Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

Αλφα Radio 989.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

μαζί. Γιατί μ' αρέσεις πιο πολύ μαζί. Γιατί τα μάτια σου βιολά θυμού μαζί. Μη μαζί γιατί.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα παιδιά, τι γίνεται? Καλό μεσημέρι έστω. Αν και τώρα ποιο είναι μεσημέρι, ποιο είναι πρωί, τι μας ενδιαφέρει? Διακοπές κάνουμε. Εσείς δηλαδή, εμείς όχι ακόμη. Αλλά δεν πειράζει, έρχονται οι μέρες. Και έρχεται και το Σαββατοκύριακο, Πέμπτη σήμερα. Πέμπτη είναι η μικρή Παρασκευή. Παρασκευή είναι το μικρό Σάββατο. Εντάξει, μην κάνουμε άλλες αναλύσεις σχετικά με τις ημέρες. Ας πούμε τους συντελεστές που βρίσκονται εδώ για να μοιραστούμε αυτή την υπέροχη εμπειρία μιας εκπομπής που σίγουρα θα σας οδηγήσει να πείτε συγχαρητήρια για την ωραία εκπομπή. Είναι ο Ορέστης Παπάς, φροντίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη, φροντίζει τη μουσική. Η Χριστίνα Μούγιου, τα ηχητικά επιμελείται. Και ο Βαγγέλης Περής, εδώ μαζί σας μετά από απουσία 24 περίπου ωρών. Τι θα κάνουμε ρε παιδιά σήμερα, με τι θα ασχοληθούμε? Α, θα σου πω με τι θα ασχοληθούμε. Όταν οι εκπομπές δεν έχουν με τι να ασχοληθούν, ασχολούνται με ένα πράγμα. Με την κουζίνα. Λένε διάφορα. Ιδανική για να ασχοληθεί με τέτοια θέματα ήταν η πρωινή εκπομπή του Open, που ακόμη συνεχίζεται. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, δεν υπάρχουν και πολλά θέματα, τα ίδια και τα ίδια. Οπότε σου λέει να συζητήσουμε λίγο για την κουζίνα. Ναι, αλλά για την κουζίνα, όχι να πούμε τα γνωστά. Πώς φτιάχνετε, ας πούμε, φρικασές, όχι. Να βάλουμε μέσα και τον ερωτισμό. Ερωτική κουζίνα στην πρωινή ενημέρωση.
3: Ναι, στη γαλλική κουζίνα δεν έχουμε ντριφίσει καθόλου.
4: Όχι, δεν έχουμε.
3: Κοίταξε. Ενώ δεν, έχουμε, δεν μιλάμε πολύ
4: για
3: γαλλική κουζίνα.
4: Γαλλική κουζίνα. Τι λέτε, παιδιά, όχι ποτέ. Η γαλλική
3: έχει
4: κουζίνα
3: φαγητά,
4: έχει, σχετίζεται άμεσα με την ελληνική, παύλα μικρασιατική. Εξού και οι Έλληνες Μικράς Ασίας και ο Ποντιακός Ελληνισμός και τα λοιπά που λέγαμε πριν για τη Μικρά Ασία, η γλώσσα τους, η δεύτερη γλώσσα που μιλούσαν ήταν γαλλικά. Να σας πω τα κοινά που έχουμε με το...
5: Μα περιμένουμε αυτό.
4: Με τη γαλλική κουζίνα.
5: Όλοι θα τέσσερα μπροστά τηλεόραση.
4: Βούτυρο. Βούτυρο. Μικρασία και Γαλλία. Βούτυρο και στα καθίσματα. Παντού.
3: Ναι, πολύ.
4: Βούτυρο.
5: Θα σας κάνω μια ερώτηση. Εσύ που σε γνωρίζω. Ποια είναι η πιο ερωτική κουζίνα?
4: Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Εγώ θεωρώ ότι είναι η μικρασιατική παύλα γαλλική. Λόγω των μπαχαρικών.
5: Εσύ, Γιάννη, α, όχι όστρακα και τέτοια που λένε ότι είναι αφροδισιακά.
4: Τώρα δεν μιλείς για κουζίνα, λες για προϊόντα. Αλλά θέλω να πω ότι είναι, πώς το λένε, γιατί μου είναι τα μπαχάρια, είναι όλες οι μυρωδιές.
5: Α, η Γεωργία λέει όλες.
4: Τι όλες?
5: Ότι έχουν το κάτι τους.
4: Η Γεωργία είναι ανάλογα ποιος σου μαγειρεύει, ποιος σερβίρει.
5: Εδώ χοντρένει, εγώ αποχωρώ από
3: την συζήτηση. Εγώ μπαίνω τώρα εγώ συζήτηση. Εγώ τώρα μπαίνω συζήτηση.
4: Για πες.
3: Συγγνώμη, έχει δίκιο ο Μάνος, αλλά ανάλογα στο ποιος.
4: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, γιατί μπορεί να σου έρθει ο... Αυτό που θέλει να
3: σου πει. Ο ας πούμε, κτλ.
4: Ο υπερκούκλο, θα στο παίξει μάγκα, να σου πει εγώ αστρίδια, να σου εγώ αυτά κτλ. Και σου ξου. Και α τα ακού και τέτοια. Εντυπωσιαίεσαι, αλλά δεν ερωτεύεσαι. Μπορεί να σου έρθει ο τύπο, ο απόλυτα ερωτεύσιμο για χιλιάδε λόγου.
3: Να σου φτιάξει μια παλιά μακαρονάδα που είναι ο λόγο.
4: Πεντάξει με ένα σπλινάντερο.
3: Καλά, το παράκανε.
4: Τι είσαι εσύ,
5: κοίτα, όποιο και να έρθει, το χειρότερό μου είναι να φέρει κρεμμύδες στο σπίτι.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Διαφωνώ εντονότατα. Δηλαδή, ας πω κάτι. Είναι ο άντρας ή η γυναίκα των ονείρων σου. Θα φάμε χαβιγιάρι. Και βάλε να φάτε και σου φέρνει ένα πατσά. Δηλαδή, δεν το ξαναβλέπεις. Παίρνεις δρόμο. Στα σημαίνιο φεγγάρι. Ενώ, αν δίπλα είναι ένα γκαρσόνι και στέκει βουβό, θα έρθουν τα φιλέτα, σπαράγγια και σαλάτα.

0: αγαπώ.
1: Όπως ακούσατε, θα υπάρχει εκεί στιτός και ένας σερβιτόρος, ένας μέτρ. Θα ασχοληθούμε. Να το πω τώρα. Θα ασχοληθούμε με κάτι που έχει σχέση με τη λέξη που ακούστηκε, το στιτός. Δεν μπορώ να τα πω. Πώς τα λέει η Μπεκατόρου, μου κάνει εντύπωση.
2: Τι μήκος περίπου έχει το μο. Θα το πω. Τι μήκος περίπου έχει το μόριο ενός άνδρα στη Μεγάλη Βρετανία που διεκδικεί μία θέση στα ρεκόρ Guinness με τον τίτλο του μικρότερου ανδρικού μορίου στον κόσμο. Α 1 ίντσα, Β 2 ίντσες, Γ 2,5 ίντσες. Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν λέμε ίντσα, μπορείς να μου δείξεις.
3: Κοίταξε.
2: 2,5 εκατοστά, δείχτε μου.
3: Προσφάτως είχα διαβάσει περίπου στο εκατοστό.
2: Τι στο εκατοστό?
3: Για το μόριο. Για το μικρότερο.
2: Τόσο.
4: Με το συμπάθειο πάντα.
2: Ποιο συμπάθειο, καλέ, εδώ πέρα δεν υπάρχει. Ποιο δεν υπάρχει, εδώ είναι η εξαφάνιση. Ποιο συμπάθειο? Εδώ μιλάμε για αυτό, είναι 2,5 εκατοστά. Αλήθεια ρε παιδιά. Τόσο λίγο έβαλες.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Ζητώ συγγνώμη, δεν ήθελα να το παίξουμε αυτό, με πίεσαν. Θα πω ένα παραμύθι. Και το παραμύθι τα ίδια λέει. Απ' τη Λιλιπούπολη είναι, όχι. Όλα μπορούν να συνδυαστούν, και το μικρό και το μεγάλο.

0: μας υπήρχε μια εποχή που ο ελληνισμός άκουγε τη Λιλιπούπολη. Νομίζω ότι έγινε πριν από αιώνες, αλλά όχι, σχετικά πρόσφατα. Θα πούμε λοιπόν για εμείς ένα παραμύθι σαν τη Λιλιπούπολη. Η Ιωάννα Μαλέσκου ξεκίνησε σαν δασκάλα στην Κρήτη, μετά ήρθαν οι προτάσεις να παρουσιάσει εκπομπή στα κρητικά κανάλια και μετά εκτοξεύτηκε πάρα πολύ ψηλά, έφτασε εκεί που ήταν το όνειρό της. Δεν είναι σαν παραμύθι. Σαν παραμύθι, με λιγότερα μαλλιά, λιγότερες τρίχες από αυτές που ξεκίνησε.
1: Τα μαλλιά σου γιατί τα άκοψες?
2: Γιατί κάποιος είχε ανάγκη να αλλάξω, να πετάξω κάθε τι που είναι έξτρα πάνω μου.
1: Ναι.
2: Αυτά τα ωραία που παρνάμε στα κορίτσια.
1: Τι έξτρα είναι τα μαλλιά σου, εννοείς ήταν extension για τέτοια?
2: Γιατί σε εκπλήσει, πλειοψηφία των κοριτσιών.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εσύ δεν είναι ότι έβγαλες.
2: Ήθελα να γυρίσω το φυσικό. Να τα κόψω
1: και
2: να
1: το χρώμα αυτό εδώ.
2: Είναι το φυσικό.
1: Α, είναι το φυσικό.
2: Σε μια μεταβατική φάση όπως είμαι κι εγώ.
1: Θα ξαναγυρίσει ξανθιά?
2: Θα κάνω και άλλα πράγματα. Ναι.
1: Στα μαλλιά.
2: Και παθαίνει κεφαλικό.
1: Εμένα δεν μ' αρέσει με σκούρα μαλλιά.
2: Μου θα μου πει και πει το άκουσα.
1: Συγγνώμη σου, αλλά οκ. Okay.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Το είδα και στην τηλεόραση γι' αυτό.
2: Το ξέρω, το έχω ακούσει.
1: Μ' αρέσει πιο πολύ με εξαδόμαλλι εμένα.
2: Μα είναι πιο τηλεοπτικό. Αλλά το
1: όχι,
2: προτιμώ.
1: Σου πάει εσένα περισσότερο νομίζω.
2: Γιώργο, προτιμώ να είναι υγιές κάθε τι που είναι, ακόμα και αν αφορά τρίχες, παρά να είναι κάτι το οποίο είναι ωραίο, αλλά από μέσα είναι σαν το μήλο που έχει κουλίκι, κατάλαβες, υπάρχει πρόβλημα.
1: Πες μου κάτι, λες ότι είσαι κάτι μεταβατικό. Λες ότι είσαι κάτι μεταβατικό. Από ό,τι κατάλαβα, μεταβατικό εμφανισιακά, θα αλλάξει και άλλο το look σου, αλλά και σε επίπεδο ζωής. Σε ποιο μεταβατικό στάδιο ζωής είσαι, εννοείς επαγγελματικά, προσωπικά?
2: Στη ζωή μας όλα τα επίπεδα είναι μέσα στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή δεν μπορείς να πει ένας άνθρωπος ότι διανύει μόνο μια ωραία περίοδο γιατί επαγγελματικά είναι καλά. Διανύουμε ωραίες περιόδους γιατί συνολικά είμαστε καλά, πρωτίστως από μέσα μας. Όταν λέω μεταβατική περίοδο εννοώ ότι γενικά βλέπω,
1: ναι,
2: βιώνω και επιλέγω τι θέλω και πώς θέλω να προχωρήσω.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πολλές κουβέντες, δηλαδή κάθε τρίχα που είναι λιγότερη λόγω του extension αντικαταστάθηκε με μερικές λέξεις, αλλά έτσι είναι. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και εμείς, επειδή θέλουμε να δώσουμε το δικό μας στίγμα στην ενημέρωση, βρήκαμε την κομμότρια, ναι, την κομμότρια που επιμελείται τα μαλλιά της Μαλέσκου.

0: Το κομμωτριάκι το συγκεκριμένο κάνει την προσπάθειά του. Ευχόμαστε από το βάθος καρδιάς μας κάποτε να καταχθεί στην κορυφή που επιθυμεί. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που ήδη βρίσκονται στον Όλυμπο. Και ακόμα πιο ψηλά.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος.
0: Αυτός.
1: Εμμανουήλ.
0: Ο Κωνσταντίνος.
1: Και θέλω να σου πω, καθώς σε κοιτάω στα μάτια, ότι είμαι πάρα πολύ τυχερός, διότι ο Θεός μου έδωσε ένα δώρο. Αυτή την σπάνια, χολιγουντιανή ομορφιά μου. Όπου αναμφισβήτητα δεν μπορεί να πει κανείς το αντίθετο. Το βλέπω εγώ, το βλέπεις εσύ, το βλέπουν και όλοι οι υπόλοιποι. Ούτως ή άλλως. Το μόνο που μου μένει να ακούσω είναι να μου πείτε και άσχημο. Εκεί πραγματικά θα γελάσω όπως θα γελάσουν ακόμα και οι πέτρες. Ακούω καθημερινά να με αποκαλείτε ότι είμαι σαν AI, σαν ψεύτικος δηλαδή. Αυτή είναι η μαεστρία του Θεού καθώς με έπλασε, να με κάνει σαν ψεύτικο. Κι όμως είμαι αληθινός. Βλέπεις τα πυρόξανθα μαλλιά μου, το αστραφτερό πρόσωπό μου, το καλογυμνασμένο λαμπερό κορμί μου και είμαι αληθινός. Με πιάνω. Κοίτα, θέλω να σου δώσω μια ανάσα. Να μπει στο μυαλό σου και να έχεις τη διάβγεια να βλέπεις το πόσο όμορφος, χολιγουντιανός είμαι. Πολλά φιλιά.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πάσε καλώς μεσημεριάτικα, Κωνσταντίνε. Μου θυμίζει μια ιστορία που τη διηγείται ο Ρενάτο Καρζόνε, το τραγούδι το Τορέρο, που ήταν ένας τύπος που κοιτούσε τον καθρέφτη του και νόμιζε ότι έχει γίνει ταυρομάχος. Ήθελε να πάει στο Hollywood, όπως έχει χολιγουντιανή ομορφιά ο Εμμανουήλ. Του δώσαν ένα ταύρο.

0: che vai a ballare, mescolando bolerio, ciacciacchi, buon brugliato nero. Πασέτα σου τα Αμερικάνο.
1: Σαν τα βρήσε η Αλοπολίο. Είναι η πολιτική μας. Τώρα πλησιάζουν οι εκλογές, γιατί πλησιάζουν ούτως ή άλλως. Βγαίνουν και πλακώνονται. Σου λέει, έτσι εξασφαλίζουν ψήφους. Και είχαμε την εντύπωση ότι όλο αυτό συμβαίνει μόνο στην ελληνική τηλεόραση. Ότι κανένα άλλο μέρος του κόσμου δεν έχει τέτοιου είδους εκπομπές που πάνε κάποιοι μόνο και μόνο για να πλακωθούν. Λάθος! Γιατί μην ξεχνάτε ότι σε αυτή τη γη έχουμε και κάποια αδέρφια. Δεν είμαστε έθνος ανάδελφο. Τα αδέρφια μας είναι οι Κύπροι. Ας δούμε πώς είναι η πολιτική αντιπαράθεση στη Μεγαλόνησο.
2: Να μην λες πράγματα! Όχι!
3: Όχι!
2: Αφού είσαι
3: να μην λες πράγματα!
2: Σας παρακαλώ!
3: Ένα λεπτό,
2: κύριε Σαμίδη!
3: Μπορεί να ξέρει! Μπορεί να ξέρει!
2: Κύριε Σαμίδη, σε παρακαλώ! Αφήνε να ολοκληρώσω! Το 2021 βγήκε τίποτε δημόσια να
3: πει
2: για το μονοπάτι. Δεν βγήκε.
3: Παρακαλώ.
2: Και τώρα.
3: Ανάδειξε το κουπάρι. Ανάδειξε το κουπάρι. Θυμήθηκε το κουπάρι.
2: Κύριε
3: Σαβίδη. Πείτε σε εκλογές. Θα μας κάνει πολιτική.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αυτά συμβαίνουν στη Μαρτυρική Κύπρο μας. Αυτό το χρυσοπράσινο φύλλο το ρηγμένο στη θάλασσα. Που συνεχίζει να πλέει. Παρά τις φωνές
5: γη της λεμονιάς
1: και της ελιάς,
5: της ελιάς, γη της αγκαλιάς της χαράς.
1: Ωραίο τραγούδι, ας μην το διακόψουμε ξανά.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Οπ, σας λείψαμε. Εδώ είμαστε πάλι. Φρέσκι, φρέσκι και λαχταριστή. Θέλετε να το πει βεβαίως, θέλετε να πείτε οτιδήποτε. Έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο. Τα κορίτσια σας περιμένουν να μιλήσετε μαζί. 212-212-4800. Έχουμε και ένα email. Αυτό δεν υπάρχει κάποιος να το υποδεχτεί. Παίρνουμε το μήνυμα και το μεταδίδουμε αμέσως. onerpapakialfaradio989.gr και Viber, εδώ μπροστά μας είναι η οθόνη. 6947-989-989, στείλτε μήνυμα. Μην παίρνετε τηλέφωνο, να στείλετε μήνυμα. Γιατί δεν προλαβαίνουμε να μιλήσουμε και μένουν αναπάντητες. Αναπάντητες κλείσεις παντού. Και έχουμε και ένα router εδώ, το οποίο είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει όλο αυτό το σύστημα. Το οποίο όμως αυτό το router δεν είναι τίποτα αθώο. Όχι. Το router είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα που έχουμε μέσα στο σπίτι μας. Βεβαίως. Γιατί το router δίθεν αθώο με κάτι λαμπάκια που αναβοσβήνουν και λέμε αχ τι χαριτωμένο. Όχι. Το router είναι η πύλη της κόλασης. Γιατί. Γιατί το router περιέχει το διαβολικό συστατικό το οποίο ονομάζεται γραφένιο.
2: Ένα από τα ενδιαφέροντα είναι να δείτε πώς δουλεύει μέσα το γραφένιο στον οργανισμό του ανθρώπου, πώς χορεύει το δεν μόνο γραφένιο με τα εμβόλια που κάνατε. Όταν χορεύει το γραφένιο, όταν είσαι κοντά στα ρούτερ. Φανταστείτε σε μια πολυκατοικία τώρα πόσα γραφένια χορεύουν σε πόσους ανθρώπους μέσα. Για να δείτε τι γίνεται. Θα σας το δείξουμε τώρα εδώ. Το γραφένιο χορεύει μέσα σου.
1: Και μπήκε από τα ρούτερ και τα εμβόλια. Τώρα πώς συνδυάζονται δεν ξέρω. Αλλά να είστε μακριά από όλα αυτά, είναι κίνδυνος θάνατος. Μην ζητάτε και λεπτομέρειες.

0: αλλάζουν την καρδιά.
1: Ηλεκτρίζουνε. Αυτογραφένει. Σήμερα είμαστε σε καλή διάθεση και λέμε ασχοληθούμε με τη ζωή που γίνεται παραμύθι. Θα ξέρετε, φαντάζομαι τη σταχτοπούτα. Όχι σταχτομπούτα που λέτε, σταχτοπούτα ονομάζεται. Σιντερέλα, όπως λένε στα αγγλικά. Και υπάρχει μια κυρία παρουσιάστρια, modern Σιντερέλα, δηλαδή η μοντέρνα σταχτοπούτα, η οποία έχει κάνει μια πολύ καλή εκπομπή. Λέει πράγματα μέσα από τη ζωή της, σχεδόν όλα είναι μέσα από τη ζωή της, όλα είναι μέσα από τη ζωή της, που μου κάνει εντύπωση ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρει τόσο πρέπει και της δίνει κάτι τηλεθεάσεις που είναι 1%. Ενώ ακούστε τι ωραία.
2: Δεν μπορούσα, εγώ δεν μπορούσα να αντέξω τους φίλους μου, τους τότε φίλους μου που έτρωγα και μου το έπαιρναν, γιατί μου λέγαν μωρή σταμάτα, έχεις βάλει τόσα κιλά. Εγώ τότε ράκο στο σπίτι.
3: Γι' αυτό δεν είναι φίλη όμως.
2: Πλέον δεν είναι. Σκέψω όμως ότι δεν έχω μισή φωτογραφία από όταν ήμουν έγκυος.
3: Για αυτόν τον λόγο.
2: Ναι.
3: Όχι.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Καλό. Το μάθατε και αυτό. Το μάθατε. Αλλά εμείς, σαν μοντέρνα σταχτοπούτα, να γνωρίζουμε μόνο την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Που είχε πρωταγωνιστήσει στη γνωστή ταινία, την ομώνυμη. Και είχε μέσα και τραγούδια. Ήταν στη Ρώμη. Σε άμαξα. Αχ, ωραία εποχή.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Και ναι, ο Ρέστης Παπάς συνεχίζει να ρυθμίζει τον ήχο. Και έχετε δίκιο, η Αφροδίτη Σιμίτη είναι υπεύθυνη για οτιδήποτε μουσική ακούγεται σε αυτό το σταθμό. Και η Χριστίνα Μούγιο έχει φροντίσει ένα προς ένα ταχυτικά, έχει βγει στον κήπο των ειδήσεων και των εκπομπών, τα έχει μαζέψει και μας τα προσφέρει. Για να τα περιγράψει με το δικό του μοναδικό τρόπο ο Βαγγέλης Περής. Αυτοί είναι οι συντελεστές της εκπομπής. Αλλά έχουμε και άλλους, τους οποίους πρέπει να ευχαριστήσουμε. Είναι οι αφανείς ήρωες αυτής της εκπομπής, χωρίς εκείνους δεν θα μπορούσε να βγει ούτε ένα δευτερόλεπτο. Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, γιατί συχνά παρεμβαίνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Τσίπρα, γιατί γίνεται η αφορμή για σχολείων, για σχόλια τα οποία κάνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ευχαριστούμε και τη Μέρκελ, πάντα όταν υπάρχει το όνομα Τσίπρα, θα πρέπει να πηγαίνουμε και στη Μέρκελ. Εντάξει, σας φαίνεται ότι κάνουμε άλματα λογικής. Όχι, κύριε.
3: Το αποτέλεσμα τώρα αυτής της επίσκεψης, η συνάντηση δηλαδή που κάναμε όταν επέστρεφαν από τη Γερμανία, ήταν ένα σοκ. Διότι μου εξέφραζαν και ο Τσίπρας και ο Τζανακόπουλος μία αίσθηση ότι ήταν γοητευμένοι από τη Μέρκελ.
2: Τι να κάνουνε. Άκου τι είχε κάνει αυτή η πονηρή. Είχε πάει σε μια παραλία. Φορούσε ένα αραχνό υφαντό. Στο βάθος για βασιλεύω. Μια βάρκα περνούσε και ακούγονταν μόνο τα κουπιά του βαρκάρι. Το αλάτι ζωγράφιζε πάνω στο κορμί της. Τα υπόλοιπα ήρθαν από μόνα τους.

0: σιγά σιγά πέρασαν οι ώρες σαν νεράκι. Και ήρθε η ώρα του αποχωρισμού, αλλά ήταν μια υπόσχεση, δεν ήταν αποχαιρετισμός, θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε, Madame Merkel. Θα ξαναπούμε, Alex. Και θα έμεινε τα χέρια μου γεμάτα. Γεμάτα πράγματα που λείπουν από την πατρίδα σου. Θα αποκτήσετε επιτέλους αυθονία για εσείς. Εκεί έβαλε βέτο ο Τσίπρας και είπε αυθονία, ναι, αλλά θέλω να είναι κβαντική η αυθονία.
1: Δεν θα μπορούσα να λείπω από την παρέα μας η Κατερίνα Ισαλακά, ένα κορίτσι που το λατρεύω. Καλώς ήρθες, καλημέρα.
2: Καλημέρα, εγώ αγαπημένη, καλημέρα.
1: Έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα και σήμερα. Τι είναι κβαντική και τι ρόλο παίζει στη ζωή μας?
2: Είναι ένα και μοναδικό πρόγραμμα που λέγεται κβαντική αυθονία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι η αυθονία πρώτα απ' όλα.
1: Τι είναι η αυθονία, ναι, και τι ρόλο παίζει στη ζωή μας αυτό το πράγμα.
2: Ακριβώς, και τι εννοούμε και όταν λέμε αυθονία. Λοιπόν, έχει επικρατήσει ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να λέμε συνέχεια αυθονία, να υπονοούμε τα χρήματα, την οικονομική επιτυχία. Όμως η πραγματικότητα η αυθονία δεν είναι μόνο χρήματα. Η έννοια της αυθονίας, η κατάσταση της αυθονίας, η ενέργεια της αυθονίας περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα. Φυσικά περιλαμβάνει οικονομική επιτυχία, το να έχουμε πάρα πολλά χρήματα, αλλά είναι και πάρα πολλά άλλα που συνδέονται, γιατί για να είναι κανείς σε αυθονία πάει να πει ότι δεν έχει φθόνο.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πολύ λογικό. Αυθονία η σχέση με το φθόνο. Καλοκαιράκι. Θα κάνουμε κβαντικά μπάνια φέτος. Θα φορέσουμε ένα κβαντικό αντιλιακό. Δίπλα μας θα περπατάνε κάτι κβαντικά καβουράκια. 50 ευρώ χρεώνει το καθένα η κυρία Σαλακά. Τι τραγουδάρα ακούμε, Σαπόρε τη Σάλε. Τζίνο Πάολι.

0: Ο δίσκος δεν παίζει πολύ καλά. Τον έφερα εγώ, μεταχειρισμένος είναι. Πάνε καλά που δεν έχει χρου-χρου συνέχεια. Σαν να τηγανίζει κανείς. Τον έχω αυτό το δίσκο από τότε που ετοιμαζόμουν να δώσω εξετάσεις. Βέβαια. Τότε ήταν πολύ δύσκολο με τις εξετάσεις. Έπρεπε να πας και μπροστά σου μόνο το χαρτί, ένα στυλό, τον οποίο τον έλεγχαν, ήταν εντάξει, και έπρεπε να γράψεις. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα, πάρα πολύ πιο εύκολα. Γιατί υπάρχει ο μαγικός στυλός για τις εξετάσεις, που έτσι και του δώσεις καμιά δεκαριά ευρώ τόσο κάνει, τέρμα, μπήκε σε όποια σχολή γουστάρεις.
1: Το κρυφό μυστικό στυλό για τις εξετάσεις σου, λοιπόν, που σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τη μελέτη και το διάβασμα, θα πάρεις ένα στυλό, θα χαράξεις επάνω έναν ήλιο και το 8, το άπειρο, και θα το κρατήσεις για λίγα δευτερόλεπτα ανάμεσα στις παλάμες σου. Θα πάρεις μια βαθιά ανάσα και θα πεις στον αέρα: αυτό το στυλό γράφει μόνο τις σωστές απαντήσεις με ευκολία και σιγουριά. Τα υπόλοιπα δέσα στην περιγραφή. Καλή σου επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία σε όλους, ευχόμαστε. Μην ξεχάσετε τον αριθμό 8.
2: Όταν πηγαίναμε μαζί σχολή.
0: Και μετά γράφει μόνο σωστές απαντήσεις από μόνο του. Τα αρχίζει το στυλό, βέβαια.
2: Και όταν μου έδινε στο βιβλίο.
0: Ποια βιβλία, ρε Πασχάλη, αυτά είναι παλαιολιθικής εποχής. Είναι. Το μαγικό στυλό.

0: Παλιά έπαιζε σαξόφωνο ο Κλίντον. Ο Πούτιν άραγε τώρα. Παίζει κανένα όργανο. Πού να προλάβει άνθρωπος, αφού παίρνει συνέχεια γράμματα, επιστολές. Του γράφουν επιστολές. Κάτι κυκλοφορεί ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι συνδεδεμένο με τη Ρωσία. Δεν τα πιστεύουμε καθόλου εμείς όλα αυτά. Τα τρόλ τα λένε. Έχουμε τον κύριο Νικολόπουλο, ο οποίος ήταν παλιά, το θυμάστε, ήταν στη Νέα Δημοκρατία, μετά στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά στους Ανεξάρτητους Έλληνες, μετά στους Χριστιανοδημοκράτες. Γενικότερα έχει μια καλή πορεία πολιτική. Τώρα από ό,τι φαίνεται την υποστηρίζει. Και επειδή ο Πούτιν είναι δίπλα μας, όπως βρίσκεται σε όλους τους κανονικούς ανθρώπους, του ζητάει να λύσει και το θέμα με το τι έχει γίνει στα Τέμπη. Μπορεί να φαίνεται βλακώδες, αλλά δεν είναι καθόλου, γιατί ο κύριος Νικολόπουλος είναι εγγύης της σοβαρότητας.
1: Φεύγει ένα γράμμα στον Πούτιν και λέει, εσείς από ψηλά εκεί από τα αστέρια δεν μας δίνετε το υλικό να δούμε τι φορτώθηκε εκείνη τη μέρα. Να το, πώς λειτουργεί ο Τραμπ με τον Μακρόν.
2: Το γράμμα που φεύγει.
1: Έφυγε από εδώ, από κάποιους δικηγόρους.
2: Από Ελλάδα.
1: Από Ελλάδα.
2: Και ταξιδεύει για Μόσχα.
1: Και ταξιδεύει για Μόσχα. Όταν, έχει... όταν ξανακαλέσει το φίλο μου που τον αγαπώ πολύ και τον βλέπω κάθε βράδυ στο Open, ρώτησε τον τι περισσότερο μπορεί να έχει στο ρεπορτάζ. Ο Θανάσης ο Αυγερινός.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης που θα κάνει εκπλήξεις. Θα υπάρξουν ευχάριστες για το λαό και για την αλήθεια και για τη δικαιοσύνη. Εκπλήξεις και από την άλλη μεριά.
3: Слава нашим доблестным вооружённым силам.
0: Νάτος, ο Πούτιν ήδη απαντάει.
3: За Россию.
0: Πήρα το γράμμα.
3: За победу.
0: Κύριε Νικολόπουλε.
3: Ουρά.
0: Θα λύσουμε. Θα λύσουμε, φωνάζουν από κάτω. Ξανά. Πέστε το μια φορά, παιδιά. Το πρόβλημα των τεμπών. Εδώ παίζουν τα τούμπανα και δεν ακούστηκε. Νάτος και ο Πούτιν στο χορευτικό. Το ξέρετε ότι ο Πούτιν είναι μακρινός εγγονός του Ρασπούτιν. Από εκεί έμεινε.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Το είπα και το ξαναλέω. 212-212-4800 είναι τηλεφωνικό κέντρο. Φαντάζομαι ότι θυμάστε ότι έχουμε και ένα email. Το επαναφέρω στην επικαιρότητα. onel@alfaradio99.gr και ένα Viber που σας περιμένει και περιμένει και περιμένει. 6947-989-989. Δεν ξέρω γιατί σήμερα δεν υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Όχι, μάλλον ξέρω. Γιατί παίρνετε άλλες εκπομπές τηλέφωνο. Και παίρνουν οι άνθρωποι που θα θέλαμε να μιλήσουμε μαζί τους να μας πούνε για το τι γίνεται στον κόσμο με το δικό τους τον τρόπο. Η κυρία Λουκά. Κυρία Λουκά, γιατί δεν παίρνει σε εμάς κανένα τηλέφωνο? Στον Τάκη, ο οποίος κάνει εκπομπή για τον Ολυμπιακό, ξέρεις να παίρνεις. Βεβαίως δεν μιλάει για ποδοσφαιρικά θέματα. Όταν παίρνει η κυρία Λουκά, πάντοτε μιλάει για εθνικά θέματα, τα οποία τα ταυτίζει φυσικά με τον εαυτό της.
2: Εμπρός.
3: Είμαι η Ελένη Λουκά. Είμαι ο νέος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
2: Σε λένε Λουκά?
3: Ναι, είμαι η Ελένη Λουκά. Είμαι ο νέος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
2: Η Ελένη είναι Κολοκοτρώνης.
3: Στο

0: κάνουμε τώρα.
1: Φωνάζω όλοι στο Σύνταγμα.
0: Α,
1: τον είδα ούργησε να πέσουν οι Γερμανοί, Γάλλοι, Αμερικάνοι και Τούρκοι μουσουλμάνοι λαθρομετανάστες. Και γκέι τώρα, έχουμε γκέι σκλαβιά. Έχουμε γκέι σκλαβιά και γκέι κατοχή, κατάλαβε.
0: Τι Λουκά ήταν.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Ακούσαμε τη θηλυκή Κολοκοτρώνη. Πώς να τη λέμε, ο γύρος του Μοριά ο Κολοκοτρώνης, τη γριά του Μοριά.

0: Δεν το συνδυάζω με το Τρόμαξε, αλλά ο Σμαραγδής, ο Γιάννης Σμαραγδής, ο αγαπημένος μας σκηνοθέτης των επιτυχιών, ετοιμάζει ταινία με τον Κολοκοτρώνη. Μετά το Καποδίστρια. Είμαι σίγουρος ότι θα έκανε και ταινία με τον Παΐσιο, αλλά τον προλάβανε. Μια που λέμε για τον Παΐσιο. Ό,τι ακολουθεί είναι 100% αληθινό.
1: Άγιος Παΐσιος, στο ένα μέτρο ύψος 140 ευρώ, στους 70 πόντους ύψος 80 ευρώ και στους 44 πόντους ύψος 50 ευρώ. Είναι μεξίδος αλάσης σημίδα με αντοχή σε εξωτερικό χώρο.
0: Αυτό που ακούσατε είναι ένας τύπος ο οποίος πουλάει τον Άγιο Παΐσιο. Ναι, καλά ακούσατε. Δεν σας κάνει έκπληξη, ε. Ναι. Όλα πουλιούνται. Το κακό είναι ότι όλα αγοράζονται.

0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Ας πούμε στη δεκαετία του 90, εκεί προς το 2000, τι θες να κάνεις ένα πάρτι, είχες λεφτά, μπορείς να καλέσεις την Naomi Campbell. Οι πλούσιοι κάναν συντροφιά με την Naomi Campbell, ναι. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι όσοι είχαν συντροφιά τους στην Naomi Campbell δίνανε λεφτά, ήταν και μερικοί που ήταν φίλοι της. Ο Λάκης ο Γαβαλάς που έκανε κάτι αλυσμόνητα πάρτι στο Ημίκονο, είχε έρθει η Μαντόνα, έχασε το αεροπλάνο και πήγε στη Σιγκαπούρη, αλλά τέλος πάντων δεν είχε καλέσει και παραλίγο να έρθει. Έκανε κάτι παρτάρες με την Naomi, πού να στα λέω.
1: Κάνουμε ένα πάρτι στην Πάτμο πριν 8 χρόνια.
2: Ναι.
1: Είναι λοιπόν η Naomi Campbell και η Καβάλη, η γυναίκα του Καβάλη.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, η Naomi την ξέρω από χρόνια γιατί έκανε επιδείξεις διάφορες όλων αυτών που συνεργαζόμουν και μια ζωή έβλεπα όλα αυτά τα μοντέλα εκ των πραγμάτων. Ήταν η ζωή μου και η δουλειά μου αυτή. Ναι. Και αυτές δουλειά κάνανε και εγώ δουλειά έκανα.
2: Ναι.
1: Σύντοτε ήμουν φίλος με τους ιδιοκτήτες των φιρμών. Τέλος πάντων, έρχεται η Naomi μετά, τη λέω: καλά, θυμάσαι αυτό και ο Πεό, δεν θυμάμαι, μου λέει. Δεν σου λέω και την ιστορία που ξέρω τη μάνα τη, που έρχονταν στη Μόντενα, που έμενα εγώ. Και μου λέει στο τέλος, επειδή είδανε πως είμαι, μου λέει: αχ, θέλουμε να σε πάρουμε σπίτι. Αυτό το λες: I want to take you home. Είναι ναι. Σαν θέλω να είσαι σαν δικό μου άτομο.
2: Δικό μου άνθρωπο.
1: Ναι, ναι. Και όχι μόνο αυτή, το λέω αυτό επειδή είναι πιο επώνυμη ναι, και πιο ναι. Που πουλάει σαν όνομα. Αλλά επειδή έχω περάσει πολλά και τώρα τελευταία έχω δει ανθρώπους να λένε ψέματα διάφορα από τη ζωή τους, δεν θέλω να λέω τέτοια γιατί να μην νομίζω ότι είμαι και καπαλημένος ή έτσι. Αλλά σίγουρα είμαι χορτάτος.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έτσι, στα πάρτι του Λάκη. Η επώνυμη, ο ένας από εδώ, άλλος από εκεί. Γεια χαρά, είμαι η Naomi. Έλα, Naomi. Θες να έρθει σπίτι, τον ήθελε. Είχε πλακωθεί από ό,τι κυκλοφορούσε εκείνη την εποχή η Naomi με τη Μαντόνα. Ίσως γι' αυτό να μην ήρθε η Μαντόνα. Ποια θα πάρει στο σπίτι η κότροφο το Λάκι. Όλοι να το ρωτήσουν. Αυτός ήθελε μόνο για party animal.

0: πολύ σημαντικό ήταν εκείνη την εποχή όταν πας σε ένα πάρτι να έχεις φροντίσει το μαλλί σου. Να το έχεις περιποιηθεί. Όσοι δεν είχαν μαλλιά, είχε βρεθεί η λύση, γιατί τότε είχε φανεί για πρώτη φορά Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος είχε την κυραλυφή κατά της φαλάκρας και όλοι πηγαίνανε τριχωτή. Α, συγγνώμη. Α, με διορθώνουνε τώρα. Ποτέ δεν είχε σχέση με κυραλυφές ο Βελόπουλος. Συγγνώμη.
1: Μπορώ εγώ να κάνω πολιτική λέγοντας ψέματα? Παρουσίασε κυραλυφές για φαλάκρα. Ουδέποτε. Ουδέποτε. Κυραλυφές για φαλάκρα ουδέποτε παρουσίασα. Μια εβδομάδα έκανα παρουσίαση προϊόντος της Μονής Εσφιγμένου για να πάρουν τα λεφτά αυτοί, γιατί τότε δεν είχαν να φάνε.
2: Πάρτε τα! Πια! Όσοι έχετε πρόβλημα με τριχόπτωση, το τονίζω, τριχόπτωση, αλοπεκίαση, φαλάκρα, θα με θυμηθείτε! Θα θυμηθείτε αυτό που σας λέω, δοκιμάστε το! Ευλογία Θεού! Δοκιμάστε το! Τρεις, επαναλαμβάνω, πάρτε τρία κομμάτια, 26 ευρώ. 6, 38 ευρώ. Δοκιμάστε τα! Κυρίως αναγέννηση των μαλλιών. Αναδημιουργία και αναγέννηση των μαλλιών. Αναγέννηση των μαλλιών!
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Κάποιος κάνει τη φωνή του, ρε Μίτσι Κώστα, πώς τον πετυχαίνεις έτσι? Εκτός αν μας λέει παραμύθια που αποκλείεται. Όλα τα έχουμε ακούσει, ακούσουμε γι' αυτό, ότι ο Βελόπουλος είναι παραμυθάς. Δεν μας έχει ρίξει το παραμύθι.

Εγώ θα σπάσω, αλλά δεν είναι παραμύθι. Όλη η ενημέρωση περνάει από το μεσημεριανό μαγκαζίνο, το Alpha Radio 989. Λίνα Κλή του Πανέτοιμη. Εμείς ακούμε το Χριστάκι και σπάμε. Έκφραση και αυτή, ε. Τα λέμε σύντομα. Άντε για.

0: Alpha Radio 989.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

Με Three Little Birds και τον Ροβίρο το Marley ξεκινήσαμε έτσι για να είναι λίγο πιο καλοκαιρινή διάθεση, γιατί η reggae σημαίνει καλοκαίρι, έτσι τουλάχιστον αυτές τις εικόνες και αυτές τις παραστάσεις είχαμε, με αυτές μεγαλώσαμε, να παίζουν αυτά τα τραγούδια αυτή την περίοδο. Τους πήγαινε πάρα πολύ και με τις εικόνες στο μυαλό να σκέφτονται τζαμάικες και διάφορα τέτοια πράγματα. Εντάξει, μπορούμε να προσγειωθούμε λίγο στην πραγματικότητα, αλλά μερικές φορές δεν απαγορεύεται κιόλας να έχουμε το μυαλό μας να ταξιδεύει και λίγο περισσότερο. Κακό δεν κάνει σε καμία περίπτωση, τουλάχιστον για κάποιες λίγες φορές και όταν σκεφτόμαστε κάτι θετικό. Καλημέρα σε όλους και σε όλους, να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου του 2026. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ο Τάσος Στάς Καλτιρανιάν είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο έως τις 8 ο Δημήτρης Γκόλιας. Σας ευχόμαστε να έχετε μια μέρα όπου όλα τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσετε να είναι διαχειρίσιμα, οι όποιες αναπάντεχες στιγμές να είναι θετικές και να μην σας προκύψει τίποτα δυσκολότερο από αυτό που ξέρετε ήδη ότι έχετε απέναντί σας. Αυτά σας λέμε και με αυτές τις έτσι, ευχές και σκέψεις ξεκινάμε τη μέρα μας, η οποία έχει αρκετές ειδήσεις από την εσωτερική και την διεθνή επικαιρότητα. Βελτιωμένη εικόνα στις φωτιές που είχαμε χθες και είχαν ξεσπάσει στον Ασπρόπυργο, αντιμετωπίστηκαν από την πυροσβεστική υπηρεσία. Έγινε και μια φωτιά στο μακριχώρι της Λάρισας, κοντά στο σιδηροδρομικό δίκτυο και στην περιοχή της Εργάνης, στη Ροδόπη. Εκεί είναι μια έκταση χαμηλής βλάστησης στην οποία εκδηλώθηκε πυρκαγιά, όπως και στον Δήμο Παιωνίας στο Κιλκής. Έχουμε κάθε μέρα κάποιες φωτιές, προσπαθεί η πυροσβεστική να τις σβήσει, μεγάλος ο αριθμός των περιστατικών, αλλά μέχρι στιγμής ευτυχώς τις περισσότερες αντιμετωπίζονται σχετικά γρήγορα. Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει και αυτή ελπίζουμε να συνεχιστεί, αλλά θέλει μεγάλη προσοχή. Μάλιστα υπήρχαν και δύο συλλήψεις που έγιναν στο πλαίσιο του αυτοφόρου στην Καβάλα και στην Κομωτινή για την πρόκληση πυρκαγιών. Στην μία περίπτωση συνελήφθη στην Καβάλα ένας αλλοδαπός για πρόκληση πυρκαγιάς σε δασική έκταση στο Δήμο Παγκαίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, και είχαμε και νωρίτερα δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών στο Κιλκής. Στην πρώτη ένας 63χρονος προκάλεσε πυρκαγιά από σπινθήρες με το αμάξι του, και στη δεύτερη ένας 45χρονος έκανε εργασίες αποψήλωσης και έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα. Έτσι. Γενικά χτες είχαμε 7 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε όλη τη χώρα και πρέπει να σας πούμε ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 15 Ιουλίου, δηλαδή μέχρι προχθές, έχουν γίνει συλλήψεις στον αριθμό αρκετές, έχουν γίνει δεκάδες συλλήψεις, έτσι, και ο συνολικός αριθμός των προστήμων που έχει επιβληθεί είναι 771.000 ευρώ, έτσι 569 διοικητικά πρόστιμα, 569 περιπτώσεις, έτσι, πάρα πολύ μεγάλος αριθμός, και βεβαίως είναι 191 συλλήψεις, έτσι, στο πλαίσιο του αυτοφόρου, και 770.000 ευρώ τα πρόστιμα. Ποια πληρώνεις πρόστιμο, σημαντικό για αυτήν την ιστορία. Έτσι το λέμε γιατί δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι μόνο με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουν, αυτό είναι το άσχημο. Στο αστυνομικό δελτίο είχαμε τέταρτη σύλληψη για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος υπέδειξε τον συλληφθέντα. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας. Οδηγήθηκαν εκεί οι αρχές και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από την έρευνα που έγινε του 25χρονου, ο οποίος φέρεται να είναι μέλος του αντιξουσιαστικού χώρου, σε αντίθεση με τον 24χρονο που δηλώνει ότι δεν έχει σχέση με το χώρο και είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στο Αριστοτέλειο.
Ο 24χρονος φέρεται να παρέδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο στον 25χρονο το βράδυ της 26ης Ιουνίου, την τελευταία ημέρα που ο ίδιος φύγε στη συνέχεια σε άλλο σπίτι. Οι δύο τους βρέθηκαν σε ένα καφέ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και τους ζήτησε ο 25χρονος τα κλειδιά προκειμένου να μείνει κάποιος φίλος του. Επειδή ο 24χρονος τον γνώριζε πολλά χρόνια, τον επισκέφτηκε χωρίς να κάνει περισσότερες ερωτήσεις και φέρεται να είναι αυτός ο οποίος τα παρέδωσε στον 29χρονο. Μετά από λίγο έγινε έρευνα στο διαμέρισμα στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου φαίνεται πως βρέθηκε η άκρη του νήματος και η αντιτρομοκρατική συνεχίζει τις έρευνες προκειμένου να ταυτοποιήσει τον φυσικό αυτούργο, ο οποίος εικάζεται ότι καθοδήγησε και τους κατηγορούμενους. Αυτές είναι οι εξελίξεις που έχουμε στην συγκεκριμένη υπόθεση. Τώρα έχουμε και πολιτική αντιπαράθεση για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση και άφησε χμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Νωρίτερα έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος 22 κατηγορούμενων, μεταξύ των οποίων και 4 ενεργεία βουλευτές από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τους Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουσκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα. Στο αρχείο τέθηκαν ωστόσο υποθέσεις των άλλων 7 εν ενεργεία βουλευτών για τους οποίους η Βουλή είχε αποφασίσει την άρση της ασθυλίας τους, καθώς δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία. Έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκάλυψαν κυβέρνηση υποδίκων, σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, διερωτήθηκε ο Πρωθυπουργός. Πρόσθεσε ότι η υπόθεση αφορά και την αντιπολίτευση που δεν σέβεται το τεκμήριο της αθεότητας, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για γαλάζιο σκάνδαλο που οργανώθηκε από τους εκλεκτούς του Πρωθυπουργού και ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι καταραίει οριστικά το αφήγημα Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε. Στην υπόθεση με τα σπίτια στην Κυψέλη, το Υπουργείο Υποδομών αποφάσισε τον ορισμό ανεξάρτητων προγραμματογνώμων από το Τεχνικό Επιμελητήριο για τον έλεγχο των ζημιών σε κτίρια της Κυψέλης και είχε προηγηθεί συνάντηση ελληνικό μετρό με τον Δήμαρχο Αθηναίων. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρα πολλές εξελίξεις στο εσωτερικό του. Βέβαια, ο Παύλος Πολάκης επέστρεψε στην κοινοβουλευτική ομάδα και κατεγράφει νέο μαζικό κύμα αποχωρήσεων στο κόμμα με 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να υποβάλουν την παραίτησή τους. Έτσι δηλαδή οι πνεύμονες του κόμματος, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, γιατί δεν είναι μόνο οι βουλευτές, είναι και οι άνθρωποι που υποστηρίζουν το κόμμα από πίσω και μετέχουν στα όργανα του, αποτελούν το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην κορυφή, αν θέλετε, του κόμματος και στην κοινωνία, έτσι, αυτοί οι άνθρωποι. Και από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που χώρισε και η Πόπη Τσαπανίδου, λίγο αργότερα ακολούθησαν και ο Κώστας Μπάρκας και η Καλλιόπη Βέτα. Η κοινοβουλευτική ομάδα πλέον αριθμεί 14 βουλευτές από τους 47 που είχαν εκλεγεί με την ψήφο των πολιτών υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Για το Σάββατο έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση εκ νέου της κοινοβουλευτικής ομάδας για την εκλογή του νέου Προέδρου με τη Ρένα Δούρου και τον Παύλο Πολάκη να τη διεκδικούν. Μάλιστα υπήρχαν και κάποιες αντεγκλήσεις χθες. Φαίνεται πως έγιναν κάποιες διαρροές από την πλευρά του κυρίου Πολάκη που αξίωναν την απόσυρση από της κυρίας Δούρου από την κούρσα αυτή της διεκδίκησης. Κάτι τέτοιο δεν αντιμετωπίστηκε θετικά όπως μπορείτε να φανταστείτε από την πλευρά της κυρίας Δούρου και τέλος πάντων θα δούμε μέχρι αύριο πώς θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία που αφορά στις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς στα μεγάλα του εξωτερικού για έκτη νύχτα συνεχίζεται το σφυροκόπημα των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων κατά του Ιράν με στόχο κρίσιμες υποδομές, έτσι, και πολλά πλήγματα έχουν συντελεστεί, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, παράκτες επιτήρησης, υποδομές εφοδιαστικής υποστήριξης, καθώς και υποδομές που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. Η
Αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί επιχειρούν σε όλη τη Μέση Ανατολή. Και μάλιστα τα ξημερώματα είχαμε και πλήγματα σε αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, δύο γέφυρες στο νότιο τμήμα του Ιράν κοντά στα στενά του Ορμούς, στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ. Και μάλιστα σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αυτό είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 9, έτσι. Σιδηροδρομικός σταθμός έγινε στόχος στην ίδια περιοχή. Σιδηροδρομικός σταθμός έγινε στόχος στην ίδια περιοχή Μπαντάρ Αμπάς και

0: Συνέχεια, όπως σας είπαμε, στο Μπαχρέιν αντίθετα χτύπησαν συναγερμοί για επιθέσεις με ντρόουν από την πλευρά του Ιράν και το πετρέλαιο πλέον ανεβαίνει πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι. Θα έχετε δει και εδώ τις τιμές στα πρατήρια που έχουν ανέβει και πάλι και πλησιάζουν τα 2 ευρώ εάν δεν τα έχουν φτάσει ακόμα. Έτσι, 85 δολάρια το βαρέλι, όπως σας είπαμε, νέα άνοδος κατά 1%. Κάπως έτσι φτάνουμε στις και 20, όπου θα ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού με τον Γιώργο τον Τσατραφίλια, τον εξαίρετο συνάδελφο και μετεωρολόγο, και στη συνέχεια επιστρέφουμε και με άλλες ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Εσείς μπορείτε να μας στέλνετε τις καλημέρες, τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις σας στο 6947-989-989 και μέσω mail στο nerpapaki@alfaradio989.gr. Πριν πάμε σε διάλειμμα, να σας πούμε ότι το θέμα με την Βάγια Νέστορα έγινε θέμα και στην ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του State Department με θέμα της αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας. Ήρθατε εδώ, είπε, επειδή πριν από 2 εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα κατέληξε από εγκάβματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Εκτελέστηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Αυτά είπε ο κύριος Ρούμπιο και με αυτή την ενότητα πηγαίνουμε να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού. Είχε ένα αεράκι σήμερα το πρωί, έτσι, μια δροσιά λίγο παραπάνω. Δεν ξέρουμε πώς θα κινηθεί ο καιρός. Γι' αυτό θα ακούσουμε τον Γιώργο τον Τσατραφίλια. Πρέπει να σας πούμε μόνο ότι στην Ευρώπη αυτός ο καύσωνας που είχαμε τις τελευταίες ημέρες προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 12.000 ανθρώπων. Έτσι, απίστευτο μεγάλος αριθμός, κυρίως σε Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία, Ολλανδία, Ελβετία και Λουξεμβούργο, όπως επίσης στην Αγγλία και στην Ουαλία. 2.200 θάνατοι εκεί, έτσι, στην Αγγλία και στην Ουαλία από αυτό το φοβερό κύμα καύσωνα. Κάποιοι μετεωρολόγοι λένε ότι και τις επόμενες μέρες θα έχουμε τα πρώτα σαρανταριά. Ας ακούσουμε την πρόγνωση από τον Γιώργο Τσατραφιλιά.
1: Γενικά αίθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στον Νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 32 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές και μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: 38 λοιπόν σήμερα και σε αρκετές περιοχές της χώρας μπορεί η θερμοκρασία να φτάσει ακόμη πιο ψηλά, ενδεχομένως και τους 45 βαθμούς, αλλά θα έχει και βοριάδες στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Στην Αττική 36 βαθμοί, επομένως έτσι έχουμε μία ακόμη μέρα με υψηλές θερμοκρασίες. Είχε όμως μια δροσούλα το πρωί και αυτό έτσι με κάνει λίγο τα πράγματα πιο ανεκτά, τουλάχιστον για όλους όσοι ξυπνούν έτσι λίγο νωρίτερα και μπορούν να πάρουν αυτή την ανάσα δροσιάς. Βγήκε και το πρόγραμμα της αγωνιστικής με τα ντέρμπι, έτσι έχουμε και τον, με την αγωνιστική για τη Super League, λέω, για το πρωτάθλημα. Επομένως, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ Άρης, έτσι, Λεβαδιακός, έχουμε τα προγράμματα των ομάδων.
1: Τι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός?
0: Το ντέρμπι.
1: Πότε?
0: Το τέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
1: Είναι
0: αργή. Είναι αργή. Αυτό κοίταζα και
1: το
0: εγώ.
1: Πρώτο τέρμπι, το πρώτο τέρμπι που θα δούμε είναι τρίτη αγωνιστική ΑΕΚ Άρης από τότε.
0: Όχι, έκτη αγωνιστική είναι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ναι. Οκτώβριο.
1: Αργή, σου λέω. Το πρώτο τέρμπι είναι ΑΕΚ Άρης και
0: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, την ίδια αγωνιστική.
1: Ναι. 5
0: μέχρι Σεπτεμβρίου. Εντάξει, δεν αργεί πολύ αυτό. Γιατί ξεκινάει το πρωτάθλημα
1: 22
0: του Αυγούστου. Επομένως, στην τρίτη αγωνιστική 5-6 Σεπτεμβρίου έχει το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και το ΑΕΚ Άρης. Έτσι, αυτά είναι τα πρώτα ντέρμπι που θα δούμε. Και στη συνέχεια έχει.
1: Ντέρμπι, τέλος πάντων, κατά εφημισμό ντέρμπι.
0: Εντάξει,
1: μεγάλα παιχνίδια.
0: Το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ είναι. Εντάξει, είναι μεγάλο παιχνίδι.
1: Παίζει ο τρίτος με τον τέταρτο, εντάξει.
0: Εντάξει,
1: είναι με τους πάνω, με τους μεγάλους.
0: Τον
1: ΠΑΟΚ με τον ζόρι να το βάλουμε στους μεγάλους.
0: Τώρα, πω. Ακόμα ψημένος είναι. Κάτσε να τελειώσει το Μουντιάλ. Ισπανία-Αργεντινή, προγνωστικό.
1: Ισπανία-Αργεντινή, προγνωστικό. Νομίζω Ισπανία.
0: Ισπανία λες.
1: Νομίζω, ναι. Είναι πιο ομάδα από την Αργεντινή.
0: Εγώ πιστεύω
1: δηλαδή
0: ότι.
1: Δηλαδή και η Αγγλία δεν ήταν τόσο φοβική στο παιχνίδι. Από το, δηλαδή την ώρα που βάλει τον κόλ.
0: Αυτό
1: μετά...
0: τον προπονητή της Αγγλίας που γύρισε πίσω την ομάδα τον έχει. Τον κράζει όλους πλανήτης.
1: Εντάξει, ναι. Θεωρώ ότι η Ισπανία είναι άλλη ομάδα.
0: Είναι άλλη ομάδα και εγώ πιστεύω ότι οι Ισπανοί είναι καλύτερη ομάδα μες στο γήπεδο. Απλά πιστεύω ότι επειδή υπάρχει μια ποδοσφαιρική προσωπικότητα που λέγεται Μέση και κάποιες άλλες, κάνα δύο ακόμη ποδοσφαιρικές...
1: Οι Ισπανοί που ξέρουν καλά το Μέση.
0: Αυτό είναι δεδομένο.
1: Μεγάλος εκεί, είναι μισός Ισπανός.
0: Είναι μισός Ισπανός ουσιαστικά. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι η Ισπανία θα έχει καλύτερη τύχη.
0: Νομίζω και εγώ, απλά μιλάμε για ένα 51-49, έτσι, δηλαδή,
1: εντάξει, τώρα
0: όχι, δεν είναι από τα παιχνίδια που μπορείς να πεις ότι από τους δύο θα κερδίσει. Είναι και ίδιο στυλ παιχνιδιού, δεν ξέρω, εγώ ίσως...
1: Ίδιο στυλ δεν είναι.
0: Θέλω να πω, είναι ίδιο δεν είναι, αλλά είναι ομάδες που ξέρουν και να κάνουν επίθεση, να με την μπάλα κάτω.
1: Η Αργεντινή είναι προβληματική. Έχει θέματα στην άμυνα η Αργεντινή. Που πιστεύω ότι αυτό μπορεί να το αξιοποιήσουν.
0: Να το εκμεταλλευτούν οι Ισπανοί με μεγάλο τρόπο. Και εγώ νομίζω ότι έχουν οι Ισπανοί ένα.
1: Πάντως είναι ένα ωραίο παιχνίδι.
0: Ναι, αμφίροπο.
1: Και ο μικρός τελικός ήταν ωραίος.
0: Και ναι, οι άπικοι με τους αυτόχθονες, είπαμε.
1: Ναι,
0: κανονικά.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το debate στο συγκεκριμένο μάτς. Νομίζω ότι θα είναι ένας καλός τελικός. Θα δούμε ποιος θα κερδίσει. Εντάξει, δεν ξέρω. Πάντως, εγώ δίνω και στην Αργεντινή αρκετές πιθανότητες.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να πεις με σιγουριά.
0: Όχι.
1: Κορώνα γράμματα είναι το μάτς.
0: Κορώνα γράμματα. Είναι και μάτς που θα πήγαινε παράταση, πιστεύω. Είναι και μάτς το οποίο μπορεί να πήγαινε παράταση. Λοιπόν, κάνει και πρεμιέρα η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, η ταινία, με πάρα πολλές κριτικές. Εγώ έχω ακούσει πάρα πολλούς κριτικούς κινηματογράφους. Κάποιοι να λένε θετικά. Αρκετά για την ταινία, για την σκηνοθεσία. Κάποιοι άλλοι να λένε αρνητικά. Επίσης πάρα πολλές αρνητικές γνώμες. Εντάξει, το ξέρουμε για το cast. Αυτό το έχουμε συζητήσει, το έχουμε εντοπίσει.
1: Λοιπόν... Εντάξει, αυτοί είναι για τα μπάζα που κάνουν κριτικές για το cast.
0: Ναι, λοιπόν, υπάρχει αυτό πάντως στη συγκεκριμένη.
1: Το να μην σ' αρέσει μια ταινία, το ακούω. Ναι. Αλλά Να μην σου αρέσει το χρώμα του ανθρώπου που παίζει μια ταινία, δηλαδή είναι.
0: Ναι, γιατί κοίταξε, το βλέπουν από την οπτική, ποια είναι η σχέση, ξέρω εγώ, ποια είναι η εικόνα της Ελλάδας που δείχνει στον εξωτερικό αυτή η ταινία.
1: Ναι,
0: και εγώ άκουσα και κριτικούς κινηματογράφους που λένε ότι
1: είναι
0: η ταινία.
1: Εσύ τι λες, τι εννοείς, ποια είναι η.
0: Θα σου πω κάτι. Κάποιοι το κρίνουν με βάση τα χαρακτηριστικά των ηρώων, των πρωταγωνιστών του σεναρίου. Κάποιοι άλλοι το κρίνουν με το cast. Εγώ άκουα χθες κριτικούς κινηματογράφους που λένε ότι δίνει μια πάρα πολύ ωραία εικόνα για την Ελλάδα.
1: Εγώ στις κριτικές άκουσα ήταν διθυραμβικές πάντως.
0: Διθυραμβικές, ε.
1: Ναι, όσες άκουσα. Από
0: κριτικούς.
1: Από κριτικούς.
0: Και εγώ οι περισσότεροι κριτικοί λένε θετικά για ταινία. Νομίζω ότι η απάντηση πρέπει να δοθεί από τον καθένα από εμάς. Όποιος πάει να τη δει, να σχηματίσει
1: να την. Να τη δούνε και να, μας, και να έχουν άποψη.
0: Τη γνώμη πάντως, εγώ θα ήθελα να τη δω την
1: ταινία. Εγώ θα
0: την
1: δω σίγουρα.
0: Ναι, έτσι. Και νομίζω ότι θα το επιδιώξουμε.
1: Και σε αίθουσα IMAX είπα. Θα τη δω, σε ό,τι καλύτερο μπορώ να τη.
0: Ναι, γιατί είναι αυτές οι ταινίες που έχουν και περιπέτεια και όλα αυτά τα πράγματα και μάχες και τέτοια.
1: Ναι, δεν είναι το θέμα της περιπέτειας. Είναι το ότι γυρίστηκε με κάμερες IMAX, οπότε θα είναι τρομερή. Επειδή έχω ξαναδεί παλιά IMAX, είναι φοβερό. Έχει μεγάλη διαφορά από την απλή.
0: Λοιπόν, ακούσατε και την ειδική γνώση που είχε ο Τάσος για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Δεν είναι κάτι τρομερό, ρε
0: παιδί. Ναι, παιδί, εντάξει, το λέμε λοιπόν στους φίλους και τις φίλες ακροάτριες για να ξέρουν. Ότι θα είναι καλό επειδή υπάρχει αυτή η τεχνολογία.
1: Να δούμε, γιατί νομίζω μία αίθουσα υπάρχει IMAX στην Αθήνα, δεν υπάρχει άλλη.
0: Βάλιστα, δεν ξέρω. Πρέπει να σας πούμε επίσης ότι διατυπώθηκε και πρόταση, επειδή μιλάμε για την Οδύσσια τώρα, ναι, για κοινή ταινία και έκθεση από το Ουσμπεκιστάν για τον μεγάλο Αλέξανδρο, έτσι. Λοιπόν, από τον Υπουργό Πολιτισμού του Ουσμπεκιστάν, Ναζαρμπέκοφ. Λοιπόν, στην κυρία Μενδώνη, να συνδιοργανώσουμε μια έκθεση αφιερωμένη στο Μέγα Αλέξανδρο και να κάνουμε συμπαραγωγή κινηματογραφικής ταινίας με θέμα το Μακεδόνα Στρακιτιλάτη και τη Ροξάνη. Έτσι, γιατί έφτασε μέχρι εκεί πάνω ο Μέγας Αλέξανδρος. Λοιπόν, και υπάρχει η σχέση του με περιοχές που ανήκουν σήμερα στο Ουσμπεκιστάν, έτσι. Εκεί γνώρισε και παντρεύτηκε την Ροξάνη, η οποία του χάρισε το μοναδικό νόμιμο διάδοχο, τον Αλέξανδρο τον Τέταρτο. Γιατί όχι λοιπόν και συμπαραγωγή με τους Ουσμπέκους.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Τι καλημέρα μου και καλό Παρασκευό Σάββατο. Κύριακο η Μαρία μας στέλνει. Ευχαριστούμε. Ωραίες οι πρωινές ευχές σου, Δημήτρη. Καλημέρα σας. Ανταποδίδω να είστε πάντα καλά. Δευτέρα με το καλό. Να ενημερώσω ότι σήμερα είναι της Αγίας Μαρίνας. Βεβαίως. Βεβαίως είναι της Αγίας Μαρίνας. Χρόνια πολλά σε όλες τις Μαρίνες και τους Μαρίνους που γιορτάζουν σήμερα. Θα τα πούμε σε λιγάκι στην ενότητα την συγκεκριμένη. Έτσι, εμείς να σας ενημερώσουμε επίσης ότι από τη δική μου πλευρά είναι η τελευταία εκπομπή πριν από την καλοκαιρινή άδεια, οπότε θα τα πούμε λίγο καιρό πιο μετά. Και να πούμε και την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Πάτροκλο. Αργεντινή 2, Ισπανία 0. Έτσι, με δεν και οι Γάλλοι ήταν, αλλά δεν. Καλημέρα μας λέει ο Πάτροκλος. Δίνει στην Αργεντινή προβάτισμα ο Πάτροκλος. Επομένως, καταγράφεται και αυτό. Να δούμε ποιος θα πέσει μέσα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, είναι ένας αμφίροπος τελικός και έτσι πρέπει να είναι τώρα σε αυτά τα παιχνίδια. Να μην υπάρχει ένα ξεκάθαρο φαβόρι. Ο καθένας έχει τα δυνατά του σημεία και θα βρεθούν στο χορτάρι αντιμέτωποι. Τώρα, να σας ενημερώσουμε για το εξής, ότι υπάρχει νέα καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων εξοικονομώ 2021, 23 και 25 και εξοικονομώ και ανακαινίζω για νέους, για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων. Έτσι, νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η 30 Νοεμβρίου. Εφόσον υπάγονται σε μία από τις δύο κατηγορίες. Πρώτον, οι αιτήσεις των ωφελούμενων που έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα και για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί διαπιστωμένα μέσω του πληροφοριακού συστήματος μεταφορά πόρων προς τους αναδόχους, και η δεύτερη κατηγορία να είναι οι υπαχθήσεις αιτήσεις σε κατάσταση διαδοχής. Για αυτές τις δύο μόνο κατηγορίες υπάρχει παράταση για τις 30 Νοεμβρίου. Έτσι, η πρώτη είναι να έχουν πληρώσει προκαταβολές προμηθευτές και η δεύτερη οι υπαχθήσεις αιτήσεις να βρίσκονται σε κατάσταση διαδοχής. Ειδικά για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Ανακαινίζω για νέους, συνεχίζουν οι εγκεκριμένες αιτήσεις που έχουν κριθεί επιλέξιμες έως τις 17 Ιουλίου με νέα καταληκτική ημερομηνία ομοίως στις 30 Νοεμβρίου. Περισσότεροι από το 100.000 δικαιούχοι έχουν αναβαθμίσει ενεργειακά τις κατοικίες τους και πάνω από 93.000 δικαιούχοι ενισχύθηκαν μέσω του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης», λέει το Υπουργείο. Συνολικά διατέθηκαν πόροι άνω του 1,4 δις ευρώ. Έτσι, για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των οικοκυριών. Τώρα, εμείς στη δεύτερη ώρα της εκπομπής δεν θα πάμε σε αυτό, θα πάμε στο ανακαινίζω νοικιάζω να δούμε αυτή τη διεύρυνση των κριτηρίων αναλυτικά και ποια είναι τα όρια και οι προϋποθέσεις για να μπει κάποιος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, εφόσον έχουμε και αυτές τις τροποποιήσεις, ούτως ώστε να σας προσφέρουμε μια έτσι, πιο συγκεκριμένη πληροφορία, μια συγκεκριμένη πληροφορία για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το ανακαινίζω, αναβαθμίζω, και στην συνέχεια θα δούμε και ένα δεύτερο θέμα, το οποίο βεβαίως αποτελεί μια πολιτιστική πρόταση και για όσους είναι εδώ και μείνουμε εδώ σε αυτή την περίοδο, με πολιτιστικές εκδηλώσεις που οργανώνει η περιοχή της Πετρούπολης, έτσι, γιατί και εκεί γίνονται πάρα πολύ ενδιαφέρουσες παραστάσεις, συναυλίες. Όλα αυτά θα τα δούμε με περισσότερη λεπτομέρεια στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, αφού πούμε την καλημέρα μας στην φίλη μας τη Μαρία, που μας εύχεται καλές διακοπές, καλή ξεκούραση και σε περιμένουμε να γυρίσουμε το καλό. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο Πάτροκλος μας λέει, όσο για το έργο δεν μας πειράζει το χρώμα, αλλά ξέρουμε όλοι ότι ήταν Κινέζα η ωραία Ελένη. Τέλος πάντων, λέει, έτσι αστειεύεται και εκείνος. Επομένως, το καλώς είπαμε, είναι ο καθένας πώς το βλέπει. Ο Όμηρος, έξυπνος βέβαια, ποτέ δεν μπήκε στον κόπο να την περιγράψει ακριβώς για να τη φαντάζεται ο καθένας όπως τη θέλει.

0: Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρη Μπάκουρη, σε αυτό το ντουέτο, το Βάλς των Ονείρων, που έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό το τραγούδι και έχει κάτι πάρα πολύ κατσιμιχαίκο μέσα, ειδικά αυτό το γύρισμα, νομίζω, με το βιολί ή με την κιθάρα εδώ σε αυτή την εκτέλεση. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, έτσι, τον, αυτού του ύφους, και νομίζω ότι το έχει αγαπήσει ο κόσμος αρκετά. Σήμερα στις 11, έτσι, το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού, στην Μητρόπολη, και στη συνέχεια στο πρώτο νεκροταφείο, η τελευταία της επιθυμία για να μοιραστεί με το φίλο της τον Νικήτα τον Κακλαμάνη, να αφήσουν μπροστά στην άδεια της καρέκλα ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι, το οποίο το έκανε. Αυτές ήταν και οι συνήθειές της, έτσι, και φέρεται επίσης να είπε σε κοντινό της περιβάλλον: λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί τις τελευταίες μέρες είχε πλήρη διάβγεια, που αυτό το καλοκαίρι δεν θα πάμε στα καμένα βούρλα. Ήθελε πάρα πολύ να πάει λίγο στη θάλασσα, και πρέπει λίγο έτσι να τα κρατάμε αυτά τα πράγματα στο μυαλό μας για την αξία που έχουν αυτό. Νομίζω πάμε σε ένα πάρα πολύ σύντομο διάλειμμα και θα γυρίσουμε με τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αγαπητοί φίλες και φίλοι, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού. Με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα. Λοιπόν, η φίλη μας η Μαρία μας λέει εδώ ότι δεν με πειράζει το χρώμα, αρκεί να είναι ωραία η Ελένη. Νομίζω, έτσι όπως έχουμε δει το cast, ωραιοτάτη είναι, έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση καλό είναι όλοι να εκφέρουμε γνώμη για πράγματα που έχουμε δει. Επομένως, εγώ επιφυλάσσομαι, αν δω κάποια στιγμή, καταφέρω και εδώ την ταινία, τότε να διατυπώσω και εγώ τη γνώμη μου. Παραγωγή ήταν, σκεφτείτε πόσοι έκαναν τον Ιησού μας, μας λέει η Μαρία. Λοιπόν, και πάμε εμείς σιγά σιγά να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε ποια θέματα έχουν αναδείξει οι συνάδελφοι στον τύπο ως τα σημαντικότερα. Ναυτεμπορική. Κύριος αιμοδίτης φόρων, οι εισηγμένες σχεδόν το 1 δεύτερο του ετήσιου φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων από τις 130 εταιρείες. Προσέξτε νούμερα τώρα. 3,6 δις φόρου του 2024 σε σύνολο 8,1 δις των υπόλοιπων 370.491 νομικών προσώπων. Υπάρχουν δηλαδή 370.500 επιχειρήσεις, να το πούμε έτσι, και πληρώνουν φόρο 8,1 δις και από αυτά τα 3,5, τα 3,6, τα 3,5 τα πληρώνουν 130 εταιρείες, έτσι. Αυτό λένε τα στοιχεία της ΑΔΕ, που σημαίνει ότι
5: βγάζουν.
0: Ότι βγάζουν, σημαίνει ότι βγάζουν τα περισσότερα.
5: Οι 100 βγάζουν όσο βγάζουν.
0: Σημαίνει, ή δηλώνουν. Επίσης, πρέπει να σου πω. Πρέπει να σου πω. Ή δηλώνουν επίσης.
5: Οι μεγάλες εταιρείες
0: είναι συνήθως πάρα πολύ. Σε αυτά τα πράγματα είναι συνεπείς. Έτσι, δηλαδή, στο τι φόρος υπάρχει, τι φόρος θα πληρώνουν, έχουν μεγάλους ελέγχους. Σε αυτά τα πράγματα είναι συνεπείς οι πολύ μεγάλες εταιρείες. Τώρα, εκεί βέβαια έχουν άλλα θέματα οι μεγάλες αυτές επιχειρήσεις. Πρώτον πυλών διπλή εμπλοκή σε Ορμούζ, Ερυθρά Θάλασσα, Τεχεράνη, Χούθη προς ενεργειακή αναβάθμιση της Ανατολικής Μεσογείου, Energy Corridors. Και ο Βασίλης Κικίλιας δηλώνει στην αυτεμπορική περισσότερα πλοία, φθηνότερα εισιτήρια στη Ραφίνα. Πάμε στην Εστία. Να δούμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδος Εστία. 22 διάξεις σε βάρος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας για οργανωμένο σχέδιο απάτης. Το πρώτο κύμα διώξεων της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ περιλαμβάνει και 4 συνενεργείες βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Κλητήρια εξπρές λόγω παραγραφής, γράφει η εφημερίδα Εστία στο πρωτοσέλιδό της. Ελεύθερος τύπος. Μεγαλύτερη άνοδος τιμών στις φτηνές περιοχές. Στροφή αγοραστών σε αναδυόμενες γειτονιές και μετρό. Πίνακες με εμπορικές αξίες σε 167 περιοχές σε όλη τη χώρα. Σε 149 σημειώθηκε αύξηση και σε μόλις 18 μείωση των αξιών στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Ποιες είναι οι τάσεις στις μεγάλες πόλεις, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειώτες, Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ, έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν. Στο αρχείο υποθέσεις 7 στελεχών Νέας Δημοκρατίας, δίωξη σε 4 για πλημελήματα, έως τον Νοέμβριο οι δίκες. Ο διακοσμητής κλειδιών, τέταρτη σύλληψη για δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Πώς βρήκε η Ελλάς τους ύποπτους για το έγκλημα της Μαρφίν, η έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Σας είχαμε μεταδώσει το ρεπορτάζ εδώ πέρα και πριν από λίγες ημέρες με τις διακοπές, τα σακίδια, όλα αυτά. Η αναβίωση του πολέμου των Φόκλαντ στο Μουντιάλ, το πανό των Αργεντινών μετά την επική πρόκριση και το πολεμικό πλοίο των Άγγλων κοντά στα νησιά. Η ΔΕΗ αποκτά ρόλο στη συντήρηση των φρεγατών Μπελαρά, συμφωνία με Ναβάλ Γκρουπ και ΑΔΕ, άμεση αποδέσμευση λογαριασμών παρά τα χρέη προς το δημόσιο. Μετρό δεν τίθεται θέμα στατικότητας για τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Στα νέα, 22 στο εδόλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ έρχεται και άλλη δικογραφία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία του στέλνει σε τριμελές πλημελιοδικείο Αθηνών για μια σειρά αδικήματα. Επίσης, στην πρώτη σελίδα των νέων. 19 χρόνια πριν, όταν ο Μέση συνάντησε τον Γιαμάλ, μερικές φορές η μοίρα γράφει από τα πιο όμορφα σενάρια, από ένα φιλανθρωπικό ημερολόγιο της UNICEF στην κορυφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, ο τότε 20χρονος Λιονέλ Μέση κάνει μπάνιο των λίγων μηνών Λαμίν Γιαμάλ. Έτσι, φοβερό. Και έχει τη φωτογραφία. Ο Μέση ήταν τότε με το μαλάκι, το μαύρο, και ο Γιαμάλ ένα μωράκι μέσα σε μια μπανιέρα. Το είχε η εφημερίδα, πρώτη σελίδα αυτό. Γιατρό του ΕΣΥ, απόφαση σταθμός αποζημιώνει για υπερκόπωση, διεκδίκησε δικαστικά και πήρε 20.000 ευρώ. 7η Οκτωβρίου, ημέρα ορόσημο για την εισφορά αλληλεγγύης, κρίσιμη δίκη στην Ολομέλεια του ελεγκτικού. Και επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα για πρώτη φορά, οι διαρροές του Σκουμουνδούρου για το σχέδιο του πρώην Πρωθυπουργού, συνεχίζει διέξοδος βουλευτών και στελεχών. Στη Δημοκρατία, θράσος χωρίς όρια. Αντί να απολογηθεί, ο Μητσοτάκης ζητά και τα αρέστα, κάνει λόγο για διασυρμό έντυπων πολιτικών και στρέφεται κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Επίσης, στην πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, ατέλειωτο σούρσουρο στους διαδρόμους του Πενταγώνου, προσβολή στον αρχηγό ΓΕΘΑ, ήθημα φάρμασας μαζί με τον Μίστερ Όνεξ, μυστηριώδες email προς τον στρατηγό Χούπη για νέο οπλικό σύστημα με την προσφώνηση Dear Chief. Αυτά γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία και πάμε στην εφημερίδα των συντάκτων. Στρέμματα κυβερνητικού θράσους ζητούν και τα αρέστα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ την ώρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε νέες διώξεις κατά 4 γαλάζιων βουλευτών για το έτος 2021. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. ΣΥΡΙΖΑ προβάδισμα Μαδούρου στην προεδρική εκλογή. Και επίσης προσφυγικό, καλά κρατούν οι παραβιάσεις δικαιωμάτων στα ελληνικά σύνορα. Πάμε στην καθημερινή. Κεντρικό θέμα, μείωση τιμών έως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες. Οι οδηγίες της αρμόδιας αρχής σε βιομηχανίες τροφίμων και σούπερ μάρκετ. 5 όρους πρέπει να πληρούν, γράφει η εφημερίδα, οι μειώσεις τιμών που θα εφαρμοστούν από το τέλος Αυγούστου στο πλαίσιο της συμφωνίας κυρίων μεταξύ κυβέρνησης, βιομηχανίας και σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με τις οδηγίες ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς, οι μειώσεις θα πρέπει να αφορούν βασικά αγαθά, να είναι τουλάχιστον 5% και να φτάνουν το 15% στα κρέατα και το 20% στα υπόλοιπα. Στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής επίσης, άνοδος βάσεων σε πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές, πέφτουν οι νομικές. Έτσι, στις 19.000 μονάδες αναμένεται να φτάσει φέτος η βάση εισαγωγής στην ιατρική Αθηνών και στις 18.850 στη Σχολή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 17.750 η νομική της Αθήνας. Έτσι, όχι, πρέπει να γράψει λίγο. Διαδηλώσεις στην Ουκρανία με την καρατόμηση υπουργού. Υπάρχει κινητοποίηση εκεί πέρα έντονη, κάτω τα χέρια από τον Φεντόρον, μετά την απομάκρυνση του Υπουργού Άμυνας από τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι. Έτσι, υπάρχει και αυτό το ιστορικό μέτωπο εκεί. Αρχιοθετήσεις και διώξεις για ΟΠΕΚΕΠΕ εν μέσω πολιτικής θύελλας. Πυράβλους για πάτριο ζητεί το Κίεβο από την Αθήνα. Και μέτωπο με Τσίπρα και εμφύλιος στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε και στον ριζοσπάστη. Οι ζωές μας δεν είναι κόστος. Τώρα μέτρα πρόληψης βιομηχανικού ατυχήματος. Απεργιακή απάντηση στο κρατικό εργοδοτικό έγκλημα στο Θριάσιο. Με μαζική συμμετοχή από εργοστάσια, ναυπηγεία και δηληστήρια, αποθήκες και άλλους μεγάλους χώρους. Η χθεσινή αναμέτρηση με την εργοδοσία. Και πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, ξεσηκωμός και από τους βιοπαλαιστές αγρότες που θα διαδηλώσουν με τα τρακτέρ τους. Κόντρα, κεντρικό θέμα, τις νέες δικογραφίες φοβάται ο Μητσοτάκης, τι σηματοδοτεί η σκληρή επίθεση του Πρωθυπουργού κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, 4 παραπομπές βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αμερικανοί αξιωματούχοι πιέζουν τον Τραμπ, ετοιμάζονται για χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ αποδεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί των οφειλευτών. Αυτό σημαίνει δυνατότητα άμεσης άρσης των κατασχέσεων των τραπεζικών λογαριασμών και οι φορολογούμενοι μπορούν να ξεμπλοκάρουν τους λογαριασμούς τους εφόσον έχουν εξοφλήσει, προσέξτε, το 25% της οφειλής για την οποία έχει επιβληθεί η κατάσχεση. Αυτή είναι η προϋπόθεση προκειμένου να γίνει η άρση της κατάσχεσης. Και κλείνουμε με την απογευματινή στο κεντρικό της θέμα. Φιάσκο Ολκής με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανύπαρκτα κακουργήματα και εκατομμύρια που έγιναν χιλιάρικα, εκτεθειμένη αντιπολίτευση για τα λαϊκά δικαστήρια υπουργών και βουλευτών, στο αρχείο υποθέσεις αθώοι Γιάννης Κεφαλογιάννης, Τσιάρας, Μηταράκης, Βαρτζόπουλος, Λεονταρίδης, Βασιλιάδης και Καραμαλής, επιπλέον των δύο Χάτζη Βασιλείου και Αθανασίου που είχαν ήδη βγει εκτός κάδρου. Αυτό γράφει η εφημερίδα στο πρώτο της θέμα. Για απλά πλημελήματα σε δίκη, βουλευτές Κρέκαπας, Παπακώστα, Μπουκόρος και Σενετάκης. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βαριές αιχμές του Πρωθυπουργού προσκοβέσει για εμπλοκή στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Στην απογευματινή επίσης, Ρένα και Παύλος φάζονται στα ερείπια του ΣΥΡΙΖΑ. Τελική αναμέτρηση. Κοινή υπουργική απόφαση με μισθούς έως 1.192 ευρώ 4.000 άνεργοι στο ΕΣΥ. Έτσι, μέσω ΔΥΠΑ σε κεντρική και δυτική Μακεδονία και από το Βρετανικό ΚΙΛ η έκτη νομική σχολή στην Ελλάδα. Ακατάπαυστο πυρ, ο Τραμπ έτοιμος να κλιμακώσει πόλεμο στο Ιράν. Και άλλο ένα θέμα της απογευματινής που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πάρκινγκ αποθήκες διπλασιάζουν τις τιμές των ακινήτων, πληρώνονται ως χρυσάφι, ως έξτρα παροχές σε περιοχές της Αττικής. Στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ που αναδεικνύει η εφημερίδα απογευματινή, υπάρχει ένα θέμα το οποίο νομίζω όσοι ασχολούνται με το συγκεκριμένο πρόβλημα ή όσοι το αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο πρόβλημα το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, δηλαδή αυτές που γίνονται και ενοικιάσεις θέσεων στις πιλωτές τα πάρκινγκ, αλλά αποτελούν και έναν παράγοντα τον οποίο, ο οποίος μπορεί να εκτοξεύσει στην κυριολεξία την τιμή της κατοικίας. Εδώ η εφημερίδα γράφει ότι υπάρχουν περιπτώσεις ακόμα και αύξηση τιμής κατά 90% σε σχέση δηλαδή με άλλα σπίτια στην ίδια περιοχή και μάλιστα η μεγαλύτερη ποσοστιαία υπεραξία σε όλη την Αττική καταγράφεται στην Ηλιούπολη, έτσι, που ένα διαμέρισμα ή μια μεζονέτα με θέση στάθμευσης και αποθήκη εμφανίζει μέση ζητούμενη τιμή περίπου 4.480, αλλά 4.500 ευρώ το τετραγωνικό. Έτσι, όταν ένα αντίστοιχο ακίνητο χωρίς αυτές τις δύο παροχές, την αποθήκη ή τη θέση στάθμευσης, είναι στα 2.400. Στην Αθήνα είναι 2,5 με 4%, διαφορά 60%, και στο Γαλάτσι, πάλι γύρω στο 60%, είναι 2.100 με 3.400. Υπάρχουν δηλαδή σημαντικές διαφορές. Η παραπάνω αξία που δίνει μία θέση στάθμευσης ή ένα πάρκινγκ μεγαλώνει πάρα πολύ την τελική τιμή του ακινήτου. Κάπως έτσι πηγαίνουμε σιγά σιγά έως τις 7. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, τις σκέψεις και τις παρατηρήσεις σας και τα ερωτήματά σας, ειδικά αν έχετε για το πρόγραμμα το «Ανακαινίζω, αναβαθμίζω», εκεί όπου μπορούμε να θέσουμε τα ερωτήματα στην συνέντευξη που θα έχουμε σε λίγη ώρα για αυτό το συγκεκριμένο θέμα.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Γενικά αίθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 32 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές και μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.
2: Λοιπόν, σήμερα θα σας πούμε και μία λέξη, έτσι λίγο, επειδή δεν το βάλαμε το κουιζάκι στην κλασική ώρα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε μία λέξη, και αυτή η λέξη είναι η εργογραφία. Για παράδειγμα, η εργογραφία είναι το σύνολο των έργων ενός συγγραφέα. Έτσι, θα μπορούσαμε για παράδειγμα να ακούσουμε στις παλιές όμορφες και γαλήνιες εκπομπές της δημόσιας τηλεόρασης πριν από δεκαετίες, η εργογραφία του ποιητή Γιάννη Ρούτσου περιλαμβάνει το απόσταγμα της όριμης περιόδου του, αλλά και έργα από την πρώιμη φάση που ο ίδιος έχει αποκηρύξει. Έτσι, το θυμάστε, ωραία δεν ήταν αυτά?

Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ο Τάσος Καλδιρανιάνης στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Δημήτρης Γκόλιας στο μικρόφωνο έως τις 8. Και χρόνια πολλά στη Μαρίνα και στο Μαρίνο που γιορτάζουν σήμερα. Να τους χαίρεστε. Να τις χαίρεστε, να μην τους ξεχάσετε και να τους ευχηθείτε όπως και σε όλους όσοι έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους. Πάμε να δούμε σιγά σιγά τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν με τη βοήθεια του Σαν σήμερα. Στα 1912 οι κάτοικοι της Ικαρέας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών και ανακηρύσσεται η ελευθέρα πολιτεία της Ικαρέας με προσωρινή διοίκηση ως τις 4 Νοεμβρίου, οπότε και άγημα του ελληνικού στόλου αποβιβάστηκε στο νησί και την απελευθέρωσε οριστικά το 1912. Το 1936 με την εξέγερση του στρατηγού Φράγκο εναντίον της νόμιμα εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετόπου αρχίζει ο Ισπανικός Εμφύλιος πόλεμος που θα διαρκέσει 3 χρόνια και θα τελειώσει με την πλήρη επικράτηση του στρατηγού. Μια μεγάλη στιγμή της ιστορίας της Ευρώπης, ο Ισπανικός Εμφύλιος, σε μια εποχή που τα ολοκληρωτικά καθεστώτα ήταν πάρα πολλά και τα δικτατορικά φασιστικά καθεστώτα στην Ευρώπη. Δεν ήταν μόνο η Γερμανία και η Ιταλία, όπως πολλές φορές μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας. Πήγανε αρκετές δικτατορίες τότε στην Ευρώπη εκείνη την περίοδο και στην Ελλάδα τέτοιο καθεστώς. Είχαμε δικτατορικό. 1945 αρχίζει στο Πότσταμ της Γερμανίας η διάσκεψη κορυφής με τη συμμετοχή των Ιωσήφ Στάλιν, Χάρι Τρούμαν και Βίνστον Τσόρτσιλ, που θα αντικατασταθεί από τον Άτλι όταν γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των Βρετανικών εκλογών. Ήταν η τελευταία διασυμμαχική διάσκεψη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου καθορίστηκε η τύχη της ηττημένης Γερμανίας, αλλά και οι μελλοντικές συνθήκες ειρήνης στην Ευρώπη. Στα 1973 έχουμε έναν πάρα πολύ ισχυρό καύσωνα στην Ελλάδα, ο οποίος διήρκεσε έως τις 20 Ιουλίου, δηλαδή για 3-4 ημέρες, με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας τους 45 βαθμούς, στην Ελευσίνα, την Αγίαλο, την Τανάγρα, έφτασε στους 46 ο Ιδράργυρος και στην Αθήνα τους 42 βαθμούς Κελσίου. Μπορείτε να φανταστείτε τι παραπάνω είχε, έτσι ως ζέστη τότε. 1973 λοιπόν, καλοκαίρι, μεγάλος καύσωνας. Το 2015 ήταν η μέρα ανασχηματισμού για την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα μετά την ανταρσία των βουλευτών στην ψηφοφορία της 16ης Ιουλίου για το νέο μνημόνιο, εκτός κυβέρνησης Λαφαζάνη, Στρατούλης, Βαλαβάνη και Ήσυχος, έτσι. Και μετακινήθηκαν οι Πάνος Κουρλέτης και Κατρούγκαλος. Πάμε στις γεννήσεις. Τα 1870 είχε έρθει ο Ιωάννης Γρυπάρης στη ζωή, ο Έλληνας ποιητής, συγγραφέας και μεταφραστής από τη Σύφνο, από τον Αρτεμόνα. Το 1926 γεννήθηκε ο Νίκος Καρούζος, ο Έλληνας ποιητής, διάσημος και εκείνος. Και το 1939 η διάσημη Ιταλίδα τραγουδίστρια η Μίλβα. Το 2019 πέθανε ο σπουδαίος Ιταλός συγγραφέας, ο Ανδρέα Καμιλέρι, γνωστός για τα αστυνομικά του μυθιστορήματα με ήρωα τον επιθεωρητή Μονταλμπάνο. Έτσι, ένας πάρα πολύ ευφυής συγγραφέας ο Καμιλέρι. Οι ιστορίες αυτές διαδραματίζονται κυρίως στη Σικελία, τον τόπο καταγωγής άλλωστε του συγγραφέα, ο οποίος είχε σπουδάσει φιλολογία στο Παλέρμο, αλλά στη συνέχεια τα παράτησε για να ασχοληθεί με την σκηνοθεσία και πέρασε έτσι το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του ως θεατρικός και τηλεοπτικός σκηνοθέτης, σεναριογράφος. Έτσι. Πρέπει να σας πούμε ότι έγινε έτσι ιδιαίτερα γνωστός και η επιτυχία του ήρθε σε μια μεγάλη ηλικία, περίπου κοντά στα 70, έτσι, παρά το γεγονός ότι το πρώτο του βιβλίο το είχε γράψει 53 ετών, εγκατέλειψε για χρόνια το γράψιμο και στη συνέχεια άρχισε δηλαδή μια δεύτερη, αν θέλετε, καριέρα με τις ιστορίες του επιθεωρητή. Πέθανε σε μεγάλη ηλικία το 2019 σε ηλικία 93 ετών. Και βέβαια τέτοια μέρα
Στα 1959 απεβίωσε σε ηλικία μόλις 44 ετών η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, μεγάλη κυρία της jazz, η Billie Holiday, σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης. Αποκύρωση του ύπατος, ήταν για χρόνια εξαρτημένη από το αλκοόλ. Υπάρχει και ταινία έτσι που έχει αφιερωθεί στη ζωή της, είναι βασισμένη στη ζωή της, το Lady Sings the Blues.

Λοιπόν, ακούσαμε και το κλασικό remix έτσι για την Billie Holiday, αλλά νομίζω η χρειά της φωνής της είναι συγκλονιστική και μπορείτε να φανταστείτε έτσι πόσα περισσότερα θα είχε να δώσει αυτός ο άνθρωπος αν δεν έφευγε τόσο νωρίς από την ζωή σε ηλικία μόλις 44 ετών. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει μια αξία λίγο περισσότερο να σας δώσουμε κάποια στοιχεία όσον αφορά στην διαδικασία για την άρση της κατάσχεσης με την ευκαιρία που υπάρχει από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων με όρο και προϋπόθεση να έχει εξασφαλιστεί το 25% των ποσών των οφειλών για τις οποίες έχουν επιβληθεί η κατάσχεση. Έτσι, λοιπόν, αυτό με βάση λοιπόν την απόφαση της ΑΔΕ προβλέπεται ότι οι κατασχέσεις λογαριασμών που έχουν επιβληθεί επί απαιτήσεων ισχύρας πιστωτικών ιδρυμάτων έτσι, και άλλων εγκατεστημένων στη χώρα λοιπόν υπόχρεων για βεβαιωμένες οφειλές έρονται κατόπιν αίτησης του οφειλέτη εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις. Πρώτον, είπαμε να έχει εξοφληθεί το ποσό που αντιστοιχεί στο 25% του συνόλου της οφειλής, έτσι, για την οποία έχει επιβληθεί η κατάσταση, με τους στόχους και τις προσαυξήσεις. Δεύτερον, να έχει τακτοποιηθεί με νόμιμο τρόπο αναστολή πληρωμής ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή βάση νόμου ή δικαστικής απόφασης το υπόλοιπο της οφειλής για την οποία έχει επιβληθεί η κατάσχεση και έχει εξοφληθεί ή τακτοποιηθεί με νόμιμο τρόπο. Τώρα, η άρση των κατασχέσεων λαμβάνει χώρα άπαξ αναοφειλέτη με απόφαση φορολογικής διοίκησης και γνωστοποιείται αμελητή στον οφειλέτη και στον τρίτο. Έτσι. Επίσης, τρίτον, το παρόν δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης καθού η κατάσχεση τελεί σε καθεστώς πτώχευσης και η κατάσταση έχει επιβληθεί πριν από την κήρυξη της πτώχευσης. Έχει αυτό μια σημασία γιατί είναι πάρα πολλές και αυτές οι περιπτώσεις που υπάρχουν. Επομένως, όσοι είστε σε αυτήν την κατηγορία για τις με κατασχέσεις και λογαριασμούς εκεί και αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα, μπορείτε να δείτε αυτή την ρύθμιση με βασικές προϋποθέσεις αυτές που μόλις σας αναφέραμε. Σε πάρα πολύ λίγο θα κουβεντιάσουμε το θέμα για το οποίο σας έχουμε προαναγγείλει που αφορά στη διεύρυνση των κριτηρίων για την επιλεξιμότητα των κλειστών ακινήτων που θα μπουν μέσα στο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας παρέχοντας ευκαιρία σε περισσότερους πολίτες να προχωρήσουν σε ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου τους. Έτσι, αυτός είναι ο στόχος του προγράμματος, να μπουν περισσότερα κλειστά ακίνητα στην αγορά, γιατί ένας βασικός λόγος που έχουμε και αυτήν την πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια αν θέλετε στη στέγη και τις υψηλές τιμές ακινήτων είναι η χαμηλή προσφορά ακινήτων. Υπάρχουν λίγα σπίτια δηλαδή διαθέσιμα στην αγορά, η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη και επομένως δημιουργείται αυτή η μεγάλη πίεση.

0: Το Παρασκευό Σαββατοκύριακο εύχομαι, το κλασικό μήνυμα το οποίο πάντα περιμένουμε τέτοια μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Όλγα. Ο Δημήτρης μας στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα, όταν μια υπόθεση μπαίνει στο αρχείο, αυτό δεν σημαίνει ο Θεός, ή να ξέρουμε τι λέμε. Μας σχολιάζει ο Δημήτρης έτσι για το θέμα του ΠΚΠ, φαντάζομαι, και όλες τις τελευταίες δηλώσεις που υπάρχουν και τοποθετήσεις από τα κόμματα, τον Πρωθυπουργό για την συγκεκριμένη υπόθεση. Ευχαριστούμε για το μήνυμα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber 6947-989-89 και μέσω mail onair@alpharadio989.gr. Και αγαπητοί φίλες και φίλοι, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό, γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, συντήρηση, ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα. Αμέσως μετά το πάρα πολύ σύντομο διάλειμμα, ανακαινίζω, αναβαθμίζω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Έχουμε λοιπόν την χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον ενεργειακό επιθεωρητή και μηχανολόγο μηχανικό τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Τι κάνετε κύριε Χριστοδουλίδη, πώς είστε, καλή σας μέρα, είστε καλά?
1: Καλά, καλημέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές που μας ακούνε.
0: Λοιπόν, έχουμε το βασικό θέμα για το οποίο θα κουβεντιάσουμε, είναι η διεύρυνση των κριτηρίων επιλεξιμότητας για τα κλειστά ακίνητα, την ανακαίνιση κατοικίας. Έτσι, απλά όπως είπαμε και εμείς νωρίτερα, έχουμε μια παράταση που δόθηκε για τα προγράμματα εξοικονομώ για να τελειώσουν κάποιοι όσοι είναι σε εκκρεμότητα ακόμα την υπόθεσή τους.
1: Μέχρι 30 Νοεμβρίου τελικά η παράταση, προσέξτε, θα είναι χρήματα όχι από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά από εθνικά κονδύλια.
0: Μάλιστα. Οπότε
1: βρήκαν αυτή τη λύση, δεν έπρεπε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο αν μου επιτρέπετε, διότι χάθηκαν χρήματα ευρωπαϊκά, ενώ ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία επιστρέφονται και τώρα μπαίνει το χέρι στη τσέπη του κρατικού προϋπολογισμού.
0: Μάλιστα. Εντάξει, είναι τα προγράμματα εξοικονόμων, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Τώρα θα δούμε και τα επόμενα βέβαια που θα βγούμε. Εγώ εντάξει, έχω μια συγκεκριμένη αντίληψη για αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα τα εισοδηματικά κριτήρια που βάζουν, έτσι και αποτρέπουν ένα ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν το δικό τους μερίδιο δαπάνης, έτσι, για να επωφεληθούν από τα υπόλοιπα, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Πάμε να δούμε όμως το θέμα για το οποίο έχουμε προγραμματίσει να μιλήσουμε και αφορά στην ανακαίνιση κατοικίας, γιατί έχουμε έτσι λίγο εκεί μια διεύρυνση των κριτηρίων και θα θέλαμε να σταθούμε εκεί, γιατί είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον από αρκετό κόσμο.
1: Άλλαξε το ποσοστό συνειδιοκτησίας, εκεί που στην αρχή προβλέπονταν 50% να έχεις συμμετοχή στο ακίνητο, ενώ το εμπράγμα

0: το δικαίωμά σου είτε επικαρπία είτε πλήρη κυριότητα. Τώρα αυτό έγινε 20%. Εντάξει, νομίζω είναι πολύ καλύτερα. Και το δεύτερο είναι ότι η τεκμηρίωση του κλειστού ακινήτου με βάση τις καταναλώσεις, με βάση τις κιλοβατόρες που είναι κλειστό το ακίνητο, ήταν 50 κιλοβατόρες τα δύο χρόνια, το 2024 και το 2025, και τώρα το όριο των 50 κιλοβατόρων για τα δύο χρόνια ανέβηκε στις 100 κιλοβατόρες, που σημαίνει ότι ναι, μεν είναι κλειστό, αλλά δεν έχει κάνει διακοπή ηλεκτροδότησης. Αλλά για να προκύπτει ότι είναι και κλειστό, εκτός από το Ε2, το έντυπο που δηλώνει το κλειστό ακίνητο, σου λέει θα πρέπει όμως η κατανάλωση να είναι ένα ψυγείο, να είναι στην πρίζα για παράδειγμα, έτσι.
1: Μάλιστα. Κατάλαβα. Άρα να υπάρχει ένα ποσοστό κατανάλωση. Εντάξει, αυτό είναι γιατί προφανώς κάποιοι μπορεί να τα είχαν λίγο ανοιχτά ή σε κάποιες άλλες περιπτώσεις με το 20% έχει π.χ. οι υποθέσεις με κλειστά σπίτια τα οποία ανήκουν σε 4-5 κληρονόμους, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, σε 4-5 κληρονόμους. Οπότε κάποιος ο οποίος έχει τουλάχιστον 20%, αυτός μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα.
1: Τώρα, βέβαια, άντε να βρεις άκρη μετά στη συνέχεια.
0: Θέλει συνένεση, βέβαια, η πόλη.
1: Ναι.
0: Υπάρχει αυτό το θέμα. Εκεί κάπου είναι τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, στο θέμα της συνένεσης.
1: Είναι πάρα πολλές οι υποθέσεις τέτοιων διαμερισμάτων, έτσι, που είναι σε πάρα πολλούς κληρονόμους και δεν μπορεί να βγει.
0: Πάνω από το 70%.
1: Πάνω από το 70% των κλειστών,
0: Ναι, ναι, πάνω από το 70%.
1: Είναι εντυπωσιακό αυτό που μας λέτε. Γενικότερα στη χώρα, στην Αθήνα.
0: Στη χώρα.
1: Πάνω από το 70%. Εγώ τουλάχιστον ξέρω δύο τέτοιες. Τι δύο λέω. Τώρα, όσο το σκέφτομαι, αυξάνονται οι περιπτώσεις που το έχουν αυτό το πρόβλημα. Αρκετός κόσμος και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις είναι και καλές. Πώς να πούμε. Είναι σε περιοχές με αντικειμενική αξία υψηλή, έτσι.
0: Δηλαδή... Ναι, ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλά ακίνητα που δεν έχουν αξιοποιηθεί να διατεθούν για ενοικίαση ή ακόμα και για ιδιοκατοίκηση, διότι υπάρχουν κληρονομικά μπερδέματα, πάρα πολλά να ξέρετε. Θεωρώ ότι ο σημαντικότερος λόγος είναι αυτός, και το δεύτερο είναι ότι είναι παραμελημένα από πλευράς ανακαινήσεων. Υπάρχουν μεγάλες στορές όπου ο άλλος δεν βάζει το χέρι του στην τσέπη για να αποκαταστήσει ζημιές.
1: Εντάξει, δεν έχει, έτσι. Γιατί υπάρχουν και σπίτια, ξέρετε, άλλη μία περίπτωση είναι κάποιος να έχει κληρονομήσει ένα σπίτι το οποίο έχει αντικειμενικά μια υψηλή αξία, αλλά το εισόδημά του να είναι τέτοιο που δεν μπορεί να το υποστηρίξει.
0: Ναι, αυτό που λέτε είναι μια συνηθισμένη περίπτωση, να ξέρετε. Ναι. Δεν είναι κάτι το οποίο το συναντάς σπάνια. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτά τα θέματα τα οποία δημιουργούν εμπόδια για την ομαλή ροή του συγκεκριμένου προγράμματος και γενικότερων προγραμμάτων που εντάσσονται ακίνητα σε διάφορα επιδοτούμενα προγράμματα, με αυτή την έννοια το λέω.
1: Μάλιστα. Οπότε έχουμε αυτές τις δύο αλλαγές. Περίπου πόσος κόσμος έχει μπει?
0: Μέχρι χθες έχουμε γύρω στις 61.000 βεβαίωσεις επιλεξιμότητας, ενώ έχουν υποβληθεί μέχρι χτες ή προχθές, δεν θυμάμαι τέλος πάντων, γύρω στις 250.000 αιτήσεις. Για τα κλειστά ακίνητα είναι μέχρι 31 Αυγούστου η υποβολή αιτήσεων για χορήγηση βεβαίωση επιλεξιμότητας, ενώ για τα ανοιχτά είναι μέχρι τέλος Ιουλίου.
1: Κλειστά ακίνητα είναι τέλος Αυγούστου.
0: Ναι, για τα κλειστά, και για τα ανοιχτά μέχρι τέλος Ιουλίου.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε από αρχές Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι αιτήσεις για χρηματοδότηση με τα κριτήρια που είπαμε και προηγουμένως, αλλά αφού προηγουμένως έχεις πάρει τη βεβαίωση επιλεξιμότητας. Και θα πρέπει να πούμε στους φίλους ακροατές ότι τα κριτήρια είναι συγκεκριμένα τα εισοδηματικά. Επίσης είναι συγκεκριμένα τα κριτήρια ένταξης του ακινήτου, δηλαδή για παράδειγμα η παλαιότητά του θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι είναι πριν το 1990. Η ενεργειακή του κλάση θα πρέπει να είναι γάμα και χαμηλότερη, δέλτα, έψιλον κλπ. Θα πρέπει το εμβαδό του ακινήτου να μην ξεπερνάει τα 120 τετραγωνικά μέτρα για το γενικό πληθυσμό και τα 150 για ευάλωτες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, μονογονεϊκές, πολύτεκνες κτλ.
1: Ποια είπατε, τα 150 τετραγωνικά είπατε?
0: Όχι. Ναι, 150 τετραγωνικά για ειδικές κατηγορίες πληθυσμού, συγγνώμη, όπως παραδείγματος χάρη πολυτέκνη, μονογονεϊκές οικογένειες, με τέτοια κριτήρια.
1: Μάλιστα. Κατάλαβα.
0: Και θα πρέπει να ξέρουν οι φίλοι ακροατές ότι μέσα σε 3 μήνες από τη στιγμή που εγκριθεί η αίτηση χρηματοδότησης θα πρέπει να έχεις υποβάλει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του συστήματος εννοώ και την ηλεκτρονική ταυτότητα του ακινήτου, το πιστοποιητικό πληρότητας δηλαδή, το οποίο θα πρέπει να είσαι σίγουρος καταρχήν από τώρα που κάνεις την αίτηση ότι δεν υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις. Εάν υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις πρέπει να τακτοποιηθούν με τον 4495 του 17 και στη συνέχεια να προχωρήσει ο μηχανικός στην έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί πολλοί δεν το ξέρουν και προχωράνε σε όλη τη διαδικασία και στο τέλος πέφτουν σε τοίχο. Δηλαδή δεν μπορεί να βγει η ταυτότητα κτηρίου.
1: Τώρα, κύριε Χριστοδουλίδη, επειδή μου είπατε ότι είναι 60.000 αυτές που έχουν, που έχουν βεβαίωση επιλεξιμότητας, ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Το πρόγραμμα δεν ήταν για να χρηματοδοτήσει 30.000 σπίτια ή 20.000, αν θυμάμαι κι εγώ?
0: 25.000 ακίνητα νομίζω.
1: Πώς θα γίνει η επιλογή?
0: Ναι, θα υπάρξει σειρά προτεραιότητας, δηλαδή μέχρι να εξαντληθούν οι πόροι.
1: Μάλιστα. Κατάλαβα.
0: Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή πήρε τη βεβαίωση επιλεξιμότητα ή εγκρίθηκε η αίτηση χρηματοδότησή σου ότι θα επιλεχθείς κιόλας για να προχωρήσεις στη διαδικασία ολοκλήρωσης του προγράμματος.
1: Ναι.
0: Αυτό έχει να κάνει με την χρονολογική σειρά εισαγωγής του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης, δηλαδή ημερομηνία και ώρα κτλ.
1: Ναι, όπως ήταν παλιά σε ένα εξοικονομώ.
0: Δεν είναι έτσι ακριβώς. Περίπου είναι έτσι.
1: Περίπου έτσι. Ναι, εντάξει, σε κάθε περίπτωση πάντως εδώ πέρα υπάρχει και μια συζήτηση, μήπως εάν ήταν λίγο χαμηλότερο το ποσοστό επιδότηση, αλλά εξίσου υψηλό, δηλαδή αν ήταν γύρω σε ένα 50-60%, εάν θα μπορούσαν πολύ περισσότερα σπίτια να μπουν σε αυτή τη διαδικασία.
0: Εγώ το έχω πει και δημόσια. Για μένα το ότι έχει ένα 80-90% ποσοστό επιδότησης, αυτό περιορίζει τον αριθμό των ακινήτων για να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Νομίζω ότι θα έπρεπε να κατέβει το ποσοστό επιδότησης και να μπουν περισσότερα ακίνητα. Εντάξει, τώρα.
1: Ναι, εντάξει, είναι. Είναι μια κουβέντα γιατί και το ψηλό ποσοστό επιδότηση ανεβάζει και τις τιμές από τους τεχνικούς. Τα ξέρουμε όλα αυτά.
0: Όχι, βεβαίως, εννοείται από τις εταιρείες που προμηθεύουν τα υλικά και τον εξοπλισμό.
1: Ναι. Από όλη την αλυσίδα, θα το πω εγώ. Από όλη αυτή την αλυσίδα. Σε κάθε περίπτωση, εντάξει, πάντως είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δίνει ευκαιρία
0: σε. Εγώ θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα πρόγραμμα. Ναι. Τις τελευταίες δεκαετίες που έχουν τρέξει, που θα τρέξουν μάλλον. Ελπίζω να μην έχουν τα προβλήματα και τις παθογένειες των προηγούμενων εξοικονομών που φτάσαμε στο παραένα και τελικά, ας πούμε, δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν 5 νομίζω προγράμματα. Και αυτά τώρα θα χρηματοδοτηθούν από το κρατικό κουρβανά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ότι χάσαμε χρήματα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Κύριε Χριστοδουλίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμη μια φορά. Πολύ διαφωτιστικός. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής, μηχανολόγος, μηχανικός για τη διεύρυνση των κριτηρίων επιλεξιμότητας στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, νομίζω ήταν αρκετά ενδιαφέροντα μας είπαν, όσα μας είπε ο κύριος Χριστοδουλίδης. 61.000 οι αιτήσεις, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι, βεβαιώσεις. Οι αιτήσεις είναι 250.000, έτσι είναι πάρα πολύς ο κόσμος ο οποίος θα μπορούσε και θα ήθελε να μπει σε αυτό το πρόγραμμα, γιατί έχει πάρα πολύ υψηλή επιδότηση και αυτό είναι ελκυστικό. Βέβαια, υπάρχει και αυτή η σκέψη που λέγαμε με τον κύριο Χριστοδουλίδη, ότι εάν ήταν επιδότηση κατά τη χαμηλότερη, θα μπορούσε να καλυφθεί ένα πολύ μεγαλύτερο μέρος των σπιτιών. Γιατί το λέμε για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι όταν ξέρει η πλευρά του ανθρώπου ο οποίος θα ανακατασκευάσει το σπίτι, του τεχνικού, της εταιρείας, της αλυσίδας όλης αυτής των υλικών, ότι τα λεφτά τα πληρώνει το δημόσιο, φουσκώνει την προσφορά. Είναι άλλο να έχεις έναν ανταγωνισμό για κάποιον ο οποίος πρέπει να βάλει το 40-50% από την τσέπη του. Εκεί προφανώς και οι τιμές θα κρατηθούν πιο χαμηλά. Και το δεύτερο είναι ότι μπορεί να έχεις ένα μεγαλύτερο αριθμό ακινήτων στον οποίο να μπει. Και το τρίτο είναι ότι σε μια χαμηλότερη επιδότηση δεν θα ξεκινήσει την διαδικασία, δεν θα μπει μέσα στη διαδικασία κάποιος ο οποίος δύσκολα θα μπορεί να καλύψει το δικό του μερίδιο. Έτσι, επομένως, αυτό τι πρόβλημα αντιμετωπίζει το πρόβλημα να έχεις πάρα πολλές αιτήσεις στον αέρα, που να μένουν αδιάθετα ποσά, να είναι μπλοκαρισμένα και να μένουν εκτός του προγράμματος κάποιοι άλλοι οι οποίοι θα μπορούσαν να το τρέξουν. Επομένως, πάντα όταν ακούμε ένα πάρα πολύ ψηλό ποσοστό επιδότησης, δεν είναι κατά ανάγκη καλό επειδή είναι ελκυστικό και το ακούμε ως θετικά. Προφανώς και είναι θετικό για τους ανθρώπους οι οποίοι θα υποφεληθούν. Δεν το κουβεντιάζουμε αυτό. Είναι από τα πιο καλά προγράμματα που έχουν βγει για θέματα ανακαινήσεων τα τελευταία χρόνια. Δεν το συζητάμε, αλλά λέμε και κάποιες έτσι γκρίζες ζώνες, στην οποία εγώ πάντα παραδοσιακά θα προσθέσω και τα εισοδηματικά κριτήρια. Είναι αντιληπτό ότι πρέπει να μπουν κάποια όρια σε όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή λειτουργούν ως κόφτες και είναι προφανής ο λόγος που συμβαίνει αυτό, αλλά νομίζω ότι σε τέτοιου είδους θέματα μπορείς με αυτόν τον τρόπο να αποκλείεις πάρα πολύ κόσμο ο οποίος θα μπορούσε να μπει στην ιστορία ή ακόμη και στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας και δεν μπαίνει, γιατί ακριβώς ένας από τους κληρονόμους μπορεί να έχει 100, 200 ή 2.000 ευρώ παραπάνω εισόδημα από αυτό που προβλέπει το πρόγραμμα ως όριο.

0: Πάμε πολιτισμό. Πάμε πολιτισμό να μάθουμε ποιο είναι το πρόγραμμα των εκδηλώσεων σε ένα από τα πιο έτσι δημοφιλή φεστιβάλ που έχουμε στην Αττική και δεν είναι άλλο από αυτό που λαμβάνει χώρα στο θέατρο Πέτρα στην Πετρούπολη. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού της Πετρούπολης, τον κύριο Γιάννη Κουγιά. Κύριε Κουγιά, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα κύριε Γκόλια, καλημέρα εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, πάρα πολλές εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις στο Θέατρο Πέτρα, σε ένα χώρο που θυμίστε μας λίγο την ιστορία του. Πώς έγινε εκεί έτσι στον Ταμάρι η ιδέα να στηθεί ένα θέατρο και ο κόσμος?
1: Το θέατρο αυτό ξεκίνησε το 1983, ήταν μια ιδέα του Μπίνα Αγολονάκη, ενός σπουδαίου θεατράφου, που το οποίο βέβαια φέτος αξίζει να το πούμε συμπληρώνεται και 100 χρόνια από τη γέννησή του. Ήταν το παλιό Λατομείο Έμος, το οποίο τότε είχε την σκέψη ο κ. Αγολονάκης να γίνει χώρος πολιτισμού. Μια σκέψη που αγκαλιάστηκε από τότε Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μελίνα Μερκούρη, και στηρίχθηκε έστερμα από τότε Δήμαρχο της Πετρούπολης, τον κύριο Νίκο Παξιμαδά. Είδαν και οι τρεις αυτοί άνθρωποι την ευκαιρία μιας αποκέντρωσης του πολιτισμού σε χώρους οι οποίοι ως τότε ήταν οι πληγές της Αττικής, τα Ταμάρια ήταν οι πληγές της Αττικής, και αυτές οι πληγές να ανταποδώσουν στον κόσμο που κατοικούσε στις περιοχές αυτές ό,τι καλύτερο μπορούσαν, προσφέροντάς τους πολιτιστικές εκδηλώσεις.
0: Πραγματικά μια
1: πάρα.
0: Μέχρι τότε πρέπει να γυρίζονταν κάποιες ταινίες, έτσι, και κάτι σκηνές δύσκολες και τέτοια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στα Ταμάρια.
1: Και όταν μιλάμε για μια εποχή σχεδόν πριν μισό αιώνα, πριν 43 χρόνια, αντιλαμβάνεστε ότι η ανάπτυξη των δυτικών προαστίων ήταν διαφορετική, η σύνδεση του πληθυσμού διαφορετική, και για όλον αυτόν τον κόσμο εκείνη την εποχή αυτό που έγινε ήταν κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή το ότι οι κάτοικοι της Πετρούπολης εργάστηκαν μαζί με την τότε Δημοτική Αρχή για να διαμορφωθούν αυτοί οι χώροι έτσι ώστε να είναι κατάλληλοι να φιλοξενήσουν εκδηλώσεις. Να θυμίσουμε ότι τις εκδηλώσεις που φιλοξενήθηκαν την πρώτη χρονιά ήταν τρομερές. Είχαμε συναυλία της Σωτηρίας Μπέλου, του Γιάννου Μαρκόπουλου, παραστάσεις του Καρόλου Κουμ. Αμέσως μετά από μόλις 2 χρόνια, όταν η Αθήνα ήταν πολιτιστική πρωτεύουσα, είχαμε με την αποκέντρωση που είχε κάνει τότε με την διασπορά των εκδηλώσεων σε όλο το λεκανοπέδιο η κυρία Μερκούρη, είχαμε εκδηλώσεις οι οποίες το Μαχαμπαράτα του Πίτερ Μπρουκ, την Ορέστια του Εσκύλου Σία Πίτερ Στάιν, οι οποίες έγραψαν ιστορία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και νομίζω ότι είχε μια αξία αυτή η ιστορική αναδρομή που κάναμε για να θυμηθούμε την ιστορία του Θεάτρου Πέτρας, το οποίο βέβαια αποτελεί και ένα προορισμό όχι μόνο για τους πετρουπολιώτες, έτσι, και για τους κατοίκους της δικής σας περιοχής του Δήμου, αλλά ευρύτερα και της Δυτικής Αττικής και όχι μόνο, θα έλεγα.
1: Ναι, ναι, φιλοξενούνται εκδηλώσεις στις οποίες έχουμε επισκέπτες όχι μόνο την Αθήνα, αλλά και από άλλη μεριά της Ελλάδας.
0: Ναι, και εντάξει, είναι και ένας ιδιαίτερος χώρος, έχει και καλή ακουστική. Είναι, νομίζω, ναι. ένα σημείο στο οποίο μπορεί κάποιος επισκέπτης έτσι να απολαύσει μία. Και έχει γύρω-γύρω πια να πας και μια βόλτα έτσι, γειτονικά στις περιοχές.
1: Ναι, υπάρχουν δημοτικά αναψυκτήρια και στις παρυφές του ποικίλου όρους, ανεμπόδιες στη θέα στην Αθήνα, ακριβώς δίπλα από το θέατρο λειτουργεί αναψυκτήριο. Προσφέρεται δηλαδή μια δυνατότητα μιας πολύ καλής εξόδου για όποιον θέλει να επισκεφθεί την πόλη μας.
0: Και πολύ ωραία θέα, θα προσέθετα. Λοιπόν, πώς είναι η χωρητικότητα του θέατρου, κύριε Κουγιά?
1: Η χωρητικότητα του θέατρου για καθημένως είναι 3.200 άτομα.
0: Μάλιστα, χωράει πάρα πολύ.
1: Το οποίο δεν είναι, ειδικά για τις θεατρικές παραστάσεις, η χωρητικότητα σημαντικά μεγάλη.
0: Θα ήθελα να σας παρακαλούσω να μείνετε 30 δευτερόλεπτα στη γραμμή, μην κλείσετε, για να μας πείτε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για ένα απαραίτητο διαφημιστικό που έχουμε αυτή τη στιγμή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τάπα, τσούρος, κλαδαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέψαμε στη συζήτηση με τον κύριο Γιάννη Κουγέα, τη Δήμαρχο Πολιτισμού Πετρούπολης. Κύριε Κουγέα, θα ήθελα να μας πείτε τώρα αυτές τις μέρες ποιες παραστάσεις έχουν προγραμματιστεί στο...
1: Ξεκινήσουμε από σήμερα. Σήμερα Παρασκευή φιλοξενούμε την θεατρική παράσταση Βάκχες. Μια παράσταση η οποία παραστάθηκε πριν μερικές μέρες στην Επίδαυρο. Είναι μια διεθνή συμπαραγωγή του Εθνικού Θεάτρου Βουλγαρίας, του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.
0: Του Ευρυπίδη Βάκχες, έτσι.
1: Ναι. Στο ρόλο των Ραψοδών, βέβαια, είναι το διεθνούς φήμης συγκρότημα Tiger Lally.
0: Α, μάλιστα. Επομένως, είναι έτσι μια παράσταση με μια ματιά κάπως έτσι διαφορετική, μπορώ να το πω.
1: Διαφορετική, ξεχωριστή παράσταση. Είναι αγγλόφωνο η παράσταση. Τα αγγλικά υπάρχουν υπέρτιτλοι. Τα ελληνικά για όλους τους θεατές, επειδή την ουσία των θεατών ενδεχόμενα να μην μπορεί να το κείμενο, γιατί δεν είναι και ένα εύκολο κείμενο. Τη Δευτέρα συνεχίζουμε με την θεατρική παράσταση Ανεξάρτητα Κράτη και κλείνει ο πρώτος κύκλος. Ο κύκλος που ξεκίνησε δηλαδή στις 23 Μαΐου με μια συναυλία ηλεκτρονικής μουσικής και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 20 Ιουλίου.
0: Μάλιστα. Στη συνέχεια.
1: Στη συνέχεια ξεκινάμε από τις 31 Αυγούστου με θεατρική παράσταση. Εγώ θα σας τα πω. Ακολουθούν και άλλες θεατρικές παραστάσεις όπως οι Πέρσες στη σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Παιδικές παραστάσεις. Φιλοξενούμε και θέατρο για τα παιδιά. Μάλιστα, μία από αυτές η οποία έγινε ήδη τον Ιούνιο είναι για προσφορά του Δήμου Πετρούπολης για όλα τα παιδιά της πόλης και όχι μόνο με δωρεάν είσοδο. Έχουμε συναυλίες του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό αφιέρωμα.
0: Δεν σε ακούμε λίγο καλά, κύριε Κουγέα.
1: Έχουμε συναυλίες όπως του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Έχουμε εκδηλώσει δικές μας το 10ο συναπάντημα παραδοσιακών χωρών, το οποίο φέτος έχει διεθνή χαρακτήρα. Θα συμμετέχουν και συγκροτήματα από τη Σερβία, από την Βουλγαρία και από την.
0: Ναι,
1: από άλλες χώρες.
0: Και από άλλες χώρες, ναι.
1: Να γίνει ένα πάντρεμα της παραδοσιακής μουσικής, του παραδοσιακού χορού σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Βρασίας, έλεγα. Συνεχίζουμε μέχρι το τέλος του μήνα, μάλλον μέχρι τις αρχές Οκτώβρη. Να θυμίσω κάποιες από τις παραστάσεις. Μία από αυτές είναι ο Ματωμένος Γάμος και αυτός έχει ένα επετειακό χαρακτήρα. Κλείνονται 100 χρόνια γέννηση του από το θάνατο του Λόρκα. Ο Ρωμαίος και η Ιουλιώτα του Μπόστ. Έχουμε φιλοξενούμε μερικές εκδηλώσεις εθνοτοπικών συλλογών της πόλης μας. Ο χώρος αυτός φιλοξενεί, πρέπει να το πούμε, το σύνολο σχεδόν της πολιτικής παραγωγής της πόλης, τα τμήματα του Δήμου, αλλά και τους συλλόγους σε θεατρικές μουσικοχορευτικές παραστάσεις και άλλες. Έχουμε 2 συναυλίες ηλεκτρονικής μουσικής ακόμα.
0: Μάλιστα. Οπότε να ξεκινήσουμε και να πούμε στους ακροατές μας για απόψε ότι έχουν αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, έτσι με τις Βάκχες του Ευρυπίδη με τους Tiger Lilies στο θέατρο Πέτρας. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για να περάσουν το βράδυ της Παρασκευής και την παράσταση και Ανεξάρτητα Κράτη.
1: Ανεξάρτητα Κράτη, η οποία είναι την Δευτέρα.
0: Έτσι, τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, για να ξεκινήσει και όμορφα η εβδομάδα, πάντα όταν αξιοποιείται αυτή η μέρα με πολιτισμό, έτσι χάνει λίγο από την η κούραση.
1: Ψυχολογία το ότι αρχίζει η εργάσιμη εβδομάδα.
0: Έτσι, ακριβώς. Μάλιστα. Κύριε Κουγέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά, καλή επιτυχία στο φεστιβάλ και καλό καλοκαίρι, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.

0: and I'll begin to tell you what it's all for.
1: Midnight Summer Dream από τους Stragglers, ένα καταπληκτικό κομμάτι, έχει και ένα γύρισμα πιο μετά, πιο έτσι πολύ χαρακτηριστικό. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, καλημέρα μας στέλνει ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Να είσαι καλά Παναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος μας σχολιάζει για τα προγράμματα που κουβεντιάζαμε νωρίτερα. Τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι οριζόντια. Γιατί να αποκλείομαι εγώ που έχω καταφέρει με τον κόπο μου να παίρνω δύο φράγκα παραπάνω και να τα δηλώνω. Μας το γράφει με κεφαλαία αυτό κανονικά. Και όλοι με τα μαύρα, και αυτό με κεφαλαία, να είναι πάντα μέσα σε όλα τα προγράμματα. Αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα που κάνει πάρα πολύ κόσμος, αλλά στο δημόσιο λόγο, αν θέλετε κύριε Γιώργο, υπάρχει πολύ λιγότερο, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό εμέσως θίγει και τους υπόλοιπους, έτσι. Λοιπόν, ακόμη και στους δημόσιους παιδικούς σταθμούς, άλλη πονεμένη ιστορία αυτή, ήμασταν εκτός γιατί δουλεύαμε και οι δύο γονείς και έβλεπε σε απ' έξω μανάδες με πολυτελή αυτοκίνητα, όπως μας γράφει ο Γιώργος. Είναι μια κουβέντα την οποία έχουμε ξαναπεί, κάνει πάρα πολύ κόσμος. Ένα από τα 2, 3, 4 θέματα που κουβεντιάζουν οι πολίτες μεταξύ τους, τις παρέες, οι φίλοι, κυρίαρχα κουβεντιάζουν και δεν έρχονται στην δημόσια ατζέντα, γιατί ακριβώς εάν κάποιος τα θίξει από τα πολιτικά κόμματα, εμέσως ανησυχεί ότι μπορεί να χάσει την εύνοια των ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να είναι υπό συνθήκες ευνοημένοι από αυτή την διαδικασία. Νομίζω ότι είναι τόσο απλό το συγκεκριμένο θέμα και γι' αυτό δεν το λένε. Εδώ όμως υπάρχει εξής διάσταση και στο θέμα της φορολογίας και στο θέμα των προγραμμάτων. Εφόσον η πολιτεία ξέρει πια, και αυτό το γνωρίζουμε όλοι, ότι αδικούνται κυρίως οι μισθοί της μεσαίας τάξης ή και κάποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες που δηλώνουν έτσι κάποια υψηλότερα ποσά, με κάποιο τρόπο, αφού δεν μπορεί να το λύσει το θέμα, θα έπρεπε να αναγνωρίζει αυτήν την προσφορά και την πραγματικότητα που υπάρχει. Δηλαδή με κάποιο τρόπο να τους ελαφρύνει ή να τους δίνει το δικαίωμα και σε αυτούς να έχουν πρόσβαση σε τέτοιου είδους προγράμματα. Δηλαδή το συγκεκριμένο κάπως έχουν διευρυνθεί τα εισοδηματικά κριτήρια. Σε κάποια άλλα προγράμματα, όπως για παράδειγμα σε κάποια εξοικονομώ ή σε κάποια άλλα προγράμματα που είχαν βγει στο παρελθόν, τα εισοδηματικά όρια είναι τέτοια που αποκλείς ακόμα και δύο μισθωτούς. Να μην πω χαμηλό μισθούς, έτσι, αλλά να πω από το χαμηλό προς τον μεσαίο μισθό. Ένα ζευγάρι δασκάλων, για παράδειγμα, μπορεί να μπει σε ένα πρόγραμμα εξοικονομώ με χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια. Έτσι, 2-35 δάσκαλοι με ένα παιδάκι. Είναι οριακό. Εκεί έχουμε πρόβλημα λίγο. Δηλαδή είναι αντιληπτό ότι για το ελληνικό κράτος και την πολιτεία οι μισοί Έλληνες βγάζουν κάτω από 5.000 ευρώ. Αυτά δηλώνονται. Έτσι. Αλλά εφόσον το ξέρουμε και δεν μπορούμε να το λύσουμε και το έχουμε αποφασίσει ως κοινωνία ότι θα το ανεχόμαστε, ας είμαστε τουλάχιστον λίγο πιο, αν θέλετε, ήπιοι στην αντιμετώπιση εκείνων που σηκώνουν τα βάρη. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν μια καθαρή, αν θέλετε, κοινωνική συμφωνία. Δηλαδή με χαμηλότερους φορολογικούς τελεστές, μια ελάφρυνση, έτσι, μεγαλύτερες αυτές τις οικογένειες ειδικά που έχουν παιδιά και αντιμετωπίζουν πάρα πολύ ψηλά έξοδα κάθε μήνα, μια πιο γενναία, μια πιο φιλική αντιμετώπιση από την πολιτεία. Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. Πρέπει να σας πούμε ότι έχει κινησούλα έξω, παρά το γεγονός ότι είμαστε σε μια περίοδο του χρόνου όπου αρκετός κόσμος έχει φύγει, κυρίως στο Κηφισό. Έτσι έχουμε κάποια προβλήματα από την Λένορμαν μέχρι την Νέα Φιλαδέλφια, το μεγαλύτερο θέμα, και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι προς το Σκαραμαγκά και στη Λεωφόρο Σχιστού, εκεί που θα γίνει και το έργο ακριβώς για να αποσυμφορηθεί η ροή της κυκλοφορίας. Κίνηση και στο λιμάνι του Πειραιά, αρκετός κόσμος φεύγει, κυρίως νέα παιδιά που πηγαίνουν έτσι τις διακοπές τους και τους ευχόμαστε να περάσουν πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ όμορφα. Να σας πούμε και μια τελευταία πολιτική είδηση που προέκυψε πριν από λίγο. Παραιτήθηκε και ο Γιάννης Ραγκούσης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ανακοίνωσε την αποχώρησή του ευχαριστώντας τα στελέχη με τα οποία, όπως λέει, συμπορεύτηκε και έδωσε κοινούς αγώνες από το 2019. Έτσι, ευχαριστώ, γράφει στην δήλωσή του, και αποχωρεί και εκείνος από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είπαμε, πλέον έχει μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών, αποχώρησαν και περισσότερα από 100 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και την ίδια στιγμή αύριο υπάρχει αυτή η διαδικασία, από την οποία φαίνεται πως θα διεκδικήσουν την Προεδρία ο κύριος Πολάκης και η κυρία Δούρου. Στους 38 σήμερα ο Υδράργυρος, το θυμίζουμε, έτσι, αρκετή ζέστη θα έχει, οπότε όσοι ενδεχομένως αντιμετωπίζετε κάποια προβλήματα υγείας, καλό θα ήταν να αποφύγετε τις μετακινήσεις αν δεν είναι απαραίτητες, και αν είναι απαραίτητες να έχετε κάποια μέτρα προστασίας για να προφυλαχθείτε από τον καύσωνα που θα επικρατεί σήμερα. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Από μένα κιόλας θέλω να ευχηθώ καλό καλοκαίρι, γιατί ολοκληρώνεται αυτός ο κύκλος των εκπομπών σήμερα. Ο Τάσος Τασκαλτριανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σημίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς που με τα μηνύματα, τις καλημέρες, τις σκέψεις, τους προβληματισμούς σας μας κρατήσατε συντροφιά όλο αυτόν το χρόνο, και σε μένα και στην Τίνα που θα επιστρέψει. Και πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Να είστε όλοι καλά, γεροί, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Δημήτρης Γκόλιας ήταν στο μικρόφωνο. Η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου ακολουθεί με το δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα, Άννα Μαρία.
2: Καλημέρα.
1: Και αμέσως μετά έρχονται ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, Ταξιχατζής, Αθηναίης Νέγκα. Να είστε όλοι καλά.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Νέα Χαλκιδόνα, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στο εξοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου μέχρι λίμνη Κομουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά και στην Αττική οδό στις εξόδους Γιαλαμία. Νέο κύμα επιθέσεων στο Ιράν εξαπέλυσαν Ηνωμένες Πολιτείες για έκτο συνεχόμενο βράδυ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, Αμερικανικές δυνάμεις εκτόξευσαν όπλα ακριβίας εναντίον δεκάδων Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν δύο γέφυρες, έναν σιδηροδρομικό σταθμό και ένα αεροδρόμιο στο νότιο τμήμα του Ιράν κοντά στα στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 11 να τραυματιστούν. Με ντρόνους και πυράβλους σε Κουβέιτ και Κατάρ, απάντησε το Ιράν. Την ίδια ώρα, διάγγελμα για τις εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή σε αυτές απίφθινε τα ξημερώματα ο Αμερικανός πρόεδρος από τον Λευκό Οίκο. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Κίνα ότι ενέχεται στη μεγαλύτερη πειρατεία εκλογικών δεδομένων στην ιστορία και ανακοίνωσε πως έδωσε διαταγή να αποχαρακτηριστούν διαβαθμισμένα έγγραφα των Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, τα οποία αποκαλύπτουν σοκαριστικά κενά του Αμερικανικού εκλογικού συστήματος. Ο Λευκός Οίκος αναμένεται να δώσει στη δημοσιότητα έγγραφα που δείχνουν ότι η Κίνα το 2020 απέκτησε με παράνομο τρόπο αρχεία 220 εκατομμυρίων εκλογέων. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 25χρονος που συνελήφθη χθες για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που οδήγησαν στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για τον νεαρό, στον οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο, είχε δώσει τα κλειδιά του διαμερίσματος. Στο μεταξύ, στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του State Department για την επάνωδο της πολιτικής τρομοκρατίας. Πριν από δύο εβδομάδες, μία 72 η γυναίκα κατέληξε από εγκάβματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της. Εκτελέστηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Ρούμπιο. Έχουμε καλές πιθανότητες να κερδίσουμε και τρίτη τετραετία, εκτίμησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ομιλία του χθες στο πλαίσιο εκδήλωσης στην Πνίκα. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μια μετριοπαθής και κεντρώα κυβέρνηση μπορεί να νικήσει τον λαϊκισμό υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της, ενώ τόνισε πως η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα του τι σημαίνει να ηγείσαι σε περιόδους μεγάλης αναταραχής. Συνεχίζεται το μαζικό κύμα αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Την παραίτησή του ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Γιάννης Ραγκούσης. 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος υπέβαλαν χθες την παραίτησή τους, υποστηρίζοντας ότι η μειοψηφία επιχειρεί κατά το δοκούν να παρακάμψει το καταστατικό και να οδηγήσει το κόμμα σε διχασμό. Την ίδια ώρα, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί πλέον 14 βουλευτές μετά τις ανεξαρτητοποιήσεις της Πόπης Τσαπανίδου, του Κώστα Μπάρκα και της Καλλιόπης Βέτα. Συνεδριάζει στις 3 το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί αύριο. Αύριο αναμένεται και η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος με διεκδικητές τη Ρένα Δούρου και τον Παύλο Πολάκη. Το τελευταίο αντίο σήμερα στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Τον επικίδιο αναμένεται να εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος επί σειρά ετών υπήρξε στενός φίλος της Μάρος Κοντού. Ανεξάρτητους επιρρογνώμονες θα ορίσει το τεχνικό επιμελητήριο Ελλάδος για τον έλεγχο των ζημιών σε κτίρια της Κυψέλης που φέρονται να οφείλονται στις εργασίες για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό, όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο. Στον διεθνή χώρο και πάλι, τουλάχιστον επιπλέον 12.000 θάνατοι καταγράφηκαν τον περασμένο Ιούνιο σε περίπου 10 ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια του πρωτοφανούς κύματος καύσωνα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι το καλοκαίρι δεν τελείωσε και καλεί τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν τη ζέστη ως υγειονομική έκτακτη ανάγκη. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Γενικά αίθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 32 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές και μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Παρασκευή 17 Ιουλίου του 2026, Βούρια Σαββατοκύριακο. Και τι Σαββατοκύριακο, παιδιά, έχουμε Μουντιάλ, έχουμε και κινηματογραφικές αίθουσες για την Οδύσσια του Νόλαν. Χαμός γίνεται, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νόλαν. Έγινε παγκόσμιο viral ξανά η Οδύσσια, ο Όμηρος, η Ιθάκη. Ό,τι και να λένε κάποιοι, τέλος πάντων, για την Μαύρη Πινελόπη, για τέλος πάντων κάποια που έχουν αλλάξει από το έπος του Ομήρου και όλα τα σχετικά. Παιδιά, κινηματογράφος είναι, μυθοπλασία είναι, διασκευή είναι. Θα το δω το Σάββατο Κυριακό, το Σάββατο το δω το βράδυ και θα σας πω την προσωπική μου άποψη τη Δευτέρα. Γενικώς όμως οι παρατηρήσεις που έχω ακούσει δεν είναι κριτική. Δηλαδή το να πεις γιατί είναι μαύρη η Πινελόπη ή γιατί τέλος πάντων έβαλε κάτι παραπάνω. Έτσι γίνεται στις ταινίες. Το θέμα είναι κατά πόσο μένει στο μήνυμα του Ομήρου, γιατί εδώ ψάχνουμε να βρούμε τέλος πάντων τις αλήθειες. Και όχι, ο Όμηρος ακόμα δεν έχουμε καθαρίσει αν ήταν ένα πρόσωπο ή αν ήταν πολλοί οι οποίοι γράψανε όλες τις παραδόσεις και όλα τα γνωστά της εποχής τότε, αφηγήματα για διάφορες περιπέτειες, ιστορίες κτλ. Που γίνανε το έπος του Ομήρου. Τέλος πάντων, ένα άλλο έπος γίνεται. Γενικώς είμαστε παγκόσμιο viral, γι' αυτό ξεκινώ με τις θετικές ειδήσεις, με το Χρήστο Τζόλι, παιδιά, το παιδί θαύμα, με μια διαδρομή από τη Δόξα Πενταλόφου στην Arsenal, παρακαλώ, με 40 εκατομμύρια ευρώ. Ένα μαγικό ταξίδι ενός αγοριού από τη Θεσσαλονίκη, που δεν τα βρήκε όλα ρόδινα, αλλά απέδειξε πρώτα στον ΠΑΟΚ και μετά στην Μπριζ ότι είναι φτιαγμένος για τα δύσκολα. Και είναι έτσι ένα μήνυμα αισιόδοξο και πώς μπορεί ένα παιδί που πιστεύει στα όνειρά του, που αγωνίζεται για την εκπλήρωση των ονείρων του, τελικά καταφέρνει να φτάσει στην κορυφή. Στην κορυφή από μια πολύ μικρή περιφερειακή ομάδα στην Arsenal. Είναι πολύ σημαντικό. Και βέβαια την ίδια ώρα έχει τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος λέει τα δικά του διαγγέλματα, ιστορίες, κάνει πόλεμο ξανά στο Ιράν, ακόμα ένα πόλεμο, βομβαρδίζει, λέει αυτό, τους διαλύουμε, τους κάνουμε, τους ράνουμε. Εμείς πληρώνουμε, βέβαια, γιατί εμείς είμαστε οι βασικοί αιμοδότες, χρηματοδότες της τρέλας του Τραμπ. Εμείς είμαστε. Αυτός κάνει περιουσία με τα παιχνίδια στα χρηματιστήρια, τα πετρέλαια και αυτά κτλ. Και εμείς πληρώνουμε όλη αυτή την ιστορία, όλη αυτή την τρέλα που ζει ο πλανήτης με τον Ντόναλντ Τραμπ. Βέβαια, ας προσέχαμε. Γιατί αφήσαμε διάφορα πράγματα, συνωμοσίες, θεωρίες ψεγασμένων και αυτά. Η τεχνολογία τα βοήθησε όλα αυτά. Δεν δόθηκαν οι απαντήσεις που έπρεπε από την πρώτη στιγμή και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Άνθρωποι που έχουν ένα τέτοιο υπόβαθρο να καταφέρουν να γίνονται ηγέτες. Και να γίνονται ηγέτες όχι μιας απλής χώρας, γιατί είχαμε δει όλα αυτά, να γίνονται ηγέτες υπερδυνάμεων. Το βλέπουμε δίπλα μας τι γίνεται και κάνουμε το σταυρό μας κάθε μέρα τι μπορεί να μας ξημερώσει. Βέβαια ο Τραμπ δεν μένει μόνο σε αυτό. Ζήτησε, προσέξτε, να ανακληθούν οι άδειες του NBC και του ABC. Μιλάμε για τα κορυφαία αμερικανικά δίκτυα. Γιατί δεν μετέδωσαν αυτό το παραλήρημα του διαγγέλματος του Τραμπ και θέλει τώρα να τους τιμωρήσει. Και εδώ τώρα εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Καλά θα μου πείτε τώρα ο Τραμπ, μόνο ο Τραμπ, γιατί στη χώρα μας δεν υπάρχουν παρεμβάσεις. Δεν υπάρχουν εξουσίες, συστήματα εξουσιών, κυβερνήσεις, κόμματα κτλ. Κτλ. Που φημώνουν τους δημοσιογράφους, που θέλουν να κλείσουν κανάλια, που θέλουν. Και εδώ συμβαίνει αυτό. Μην βλέπουμε μόνο την καμπούρα του άλλου, να βλέπουμε και τα δικά μας. Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα έχουμε άλλο ομηρικό έπος, Δούρου εναντίον Πολάκη. Ανεξάρτητα βέβαια από το τι ακριβώς θα συμβεί εκεί πέρα, τώρα δεν ξέρω τι έχει μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έχουμε τσουνάμι παρετήσεων. Δηλαδή, προσέξτε, έχουμε φτάσει από τους 47 βουλευτές του Νέας Δημοκρατίας που εξέλεξε ο ελληνικός λαός. Εδώ έχουμε αλλίωση. Έτσι, εδώ υπάρχει ξεκάθαρη αλλίωση. Ο ελληνικός λαός που πήγε και ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ και 47 βουλευτές. Ξέρετε πώς έχουν μείνει, 14. 14. Είναι κάτω από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ και οδεύει και οι πληροφορίες που έχω ότι αύριο, μετά και τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας που θα εκλέξει πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας, μετά θα έχει κεντρική επιτροπή όπου εκεί θα γίνει ο χαμός, θα γίνει η εκλογή γραμματέα κτλ. Θα σας τα πω στη συνέχεια. Θα φύγουν ακόμα 5, 6, 10, δεν ξέρω πώς θα φύγουν. Πάντως, ο τελικός αριθμός που βλέπουν κάποιοι είναι ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί παραιτήθηκε πριν από λίγο ο Γιάννης Ραγκούσης, δεν ήταν βουλευτής, λοιπόν είχε παραιτηθεί η συμβία του πριν από κάποιες μέρες, ήταν βουλευτής. Εδώ όμως τώρα υπάρχει ένα ζητηματάκι. Λοιπόν, θα μείνουν 7 βουλευτές, έτσι λένε οι περισσότεροι, αλλά ο πραγματικός αρχηγός, παιδιά, είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
Μην το ξεχνάμε αυτό. Και βέβαια εδώ πέρα άρχισε και το πρώτο, η πρώτη με τοπική ΣΥΡΙΖΑ πηγές Κουμουνδούρου κατά Τσίπρα για τις ανεξαρτοποιήσεις. Σου λέει τι, η ανεξαρτοποίηση τι είναι αυτό το πράγμα. Τι, δηλαδή φεύγουν ξαφνικά όλοι τώρα και κρατάνε τις έδρες τους. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, Αλέξη, του λένε, γιατί αν αυτοί καταλήξουν στο κόμμα σου, σημαίνει ότι εσύ έχεις σχέδιο διάλυσης. Δηλαδή το μαρτύριο της σταγόνας για να βγεις και να πεις να ορίστε γιατί εγώ έφυγα από το ΣΥΡΙΖΑ γιατί αυτό είναι μπάχαλο. Βέβαια το μπάχαλο ξέρουμε ποιος το δημιούργησε. Τέλος πάντων όλοι φταίνε, αλλά είναι άδικο να πέφτει, αν θέλετε, η ευθύνη μόνο σε αυτούς τώρα που διαχειρίζονται το του ΣΥΡΙΖΑ. Είτε στη Δούρου, είτε στον Πολάκη, είτε στον Παπά, είτε. Γιατί όλα αυτά προηγήθηκαν από κινήσεις άλλων. Καλή σας ημέρα εκεί έξω. Σε όλους και όλες, Παρασκευή όπως είπαμε, η επικαιρότητα είναι σαν ελληνικός καφές, όσο κάθεται τόσο βγάζει κατά κάθι, γεμίσαμε με τα κάθια παιδιά στην κυβέρνηση, πανηγυρίζουνε, γιατί κάποιες υποθέσεις μπήκαν στο αρχείο, 7 υποθέσεις μπήκαν στο αρχείο, αλλά κάνουν ότι δεν βλέπουν ότι 4 εν ενεργεία βουλευτές τους παραπέμπονται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, παραπέμπονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αντί να εξηγούν τι έγινε με τις επιδοτήσεις, ζητούν συγγνώμη από την αντιπολίτευση. Ζητούν να πει συγγνώμη η αντιπολίτευση. Πρώτη φορά βλέπουμε κατηγορητήριο να αντιμετωπίζεται σαν δημοσκόπηση. Κρατάμε τα καλά ποσοστά και πετάμε τα υπόλοιπα. Δηλαδή, συγγνώμη ρε παιδιά. Είμαστε σοβαροί. Κατηγορούνται 4 βουλευτές, εν ενεργεία βουλευτές, ο κ. Μπουκόρος, η κυρία Παπακώστα, ο κ. Σενετάκης, ο κ. Κρέκας, για το πλημέλημα ηθικής αυτουργίας σε απιστία και η Νέα Δημοκρατία πανηγυρίζει. Και παράλληλα δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και άλλα 20 στελέχη. Γενικοί διευθυντές, ο Μελάς που ήταν υποψηφίος ευρωβουλευτές, μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, και δεν τρέχει τίποτα, παιδιά. Σήμερα είναι Παρασκευή, έρχεται Σαββατοκύριακο και πετάνε καλούμπα και ζητάνε και τα ρέστα από πάνω. Αυτό και αν δεν προκαλεί το κοινό αίσθημα. Δηλαδή, κάτσε ρε μεγάλε, 4 βουλευτές παραπέμπονται. Για άλλα, στο παρελθόν η Νέα Δημοκρατία ζητούσε από πομπές, από ΣΥΡΙΖΑ, από ΠΑΣΟ κτλ. Κτλ. Ναι, οι 7 αρχιοθετήθηκαν. Έτσι γίνεται στη δικαιοσύνη. Δεν ξέρω γιατί ακούω κάποιους βουλευτές που διαμαρτύρονται και αυτά και περάσαμε δυσκολίες. Γιατί ο πολίτης στη δικαιοσύνη, όταν πηγαίνει στη δικαιοσύνη και αθωώνεται μετά, υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν φυλακιστεί άνθρωποι και έχουν εκ των υστέρων κριθεί αθώοι και έχουν βγει από τη φυλακή. Δηλαδή, τι είναι οι βουλευτές, είναι κάτι διαφορετικό. Οι βουλευτές, ας φτιάξουν καλύτερα το σύστημα απονομής δικαιοσύνης, το οποίο το νομοθετούν οι πολιτικοί, έτσι. Και μετά ζητάνε τα αρέστα. Αλλά εδώ το κρίσιμο ερώτημα είναι, πώς είναι δυνατόν μια κυβέρνηση όπου παραπέμπονται 4 ενεργεία βουλευτές και βγαίνει και πανηγυρίζει και λέει εμείς είμαστε οι έντιμοι και εσείς πρέπει να ζητήσετε συγγνώμη. Δηλαδή παιδιά, εγώ το έχω πει ότι αυτή η κυβέρνηση επικοινωνιακά μπορεί να πουλήσει πάγο στους Εσκιμώους και στους Πιγκουίνους. Λοιπόν, κάνει μια επικοινωνιακή αντεπίθεση για να φέρει σε δύσκολη θέση την αντιπολίτευση. Παιδιά, έχουμε χάσει το μέτρο. Δηλαδή, νομίζω ότι κάντε μία παύση 30 δευτερολέπτων και σκεφτείτε το απλό αυτό, ότι 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και στελέχη της που διορίστηκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ από υπουργούς δικούς της, λοιπόν, μεταξύ αυτών ο κύριος Μελάς, ο οποίος μάλιστα πήγε, λίγο έλειψε να προφυλακιστεί κιόλας, λοιπόν, στη δική του δίκη, είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες. Εγώ δέχομαι το τεκμήριο της αθωότητας, έτσι. Είναι με το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά υπάρχουν ενδείξεις προφανώς για να τους στέλνει στη δικαιοσύνη η Ευρωπαία Εισαγγελέας για το πλημέλημα, προσέξτε, ηθικής αυτουργίας σε απιστία και διάφορα άλλα σε σχέση με τα ευρωπαϊκά κονδύλια και πανηγυρίζει η κυβέρνηση και αυτοί παραμένουν στις θέσεις τους, έτσι. Την ίδια ώρα που τεκμήριο αθωότητας υπάρχει και για τη Μαρφίν και για άλλους. Αλλά αυτούς στη σέντρα κανονικότητα. Για να ξέρουμε τι συζητάμε. Τέλος πάντων, το μόνο σίγουρο είναι ότι όλα αυτά μας δημιουργούν διάφορα ζητήματα, αναταράξεις, γιατί έχουμε και στην Κυψέλη το Μητροπόντικα που σταμάτησε, αλλά οι ρογμές έμειναν. Αφού οι κάτοικοι φώναζαν μέρες ότι κάτι δεν πάει καλά, τώρα όλοι συμφωνούν πως χρειάζεται να πάνε ανεξάρτητοι πραγματογνώμονες. Δηλαδή, πρώτα έλεγαν μην ανησυχείτε και μετά αποφάσισαν να ελέγξουν γιατί ανησυχούν όλοι. Δηλαδή είναι η τρέλα. Και προσέξτε, σχηματίστηκαν οι ρογμές, έχει σταματήσει ο Μητροπόντικας εδώ και 50-60 μέρες και σιωπή. Και κάτσε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία. Τώρα στη Μέση Ανατολή οι ΗΠΑ συνεχίζουν για 5η-6η νύχτα τα χτυπήματα στο Ιράν.
Ταυτόχρονα δηλώνουν ότι θέλουν συμφωνία. Τώρα δεν ξέρω ποια είναι αυτή η συμφωνία. Η νέα διπλωματία γράφεται κάπως έτσι: πρώτα επίραυλη, μετά οι διαπραγματεύσεις, μετά σύμφωνο κατανόησης, μετά ξανά επίραυλη, ξανά πόλεμος, ξανά αυτό, ξανά διαπραγματεύσεις. Το μόνο που παραμένει ανοιχτό είναι το ταμείο μας, γιατί είμαστε εκτεθειμένοι, τα στενά του Ορμούζ ανοιγοκλίνουνε, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα, πληρώνουμε. Και μέσα σε όλα αυτά είναι το σκηνικό που σας έλεγα για τον 92χρονο στη Βούλα, ο οποίος καταγγέλει ότι περιλούστηκε με πετρέλαιο για διαφορά 1,5 ευρώ. Παιδιά, τι τύπος ήταν αυτός στο πρατήριο? Είχαν μια διαφορά στη βενζίνη που μπήκε, πήγε να πάει να μπιτώνει πετρέλαιο ο άνθρωπος και του είπε 1,5 ευρώ παραπάνω, δεν τα συμφώνησαν, του είπε πάρ' το πίσω και αυτά, και το άλλο το έλουσε για το 1,5 ευρώ. Αν η κοινωνία μετριέται από το πώς φέρεται στους πιο αδύναμους, τότε μάλλον έχουμε χάσει τα αρέστα μας για πολύ λιγότερα από 1,5 ευρώ. Και βέβαια περιμένουμε τώρα τον τελικό του Μουντιάλ, όπως είπα, την Κυριακή. Χαμός θα γίνει εκεί πέρα, ανάμεσα στην Ισπανία και στην Αργεντινή. Αλλά έτσι, ως φράση της ημέρας, θα έλεγα, στην Ελλάδα τίποτα δεν χάνεται. Οι ψήφοι ανεξαρτητοποιούνται, οι βουλευτές δηλαδή, εσύ ψήφισες, αλλά η ψήφο σου, ψήφισες ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδί μου, ψήφισες έναν βουλευτή. Ψήφισες... Αλλά αυτή η ψήφος μπορεί να ανεξαρτητοποιηθεί ανάλογα με τα συμφέροντα του βουλευτή. Και αυτή τη στιγμή έχουμε δεύτερη κοινοβουλευτική ομάδα τους ανεξάρτητους. Αυτό κι αν είναι αλλίως. Οι ευθύνες αρχιοθετούνται, οι ευθύνες είναι κάτι πολύ σχετικό, η ποινική διαδικασία και η διερεύνηση είναι για τα πανηγύρια, οι ρογμές παρακολουθούνται και οι συγγνώμες ζητούνται από άλλους. Παιδιά, μια χαρά είμαστε. Καλημέρα Ελλάδα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Ρέσης Παπάς. Στην επιμέλεια και συμπαραγωγή της εκπομπής η Αγγελική Λάζου. Η Νίνα Ζαφυροπούλου είναι στην ροή της εκπομπής. Η Αφροδίτη Σιμίτη κάνει τις μουσικές επιλογές. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, Αλφα Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6947-789-989. Και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και μέσα σε όλα αυτά, ξέρετε τώρα, η πολιτική ιστορία είναι ότι πότε θα κάνει εκλογές ο Πρωθυπουργός. Αν θα τις κάνει το φθινόπωρο, αν θα τις κάνει την άνοιξη του 27 βέβαια. Συζητάμε αν θα τις κάνει το φθινόπωρο, αν θα τις κάνει την άνοιξη του 27 βέβαια. Συζητάμε όλα αυτά. Έρχεται η υπόθεση

0: Ας άλλη πίστα. Δεν μιλάμε πλέον για καταγγελίες αντιπολίτευσης ή δημοσιογραφικά δημοσιεύματα. Μιλάμε για μια ευρωπαϊκή δικαστική διαδικασία που ερευνά αν στήθηκε μηχανισμός διαχείρισης ευρωπαϊκών χρημάτων με παράνομο τρόπο. Και όμως, αντί η πολιτική συζήτηση να περιστρέφεται γύρω από το πώς φτάσαμε ως εδώ, αντί να απολογείται η κυβέρνηση, αντί να ζητά εξηγήσεις από τους βουλευτές, ποιος ευθύνεται και πώς θα προστατευτούν οι πραγματικοί αγρότες, η κυβέρνηση επιλέγει την αντεπίθεση. Ζητά τα ρέστα από την αντιπολίτευση, μεταφέρει τη συζήτηση στις ευθύνες του παρελθόντος και επιχειρεί να εμφανίσει την υπόθεση ως ένα ακόμη επεισόδιο κομματικής σύγκρουσης. Το πρόβλημα είναι ότι όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα χτυπά την πόρτα, το αφήγημα της επικοινωνιακής διαχείρισης δεν αρκεί. Τώρα θα σου πει, μα είναι πλημέλημα, μα είναι εκείνο και λέγανε για παραπάνω. Είναι πλημέληματα. Για απιστία βουλευτής, έτσι. Ότι στήσανε μανιέρα να κοροϊδέψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρουν λεφτά. Λοιπόν, εδώ υπάρχει θέμα. Υπάρχει σοβαρό θέμα. Ναι, ξεκίνησε από 13, είναι οι 4, αύριο θα είναι άλλοι 5, 2, αυτό έχει σημασία. Και βέβαια, όταν εδώ βλέπουμε πλέον όχι μόνο τους 4 ενεργεία βουλευτές, αλλά βλέπουμε και άλλα στελέχη, όπως ο κύριος Μελάς, και άλλα στελέχη τα οποία διορίστηκαν από αυτή την κυβέρνηση, από αυτούς τους υπουργούς, λοιπόν, από υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, πάβει να συζητάμε την κουβέντα για τις παθογένειες. Εδώ μιλάμε ότι οι συγκεκριμένες υποθέσεις είναι συγκεκριμένες και έχουν χρώμα. Λοιπόν, οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται ποιος φώναζε πιο δυνατά στη Βουλή. Θέλουν να μάθουν αν κάποιοι έστησαν το πάρτι με ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό στο τέλος. Γιατί στο τέλος ο λογαριασμός δεν πηγαίνει στους πολιτικούς. Πηγαίνει στον Έλληνα φορολογούμενο και στον αγρότη που περίμενε την επιδότησή του και βλέπει την αξιοπιστία της χώρας να γίνεται ξανά αντικείμενο ευρωπαϊκής έρευνας. Στον ΟΠΕΚΙΠΕ κάποιοι μοίραζαν επιδοτήσεις. Τώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μοιράζει κατηγορητήρια. Και η κυβέρνηση, αντί να δίνει απαντήσεις, φαίνεται να μοιράζει αντιπερισπασμούς και να ζητά εξηγήσεις από την αντιπολίτευση. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο Ακάλτσουρ Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, Πεσμαζόβι Πέρα. more.com.artinfo.gr.
6: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, Νίκος Παναγιώτης.

0: Τούμπλο στο μικρόφωνο και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στο Γιώργο, στον Κώστα, στον Δημήτρη, στο Φανούρη, στην Νικολέτα που μου στέλνετε τις καλημέρες σας στα προσωπικά μου social media. Καλημέρα, καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, Όλγα μου. Good morning, με ζεστό καφεδάκι. Η Δέσποινα μου λέει καλημέρα, Νίκο μου. Δυστυχώς έκπληκτη όλη η κοινωνία παρακολουθεί ένα πρωθυπουργό να χαίρεται επειδή 4 από τους υπουργούς και βουλευτές διώκονται ποινικά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οι υπόλοιποι 9 την γλίτωσαν γιατί διώκονται οι υφιστάμενοι τους. Η λέξη πολιτική κατάντια και ξεπεσμός είναι πολύ φτωχή για να περιγράψει τη φθορά του πολιτικού θεσμού. Ο Δημήτρης μου λέει: αποκλειστικός υπεύθυνος για τη χειραγώγηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Τσίπρας. Κατέστρεψε την αξιωματική αντιπολίτευση. Καλημέρα, Δημήτρη. Αριάν, καλημέρα. Πρωινή παρέα. Πάμε για εργασία και χαρά. Δήμος, καλημέρες, Δήμο. Καλημέρα και στον Κώστα, στον Ανδρέα. Καλή σας ημέρα. Προσέξτε, βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη καμπή για την πολιτική μας εκπροσώπηση. Αφενός, πριν από λίγο τώρα, ανεξαρτοποιήθηκε και ακόμα ένας, κάτσε τώρα γιατί τους έχω χάσει εδώ πέρα, μου στέλνουν τα μηνύματα, να τον βρούμε γι' αυτό. Ναι, είπαμε, θα γίνει ένας κακός χαμός, ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας. Λοιπόν, παραιτήθηκε και αυτός, μάλλον ανεξαρτοποιήθηκε ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας. Είναι η σταγόνα του μαρτυρίου για το ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιος έχει επιλέξει να τους ξεφτυλίσει κατά αυτόν τον τρόπο. Τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις, άραγε, τέλος πάντων, παιδιά, μην κάνετε κι εσείς έτσι. Αλλά θέλω να πω ότι η εκπροσώπηση έχει αλλοιωθεί, γιατί ψηφίζει ένα κόμμα και ξαφνικά στο τέλος, πριν το τέλος της θητείας, αυτός που ψήφισε είναι ανεξάρτητος πια. Και δεν ξέρεις και πού θα πάει. Δηλαδή, νταλαβερίζεται μόνος του αν θα πάει στο ένα κόμμα, αν θα πάει στο άλλο, αν θα παραιτηθεί ή όχι. Ο Πίντι μου λέει: ο Πρωθυπουργός αντί για να μην μιλάει καθόλου, θέλει να του ζητήσει συγγνώμη αντιπολίτευση. Το άκρο ναότων του θράσους. Αυτά γίνονται μόνο στην Ελλάδα των Αρίστων. Και λέω και το πολιτικό, προσωπικό και την εκπροσώπηση. Βλέποντας αυτά που γίνονται στην αντιπολίτευση, μην ξεχνάτε, ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε και διαχειρίστηκε τις τύχες αυτής της χώρας σε μια πολύ κρίσιμη καμπή. Λοιπόν, και ο κύριος Τσίπρας έκανε τις επιλογές του που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ. Και θα δούμε πού θα οδηγήσουν και την Ελλάδα, παιδιά. Έτσι. Γιατί μην βλέπετε τα δημοσκοπικά. Θα δούμε στην κάλπη τι θα πέσει. Λοιπόν, αλλά εγώ θα θέλω να πω κάτι το οποίο έχει περάσει στα ψηλά. Και θέλω να πω για την αναθεώρηση του συντάγματος που περνά πλέον στην Ολομέλεια. Λοιπόν, αυτή είναι προτείνουσα η Βουλή. Η επόμενη είναι η αναθεωρητέα. Δηλαδή τώρα προτείνουν τα άρθρα που είναι, ψηφίζονται και ανάλογα με τις ψήφους που παίρνουν οι αντίστοιχοι θα χρειαστούν στην επόμενη. Δηλαδή αν ψηφιστεί με 180 πάνε με 151 στην επόμενη Βουλή, αν με 151 είναι κάτω αυτό θα χρειαστούν πάνω από 180. Λοιπόν, η συνταγματική αναθεώρηση λοιπόν θεωρητικά είναι η κορυφαία στιγμή θεσμικής συνεννόησης ενός πολιτικού συστήματος το οποίο δεν σκέφτεται τις επόμενες εκλογές, σκέφτεται τις επόμενες γενναίες. Ένας ηγέτης έτσι πρέπει να λειτουργεί και τα κόμματα υποτίθεται ότι θέλουν το δικό μας καλό. Στην πράξη όμως εξελίσσεται για ακόμα μία φορά σε πεδίο κομματικής αριθμητικής. Η κυβέρνηση προσπαθεί να περάσει τη δική της ατζέντα, η αντιπολίτευση αντιδρά, δεν μπορούν να συνενέσουν ούτε στα μίνιμουμ, δηλαδή στο θέμα της άρσης ελίας, στο θέμα της προστασίας των υπουργών. Το Σύνταγμα δεν είναι κυβερνητικό πρόγραμμα, κύριε εκεί στο Μαξίμου, ούτε προεκλογική εξαγγελία, κύριε εκεί στην αντιπολίτευση. Είναι ο θεμελιώδης κανόνας λειτουργίας του πολιτεύματος και γι' αυτό απαιτεί ευρύτερες συγκλήσεις από μία απλή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αν οι αλλαγές δεν μπορούν να πείσουν ούτε το σύνολο της Βουλής, ούτε το σύνολο της κυβερνητικής πλειοψηφίας, τότε ίσως το πρόβλημα δεν είναι μόνο η έλλειψη συνένεσης. Είναι ότι το πολιτικό σύστημα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την αναθεώρηση του συντάγματος περισσότερο ως πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, μικροκομματικού συμφέροντος, παρά ως ευκαιρία θεσμικής αναβάθμισης της χώρας. Γι' αυτό είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό συζητάμε τώρα για τις ανεξαρτοποιήσεις των βουλευτών που πάνε από εκεί, πού είναι οι έδρες. Δεν έχουμε κάτσει κάτω σοβαρά να συζητήσουμε για το Σύνταγμα. Έτσι. Εδώ είναι το τεράστιο πρόβλημα του πολιτικού συστήματος και δείχνει πόσο ρηχό είναι το πολιτικό σύστημα. Και η πολιτική ταγή αυτής της χώρας δεν μπορούν να συνεννοηθούν για την αναβάθμιση της συνταγματική της χώρας. Παραμένουμε προσκολλημένοι σε ένα σύνταγμα που ήταν από τα καλύτερα, γιατί έγινε όντως φοβερή δουλειά με Τσάτσο, Καραμαλή κτλ. Για την εποχή, έτσι. Και δεν μπορούν να συνεννοηθούν οι πολιτικές δυνάμεις για ένα σύνταγμα του μέλλοντος. Γιατί οι αποφάσεις τους σήμερα καθορίζουν τι θα συμβεί αύριο. Και δυστυχώς σήμερα βρισκόμαστε εξαιτίας των ευθυνών των χθεσινών αποφάσεων. Γι' αυτό και τα ζητήματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και δεν τα αντιμετωπίζουν με την σοβαρότητα που θα έπρεπε η πολιτική μας. Ο Δημήτρης μου λέει καλημέρα. Όταν μια υπόθεση μπαίνει στο αρχείο, αυτό δεν σημαίνει αθώωση, να ξέρουμε τι λέμε. Όχι, δεν. Αλλά απλώς Δημήτρη πανηγυρίζουν για τις άλλες, πέρα από τις αθώωσεις, το τι και το πώς. Δίκιο έχεις αυτό που λες. Αλλά τέλος πάντων αρχαιοθετήθηκαν οι υποθέσεις αυτές. Αλλά υπάρχουν οι άλλες υποθέσεις που κάνουν καραμπάμ. Δηλαδή το να πανηγυρίζει για τις αυτές και. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Μέσα από το έργο της Ελπίδας και του οράματος Ελπίδας έχουν σωθεί ζωές και έχουν δημιουργηθεί χιλιάδες ιστορίες ανθρώπων που βρήκαν μια δεύτερη ευκαιρία. Μερικές από αυτές τις ιστορίες καταγράφονται στη νέα σειρά podcast Ιστορίες Ελπίδας με την Αθηναίδα Νέγκα και τη στήριξη της Motor Oil, μαρτυρίες γονιών, παιδιών και θελοντών που αναδεικνύουν τη δύναμη της προσφοράς και της ελπίδας, συνεχίζοντας το όραμα της Μαριάνας Βαρδί Βαρδινογιάννη. Το πρώτο από τα 8 επεισόδια είναι ήδη στον αέρα. Θα το βρείτε και θα τα βρείτε όλα τα επεισόδια στο bot.gr, στο Spotify και στο YouTube. Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, Νίκος Παγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-989-989 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Και πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα, κυρία Σδούκου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Κυρία Σδούκου, πανηγυρίζετε για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητάτε από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Ωστόσο, τέσσερα στελέχη σας, τέσσερις βουλευτές, παραπέμπονται για πλημέλημα στη δικαιοσύνη για ηθική αυτουργία σε απιστία. Όπως επίσης και άλλα στελέχη, τα οποία δεν είναι βουλευτές, αλλά διορίστηκαν σε κομβικές θέσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ο κύριος Μελάς που ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής, και καταδικάστηκε.
1: Ναι, λοιπόν, δεν πανηγυρίζουμε, επειδή υπάρχουν τέσσερις κατηγορούμενοι. Αυτό που λέμε είναι ότι κατέρευσε αυτό το παραμύθι του γαλάζιου σκανδάλου που κάποιοι στήσανε. Γιατί έλεγαν, ξέρετε, όταν ήρθαν οι δικογραφίες, 13 δικογραφίες στη Βουλή, τότε υπήρχε ένας πολιτικός σεισμός.
0: Πώς κατέρευσε, κυρία Σδούκου? Είναι τέσσερις βουλευτές και είναι και στελέχη, δικά σας στελέχη.
1: Σκάνδαλο, μισό λεπτάκι, γιατί μου θέσατε πολλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τότε λέγανε για ένα σκάνδαλο μεγατόνων, όταν ήρθαν οι δικογραφίες. Και εμείς βεβαίως πάντοτε θεσμικά είπαμε να γίνουν άρσεις ασυλίας, να εξεταστούν οι υποθέσεις και να μην βιαζόμαστε. Να μην βιαζόμαστε, κυρίως η αντιπολίτευση, όταν δεν έχεις τα στοιχεία και δεν ξέρεις, να κάνεις πολιτική σπέκουλα χωρίς να είσαι σε θέση να αξιολογήσεις μια υπόθεση. Αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα είναι λοιπόν ότι από τις 13, 9 αρχιοθετήθηκαν και τέσσερις όπως λέτε αυτή τη στιγμή πάνε σε...
0: Σας ικανοποιεί ότι τέσσερις βουλευτές εν ενεργεία θα κάτσουν στο εδόλιο του κατηγορούμενου για απιστία?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε,
0: και άλλα στελέχη τα οποία έχουν καταδικαστεί, τα οποία διορίστηκαν από υπουργούς και ήταν και υποψήφοι ευρωβουλευτές όπως ο κύριος Μελάς. Δηλαδή είναι ποσοτικό το θέμα, αν ήταν 11, 4 ή 3 ή 2.
1: Όχι, δεν το βάζω στην ζυγαριά.
0: Δεν ξέρω. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Υπερισχύουν οι 9 έναντι των 4. Αλλά, συγγνώμη κύριε Παναγιώτοπουλε, για αυτούς τους 9 εγώ σας λέω, οι οποίοι σήμερα έχουν αθωθεί, για τους οποίους...
0: Εντάξει, αυτό γίνεται για τον κάθε πολίτη, κυρία Σδούκου.
1: Ότι δηλαδή... είναι υπόδικη, ότι είναι μαφιόζη. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Κατηγορήθηκε κάποιος ότι πήρε ένα ευρώ.
0: Άρα αυτό που μου λέτε ισχύει για τους τέσσερις. Ισχύει για τους τέσσερις, αυτό που μου λέτε. Επειδή πήγε αρχείο για τους 11, οι τέσσερις όμως μπορεί να τους πούνε μαφιόζους σε αυτό εγκληματική οργάνωση.
1: Εγώ λέω ότι δεν πρέπει ποτέ να βιαζόμαστε. Πρώτα απ' όλα, είναι άνθρωποι και έχουν το τεκμήριο της αθωότητας.
0: Όλοι.
1: Πρώτα απ' όλα αυτό.
0: Ακόμα και αυτοί οι δολοφόνοι της Μαρφίν έχουν το τεκμήριο της αθωότητας.
1: Ναι, αλλά βλέπω ξέρετε, μια σπουδή από την αντιπολίτευση να προτάσουν το τεκμήριο αθωότητας για...
0: Αυτό είναι δικό του θέμα.
1: Εδώ να μην λένε κάτι στους συναδέλφους τους που κυκλοφορούσαν στους δρόμους, στις εκλογικές τους περιφέρειες. Και συγγνώμη τώρα, εσείς αν σας κατηγορήσει κανείς, κυκλοφορείτε, δεν νιώθετε ανθρώπινα, κοινωνικά, κάπως? Λοιπόν, ναι. Σε αυτούς έχει υποθεί, πες το, κάναμε
0: ένα λάθος. Στο παρελθόν, κυρία Σδούκου, έχετε διώξει από υπουργικές θέσεις για λιγότερα. Έχετε ζητήσει και από άλλα κόμματα στο παρελθόν για αντίστοιχες περιπτώσεις να φύγουν. Αυτοί οι τέσσερις θα παραμείνουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας? Αυτοί οι τέσσερις, μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεσή τους, θα είναι στις εκλογικές λίστες της Νέας Δημοκρατίας?
1: Γιατί να μην είναι?
0: Θα είναι, δηλαδή.
1: Γιατί να μην είναι? Σας λέω και πάλι, μισό λεπτάκι.
0: Όχι, για άλλες περιπτώσεις ζητήθηκαν παραιτήσεις αυτά κτλ. Έτσι.
1: Όχι, κύριε Παναγιωτόπουλε. Πάντως, αν κρίνω από το πώς πήγανε οι υποθέσεις μέχρι τώρα, εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι και ό,τι πιο δεμένο έχει υπάρξει. να δούμε τι θα πει η δικαιοσύνη, γιατί δεν αποκλείω να φτάσουμε και οι 13 τελικά να μην έχουν απολύτως κανένα θέμα. Και σκέφτομαι ότι στο τέλος θα τους μείνει και η ρετσινιά.
0: Σαφώς.
1: Θα τους μείνει και η ρετσινιά.
0: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε.
1: Για να κάνει πολιτική σπέκουλα εδώ η αντιπολίτευση. Δηλαδή, τα κακουργήματα πού είναι που ακούγαμε πριν από κάποιους μήνες. Τελικά καταλήξαμε να συζητάμε σήμερα.
0: Ναι, μισό λεπτάκι τώρα. Και ο παπάς, για πλημέλημα και ο παπάς και ο Παπαγγελόπουλος για πλημέλημα καταδικάστηκαν.
1: Εκεί έχουμε.
0: Αυτοί δεν φάγανε λεφτά, για άλλο πήγανε.
1: Έχουμε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις.
0: Αλλά όχι, εγώ το είπα για τη διάκριση του πλημέληματος και του κακουργήματος. Δεν το είπα για την τελεσίδικη. Επειδή κάνετε μια διάκριση πλημέληματος και κακουργήματος, γι' αυτό.
1: Εγώ σας λέω ένα.
0: Δηλαδή,
1: αυτό,
0: ακόμα και πλημέλημα δεν είναι. Δηλαδή, αν καταδικαστεί ένας βουλευτής για το πλημέλημα της απιστίας, δεν είναι.
1: Έχει καταδικαστεί στο τέλος.
0: Ναι, αυτό λέω. Αν καταδικαστεί, λέω. Αν καταδικαστεί, δεν είναι σοβαρό θέμα. Είναι απλό.
1: Άλλο το, ναι, αλλά εμείς αυτή τη στιγμή βάζουμε μία στάμπα και λέμε διώκονται, ελέγχονται 4 άνθρωποι και προτρέχουμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, ένα αποτέλεσμα. Όταν τουλάχιστον αν κρίνω από τις υπόλοιπες υποθέσεις, δεν
0: άρα μας λέτε, δεν υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή για τους βουλευτές κτλ. Περιμένετε να τηλεσυνδικήσει, έτσι.
1: Εσείς δεν είδατε επίσης μια συζήτηση περί βλάβης, ανεπανόρθωτης βλάβης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Πού είναι δηλαδή αυτή η βλάβη τελικά? Εάν μιλάμε δηλαδή για 4 υποθέσεις.
0: Όχι, δεν είναι μόνο. Αυτό είναι ο ΠΚΠ2, κυρία Σδούκου. Μισό λεπτό γι' αυτό.
1: Συγγνώμη, το διαχωρίζω.
0: Ναι.
1: Διαχωρίζω.
0: Άλλο το πρώτο κομμάτι, ο ΠΚΠ1, η πρώτη υπόθεση με φραπέδες αυτά κτλ.
1: Και των παράνομων επιδοτήσεων. Το διαχωρίζω.
0: Να ξέρουμε τι λέμε. Ναι.
1: Και μιλάω αποκλειστικά και
0: για
1: μόνο για τα
0: 13. Ναι.
1: Ναι. Μιλάμε για 10-15 χιλιάδες. Δεν ξέρω πόσο είναι η αποφασή.
0: Καλά, για την απιστία να σας πω κάτι. Εγώ το Σωζίκη δεν το βάζω. Αν είναι 10 ή 5 χιλιάδες, όταν ένας βουλευτής αν καταδικαστεί για την απιστία, για τα 5-10 χιλιάδες τον πιάσανε. Δεν ξέρω τι άλλο έχει κάνει.
1: Πρέπει
0: έτσι
1: να αποδειχθεί όμως.
0: Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ μαζί σας.
1: Εντάξει, ναι. Εδώ,
0: συμφωνώ, συμφωνώ. Δεν θα διαφωνήσουμε. Εγώ είμαι υπέρ του τεκμηρίου. Κυρία Σδούκου, εγώ το λέω σε όλες τις περιπτώσεις, υπέρ του τεκμηρίου της αθότητας. Δεν το συζητάμε. Απλώς εδώ ζυγίζουμε τις πολιτικές αντιδράσεις και επιπτώσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Και δεν διαχωρίζω στον πολιτικό τουλάχιστον αν είναι πλημέλημα, είναι κακούργημα ή οτιδήποτε. Έτσι. Ένας πολιτικός, ο οποίος έχει οικιστεί στο Σύνταγμα να υπηρετεί τους πολίτες και τα λοιπά και κάνει τέτοια πράγματα, δεν ξέρω τι έχει κάνει και στο παρελθόν.
1: Αυτό λέω. Όμως ότι δεν πήρανε λεφτά, δεν τα πήρανε βουλευτές.
0: Η κατηγορία είναι απιστία, ηθική αυτουργία για να πάρουν κάποιοι άλλοι.
1: Νομικά πρέπει να αποδειχθεί και δόλος.
0: Συμφωνώ.
1: Ότι μια διπλή πρόθεση.
0: Ναι, εγώ δεν θέλω να κάνουμε δικαστήριο.
1: Πολιτικό πρόσωπο. Ναι. Ναι, γι' αυτό
0: τα πολιτικά συζητάμε. Τα πολιτικά συζητάμε.
1: Μπράβο, νομικά στα ραδιόφωνα.
0: Πολιτικά συζητάμε. Εδώ τώρα υπάρχει, γιατί ακούω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα θέλει να παρέμβει στα πολιτικά πράγματα. Υπάρχει και αυτή η κατηγορία. Δηλαδή, ότι έχει γίνει χειρισμός. Ακούω στελέχη σας που λένε ότι και αυτές τις 4 τις έστειλε επειδή μπήκαν στο αρχείο οι υπόλοιπες. Υπάρχει σκοπιμότητα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να παρέμβει στα πολιτικά πράγματα της χώρας?
1: Κύριε Παναγιώτοπουλε, δεν μπορώ να μπω στη λογική να βρω τις προθέσεις. Ποιες ήταν οι προθέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αν ήταν λάθος χειρισμός, η υπερεκτίμηση των στοιχείων ή έγινε για να προκαλέσει, δεν ξέρω, μια αναστάτωση στην εσωτερική πολιτική ένωμη τάξη. Το δεδομένο είναι ότι 9 υποθέσεις έχουν ήδη μπει, επαναλαμβάνω, στο αρχείο χωρίς καμία κατηγορία και μένει να δούμε και για αυτές τις 4.
0: Άρα εσείς δεν υιοθετείτε επιχείρηματα ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θέλει να παρεύει πολιτικά και αυτά κτλ.
1: Απλά, κύριε Παναγιώτοπουλε, εδώ ακούγαμε κάποιους μήνες για δικογραφίες που έρχονται.
0: Καλά, τώρα θα ακούσετε κι άλλες, γιατί έρχονται κι άλλες. Εντάξει, υπάρχει το ρεπορτάζ. Εντάξει, okay, αυτό δεν μπορούμε να το ακυρώσουμε. Υπάρχουν πληροφορίες που διακινούνται. Τι να κάνουμε.
1: Μένει λίγο διάχυτη έτσι στον αέρα, στην ατμόσφαιρα, μία αίσθηση του ότι όταν καλλιεργείται στο έτσι, πολιτικό σύστημα μία απειλή, έρχονται οι βαριές δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και καλλιεργείται λοιπόν αυτή η εντύπωση και τελικά φαίνεται ότι είναι άνθρακες ο θησαυρός και επίσης
0: ο ΠΚΠ δεν είναι άνθρακες ακριβώς, έτσι, υπάρχουν ζητήματα, έτσι.
1: Ναι, κύριε Παναγιώτοπουλε, είναι, επαναλαμβάνω. Η υπόθεση του ΠΚΠΕ είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση.
0: Ναι, βέβαια, να διευκρινίσουμε κάτι, ότι ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Αγγελίας θεσμοθετήθηκε προσφάτως, που δεν ξέρω αν λειτουργούσε και πριν 30 χρόνια, τι ακριβώς θα είχαμε, τι θα έβγαινε, έτσι, για να είμαι δίκαιος αυτό.
1: Από έτσι. Την άλλη, όμως, δεν τίθεται και ένα θέμα αξιοπιστίας ή σοβαρότητας στην προετοιμασία των φακέλων, όταν τελικά από αυτά που στέλνεις πηγαίνουν στο αρχείο. Τα 9, τα 13.
0: Κυρία Στούκου, το ξέρετε όμως και στη ζωή την κανονική, για τον πολίτη υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Όπου έχουμε καταγγελίες, έχουμε στη συνέχεια διώξεις και μετά πάνε στο αρχείο. Και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάει φυλακή και εκ των υστέρων έχουν βγει αθώοι. Δηλαδή είναι μια λειτουργία της δικαιοσύνης αυτή. Έτσι.
1: Η δικαιοσύνη, εμείς λέμε, να κάνει τη δουλειά της.
0: Ναι, δηλαδή, και αυτό, που ακούω περί προχειρότητας, ξέρω ανθρώπους που έχουν ταλαιπωρηθεί. Που έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, έχουν κατηγορηθεί, τους έχουν ασκηθεί διώξεις για κακουργήματα κτλ. Επειδή κάποιοι εισαγγελείς δεν θέλουν να δουν την υπόθεση, να την ξεκαθαρίσουν πριν πάει στα δικαστήρια και τη στέλνανε. Έτσι και μετά αυτοί όλοι για 4, 5, 10 χρόνια ήταν στην ταλαιπωρία στα δικαστήρια μέχρι να δοθούν. Θέλω να σας πω ότι συμβαίνει, πολίτης, ότι συμβαίνει και στους πολίτες αυτό. Έτσι. Συμφωνούμε.
1: Ένα, δεν πρέπει να ταλαιπωρείται κανένας. Δεύτερον, πρέπει να έχουμε πάντοτε και εμπιστοσύνη βεβαίως στους θεσμούς και στη δικαιοσύνη. Το θέμα είναι όταν την εκμεταλλεύεσαι πολιτικά όμως. Όταν επιχειρείς δηλαδή να κάνεις πολιτική καριέρα.
0: Εντάξει τώρα, κυρία Στούκου, και εσείς έχετε εκμεταλλευτεί στο παρελθόν όλα τα κόμματα. Όχι, και τα όλα τα κόμματα. Έχετε εκμεταλλευτεί υποθέσεις. Ακούω σκάνδαλα διαφθορά από τότε που γεννήθηκα και από τότε που κάνω τη δημοσιογραφία 30 χρόνια.
1: Ναι, αλλά εμείς δεν θα πούμε ποτέ σε κάποιον είσαι εγκληματίας και είσαι καμόρα και είσαι μαφιόζος και είσαι υπόδικος. Σεβόμενη ακριβώς μία διαδικασία.
0: Κάτι
1: που
0: τελευταίο, κυρία Στούκου, να αλλάξουμε λίγο το. Εκλογές σίγουρα το 27. Ορκίζεστε.
1: Θα
0: το κρατήσω. Βάλτε το χέρι στο Ευαγγέλιο.
1: Ναι. Το πότε θα γίνουν εκλογές το ξέρει ο Πρωθυπουργός και ο Θεός. Και δεν είμαι ούτε Πρωθυπουργός ούτε Θεός. Σας απαντώ ότι οι εκλογές θα γίνουν, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, την άνοιξη 27.
0: Όταν θα γίνουν οι εκλογές.
1: Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα γενικότερο κλίμα εκλογολογίας.
0: Ξέρετε
1: γιατί βλέπω κάθε περιοδία που κάνει ο Πρωθυπουργός βαφτίζεται προεκλογική. Κάθε έργο που παραδίδει τώρα παρουσιάζεται ότι είναι κοιτάξτε, αυτό είναι απόδειξη ότι στείνονται κάλπες. Εγώ νομίζω ότι αυτή η συζήτηση, κύριε Παναγιωτόπουλου, δεν βοηθά ούτε την κυβέρνηση.
0: Μα τώρα,
1: έχει πολλή δουλειά.
0: Κύριε Στούκου, φταίτε κι εσείς, τροφοδοτείτε κι εσείς. Γιατί εδώ βλέπουμε τον Πρωθυπουργό από γειτονιά σε γειτονιά. Προεκλογικό κλίμα παντού. Προεκλογικές συγκεντρώσεις από εδώ, από εκεί.
1: Τα έργα που βλέπετε να παραδίδονται δεν ολοκληρώνονται επειδή έρχονται εκλογές. Ολοκληρώνονται γιατί έφτασε η ώρα να αποδώσει όλη αυτή η δουλειά που έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Πολλά από αυτά χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είδατε στη Βόρεια Εύβοια παραδόθηκε μια νέα μονάδα υγείας, όχι μονάδα αιμοκάθαρσης. Θέλω να πω, την άλλη εβδομάδα παραδίδεται το Ε65. Ήρθανε νέα τρένα Intercity. Θέλω να πω, έχουν γίνει πολλά και όλα αυτά είναι προς όφελος των συμπολιτών μας.
0: Τελευταίο τώρα. Άνοιξε η κουβέντα ο κύριος Γεωργιάδης για το θέμα ότι αν η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αυτοδυναμία και ο Αντώνης Σαμαράς είναι στη Βουλή, αν δεν θέσει θέμα πρωθυπουργού, δηλαδή Μητσοτάκη, μπορούμε να συνεργαστούμε. Γιατί άνοιξε το θέμα αυτό. Υπάρχει θέμα δηλαδή να αμφισβητηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αν δεν είναι καλό το εκλογικό αποτέλεσμα, ενώ δεν είναι κοντά στην αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία?
1: Οι πρωθυπουργοί, όπως ξέρετε, κλέγονται απευθείας από τον ελληνικό λαό και όχι μέσα σε γραφεία και σε συνεννοήσεις. Εμείς έχουμε μία πολύ καθαρή θέση, την ακούτε διαρκώς. Ο στόχος ήταν και παραμένει η αυτοδυναμία. Και
0: οι δημοσκοπήσεις δεν το δείχνουν όμως. Είστε μακριά από την αυτοδυναμία.
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία κινείται, κύριε Παναγιωτόπουλε, περίπου στο 30, 29, 30, 31.
0: Στην εκτίμηση.
1: Και η αυτοδυναμία βρίσκεται γύρω στο 36 με 37.
0: Ναι.
1: Άρα μιλάμε για μια διαφορά 5 με 6 μονάδες. Και ρωτώ, τι είναι πιο λογικό? Είναι πιο λογικό να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά και να ψάχνουμε εμείς πολιτικούς συνεταίρους ή το λογικό είναι να δουλέψουμε?
0: Πάντως σε αυτό το ενδεχόμενο, επειδή το ρωτάμε και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, εφόσον λοιπόν στο σενάριο αυτό, σενάριο συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά υπάρχει ή με οποιοδήποτε άλλο κόμμα, αλλά υπάρχει και πάντα η αυστηρή προϋπόθεση ότι πρωθυπουργός θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Γιατί άνοιξε κουβέντα από την δήλωση του κ. Γεωργιάδη γι' αυτό.
1: Δεν υπάρχει κανένα θέμα Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει εκλεγεί από τον, επαναλαμβάνω, από τον ελληνικό λαό. Θα ξαναέχουμε εκλογές. Τις εκλογές επιλέγουν πρωθυπουργό.
0: Πιθανότητα...
1: Τώρα θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο, ξέρετε, όταν κάποιος έχει επιλέξει, αν ο κύριος Σαμαράς αποφασίσει να κάνει κόμμα, τελικά κατέβει απέναντι στην Νέα Δημοκρατία, επειδή υποτίθεται ότι έχει σοβαρές πολιτικές διαφωνίες. Μου φαίνεται περίεργο πως πριν από τις εκλογές μπορεί κάποιος να καταγγέλει και μετά την επόμενη μέρα να κάτσει στο ίδιο τραπέζι και να κυβερνήσει. Το φαίνεται λίγο σενάριο επιστημονικής φαντασίας αυτό.
0: Κυρία Σδούκου, και επειδή λέμε για σενάριο επιστημονικής φαντασίας, έχετε δει την Οδύσσια του Νόλαντ?
1: Και έλεγα αυτό το Σαββατοκύριακο ότι θέλω να πάω σινεμά.
0: Λοιπόν, και εγώ θα πάω. Λοιπόν, θα το δούμε μαζί. Να είστε καλά, κυρία Σδούκου, να είστε καλά.
1: Σας,
0: καλή σας ημέρα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Judith, come get your kid.
3: She's not home.
4: Two and a half men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι στο Star.
5: Χτίζεις, αναγεννίζεις. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Υλικά οικοδομών, κάδι μπαζόν, ανυψώσεις και μεταφορές με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 210-49-35-908. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Στηρίζουμε κάθε έργο από τα θεμέλια.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο δεν λογώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά ελαία σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του γανιλαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανιλαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο σε Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το Πράσινο Λάδι app, Πράσινο Λάδι όπως το ακούτε λατινικά, και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Παρασκευή 17 Ιουλίου του 2026, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Είστε στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Α989, Αλφα Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-989 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον ποιτή που λέει: η κυβέρνηση ζητάει συνένεση για τη συνταγματική αναθεώρηση, έκανε όμως πρόεδρος Δημοκρατίας δικό της βουλευτή. Όταν ζητάς συνένεση πρέπει να έχεις κάνει κάποιο βήμα και εσύ, όχι να θέλεις όλα δικά σου. Δεν έχεις άδικο. Ο Δημήτρης μου λέει για την κυρία Σδούκου ότι η υπόθεση όταν μπαίνει στο αρχείο δεν σημαίνει αθώωση, να ξέρουμε τι λέμε. Ο Δημήτρης μου λέει: καλημέρα, αρχειοθέτηση σημαίνει αθώωση? Όχι. Αλλά όμως εντάξει, έχει πάυσει η οποιαδήποτε διερεύνηση ή οτιδήποτε άλλο. Καλημέρα, Νίκο. Ο Σπύρος μου λέει: επειδή ξέρω ότι είσαι υπέρμαχος Δημοκρατίας, θέλω να σχολιάσει την επιμονή της κυβέρνησης να βγάλουν υποχρεωτικά ψηφιακή ταυτότητα τη στιγμή που εκατομμύρια Έλληνες δεν πήγαν να εκδώσουν ταυτότητα. Δεν είναι δικαίωμά μας να μην τους εμπιστευόμαστε. Δεν είμαστε κατά της τεχνολογίας, αλλά κατά κάποιων ανθρώπων που τη χειρίζονται. Σπύρο, έτσι όπως το θέτεις, με προβληματίζεις. Θα σου πω τη Δευτέρα. Λοιπόν, η Ντίνα μου λέει: θα ήθελα να μάθω από πού πηγάζει η περηφάνεια της κυρίας Δούκου για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης. Ευτυχώς διαθέτουμε κοινή λογική και βγάζουμε τα δικά μας συμπεράσματα. Ο Δημήτρης μου λέει: καλημέρα σας. Αν δεν είμαι επενδυτής εξωτερικού για να ξεπλύνω μέσω Golden Visa, πείτε μου άλλο λόγο παραμονή στη χώρα. Ο Χάρης μου λέει: ομολογουμένως, πολύ στερεά και θεμελιωμένα τα επιχείρηματα της αγαπητής κυρίας Δούκου. Όλοι μαζί φτιάχνουν πολύ ωραίο βιντεάκι για το Λούμπεν. Καλημέρα, Νίκο. Ο Πάνος, κάτσε να δω. Εσείς δεν είχατε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, είχατε διδάξει που τον βάλανε για τα σκάνδαλα και το Βρώμικο 89 κτλ. Λοιπόν, ο Γιάννης μου λέει: κύριε Νίκο, μην κάνετε τέτοιες συνεντεύξεις πρωί-πρωί. Δεν έχουμε πάρει το χάπι της πίεσης. Πάμε όμως τώρα, γιατί έχουμε σοβαρά θέματα στην Κυψέλη. Είναι κοντά μας ο κύριος Ανδρέας Γραμματικογιάννης, αντιδήμαρχος υποδομών του Δήμου Αθηναίων. Κύριε Γραμματικογιάννη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, καλά. Εκεί στην Κυψέλη έχουμε προβλήματα, έτσι. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Το πώς ακριβώς και πώς αποκαλύφθηκε το θέμα αυτό που είχε σταματήσει ο Μητροπόντικας, οι άνθρωποι που ανησυχούν. Πού βρισκόμαστε σήμερα?
1: Ευτυχώς υπήρξε αυτή η κινητοποίηση, υπήρξαν και ενέργειες του Δημάρχου προς την εισαγγελία και το θέμα αυτό πήρε τη διάσταση που έπρεπε να πάρει, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι τα προβλήματα αυτά υπήρχαν αρκετό διάστημα νωρίτερα. Και δεν υπήρχε και η ανταπόκριση η οποία θα όφιλε να υπάρχει και δεν είχαν ενεργοποιηθεί και τα πρωτόκολλα ασφαλείας που θα έπρεπε να ενεργοποιηθούν.
0: Δηλαδή, κάτοικοι είχαν ενεργοποιηθεί, ζητούσαν εξηγήσεις από την εταιρεία. Η εταιρεία δεν έδινε και προσπαθούσε να το περάσει κάτω από τα ραντάρ το θέμα. Και με τη δημοσιοποίηση του ζητήματος ενεργοποιήθηκαν όλες οι διαδικασίες, έτσι.
1: Ευτυχώς που πήραν αυτή την τροπή τα πράγματα, γιατί καταλαβαίνετε ότι όντως τίθεται θέματα ασφαλείας και δεν μιλάμε μόνο για κατάρρευση. Ακόμα και ένα σοβάς να παίξει την ασφάλεια του ανθρώπου που κοιμάται, μείνει και αυτό κάτι πολύ σοβαρό.
0: Έχουμε ρογματώσει και στις εξωτερικές επιφάνειες των κτηρίων. Μπορεί να πέσουν και σοβάδες στο εξωτερικό για τους ανθρώπους που έχουμε πολλά τέτοια ατυχήματα που έχουν συμβεί κατά το παρελθόν.
1: Οι οποίοι νοικιάζουν ακίνητα στην περιοχή μας μετέφεραν ότι αυτή τη στιγμή δυσκολεύονται να τα νοικιάσουν, γιατί και ο κόσμος φοβάται προφανώς το τι συμβαίνει και το τι επίκειται να συμβεί. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Μητροπόντικας ναι, μεν έχει σταματήσει, αλλά αν δεν θεραπευτεί η αιτία του προβλήματος, αν συνεχίσει να λειτουργεί όπως λειτουργεί, προφανώς θα υπάρχουν και περαιτέρω ζημιές.
0: Η εταιρεία τι λέει, εσείς τι έχετε κάνει? Έχετε συνεννοηθεί και με την εταιρεία και με τους κατοίκους, λογικά, και πήγατε και στη δικαιοσύνη την υπόθεση? Έχετε ενεργοποιηθεί σε αυτό το τομέα?
1: Έχουμε ενεργοποιηθεί, παρέχουμε και νομική υποστήριξη. Mm-hmm. Ο Δήμαρχος ήδη έχει μιλήσει με την εισαγγελία, η οποία και αυτή έχει κινητοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Είναι σημαντικό αυτό. Παρέχετε και νομική υποστήριξη στους ανθρώπους, έτσι, στους κατοίκους της Κυψέλης που έχουν πρόβλημα?
1: Θα παρέχουμε και νομική υποστήριξη. Μάλιστα. Και κάθε βοήθεια που θα χρειαστεί. Έγινε και χθες μια συνάντηση με τον Δήμαρχο, εκπροσώπους της εταιρείας και με τη συμμετοχή των κατοίκων, όπου αποφασίστηκαν κάποια πράγματα. Και αυτό που ζητάμε νομίζω ότι έχει αρχίσει και αποδίδει. Δηλαδή, και ο Δήμαρχος χθες ζήτησε να υπάρχει ένας πιστοποιημένος φορέας, ο οποίος θα βεβαιώσει τη στατική επάρκεια των κτηρίων και ότι δεν διατρέχουν κάποιο κίνδυνο από την διέλευση, από τις εργασίες αυτές. Διαβάζω χθες ότι η εταιρεία θα απευθυνθεί στο τεχνικό επιμελητήριο για να διενεργηθούν αυτοί οι έλεγχοι, άρα είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Και φυσικά όταν θα βγουν τα πορίσματα και θα δούμε τι φταίει και θα το θεραπεύσουμε, σίγουρα σε κάθε περίπτωση θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί, οι εργασίες που πρέπει να γίνουν στα σπίτια τους για την αποκατάσταση των ζημιών, να γίνουν με έξοδα και με δαπάνες της εταιρείας.
0: Μάλιστα. Επομένως, επίσης υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτοί φοβούνται να μείνουν στα σπίτια και εκεί υπάρχει κάποιο ζήτημα.
1: Δεν έχει υπάρξει επίσημο αίτημα για να τους διαθέσουμε κάποια κατοικία, αλλά σε κάθε περίπτωση σαφώς υπάρχει μια ανησυχία, έτσι, και το βρίσκουμε για όλοι πολύ λογικό.
0: Αυτή η διαδικασία, έχετε μια εικόνα πότε θα ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, αυτό να ξέρουν τουλάχιστον για τη στατικότητα? Μέχρι στιγμής λένε ότι δεν υπάρχουν θέματα στατικότητας, υπάρχουν αυτές οι ρηγματώσεις που βλέπουν στους τοίχους και αυτά, αλλά πότε θα έχουμε κάτι, πώς είναι το χρονοδιάγραμμα?
1: Το χρονοδιάγραμμα αφενός σε ό,τι αφορά τους πραγματογνώμονες στους οποίους έχει αναθέσει η εταιρεία τη διερεύνηση των αιτιών, αναμένεται το πόρισμά τους περί τις δύο εβδομάδες. Από εκεί και πέρα τώρα θα ξεκινήσει μια διαδικασία με το τεχνικό επιμελητήριο που και αυτή θα πάρει κάποιο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι οι εργασίες δεν μπορούν να ξεκινήσουν εάν δεν πάρουμε όλη αυτή την πληροφορία και δεν νιώσουμε ασφαλείς οι κάτοικοι και εμείς μαζί τους ότι το έργο γίνεται με ασφάλεια. Προφανώς όλοι το θέλουμε το έργο, είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, αλλά πρέπει να γίνει με όρους ασφάλειας.
0: Κύριε Γραμματικογιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Μεγάλη περιπέτεια τώρα για τους ανθρώπους. Τώρα δεν το συζητάμε και μιλάμε τώρα για 150-200 διαμερίσματα. Δεν είναι κάτι απλό, έτσι, αυτό που έχει συμβεί εκεί πέρα. Και το θέμα είναι να ελεγχθεί και η εταιρεία πώς έχει κάνει τις μελέτες, μελέτες κινδύνου, επικινδυνότητας και όλα αυτά. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, τώρα αύριο έχουμε εξελίξει το ΣΥΡΙΖΑ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ καλείται να εκλέξει νέο πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας ανάμεσα στη Ρένα Δούρου και στον Παύλο Πολάκη, που διεκδικούν και την ηγεσία. Προσέξτε, άλλο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, άλλο πρόεδρος του κόμματος. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Εδώ υπάρχει ένα θέμα υπό την έννοια ότι έχει πέσει στο τραπέζι αυτή η λεγόμενη συλλογική ηγεσία. Δηλαδή, να γίνει πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας η κυρία Δούρου, να έπαιρνε την εκλογική επιτροπή ο κύριος Πολάκης και να πηγαίνει με ένα τέτοιο σχήμα στις εκλογές. Το οποίο βέβαια αυτή τη συναλλαγή δεν την αποδέχτηκε η κυρία Δούρου και είπε όχι, θα στην κάλπη τα πάντα. Και την τιμά αυτό. Ο κ. Πολάκης, όταν έσπασε αυτή η συνεννόηση, τέλος πάντων, έβγαλε μια διαρροή ότι πρέπει να παραιτηθεί η κυρία Δούρου, γιατί μόνο αυτός μπορεί να οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με ένα σημαντικό ποσοστό κτλ. Δεν ξέρω, μάλλον ο κ. Πολάκης δεν έχει καταλάβει ποιο είναι το πραγματικό διακύβευμα. Δεν είναι ποιος θα κερδίσει την ισοκομματική αναμέτρηση. Είναι τι ακριβώς θα κερδίσει. Γιατί σε κάθε πολιτική εκλογή η ηγεσία έχει αξία μόνο όταν συνοδεύεται από ένα πιστικό προορισμό. Και σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ δυσκολεύεται να απαντήσει στο πιο βασικό ερώτημα. Ποιο είναι το σχέδιο που μπορεί να κρατήσει όσους απέμειναν και να φέρει πίσω όσους έφυγαν? Ούτε η ανασυγκρότηση ακούγεται εύκολη, ούτε η επιστροφή στην εξουσία μοιάζει ρεαλιστικός στόχος με τα σημερινά δεδομένα. Το κόμμα μοιάζει να δίνει μάχη περισσότερο για την πολιτική του επιβίωση παρά για την πολιτική του κυριαρχία. Και όσο η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από πρόσωπα και εγώ μπορώ να το κάνω και θα φέρω το ΣΥΡΙΖΑ και θα μπει στη Βουλή και θα κάνω το ένα και θα κάνω το άλλο, δεν φαίνεται για στρατηγική. Και ενισχύεται η εικόνα ενός χώρου που αναζητά μεσίες. Χωρίς να έχει αποφασίσει ποια παράταξη θέλει να ηγηθεί. Επομένως, η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μπορεί να λύσει το οργανωτικό ζήτημα. Το διακύβευμα για το ΣΥΡΙΖΑ είναι εντελώς διαφορετικό. Και εκεί τα κόμματα δεν αναγεννιούνται αλλάζοντας μόνο αρχηγούς, αναγεννιούνται όταν πείθουν ξανά την κοινωνία ότι έχουν λόγο ύπαρξης. Και αυτή είναι η πιο δύσκολη εκλογή που έχει μπροστά του σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, εδώ κοντά μου για το δελτίο ειδήσεων. Υπάρχει κίνηση εκεί έξω, είναι.
2: Εντάξει, όχι τρελά πράγματα. Στον Κηφισό όμως έχουμε τα γνωστά.
0: 17 Ιουλίου είμαστε.
2: Ναι, πια ο κόσμος φεύγει.
0: Λοιπόν, σε ακούμε με προσοχή. Τάκης Χατζής, Αθηνά Ιδανέγκα, για 2 ώρες κοντά σας. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Νέα Χαλκιδόνα, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στο εξοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι λίμνη Κομουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Κόμβο Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Νέο κύμα επιθέσεων στο Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για έκτο συνεχόμενο βράδυ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, Αμερικανικές δυνάμεις εκτόξευσαν όπλα ακριβίας εναντίον δεκάδων Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν δύο γέφυρες, έναν σιδηροδρομικό σταθμό και ένα αεροδρόμιο στο νότιο τμήμα του Ιράν, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 11 να τραυματιστούν. Με ντρόνους και πυράβλους σε Κουβέιτ και Κατάρ απάντησε το Ιράν. Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Στα 84 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent, τα 79 δολάρια αγγίζει τιμή του αμερικανικού αργού. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 25χρονος που συνελήφθη χθες για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που οδήγησαν στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για τον νεαρό, στον οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο, είχε δώσει τα κλειδιά του διαμέρισματος. Στο μεταξύ, στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του State Department για την επάνωδο της πολιτικής τρομοκρατίας. Μία 72χρονη γυναίκα εκτελέστηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ, επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Ρούμπιο. Κατέρευσε το παραμύθι του γαλάζιου σκανδάλου που κάποιοι έστησαν, τόνισε στον Αλφα Radio 989 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αρχιοθέτηση των υποθέσεων που αφορούσαν σε 9 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Για τους 4 βουλευτές, τους οποίους απαγγέλθηκαν κατηγορίες και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης, επισήμανε ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, ενώ γνωστοποίησε ότι θα είναι κανονικά υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές. Έχουμε καλές πιθανότητες να κερδίσουμε και τρίτη τετραετία, εκτίμησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ομιλία του χθες στο πλαίσιο εκδήλωσης στην ΠΝΗΚΑ. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μια μετριοπαθή κεντρώα κυβέρνηση μπορεί να νικήσει τον λαϊκισμό υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της, ενώ τόνισε πως η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα του τι σημαίνει να ηγείσαι σε περιόδους μεγάλης αναταραχής. Συνεχίζεται το μαζικό κύμα αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Την ανεξαρτητοποίησή του ανακοίνωσε πριν από λίγο ο βουλευτής Μιλτιάδης Ζαμπάρας, με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να ρυθμεί πλέον 13 βουλευτές. Την παρέτησή του υπέβαλε και ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής του κόμματος. Στις 3 το μεσημέρι συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της κεντρικής επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί αύριο. Αύριο αναμένεται και η εκλογή νέου προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας με διεκδικητές, τη Ρένα Δούρου και τον Παύλο Πολάκη. Το τελευταίο αντίο σήμερα στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Τον επικίδιο αναμένεται να εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος επί σειρά ετών υπήρξε στενός φίλος της Μάρος Κοντού. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών για τον έλεγχο των ζημιών σε κτίρια της Κυψέλης, που φέρονται να οφείλονται στις εργασίες για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό, όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη από τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο. Διάγγελμα για τις εκλογές του 2020 και την ξερή επιρροή σε αυτές και την ξένη επιρροή σε αυτές, απίφθινε τα ξημερώματα ο Αμερικανός Πρόεδρος από τον Λευκό Οίκο. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Κίνα ότι ενέχεται στη μεγαλύτερη πειρατεία εκλογικών δεδομένων στην ιστορία. Ο Λευκός Οίκος αναμένεται να δώσει στη δημοσιότητα έγγραφα που δείχνουν ότι η Κίνα το 2020 απέκτησε με παράνομο τρόπο αρχεία 220 εκατομμυρίων εκλογέων. Τουλάχιστον επιπλέον 12.000 θάνατοι καταγράφηκαν τον περασμένο Ιούνιο σε περίπου 10 ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια του πρωτοφανούς κύματος καύσωνα, σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθηναϊς Νέγκα.
2: Γενικά αίθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 32 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στα υπηρετικά, Κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές και μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ακούτε Αλφαρίδιο 989, είναι στα μικρόφωνα η Αθηναϊδα Νέγκα.
1: Ο
0: Τάσος Καρδιλανιά στη ρύθμιση του ήχου. Είναι Παρασκευή.
1: Το γράφει το Σύνταγμα.
0: Και είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου.
1: Και αρέσει τη συνταγματική.
0: Μου τα λέει και χθες ο κύριος Μπάτζος. Μου λέει: είναι αντισυνταγματικό του λόγου. Πού το λέει το Σύνταγμα, μου λέει το άρθρο 5. Φέρ το βιβλίο, λέω. Φέρνουν το βιβλίο, έχω το βιβλίο κοντά.
1: Συνταγματικό.
0: Έχω, γιατί αυτό το αντισυνταγματικό μου τη δίνει. Γιατί όταν δεν ξέρουν κάτι, σου λένε, α, είναι αντισυνταγματικό αυτό. Είναι αντισυνταγματικό.
1: Να σου πω κάτι, εγώ το συμπαθώ το Μάτζος για κάποιο λόγο.
0: Ο άνθρωπος για χαρά είναι. Δεν είναι, άλλο το συνταγματικό και το ασυνταγματικό και άλλο σε μια χαρά. Μια χαρά
1: σου
0: είσαι.
1: Σου πω ότι είναι συνδυασμός άρθρων. Είναι συνδυασμός.
0: Δεν γίνεται. Θέλει συνδυασμό, κάνουμε στα ρούχα που φοράμε. Δεν ξέρω. Το Σύνταγμα δηλαδή. Εντάξει, το συνδυασμό κάνουμε στα φαγητά, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να φας. Να έχεις μπροστά σου μια τσιπούρα και δίπλα φιλέτο να φας. Πρέπει να είσαι τίποτα. Δεν πρέπει να νογάς καθόλου, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, σήμερα δεν τα χαρίζω αυτά σε όλους.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι. Συμβαίνουν στους πολιτικούς, εντάξει, έχουν θέματα. Έχουν θέματα. Αλλά πρέπει να καταλαβαίνω. Μου κάνανε χτες μια για τον κύριο Βαγγέλη Βενιζέλο.
1: Καμιά φορά καλείσαι και να υπερασπιστείς ή να μιλήσεις για ένα πρόγραμμα και εντάξει, προσπαθείς να κάνεις ότι. Δεν είναι και εύκολο. Για πες.
0: Μου είπαν για τον κύριο Βενιζέλο. Και λέω, παιδιά, μην μου λέτε για τον κύριο Βενιζέλο, γιατί έχω κακή εμπειρία. Δηλαδή, την άλλη φορά. Συναντιόταν με τον Πιερακάκη και έκανε κομπρεμί και έγραψε άρθρο υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστήμων. Των μη κρατικών, πώς τα λένε τώρα, εντάξει, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι εντάξει. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη διάφορα ζητήματα στην πολιτική. Είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ που εξελίσσεται. Δεν νομίζω ότι έχουν σήμερα για μένα τουλάχιστον, δεν ξέρω για σένα, κυρία Νέγκα. Για μένα δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία υπό την έννοια ότι είναι η τελευταία μέρα εκπομπής αυτή τη σεζόν. Θα φύγουμε σήμερα και θα επανέλθουμε στις 6 Σεπτεμβρίου που είναι Κυριακή, γιατί είναι το ιστορία με, το, με τη Θεσσαλονίκη, με την έκθεση και εκεί συνηθίζεται να γίνεται η δημοπράτηση των ψήφων. Τις ψήφους τις δημοπρατούν εκεί κάθε χρόνο. Γίνεται μια δημοπρασία. Ποιος θα πάρει τις περισσότερες, υπό την έννοια ότι τι δίνεις εσύ, τι δίνω εγώ.
1: Πάρε.
0: Μας γιωμίζουν φράγκα. Δεν ξέρουμε τι θα τα κάνουμε μετά. Και στο τέλος καθόμαστε στον Άσο. Αλλά να πάνε σε καμιά πλατεία περίεργη για να κάτσουν να δούνε πώς ζει ο κόσμος. Και αφού πάνε σε κανιά πλατεία, κυρία Νέγκα, και δούνε πώς ζει ο κόσμος σε πλατείες, όχι στην πλατεία Κολονακίου, σε άλλη πλατεία, σε αυτή την πλατεία.

Διότι εάν πάνε και δούνε πως ζει ο κόσμος στα ποράστια, πως ζει ο κόσμος σε ορισμένες συνοικίες, οι πολιτικοί θα μπορέσουν να καταλάβουν. Εγώ μου λέει η Αθηναίδα, μου λέει βάλουμε τραγούδια, δεν βάζω χαρούμενα σήμερα, δεν έχει. Τα τραγούδια που έχω επιλέξει και έχω στείλει στον Τάσο από χτες και από προχτές για να παίξουμε σήμερα δεν είναι τραγούδια ντυρι-ντυρι. Όχι. Έχω επιλέξει τραγούδια που έχουν μήνυμα κοινωνικό και πολιτικό. Διότι, κυρίες και κύριοι, η πολιτική είναι, πώς θα το πει κανείς, σαν προϊόντα κονσέρβας. Είναι κλεισμένοι σε ένα κουτί μέσα και έχουν την εντύπωση ότι καταλαβαίνουν εμάς που είμαστε απ' έξω. Έχω μεγάλη αμφιβολία γι' αυτό. Δεν το πιστεύω ότι είναι έτσι. Ας λένε ότι και εμείς πάμε στον κόσμο. Δεν πάνε στον κόσμο. Μαζεύονται με τους δικούς τους ψηφοφόρους. Έρχεται και κανένας παλιός και κανένας καινούριος. Κάνουν διάφορες συζητήσεις. Εμένα, ξέρετε, με έλκουν περισσότερο οι πολιτικοί αυτοί που μπορεί να διαφωνώ μαζί τους πολιτικά, ιδεολογικά, είναι σημασία. Οι οποίοι έχουν δουλέψει. Καταλάβατε. Γιατί άμα δεν έχεις δουλέψει και δεν έχεις δει παπά κόλο που λέγει η γιαγιά μου, δεν κάνεις δουλειά. Πρέπει να έχεις δουλέψει, κατάλαβες. Οποιαδήποτε δουλειά, δεν το περιορίζω. Να ξέρεις ότι θα έρθει το τέλος του μηνός, μπορεί να πάρεις, μπορεί να μην σε πληρώσει κιόλας, γιατί είναι και ολισμένοι απαταιώνες εργοδότες. Μπορεί να μην να σου κάνει μείωση, να έχεις κανονίσει άλλα, να κάνεις άλλα, να έχεις τη δουλειά σου 500.000 προβλήματα, να μην μπορείς να συνονιθείς με τα αφεντικά. Αυτό είναι δουλειά, καταλάβατε. Γιατί έτσι είναι αυτά.

0: αυτό λοιπόν το τραγούδι που ακούσατε, του Ηλία Ανδριόπουλου είναι η μουσική. Μπουρμπούλης είναι στίχη, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όμως, το βάλαμε γιατί νομίζω ότι κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Υπό ποια έννοια το λέω? Υπό την έννοια ότι θες να είσαι πολιτικός, θες να είσαι κοντά στον κόσμο, πήγαινε κοντά στον κόσμο. Κάποιοι έχουν να δουλέψει βέβαια πολύ και δεν είναι όλοι κομματόσκυλα, ούτε άνθρωποι του σωλήνα. Πολλοί όμως είναι του κόμματος, που λέγει και ο συγχωρεμένος ο Παγιωλόπουλος. Τι δουλειά κάνεις, του λέω, Κωνσταντάρας, μα τι δουλειά να κάνω, κύριε Υπουργέ, του κόμματος είμαι εγώ. Δηλαδή λαμόγιο.
1: Που ούτε στο κόμμα έχουν δουλειά κανονική.
0: Όχι, αυτοί
1: είναι περιφέρονται. Ναι, ναι. Γυρίζουν κύριο από τους αυτούς τους.
0: Ναι, ναι, είναι σαν τις, σαν τα, ναι. Αυτοί οι τύποι είναι, τους ξεχωρίζεις. Είναι λινατσόμαγκες αυτοί, κατάλαβες. Είναι κάτι λαμόγια, οι οποίοι εγώ τους συχαίνομαι βέβαια. Αυτό δεν έχει καμία σημαντικά.
1: Μα
0: διότι
1: δεν νομίζω ότι κανείς τους συμπαθεί. Άσε που είναι οι πρώτοι που θα την κάνουν στη δύσκολη.
0: Πρόσεξε, αυτοί είναι που κάνουν τις δουλειές όμως.
1: Ναι, δουλειές ή δουλίτσες.
0: Θα σου πω, θες να πάει να δεις έναν υπουργό, ο οποίος κάθε, όχι όλοι, κάποιοι υπουργοί έχουν τέτοιους γύρω τους.
1: Κοιτάς τα contacts στο τηλέφωνο, Λινάτσα.
0: Ναι, λες.
1: Λινάτσα νούμερο ένα.
0: Ναι, Σταύρος παραδείγματος χάρη, Λινάτσα στον τάδε υπουργό. Ο άλλος είναι Ορντινάτσα στον τάδε υπουργό.
1: Είναι όλα τιμητικά.
0: Δεν έχουν εργαστεί, ζούνε καλά τη ζωή τους, έχουν κάνει και περιουσία κάποιοι από αυτούς. Μέσα από τέτοιου είδου διαδικασίες τα πιάνουν αυτοί, έτσι. Σου λέει, θες να το τρέξει ο υπουργός? Θα τα αναλάβω εγώ, μη σε απασχολεί. Εγώ είμαι εδώ για σένα. Ναι. Απλώνει και το χέρι.
1: Τα πλώνουν.
0: Βέβαια, εδώ υπήρχε ορντινάτζα υπουργού, ο οποίος πήγε να τον ρωτήσει και το σιρτάρι ανοιχτό. Του λέει, βάλε κάτι στο σιρτάρι, βάλε κάτι. Γεγονός αυτό.
1: Έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τι μου λες τώρα.
0: Εδώ ο άλλος πήγαινε και έπαιρνε αυτοκίνητα, τράκα από επιχειρήσεις. Και τα έβαινε στις φίλες του. Μέχρι που αγαράχτησε ο καταστηματάρχης και λέει, πέσε στον κύριο πρωθυπουργό να τον μαζέψει, δεν γίνεται. Έχουν συμβεί αυτά. Λοιπόν, έχουν συμβεί αυτά. Είναι αυτοί που σου είπα, οι οποίοι δυστυχώς δεν είναι λίγοι. Δεν είναι, και δεν αφορά ένα κόμμα αυτό, έτσι. Αυτό είναι παλιά εφεύρεση, από την εποχή δηλαδή της ανεξαρτησίας. Λοιπόν, αλλά όμως είναι κάτσα καφενείο η χώρα. Είναι, ξέρω εγώ, έχουμε φτάσει να είμαστε αυτό και να το λέμε και να το ξαναλέμε. Ξέρω εγώ, μπορεί και να είμαστε.

0: Και τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Όχι, θέλω να μου πεις τι σημαίνει. Και όταν έρθει ο Αύγουστος και αυτές ακόμα οι περιοχές ερημώνουν, γιατί οι μη έχοντες εισαγωγικά τόχοι κάπου θα πάνε να λιαστούν ή να δροσιστούν. Δηλαδή εσύ τι πιστεύεις, ότι ο εργάτης που σκοτώνεται 11 μήνες το χρόνο, 11,5 να μην πάει 10 μέρες διακοπές στη Λούτσα και δεξιά αριστερά να πάει να δροσιστεί ο Χριστιανός? Τι καταλαβαίνετε ρε γαμώτο εσείς δεξιοί? Τι δεν καταλαβαίνω εγώ? Που είμαι συντηρητικός δηλαδή, γιατί εγώ δεν είμαι κομμουνιστής, αλλά δηλαδή τι δεν καταλαβαίνω εγώ δηλαδή? Και τι καταλαβαίνεις εσύ, τι σημασία είναι να έχει ένα αυτοκινητάκι μου?
1: Να μην έχει.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή...
0: εντάξει δηλαδή, κάπου έλεος ας πούμε. Και κομμουνιστικά τραγούδια, το τραγούδι της δικαιοσύνης είναι εννοείται, ποιος το έχει γράψει? Ποιος έχει γράψει τους στίχη?
1: Είναι κανένας αριστερός?
0: Είναι κανένας αριστερός?
1: Δεν είναι.
0: Για μάθε ποιος έχει γράψει. Τη δικαιοσύνη ήλια εννοείται, ή ένα το χελιδόν και αυτά τραγουδάρε.
1: Καμιά φορά λέμε για τα παιδιά, ελάτε, ρε, παιδιά λέμε για τα νέα παιδιά, ναι. Αλλά δεν είναι από τα νέα παιδιά πάντα οι άγνοι.
0: Εντάξει, ποιες 10, πάνε 10 μέρες, πάει κανένα πεντάρι μέρες διακοπέ, έτσι είναι. Δηλαδή εντάξει. Δηλαδή, εγώ για να καταλάβω, οι δεξιοί είστε μόνο με αυτούς που έχουν τα φράγκα, ας πούμε. Το ξέρεις, φίλε μου, ότι ένα μεγάλο μέρος και παλιότερα του λαϊκού κόσμου ψήφιζε τη δεξιά.
1: Γι' αυτό
0: και λεγόταν λαϊκή δεξιά, γιατί έκανε άλλες πολιτικές. Δεν ήταν φιλελεύθερη η δεξιά τότε. Ήταν αλλιώς. Δεν θέλω να μπω στην πολιτικολογία, αλλά εντάξει τώρα, μην μου λες εμένα κομμουνιστικό ρεπερτέριο τώρα. Μου την πάρω ανάποδα και βάλω τα 50 αντάρτικα. Έλα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
4: Εγώ βάτραχο.
3: Το μωρό κροκοδυλάκι.
4: Φύγαμε για βογωτάκι.
5: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
9: Για το γόνατο,
10: Arthrolen.
9: Για τη μέση,
10: Arthrolen.
9: Για τις αρθρώσεις,
10: Arthrolen.
9: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
10: πάρε Arthrolen και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, θυμηθήκαμε τώρα τι διαβάζαμε παιδιά, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, τον Γκόμι Μοντεκρίστο λέγαμε.
1: Πολύ ωραία ήταν.
0: Και παρεμπιπτόντως, χωρίς να το ξέρω θα το έλεγες, έχω γράψει το εξής. Από αυτόν δηλαδή.

0: κείμενο, mm-hmm. στο X, έχω γράψει μια φράση mm-hmm. που το είπε στο τέλος στη γυναίκα που υποδέχεται τον πρόδωσε και τα λοιπά.
1: Αφού είχε βγει.
0: Ναι, όλη η ανθρώπινη σοφία συνοψίζεται σε δύο λέξεις. Να περιμένεις και να ελπίζεις. Ένα βιβλίο του Αλέξανδρου Δούμα. Να περιμένεις και να ελπίζεις. Γιατί στο τέλος mm. κατάλαβα ότι η εκδίκηση δεν είναι δικαιοσύνη. Είναι τελείως διαφορετικά yeah. πράγματα. Δεν είναι τα ίδια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Τάσο, θέλω να συγκεντρωθείς γιατί σε λίγο θα έχουμε εδώ να συνομιλήσουμε το Μίμη, ο οποίος...
1: Θα έρθει εδώ.
0: Όχι, δεν μπορεί να έρθει εδώ.
1: Α, εντάξει.
0: Για να μην έρθει εδώ.
1: Μίμη Δανίκα.
2: Περιμένω με αγωνία.
0: Εσείς τον λέτε Δημήτρη, εγώ τον λέω Μίμη.
1: Τεράστια μορφή και της κριτικής θεματογράφου και των συνεδέσεων.
0: Έχει και γράψει ήμους για την Οδύσσια, που σημαίνει ότι δεν με βλέπω.
1: Δεν είναι καμιά βαριά κουλτούρα τώρα, όχι. Δεν, ο Δανίκας εκτιμά και εμπορικά πράγματα, μην το λες. Τώρα αυτό είναι υπερπαραγωγή, δεν μπορεί να είναι κακό.
0: Δεν είναι χουλιγουδιανή κατάσταση.
1: Εγώ νομίζω ότι απλώς τα γελάμε με πράγματα τα οποία είναι άσχετα με τον Όμηρο αυτό.
0: Ναι, έχει κάνει τέτοια, έχει βάλει. Λόλαν, δεν είναι ο σκηνοθέτης. Νόλαν. Αυτό είναι καλό σκηνοθέτη αυτό, εντάξει. Κορυφαίο δεν είναι δευτεράτσα.
1: Αλλά... θα τον διαλύσουμε εμείς εδώ από την εκπομπή. Τον κάνουμε χάλια. Ναι, και ποιο είσαι, κύριε Νόλαν, και θα μου πει εσύ εμένα, ποιο είναι ο Όμηρος.
0: Αυτό από εδώ είναι, εδώ κάτω από την Καρτέβιδα είναι.
1: Νόλαν.
0: Νολανίδη λεγόταν.
1: Πόντιο.
0: Πήγε στην Αμερική. Αυτό έχει γυρίσει την ταινία έτσι, βέβαια. Πήγε στην Αμερική, το κόβουν στην Αμερική. Τζον Πάπα λέει. Δίτσον Πάπας, Παπαδόπουλος λεγότανε, Παπαδάκης λεγότανε, Παπαχρήστος Γιώργος λεγότανε, καταλάβετε. Καλημέρα λέει, είχαμε επικοινωνήσει μαζί στη Δευτέρα και σας έστειλα κάποιες φωτογραφίες από Άγιο Στέφανο για τα σκουπίδια. Δυστυχώς, ξαναλέω, δυστυχώς από έναν δρόμο τυχαίνει να είναι κεντρικός, δεν έχουμε μαζέψει τίποτα
1: πήραμε,
0: ακόμη.
1: Πήραμε και τον αντιδήμαρχο, μας είπε και για τα κυπαία.
0: Με κάποιον αντιδήμαρχο, όπως σήμερα δεν υπάρχει σύμβαση και όλα δεν έχουν ούτε αυτοκίνητο. Ναι. Αφού είναι τώρα, σας τα έχω πει για τους δήμους, γιατί τυρανιέστε. Τον βγάλαμε εδώ, μου έλεγε άρες μάρες κουκουνάρες. Το ρώταγε αφιλαίδα, της έλεγε άλλα. Σαν τον άλλον που μου λέει για το Σύνταγμα. Τους έχω πει, καλά, μην αναφέρετε το Σύνταγμα, δεν ξέρετε ακριβώς τι λέει. Διότι έχω μαζί μου το βιβλίο. Έχω το Σύνταγμα μαζί μου.
1: Το κουβαλάει μαζί του.
0: Μαζί μου, όπου πάω.
1: Δηλαδή,
0: γιατί θέλω να τσακώνουμε, καταλαβες.
1: Αν τον δείτε κάπου και του πείτε το Σύνταγμα ή πρόγραμμα κόμματος και αυτά τα έχει.
0: Τα έχω μαζί μου, ναι, αυτά.
1: Τα έχει μαζί.
0: Τα έχω για να γελάω, γιατί καμιά φορά όταν δεν έχω τι να κάνω και έχω τελειώσει το Αστερίξ που έχω διαβάσει, διαβάζω προγράμματα κομμάτων για να γελάω. Και τα έχει πει και ο Ξυλούρης αυτά.
1: Πιστρέφεις στο Αστερίξ, ελπίζω.
0: Πάρε, βέβαια, κλασικά.

0: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Δανίκα. Μίμη, καλημέρα, Μίμη.
1: Καλημέρα.
2: Έλα, με τι τραγούδια είναι αυτά, τι ακούμε τώρα, Πρόεδρε.
0: Τι θες να βάλω, ρε Μίμη. Τι θες να βάλω, τι θες να βάλω, άσε με να πούμε. Έχω κι εγώ τα αποθυμένα μου.
2: Τώρα γίνεται κηδεία της μεγάλης κηδείας, ε.
0: Ναι, ναι, της, της Κοντού.
2: Μάρος Κοντού.
0: Μάρος Κοντού. Έφυγε πλήρης.
2: Μεγάλη κηδεία της. Μεγάλη,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, μ' άρεσε πολύ. Ήταν η πρώτη εμφάνιση, νομίζω, ήταν στα Κίτρινα Γάδια, νομίζω, ε. Έτσι,
2: δεν έπαιξε στα Κίτρινα Γάδια.
0: Όχι, στα, ναι, όχι στα, στα Κίτρινα Γάδια ήταν η πρώτη εμφάνισή της ως πρωταγωνίστρια.
2: Α, στα, μάλιστα.
0: Στα Κίτρινα Γάδια. Λοιπόν,
2: μεγάλη κομμόδια, φοβερή κομμόδια.
0: Βά, δεν υπάρχει.
2: Φοβερή κομμόδια.
0: Και εκεί ήταν που, που ο Γιονάκης...
2: Είναι φοβερός ο... Σταυρίδης
0: είναι φοβερός. Είναι εξαιρετικό.
2: Φοβερός.
0: Και ο Γιονάκης ήταν εκεί που του λέει ουλούθε. Που του λέει ο Γιονάκης ουλούθε, ουλούθε.
2: Όχι, το... του έλεγε λεμονάδα με λεμόνι.
0: Ναι, ναι, ναι, από λεμόνι. Και, και του λέγε πού είναι τα πεφκάκια.
2: Κάτσε τραπέζι, λέει, μα κάτσε σου απέζι. Okay.
0: Πού πάνε, λέει, τα
2: ζευγάρια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα.
0: Όχι, δεν πάμε παρακάτω, που θέλω εγώ θα πάμε. Θα μας χρειάσει και κουμάντο, δηλαδή, στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, για πες μου, σε παρακαλώ, είδες την Οδύσσια.
2: Τρομερή ταινία. Τρομερή ταινία.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Είχες διάφορες αντιδράσεις από ό,τι διάβασα στο
2: κείμενο. Είχες αντιδράσεις.
1: Όχι, εσύ, εσύ τις δικές σου θέλουμε να μας πεις.
2: Ναι, έμεινα κατάπληκτος, ναι. Είναι μια εικαστική φαντασία, πρώτα απ' όλα. Είναι μια ταινία χειροποίητη. Ο Νόλαν είναι μοναδικός στο κόλλιου που μπορεί να καταφέρνει το blockbuster να το κάνει χειροποίητο, με τα χέρια δηλαδή.
1: Δηλαδή, φτιάχνει το λες καλύ, αυτό...
2: Δηλαδή, δηλαδή, να σου εξηγήσω γιατί άκουσα με να μιλήσω.
1: Μα θέλω να διευκρινίσω.
2: Όχι,
1: ναι, ναι,
2: okay,
0: έλα ρε παιδάκι μου, μίλα τώρα για λέγη.
2: Μιλήσω, ναι, ναι, ναι.
0: Λέγε, μιλή, μου λέγε.
2: Στο σκάφος, το φτιάξανε το σκάφος.
0: Α, ναι.
2: Είναι, δεν είναι οπτικό εφέ. Είναι, είναι, είναι, το φτιάξανε, ναι.
0: Έλα,
2: η κοπηλά της είναι κομπάρση.
1: Μόνο γι' αυτό αξίζει να το δούμε.
0: Δεν είναι δηλαδή...
2: Κομπάρση, κομπάρση είναι.
0: Είναι κανονικά.
2: Άκουσέ με λίγο να μιλήσω, ρε.
0: Παιδί μου, ρωτάω να μην μάθω, ρε.
1: Πώς
0: το...
1: θα γίνει η συνέντευξη.
2: Εξηγώ, σου εξηγώ.
0: Εξήγα.
2: Λοιπόν, και είναι... και η κοπηλασία γίνεται μετά από πολλές πρόβες, σκληρές πρόβες. Το σκάφος είναι περιπλανιέται μέρες. Σε πραγματικό χρόνο τώρα μιλάμε. Με το κρου, με το συνεργείο, με τον Ματ Ντέιμον επάνω και τους συντρόφους του. Οι μηχανές που χρησιμοποιούν οι IMAX, τεράστιες μηχανές, πολλού βαμμένοι, πολλών κιλών, ασήκωτες σχεδόν, και επειδή κάνουν θόρυβο όταν λειτουργούν, έφτιαξαν ειδικό κουτί για να μην ακούγεται το θόρυβο σου. Φαντάσου τώρα τα παιδιά, οι άνθρωποι αυτοί που σηκώναν τις μηχανές, τι έπρεπε να κάνουν.
0: Ναι.
2: Τι αίσθηση, αυτοί τι κάνουν, αυτές οι μηχανές τι κάνουν. Σου δημιουργούν την αίσθηση στην Αθήνα ότι είναι μέσα, μέσα. Ότι είναι μέσα στην δράση, στην πλοκή. Ναι. Το δεύτερο που λέει ο, ναι. Κάθε μισό λεπτό, ναι. Ο Οδυσσέας λέει ότι στην Τρία,
0: ναι.
2: Αυτό δεν το λέει ο Όμηρος, ναι. Στην Τρία δεν πήγαμε, λέγε την ωραία Ελένη. Ποια ωραία Ελένη. Πήγαμε, λέγε τους εμπορικούς δρόμους. Πήγαν κάνουν πιάτσικο. Είναι ένας συμπεριληπτικός πόλεμος. Αυτό λέει ο Νόλαν.
0: Αυτή είναι και αλήθεια.
2: Τι λαχάρι βρήκε, άκουσε με λίγο.
0: Να μην μιλάω εγώ καθόλου, μου γκώσει.
2: Όχι, να μην καθόλου, άκουσε με.
0: Εντάξει,
2: σ' ακούω. Η λαχάριβη είναι τα στενά του ορμούζου. Τα στενά του παραπέμπουν εκεί. Ακούστε, λέω.
0: Ναι, ακούω. Αν δεν με αφήσει να μιλήσω.
2: Παραπέμπουν εκεί. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και όταν πιστά και ο δίπλα του ο Οδυσσέας έχει την ιέρεια της Αθηνάς. Ούτε αυτό υπάρχει στον Όμηρο.
1: Ποια ήταν η ιερία μαζί του.
2: Η Ζεντάγια είναι δίπλα μαζί του. Πώς είναι μαζί του τώρα αυτή.
0: Για πες.
2: Όταν έγινε, όταν κούρσεψαν την Τρία, είδε και θα κάνανε όλα εκεί, δεν άφησαν τίποτα όρθιο, ούτε γάτες. Είδε μπροστά του να σφάζουν την ιέρεια της Αθηνάς.
0: Ναι.
2: Και από τις ενοχές του την κουβαλάει μαζί του. Την ιέρεια. Η Συντάγια είναι καταπληκτική.
0: Ναι.
2: Σαν νοπτασία είναι φοβερή.
0: Ναι.
2: Δηλαδή είναι ένα φάντασμα αυτή. Είναι οι ανοχές του. Η προβολή των ανοχών του. Των δίψεών του. Και όταν τελειώνει, δηλαδή όταν φτάνει πλέον να πάει στην Ιθάκη, στην Ίθακα, ο δήμαρχος πλέον του στήσει άγαλμα εκεί. Το Ίθακα ακούγεται 300 φορές.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, του λέει, τα έχει χάσει όλα αυτός.
0: Ναι.
2: Η ταινία, η περιπλάνηση αυτή, Αθηναίδα, και Τάκαρε, είναι μια περιπλάνηση κατακτήσεων, απληστιών, περιπετειών, αυτογνωσίας, τύψεων, ενοχών.
0: Ναι.
2: Είναι πολλά πράγματα μαζί.
1: Είναι κοντά σε αυτό που ξέρουμε.
2: Τα έχω όλα και τα χάνω όλα.
0: Ναι, βέβαια.
2: Και λέει αυτός, θα γυρίσω πίσω για εκδίκηση. Του λένε όχι, για να τα πάρω όλα. Να τα πάρω όλα. Του λέει λοιπόν η ιερία, του λέει τώρα που τα έχεις χάσει όλα, ανέβα πάνω στη σχεδία μόνος σου, σε μια σχεδία. Ναι. Πρόσεξε, ξεκινάει με το πλοίο και καταλήγει με μια σχεδία. Ξεκινάει ο βασιλιάς και καταλήγει Ζητιάνος. Τάκαρε.
0: Ναι.
2: Ξεκινάει βασιλιάς και καταλήγει Ζητιάνος. Του λέει ανέβα πάνω, σχεδόν γυμνός αυτός,
0: ναι,
2: και άφησε, του λέει, να φύγει. Και πράγματι η σχεδία τον ξεβράζει στην Ίθακα, στην Ιθάκη.
0: Ναι.
2: Και όταν φτάνει εκεί είναι Ζητιάνος. Είναι δόλιος ο Οδυσσέας, είναι η επιτομή του Έλληνα. Δηλαδή είναι πανούργος, δόλιος, εφευρετικός, επινοητικός και πάντα επιβιώνει όλο το καταστάσιο, όπως είναι η ελληνική φυλή. Ο Οδυσσέας είναι η Ελλάδα, όλη η Ελλάδα. Είναι η ψυχή της Ελλάδας. Λοιπόν, φτάνει εκεί, ημένος γέρος, ναι, τον κάνει Αθηνά γέρο.
0: Ναι.
2: Και με τα κουρέλια, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό λέει, ναι.
2: Με κουρέλια, με κουρέλια.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Κουρελαρία, επίτηδες, δόλιότητα, όλα αυτά είναι δόλια, ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Έχει σχέδιο στο κεφάλι του.
0: Και
2: το μακελιό που γίνεται μέσα στην αίθουσα με τις 108
0: μνηστήρες.
2: 108 μνηστήρες ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Θυμάμαι με τον Όμηρο, σύμφωνα με τον Όμηρο, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, είναι μια μικρογραφία της κατάκτησης της Τρίας. Όταν μπαίνει μέσα λέει μόνος του, λέει θα το κάνω μόνος μου εγώ. Αυτό είναι διαφορετικό από τον Όμηρο. Ο Όμηρος έχει τον Οδυσσέα, τον Τηλέμαχο και άλλους δύο.
0: Ναι.
2: Τον υπηρέτη κλπ. Εδώ είναι μόνος του αυτός.
0: Ναι.
2: Και κάθεται στην άκρη και λέει η Άνχαγο, είναι πάρα πολύ καλή. Ως Πινελόπη, Πινελόπη. Καλά, η γυναίκα παίζει τεράστια ρόλο στην ταινία.
0: Ναι, βέβαια.
2: Η γυναίκα έχει πολλές όψεις.
0: Ναι.
2: Είναι η γυναίκα, είναι η τρίτη μνήστρα, που εκδικείται το θάνατο της. Τη σφαγή τη Ιφηγένεια και με τον Αίγυπτο το σκοτώνει τον Αγαμέμνον. Πρόσεξε τώρα διαφορετικές πορείες. Πώς γυρίζει ο Αγαμέμνον, ο αρχιστράτηγος, τον έχει ντυμένο σαν να είναι ο Ντάρθ Βέιντερ από το γόνατο των άστρων. Ναι. Πώς γυρίζει αυτός, γυρίζει γρήγορα. Του εκείνε γυρίζει γρήγορα. Χωρίς πρόβλημα. Ενώ ο Οδυσσέας περιπλανείται 10 χρόνια. Γιατί περιπλανείται 10 χρόνια, Τάκη? Για τιμωρία. Γιατί λέει ο ίδιος, ταραβήκαμε του Θεού, τον νόμο των Θεών, με το πλιάτσικο που κάνανε στην Συντρία. Και τον τιμώρησαν 10 χρόνια, ναι.
0: Ναι.
2: Βέβαια, 7 χρόνια πέρασε με την Καλυψό, πέρασε πολύ ωραία εκεί.
0: Ναι, εκεί ήταν ωραίο.
2: Τάχα μου, ναι. Τάχα μου υλωτή και παραμύθια, ναι, καλή μας.
0: Παραμύθια, εντάξει, αυτά.
2: Ναι.
0: Μου λένε, σε ρωτάνε, θέλω να σε ρωτήσω κάποιοι φίλοι.
2: Ρώτησε, ναι.
0: Ναι, ρωτάνε, λένε. Του αρέσει πολύ έτσι ο τρόπος που το λες.
2: Και λέει, όταν μπαίνει μέσα λοιπόν, λέει, λέει η Άννα Χαθαγουέη, όποιος το τόξο αυτό το φτιάξει,
0: ναι,
2: και μπορέσει να το βέλος να το περάσει μέσα από 12 σφυριά. Αθήνα είδα. 12 σφυριά, Αθήνα είδα.
1: Θα
2: με παντρευτεί.
1: Είναι κοντά.
2: Ένα, δύο, τρει, κανεί μπορεί να κάνει τίποτα.
1: Είναι κοντά.
2: Ο Αντίνο. Που το παίζει ο Ρόμπερτ Πάτινσον, λέει: εγώ δεν το κάνω, λέει, θα το χάσω. Ετάγεται αυτό ή θα το κάνω εγώ. Το κουρέλι, έτσι, το κουρέλι.
0: Ο γέρος, ναι.
2: Ο γέρος, βέβαια.
0: Ναι,
2: ο γέρος ο Ματ Ντέιμον είναι καταπληκτικός.
0: Ναι, ναι, να σου πω, λένε.
2: Και λέει: κάποιο... θα το κάνω εγώ. Λέει: ποιος εσύ, ρε, εσύ, λέει.
0: Κάτσε να
2: εγώ θα το κάνω.
0: Ρωτήσω,
2: για κάτω, λέει: το κάνει.
0: Ναι.
2: Ετάει το βέλος μέσα, φτάνει το καρφώνει. Και τότε ο Αντίνος καταλαβαίνει τι είναι και λέει: είναι Οδυσσέας. Οδυσσέας, και αρχίζει το μακελιό.
1: Ο σκύλος παίζει,
0: ναι.
1: Ο Άργος.
2: Ναι, βέβαια, ο Άργος, ναι, είναι ο Λευκός. Ναι. Άργος σημαίνει Λευκός.
0: Λευκός, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να σου πω κάτι.
2: Έχει τη σκηνή με τον Πολύφημο, ναι, αλλά δεν έχει τους κύκλοπες, γιατί στον Όμηρο, όταν το ρωτάει ο κύκλοπας, άλλη πανουργία του, του λέει ποιος είσαι εσύ.
1: Ο κανένας.
2: Και λέει ο κανένας. Μπράβο.
0: Ωραία.
2: Εδώ δεν υπάρχει αυτό.
0: Όχι. Να σου πω κάτι.
2: Γιατί πάνε μετά οι άλλοι και του λένε ποιος είναι, ποιος επίραξε. Και λέει αυτός ο κανένας.
0: Ο κανένας. Μη μηνά σε ρωτήσω γιατί την είναι ωραία λέγη, την έχει, την έχει μαύρη, την αρχαία την λέγη.
2: Τάκι, να σου πω ένα πράγμα.
0: Ρωτάνε γι' αυτό.
2: Μιζεριάζουμε. Η Ελλάδα είναι μοναδική, ο πολιτισμός είναι απίστευτος. Όλα είναι μέσα εκεί.
0: Ναι.
2: Όλα είναι μέσα στην Οδύσσια.
0: Ναι.
2: Που για μένα, κατά τη γνώμη μου, και με τους πεντακτητές είναι καλύτερη, δηλαδή είναι πιο πυκνή και πιο σύνθετη από την Ιλιάδα. Α,
1: ναι.
2: Να μην σου εξεχάσω τότε τη σκηνή με το εμιβλητισμένο δούριο ύπο. Αυτό δεν υπάρχει στον Όμηρο. Εδώ λοιπόν τι κάνει ο Κρίστοφερ. Το δούριο ύπιο τον έχει ημιβηθήσει στην παραλία. Γιατί είναι ημιβηθισμένος? Γιατί είχε προκύψει, είχε γίνει παλήρια.
0: Παλήρια, ναι.
2: Ναι, ήταν μέσα δύο μέρες, κάναν τις ανάγκες τους. Τους βάζουν μέσα, ανοίγουν την πόρτα. Καλά, η σκηνή που ανοίγουν την πύλη. Η σκηνή που ανοίγουν την πύλη, Τάκη, είναι η ανάτρεχη αυτή.
0: Ναι.
2: Η πύλη είναι πραγματική, έτσι.
0: Ναι, είπες
2: είναι,
0: ότι η ταινία είναι δεν είναι οπτικά εφέ.
1: Animation.
0: Γιατί είναι μαύρη η ωραία Ελένη, ρωτάνε πολύ, γιατί το έκανε αυτό.
2: Μπράβο. Ο Όμηρος λέει, περιγράφει την Ελένη κάπως, λέει ότι τα μπράτσια της είναι λευκά. Εντάξει.
0: Ναι, σωστά.
2: Εδώ είναι μαύρη. Μαύρη και δεν είναι ωραία. Την έχει χαράξει ο Μέντελος. Και η ωραία Ελένη δεν είναι ωραία στην ταινία.
0: Γιατί το κάνει αυτό.
1: Είχε περάσει διάφορα.
2: Γιατί το κάνει αυτό, γιατί την εκδικείται. Η μανία του.
0: Α, μάλιστα, κατάλαβα.
2: Την έχει χαράξει το μάγουλο, ναι. Δεν είναι ωραία η Ελένη. Τι με πειρασμένη που είναι μαύρη, τι σημαίνει.
0: Όχι, να μην σου πω και το. Το συμβολισμό ρωτάει, δεν τον πειράζει.
2: Πώς ξεκινάει η ταινία, Τάκη.
0: Πώς ξεκινάει.
2: Με ένα μαύρο, ο μαύρος είναι ο Όμηρος, νέος. Έχει πάρει ένα πάσαντο, του χτυπάει κάτω στο πάτωμα. Μπούμ. Γιατί ένας άνθρωπος και αρχίζει και αφηγείται την ιστορία.
0: Α, μάλιστα, κατάλαβα.
2: Αυτός ο μαύρος δεν είναι μουσικός. Είναι ράπερ.
0: Ράπερ.
1: Στην πραγματικότητα.
2: Ναι. Φοβερά πράγματα έχει κάνει. Η μουσική δεν είναι αληθινή. Παίζει και μια Ελληνίδα την Λύρα. Έχει διπλό αυλό και χάλκινα. Γιατί τελειώνει η εποχή του χαλκού. Τα τύμπανα, τα κρουστά είναι χάλκινα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε πώς ήταν η μουσική τότε. Εικάζουμε.
2: Δεν το ξέρουμε. Εικάζουμε.
0: Εικάζουμε
2: ότι ο Όμηρος είναι νέος. Μπορεί να είναι πολύ.
0: Θα πας να την ξαναδείς την ταινία.
2: Βέβαια, γιατί έχει πολλά επίπεδα. Και να σου πω κάτι τώρα. Αν δεν να δεις ταινία που πρέπει να τη δεις, βέβαια, να δεις σε αίθουσα που έχει IMAX.
0: Έχουμε στην Ελλάδα.
2: Βέβαια.
0: Εμένα
2: στο Μολ, ναι. Το Μολ και το άλλο είναι στο Πολεμικό Μουσείο, νομίζω, και αλλού μπορεί να υπάρχει.
0: Ναι.
2: Πριν βγάλεις εισιτήριο να σε ρωτήσεις.
0: Ναι, εντάξει.
2: Είναι 2 ώρες και 50 λεπτά,
0: ναι.
2: 45 ακριβώς, γιατί τα υπόλοιπα 5 είναι τα credits. Ο Νόλαν είναι σπουδαίο. Ο μεγαλύτερος ίσως ο μεγαλύτερος σκηνοθέτης σήμερα στο Χόλιγου.
0: Ο Νόλαν, ναι.
2: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
2: Για το Οπενχάιμερ. Το
1: Οπενχάιμερ
2: το έχει
0: δει. Ναι, το έχω δει, βέβαια. Το
1: πολύ ωραία. Είναι και ωραία ιστορία.
2: Ακούγεται ο κομμουνισμός και οι κομμουνιστές 100 φορές. 100 φορές ακούγεται. Είσαι κομμουνιστής, κομμουνιστές κλπ. Η σκηνή με την Florence Pugh, θυμάσαι, που είναι η κοινή.
0: Ναι.
2: Είναι κομμουνίστρια.
0: Ναι, κομμουνίστρια είναι.
2: Ήταν, βέβαια.
0: Δεν γίνεται τώρα.
2: Η γυναίκα του ήταν και ο αδερφός του, ήταν και αυτός ο ίδιος.
0: Α, ναι. Κομμουνιστέ.
2: Ενέρεση. Δεν παγάσα, για όνομα του Θεού.
0: Πού να ξέρω τι είναι αυτό. Τι καταφακέρος, ρε Μίμη. Για κάτσε τώρα.
2: Δεν τα καρέτε. Είναι οι κομμουνιστές, πραγματικοί, αυθεντικοί. Δεν μιλάω τους τα χαριστερείς στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι.
2: Μια και μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, να σου πω για κάτι άλλο. Να πάμε στην πολιτική τώρα.
0: Να πάμε.
2: Ναι. Για δες, επειδή σε βλέπω το βράδυ,
0: ναι.
2: Σε απολαμβάνω βέβαια, με την ηρωνία και το σαρδόνιο χαμογελό που λες, κυρία μου, δεν είπαμε. Άντως σας ρώτησα κι άλλο μου λέτε. Λοιπόν, για πάρει τους μνηστήρες της εξουσίας. Ποιοι είναι αυτοί όλοι? Πάρε τον Βελόπουλο. Λόγου χάρη. 400.000 άνθρωποι Έλληνες ψηφίσαν έναν τύπο που πουλάει αληφή για την καραφλά, ναι. Και έχει επιστολές του Χριστού. Δεν είναι γελίο. Δεν είναι γελίο, ρε Μαρφίλιο. Πάμε ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν είναι το θυμό της.
0: Στην Ελλάδα ποιος είναι ο Οδυσσέας, στην πολιτική σκηνή, ποιος είναι ο Οδυσσέας?
2: Κάτι θα σου πω τώρα.
0: Να μου τα πεις όλα.
2: Πάτε τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Πώς έγινε η υποψία του Κωνσταντοπούλου? Επειδή τι λέει ο Κωνσταντοπούλου, ότι δεν έπρεπε ο Τσίπρας να κάνει την κοροτούμπα. Δηλαδή τι μας λέει? Ότι έπρεπε να πάμε στη Δραχμή. Να πάμε στη Δραχμή, να έρθει ο Βιανόπουλος τότε που ζούσε και να αγοράσει το κολονάκι τζάμπα. Φέρνοντας δολάρια. Αυτό μας λέει ο Κωνσταντοπούλου. Ναι. Αυτό λέει ο Κωνσταντοπούλου. Να πάμε στη Γερα Μαρία, την Γαρσία του Γερα Μαρία, την Γαρσιανού. Ναι. Στην Ισπανία έγινε το ατύχημα, 30 νεκροί. Είδες κανένα να γίνει, να κάνει κόμμα? Ο κυρία Καριστιανού, όταν η τραγωδία της κόρης της, αυτή αγόραζε ένα διαμέρισμα 25 τετραγωνικά. Ναι.
0: Ναι.
2: Ναι. Ναι ή όχι?
0: Ναι, ναι.
2: Και τι μας λέει η κυρία Καριστιανού για τις αυλώσεις? Τι είναι η παρέα της? Ένας ηγούμενος, είναι μια ηγουμένη?
0: Δεν ξέρω.
2: Για χαρτορίχτρα, τι είναι αυτή?
0: Δεν ξέρω καν.
2: Πάμε στο Φάμελο. Να πάμε στο Φάμελο που με πραξικόπημα έδιωξε τον Κασελάκη, τον αφελέστατο αυτό άνθρωπο, το Αμερικανάκι, του κλείσαν τις πόρτες. Πού να πάμε, θέλεις?
0: Ποιος είναι ο Οδυσσέας?
2: Στον Ανδρουλάκη να πάμε.
0: Τι έκανε ο Ανδρουλάκης?
2: Εάν ζούσε ο Παπανδρέου, ο αείμνηστος, ο γίγαντας, τι θα ήταν ο Ανδρουλάκης? Έχω στερεωτάω τώρα, μου πες.
0: Δεν θα ήτανε.
2: Τι θα ήτανε, για πες,
0: δεν θα ήτανε. Δεν θα ήταν, τι θα ήταν, θα ήταν.
2: Ωραία. Άρα τι μένει?
0: Ναι. Τώρα μου ήρθε μια είδηση πριν από ένα λεπτό. Τώρα δηλαδή, όχι πριν από ένα λεπτό, δευτερό λεπτά. Έφυγε, ανεξαρτοποιήθηκαν από το ΠΑΣΟΚ ο κύριος Μιλτιάδης Ζαμπάρας, βουλευτής. Του ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη. Βουλευτής, η κυρία Γεροβασίλη, τώρα μόλις, και έχει ανακοινώσει ότι αποχωρεί από το ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Δραγκούσης. Αυτά.
2: Αυτό είναι ο Γιάννη τώρα. Και τι μένει, ο Βολάκης μένει. Γιατί μένει ο Βολάκης? Για να πάρει την πολυκατοικία της Κομοδούρου και τα ταμεία.
0: Ναι.
2: Όταν ο Κασελάκης είπε για μαύρα ταμεία, τον εξαφάνισαν.
0: Ναι. Έφυγε. Ναι. Ποιο είναι ο Οδυσσέας στην πολιτική σκηνή, δεν μου έχει πει ακόμα.
2: Ποιο μένει, λέω, ποιο μένει?
0: Ο Μητσοτάκης.
2: Αυτό. Δεν υπάρχει άλλο.
0: Ναι.
2: Υπάρχει άλλο.
0: Πώ δεν υπάρχει?
2: Ποιος?
0: Ο Τσίπρας δεν είναι.
2: Ο Τσίπρας. Ναι, αυτό είναι αλήθεια που λες. Ο Τσίπρας λένε ότι μπορεί στο μέλλον να είναι ο επόμενο πρωθυπουργό. Λένε.
0: Μπορεί να είναι. Γιατί?
2: Μπορεί να είναι.
0: Μπορεί
2: ο Τσίπρας
0: να...
2: κάνει βέβαια με τι μεταμορφώσει του, έτσι.
0: Δεν έχει σημασία.
2: Δεν έχει σημασία.
0: Δεν έχει σημασία αυτό.
2: Γιατί μου λέει ο Μαρατζίδης μου έχει μια πολύ ωραία κουβέντα. Μου λέει, όταν του είπα για τον Τσίπρα τι έκανε και τι είναι τώρα,
0: ναι,
2: μου λέει, κοίταξε να δεις, ο Καραμαλής του 60 με τις εκλογές βίας και νοθείας είναι ο ίδιος με τον Καραμαλή του
0: 1974?
1: Όχι.
0: Καμία σχέση.
2: Άρα, καμία σχέση.
0: Βέβαια ο Καραμαλής έφυγε από την Ελλάδα και έζησε στο Παρίσι και συναναστράφηκε με κορυφαίους ηγέτες της Ευρώπης.
1: Μορφές.
0: Και είδε πράγματα που δεν τα ξέρε από εκεί, από τις Σέρες. Κατάλαβες? Γιατί ήρθε βλαχαδερό ο Κωνσταντίνος Καραμαλής από τις Σέρες, και αν δεν υπήρχε η Ιωάννα Ιτσάτσου και τα Αθηναίων 10 να τον βάλει στο σαλόνι της και να τον μάθει πώς να φέρεται, δεν θα γινόταν η δουλειά. Έχω λάθος?
2: Όχι.
0: Έτσι τα πράγματα λέμε με το όνομά τους. Έτσι είναι αυτό.
2: Και ο Τσίπρας έχει μάθει αγγλικά, νομίζω τώρα. Έχει μάθει αγγλικά, λέω.
0: Καλά, αγγλικά τώρα χρειάζεται να ξέρει.
2: Τα είμαστε τελικά.
0: Εσύ βάζει το AI εκεί και μιλά εσύ και δεν μεταφράζει τα αγγλικά στον άλλο.
1: Είναι να ξέρει ότι δεν ξέρει. Δεν πειράζει να μην ξέρει.
0: Δεν πειράζει να μην ξέρει. Να ξέρει ότι δεν ξέρει.
1: Να ξέρει ότι δεν ξέρει και να μην λε τώρα το παίρνω πάνω μου.
0: Do you like.
2: Στην Αίγυπτο, σωστό είναι αυτό που είσαι. Τον είδε πάντω η Γκίρ Φόη, το είδε, έτσι.
1: Αυτό θα
0: ποιο είναι, δεν την πάω αυτή εγώ.
2: Δεν την είδε όμως.
0: Δεν την πάω.
2: Δεν την πας εσύ, αλλά...
0: Δεν την πάω εγώ, γιατί να σου πω γιατί δεν την πάω. Να σου πω. Γιατί είχε βγει σε ένα κανάλι στην Αμερική και μας πέρασε γενές 14. Τι τεμπελόσκυλα μας έλεγε, τι κουτάβια που κατουράμε τα χαλιά στο σπίτι, τι γίδια, τι... δεν έχουμε λεφτά και εκμεταλλευόμαστε τους άλλους. Ήρθε στην αυτή έστειλε ο Τραμπ εδώ. Τέτοια εκτίμηση μας έχουν οι Αμερικάνοι που τους προσκυνάμε.
2: Αλλά να μην μιλήσουμε για τον Τραμπ τώρα.
0: Τι
2: να πούμε τώρα. Τι να πούμε τώρα με αυτό.
0: Τέλος πάντων.
2: Πού
0: θα πας διακοπές?
2: Δεν το λέω.
0: Γιατί μη σε ματιάσουν.
1: Μην έρθουν
2: οι θαυμάστριες. Δεν το λέω.
0: Μη σε ματιάσουν.
2: Εσύ πότε θα πας?
0: Εγώ πότε θα πάω? Σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή και στην αφιέρωσα, αν έχεις καταλάβει.
2: Έλα βρεθεί.
0: Ναι, η τελευταία εκπομπή της σεζόν. Ξαναγυρίζουμε 6 Σεπτέμβρη.
2: Πού θα πας?
0: Εκεί που θα πάω. Όπου με πάνε θα πάω. Εγώ είμαι επιδίκηση αποφασίσου. Λέω πάμε εκεί, καλονίζει τα ειστήρια. Και μου λέει, έλα κοντά, πάρε αυτού του είδους τα ρούχα ή πάρε αυτά τα παπούτσια. Και σου λέει, έλα κοντά. Και πάω κι εγώ. Τι να κάνω?
2: Κοντά και εσύ, ναι.
0: Τι να κάνω, τι είμαστε, σόγαμπρι είμαστε.
2: Λοιπόν, σόγαμπρι.
0: Ναι, μίμη μου, καλές διακοπές να έχεις.
2: Καλά, καλά, καλά, καλά, γιατί είσαι παιδιά, να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Να είσαι καλή δύναμη, καλή να, συνέχεια.
2: Καλά.
0: Με υγεία να, πάντα.
2: Ναι, ναι, ναι,
0: με υγεία, με υγεία.
2: Αλφα Radio 989.
3: Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, από αυτό που είπε ο Μίμης, ο Δανίκας τώρα, το συζητούσαμε πριν βγούμε στον αέρα με την Αθηναϊδία και τον Τάσο. Εμάς μας άρεσε πάρα πολύ το γεγονός. Μας άρεσε, δηλαδή δεν το έχουμε δει το έργο, δεν το έχω δει, αλλά μου αρέσει το γεγονός.
1: Μας κάνει να θέλουμε να το δούμε.
0: Ναι, γιατί δεν είναι AI. Σου λέει φτιάξε το καράβι, πηγαίνει έτσι ο δούλος ύπος δηλαδή.
1: Που δεν έχουν και λόγο, δηλαδή μπορείς πλέον να τα κάνεις πάρα πολύ πιστικά. Και παρόλα αυτά δεν μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι μόνο για αυτό, για το χειροποίητο που έλεγε και ο Δανίκας, αξίζει να δεις την ταινία. Έχω έναν ακροατή που λέει μην κάνετε spoil. Γιατί ρε φίλε, δεν ξέρεις τι γίνεται στο τέλος?
0: Ναι.
1: Συγγνώμη δηλαδή τώρα. Σχολείο, στο σχολείο, από το σχολείο, από παιδάκια ξέρουμε τι γίνεται στο τέλος.
0: Ναι, για τον Όμηρο λες.
1: Ναι.
0: Ναι, βέβαια ξέρουμε.
1: Τι, ξέρεις, είναι μια ταινία την οποία τη συζητάς για όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι, δεν είναι. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Είναι δεδομένο τι γίνεται στο τέλος.
1: Spoiler λέει στην Οδύσσεια.
0: Πάει και αυτός λέει. Λοιπόν, έφυγε ο Ραγκούσης, ρε φίλε, ο γυρολόγος του πολιτικού συστήματος. Θα μπω στην άκρη του δρόμου να κλάψω, κύριε Χατζή. Όχι, μωρέ. Δεν θέλω τέτοια. Δεν θέλω τέτοια. Άρεσε στον Τάσο. Πέρασε ωραία. Λέει, μην ξεχνάτε το σύμφωνο. Ρίμπερτροπ-Μολότοφ. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ξεκίνησε από την επίθεση των Γερμανών στα δυτικά στην Πολωνία και από ανατολικά προς τη Σοβιετική Ένωση, που οι κομμουνιστές την είχαν κορώνα στο κεφάλι τους και την έχουν ακόμα. Μην μας πείτε την ταινία, εντάξει εσύ. Ο μόνος που κάνει καλά το Χατζή, λέει.
1: Δεν υπάρχει, δεν μπορείς να του φέρεις αντίρρηση.
0: Δεν γίνεται.
1: Τελείωσε.
0: Δεν,
1: μόνος του.
0: Όχι, μοναδικός. Ήθελε να τα πει. Δέρμα, τελείωσε τώρα. Εκεί δεν γλιτώνεις, να πούμε. Τώρα κάτι λέγαμε για τα αγγλικά. Υπάρχουν πολλοί Έλληνες που ξέρουν αγγλικά, που νομίζουν ότι ξέρουν αγγλικά. Είναι σαν και τους προπονητές του, ναι, του καναπέ.
1: Εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου να πεις δεν.
0: Βάλ τον αριστερά, τον παίχτη σου λέει, τον Μαξί. Βάλ τον, ναι, αριστερά, δεν έχει αριστερό πόδι αυτός. Για δεν έβαλε, λέει, τον τάδε να παίξει. Ξέρει.
10: Τώρα αυτοί παίζουν ανάποδα πόδια.
0: Ανάποδα πόδια, ναι. Σύμφωνοι. Αλλά όμως πολλοί νομίζουν ότι ξέρουν αγγλικά. Έτσι είναι στην Ελλάδα και μην το παρεξηγείτε. Βάλε, Τάσο. Thank you.

0: παραγάδι.
1: Σας είχα πει ότι το παραγάδι θα το ρίξει η Όλγα Γεροβασίλη. Αυτή έδωσε το σύνθημα, κάντε τη τώρα παιδιά, και έτσι ξεκίνησε αυτή η διαδικασία. Έφυγε ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας, αμέσως μετά ανεξαρτητοποιήθηκε η Όλγα Γεροβασίλη, ενώ ο Γιάννης Δραγκούσης ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτός δεν είναι βουλευτής. Εν πάση περιπτώσει φεύγουν όλοι. Τώρα εγώ θα το πω δημόσια και δεν θέλω να παραξηγηθώ, έτσι. Εγώ θα μαζέψω τώρα τα βίντεα, ναι, όλα τα βίντεα εκείνα που υπερασπιζόσατε το ΣΥΡΙΖΑ αυτοί όλοι. Γιατί εδώ μου παρουσιάσανε χθες τον Τσίπρα τύπου Μάρξ. Δεν γίνεται. Δεν είναι ο Μάρξ ο Τσίπρας. Είσαι στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί έχει μια ιδεολογία το συγκεκριμένο κόμμα που είσαι. Είναι κουκουέ ο άλλος και αλλάζει ο γραμματέας και δεν φεύγει. Ή γιατί είναι με το κόμμα του, δεν είναι με το γραμματέα. Ήταν η Παπαρίγα πολλά, πάρα πολλά χρόνια, πολύ αξιολογή. Μπορεί να διαφωνεί, δεν έχει καμία σημασία, αλλά έτσι, έτσι έχει το πράγμα. Το θέμα όμως είναι εδώ ότι φεύγουν γιατί λέει έφυγε ο Τσίπρας. Δεν κατάλαβα. Τι είναι δηλαδή, έφυγε ο Έγκελς και πας κοντά δηλαδή. Εντάξει, εγώ θα μαζέψω τα βίντεο, το λέω για να μην παραξήγηση, έτσι. Έτσι, λοιπόν, λέει, μιλάει έτσι ο, πες τον, ο Δανίκας, όπως μιλάει ο Δρυμιώτης και ο Άρης, λέει. Λέει εδώ πέρα ο Γιάννης ο Μαρδάκης. Λοιπόν, γεια σου Γιάννη. Πάμε Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, η οποία θα εκφωνήσει το βελτίο ειδήσεων και θα έρθουμε αργότερα κοντά σας και με μουσικές και με νέα όμως.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένει το μποτιλιάρισμα για τους οδηγούς στον οδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Νέα Χαλκιδόνα, στο εξοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Λίμνη Κομουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην παρελιακή προς Γλυφάδα στο ύψος του Ελληνικού και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε ο 25χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που οδήγησαν στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για τον νεαρό, στον οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο, είχε δώσει τα κλειδιά του διαμερίσματος. Στο μεταξύ, στην υπόθεση δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του State Department για την επάνωδο της πολιτικής τρομοκρατίας. Μία 72χρονη γυναίκα εκτελέστηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ, επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Ρούμπιο. Κατέρευσε το παραμύθι του γαλάζιου σκανδάλου που κάποιοι έστησαν, τόνισε στον Αλφα Radio 989 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αρχιοθέτηση των υποθέσεων που αφορούσαν σε 9 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Για τους 4 βουλευτές, τους οποίους απαγγέλθηκαν κατηγορίες και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης, επισήμανε ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, ενώ γνωστοποίησε ότι θα είναι κανονικά υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές. Συνεχίζεται το μαζικό κύμα αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Την ανεξαρτητοποίησή τους ανακοίνωσαν πριν από λίγο ο Διονύσης Καλαματιανός και η Όλγα Γεροβασίλη. Είχε προηγηθεί σχετική ανακοίνωση από τον βουλευτή Μιλτιάδη Ζαμπάρα, ενώ την παραίτησή του υπέβαλε και ο Γιάννης Ραγκούσης. Μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 11 βουλευτές. Στις 3 το μεσημέρι συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του κόμματος για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί αύριο. Αύριο αναμένεται και η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας με διεκδικητές τη Ρένα Δούρου και τον Παύλο Πολάκη. Το τελευταίο αντίο σήμερα στη σπουδαία ηθοποιό Μαρό Κοντού που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Τον επικίδιο αναμένεται να εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος επί σειρά ετών υπήρξε στενός φίλος της Μάρος Κοντού. Ένας 66χρονος τραυματίστηκε μετά από επίθεση σκύλου έξω από φούρνο στα Βρυλίσια το πρωί. Το σκυλί που είχε δέσει η 48χρονη ιδιοκτήτριά του και κατάφερε να λυθεί, επιτέθηκε και στον σκύλο του 66χρονου με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Ο 66χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς με τραύματα σε χέρι, μυρό, ομοπλάτη και γόνατο, ενώ η ιδιοκτήτρια του σκύλου αναμένεται να συλληφθεί για επικίνδυνες σωματικές βλάβες και ζωοκτονία. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για τον έλεγχο των ζημιών σε κτίρια της Κυψέλης που φέρονται να οφείλονται στις εργασίες για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό, όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη από τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο. Ευτυχώς υπήρξε κινητοποίηση για το θέμα, πήρε διάσταση, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων Ανδρέας Γραμματικογιάννης, σημειώνοντας ότι τα προβλήματα έχουν εμφανιστεί αρκετό διάστημα. Στον διεθνή χώρο, νέο κύμα επιθέσεων στο Ιράν εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ για έκτο συνεχόμενο βράδυ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, αμερικανικές δυνάμεις εκτόξευσαν όπλα ακριβίας εναντίον δεκάδων Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι ΗΠΑ βομβάρδισαν 2 γέφυρες, έναν σιδηροδρομικό σταθμό και ένα αεροδρόμιο στο νότιο τμήμα του Ιράν κοντά στα στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 11 να τραυματιστούν. Με ντρόνους και πυράβλους σε Κουβέιτ και Κατάρ, απάντησε το Ιράν. Διάγγελμα για τις εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή σε αυτές απίφθινε τα ξημερώματα ο Αμερικανός πρόεδρος από τον Λευκό Οίκο. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Κίνα ότι ενέχεται στη μεγαλύτερη πειρατεία εκλογικών δεδομένων στην ιστορία. Ο Λευκός Οίκος αναμένεται να δώσει στη δημοσιότητα έγγραφα που δείχνουν ότι η Κίνα το 2020 απέκτησε με παράνομο τρόπο αρχεία 220 εκατομμυρίων εκλογέων. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Γενικά αίθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 32 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές και μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.
4: Ακούτε πάντα Αλφαρίντο 989, Αθήνα Ιδανέγκα, μαζί μας ο Τάστας Καδυρανιά. Λοιπόν, ακούστε, γιατί έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Καλαματιανός. Λοιπόν, ο Διονύσης Καλαματιανός λέει ώρα ευθύνης. Ακούστε, γιατί έχει μια ιδιαίτερη σημασία αυτό. Ανακοίνωσε την αποχώρησή μου από κάθε κομματική ιδιότητα και αναξιοποίησή μου έχοντας πήρει επίγνωση του βάρους αυτής της επιλογής. Υπηρέτησα και θα συνεχίσω να υπηρετώ τις αξίες με τις οποίες με οδήγησαν στην πολιτική. Είναι μια απόφαση ευθύνης προς τους συμπολίτες μου, τίμησα με την ψήφο τους, αλλά και η προσωπική μου πολιτική αντίληψη είναι βαθιά. Πίστη μου ότι ο πολιτικός χώρος δεν πρέπει και μπορεί να είναι διχασμένος. Ακούστε τι λέει εδώ τώρα. Καταρχάς, αυτά είναι αντιφατικά όλα που έχει πει μέχρι τώρα, έτσι. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, έχουμε ανάγκη από ένα μέτωπο θάρρους και ειλικρίνειας. Ένα μέτωπο προστασίας της δημοκρατίας, προάσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων στον δρόμο για μια δίκαιη κοινωνία. Κατά συνέπεια, κύριε Καλαματιανέ, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία των κομμάτων την οποία περιγράφεται εδώ. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να έχει ένα μέτωπο θάρρους και ειλικρίνειας. Λένε ψέματα αυτοί. Δεν έχει ένα μέτωπο προστασίας της δημοκρατίας και προάσπισης των κοινωνικών δικαιωμάτων στον δρόμο για μια δίκαιη κοινωνία. Δεν ανταποκρίνεται σε αυτό το κόμμα που υπηρετήσετε όλα αυτά τα χρόνια και μας τα λέγατε στα πάνελ. Ένα μέτωπο συσπήρωσης, ελπίδας και προοπτικής για την Ελλάδα και τη νέα γενιά κτλ. Άρα, ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης δεν μπορεί να. Και συνεχίζω να συμβάλλω με όλες τις δυνάμεις. Πώς συμβάλλετε, κύριε Καλαματιανέ, τα σηκώνεστε και φεύγετε από ένα κόμμα και ουσιαστικά επί της ουσίας του σούρνετε τα εξαμάξεις στην ανακοίνωση αποχώρησής σας? Όταν λέτε ότι οι λόγοι που μπήκαν στην πολιτική είναι αυτοί, αλλά δεν ανταποκρίνονται προφανώς στο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο υπηρετήσατε. Το υπηρετήσατε γιατί ήταν ο Τσίπρας, γιατί είχατε αξίες και αρχές. Εγώ αυτά δεν μπορώ να τα καταλάβω. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ. Έφη Μπαρμπάτση, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Καλή σας ημέρα.
4: Ναι, για λέγει.
5: Τρεις ακόμη βουλευτές, οι οποίοι περιμέναμε ούτως ή άλλως την ανεξαρτητοποίησή τους μέχρι και σήμερα. Έχουμε φτάσει 11 στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πλέον, σήμερα το μεσημέρι στην πολιτική γραμματεία και βεβαίως αύριο το πρωί είναι η πολύ κρίσιμη συνεδρίαση για την εκλογή Προέδρου.
4: Πόσοι θα πάνε στη συνεδρίαση αυτή, τέλος πάντων, 11 ή 7,
5: 8 θα είναι.
4: Γιατί, φίγουνα. Ποιοι θα φύγουν ακόμα?
5: Γιατί περιμένουμε να δούμε, σύμφωνα με αυτό που ξέρουμε, ο κύριος Κόκαλης, αν θα ανεξαρτητοποιηθεί ή αν θα παρετηθεί.
4: Ποιος ο Κόκαλης του. Πώς το λέγανε.
5: Ο ανεξαρτητός Έλληνας.
4: Ναι, ο αριστεροδεξιός, ναι. Αυτός είναι ακροδεξιός. Ναι. Ναι, όχι, αν τα λέμε τώρα, γιατί τώρα θα βγουν στη φόρα αυτά. Γιατί εγώ κρατάω τα βίντεο, εγώ, κατάλαβες.
5: Ναι.
4: Ναι, ναι, όχι, ναι. Ναι.
5: Πώς. Αυτό είναι το θέμα.
4: Του καμένου ήταν αυτός. Τώρα έγινε αριστερός αυτός μαζί με τον Καλαματιανό και τους άλλους θέλουν να υπηρετήσουν το κίνημα που τη δίνει. Τώρα θέλω χάπι. Δεν γίνεται.
5: Όχι.
4: Φέρε χάπι, Τάσο.
5: Έλα σε παρακαλώ.
4: Λέγε. Δεν το λέω σένα. Το λέω. Έχουμε παρισφρύνει διάφοροι του καπιταλιστικού συστήματος στο στούντιο. Αυτοί που καταδυναστεύουν τον καταδυναστεύουν την εργατική τάξη. Συνέχισε.
5: Την εργατική τάξη.
4: Ναι.
5: Αύριο λοιπόν θα είναι 8 οι βουλευτές σίγουρα, γιατί είναι η κυρία Κασιμάτη, η οποία απέχει από όλες τις διαδικασίες. Δεν ξέρουμε πότε θα μπει στη διαδικασία ενώ να εξαρτητοποιηθεί, όπως ακούγεται. Πάντως δεν συμμετέχει, ούτε συμμετείχε στην εργατική
4: τάξη. Ποιος είπε το χάσα, γιατί κάτι έλεγα του Τάσου. Ποιος είναι αυτός που δεν.
5: Λέω, είναι ο κύριος Κόκαλης που περιμένουμε παρέμβαση.
4: Ο Κόκαλης, ο δεξιός. Πάμε παρακαλώ. Και ο αριστερός και αυτός.
5: Είναι η κυρία Κασιμάτη που έχουμε καταλάβει.
4: Πασόκ αυτή. Πάμε παρακαλώ. Του άλλος.
5: Ναι, και ο κύριος Φάμελος που επίσης είχε μιλήσει με τον κύριο Κασιμάτη.
4: Κασιμάτη ήταν άνθρωπος του. Άνθρωπος του Λαλιώτη. Έτσι. Όχι.
5: Κοιτάξτε, τα πρόσωπα που αναφέρουμε.
4: Όχι, και εγώ λέω ότι. Τη γνώμη μου.
5: Ναι, όχι, λέω ότι ήταν από τα πρόσωπα. Τα οποία είχαν στο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ πήγε ο κύριος Κόκαλος με τη διεύρυνση που είχε κάνει ο Αλέξης.
4: Με τη διεύρυνση, και η διεύρυνση τους έδωσε 17%. Σκίσανε με τη διεύρυνση.
5: Πιο πριν, εντάξει. Και
4: ναι,
5: τώρα,
4: ναι, πιο πριν, ναι, εντάξει, ναι, εντάξει.
5: Θα το είχε ξεκινήσει.
4: Μην κλείσεις, γιατί θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι στους αγωνιστές αυτούς που φεύγουν από ένα κόμμα που δεν είναι επαρκές, που δεν δίνει τη δυνατότητα της αξιοπρεπούς μάχης ενάντια στο κατεστημένο και πάνε σε άλλο κόμμα που τη δίνει αυτή τη μάχη. Ενώ τόσα χρόνια που μας πιπηλήσανε το μυαλό και μου το κάνανε να πούμε μίξερ, ήταν εντάξει. Ρε βάλ το τραγούδι να καταλάβουν τι σημαίνει αριστερός. Α, είστε καλό.

0: Λοιπόν, καλά μου είπε ο άλλος ο φίλος μου το πρωί, θα ακούσουμε κομμουνιστικό ρεπερτόριο σήμερα, εντάξει. Λοιπόν, έχω τον Προμηθέα. Παιδιά, έφυγε Προμηθέας.
1: Μας βρίζει.
0: Είναι γνωστός ακροατής, ο οποίος μας κάνει κέρυες παρατηρήσεις, θα το πω εγώ.
1: Ναι, καμιά φορά σε εμάς, καμιά φορά στο πολιτικό σύστημα γενικότερα.
0: Και εσύ, και εσύ, μου λέει εμένα,
1: και εσύ, λέει,
0: μόνο με ευρωκουμούνια τύπου Δανίκα παίρνει συνεντεύξεις κάθε μέρα. Και κανένα θέμα ελληνικού ενδιαφέροντες. Φάγομεν, πίωνεν, πίωμεν, αύριο γάρα αποφνίσκομεν. Τι σε ενδιαφέρει και ασχολείσαι με ΣΥΡΙΖΑ και άλλους διεθνιστές, μισ' Έλληνες. Μόνο διακοπές σκέφτεσαι.
1: Τόση ώρα για την Οδύσσια λέγαμε.
0: Τι να σου σκεφτώ, ρε μπα τώρα.
1: Την Οδύσσια λέγαμε.
0: Τι να, αφού την κάνω φίδι, να πούμε.
1: Ναι.
0: Άσε τώρα. Δηλαδή, εντάξει. Ευρωκουμούνια, τύπου Δανίκα. Είναι κομμούνιο ο Δανίκα. Όχι, δεξιό είναι, το Μητσοτάκι.
1: Δανίκα, είναι δυνατόν.
0: Ναι, ναι. Αλλά εσύ Προμηθέα, θέλω να μου πεις ειλικρινά, σε παρακαλώ, στείλε μου ένα email. Στείλε μου ένα email να μου πεις ποιο κόμμα σ' αρέσει. Γιατί δεν μπορεί να μη σ' αρέσει, κάποιον θα ψηφίζεις. Ο Παπαδόπουλος πέθανε, ο Πατακός τα ίδια, ο Μακαρέζος επίσης, ο Λαδάς. Δεν έχει μείνει και κανένας από αυτούς. Ε? Όχι, εντάξει. Θέλω να μου πεις σε ποιο κόμμα ψηφίζεις. Θέλω, σε παρακαλώ, να μου το στείλεις σε μήνυμα. Λοιπόν, Έφη, ΣΥΡΙΖΑ και ξερό ψωμί.
2: ΣΥΡΙΖΑ και ξέρω ψωμί.
0: Ναι, εσύ, εγώ τώρα θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ εγώ τώρα. Εγώ θα είμαι.
1: Έτσι πρέπει κανονικά.
0: Θα είμαι με τους λίγους εγώ. Έτσι
1: πρέπει,
0: δεν πάμε
1: με
0: τους πολλούς ποτέ.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω.
2: Πάντα έτσι κάνει. Ναι, σωστά. Αυτό,
0: με τους λίγους θέλω να είμαι. Με τους πολλούς δεν έχει νόημα. Ναι, γιατί δεν παραδίδουν τις έδρες αυτοί. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Γιατί αυτοί λέγανε ότι όποιος φεύγει πρέπει να παραδώσει την έδρα και ο Τσίπρας αυτό είχε πει. Τι κόλπο είναι αυτό τώρα.
2: Εντάξει, κοίταξε. Η απόφαση που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ στην Κεντρική Επιτροπή ότι θα υπάρχει ψηφοδέλτιο απέναντι από τον Αλέξη Τσίπρα διευκόλυνε σε αυτή την ερώτηση, διευκόλυνε για την απάντηση στην ερώτηση που κάνεις. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετικό πριν που υπήρχε μια διαδικασία και λέγανε ότι θέλουμε την ενότητα, θα επιδιώξουμε να υπάρξει άλλο ψηφοδέλτιο, θα στηρίξουμε και τώρα εφόσον θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προφανώς οι άνθρωποι που ήταν μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα, οι άνθρωποι που πιστεύουν, γιατί νομίζω ότι και στις επιστολές ανεξαρτητοποίησης αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι εκτιμούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πια δεν έχει την προοπτική και σύμφωνα και με τις δημοσκοπήσεις του να μπορέσει να ξαναβρεθεί και να πάρει τα ημεία και να μπορέσει να έχει ένα πρόγραμμα, έτσι, ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, και θεωρούν ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να το κάνει αυτό και πρέπει να συσπηρωθούν γύρω από το κόμμα Ελλάς. Όμως νομίζω ότι πολύ ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι χτες είχαμε και την πρώτη επίθεση της Κουμουνδούρου στον Αλέξη Τσίπρα, όταν σχολιάζοντας όλες αυτές τις ανεξαρτητοποιήσεις αφήσαν να εννοηθεί ότι υπήρχε ένα προμελετημένο σχέδιο, και βεβαίως τον Παύλο Πολάκη το πήγε ένα βήμα παραπέρα λέγοντας ότι αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Αμαλία θα ήθελε να είναι η Δούρου πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας ώστε να είναι πιο εύκολος αντίπαλος, να το πω έτσι πολύ απλά, γιατί ειδικά αναφέρθηκε σε δύο πρόσωπα, στον κύριο Μαμουλάκη και στον κύριο Παναγιωτόπουλο, Ηράκλειο, νομός Ηρακλείου και νομός Αχαΐας, που έτσι και είχαν παραιτηθεί και είχαν παραδώσει τις έδρες τους. Οι επόμενοι που έρχονται ήταν τα πρόσωπα που θα στήριζαν τον Παύλο Πολάκη. Και επομένως ως Βακιανός βουλευτής αυτό που λέει είναι ότι υπάρχει μια μεθόδευση ώστε να μην βγω και εγώ ως πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Βλέπουμε λοιπόν ότι και έχει σημασία ότι είναι η πρώτη επίθεση, γιατί τόσο καιρό δεν σχολίαζε κάτι Κουμουνδούρου και να έχει λάβει και την απόφαση.
0: Αυτό ο σχολιασμός έγινε επειδή έχω ψάξει το παρασκήνιο, εν αγνία της κυρίας Δούρου ο σχολιασμός για τον κύριο Τσίπρα. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε, γιατί έτσι έγινε, δεν το ήξερε. Και αναρωτήθηκε μάλιστα μα ποιος είναι το γραφείο τύπου.
2: Πολύ σωστό. Γιατί αναρωτήθηκε ποια μέλη της πολιτικής γραμματείας. Και έχει
0: ναι.
2: Δίκιο.
0: Εντάξει, ο παπάς το σχεδίασε.
2: Ναι, εννοώ ότι βγήκε ανακοίνωση.
0: Για να εξηγιόμαστε, δηλαδή.
2: Ναι, εννοώ ότι βγήκε πηγές πολιτικής γραμματείας. Πολιτική γραμματεία είναι η κυρία.
0: Εγώ θα τα λέω φεύγοντας τώρα για διακοπές. Δεν μπορώ να το αφήσω έτσι. Δεν γίνεται. Ναι. Ναι, εδώ πρόσεξε να δεις γιατί το Πασόκ δεν πρόκειται να πάρει, έχει δίκιο Τάσος στο τέλος, ούτε διψήφιο. Γίνεται της κακομοίρας, δεν μπορώ να πω και τις φράσεις που θέλω να πω, να πω τις λαϊκές που συνηθίζω να λέω σπίτι μου, ναι, να που λέω στους δικούς μου φίλους, και βγαίνει ο Κώστας Τσουκαλάς και κάνει την εξής δήλωση. Κύριε Γεωργιάδη, Είστε η μόνη κυβέρνηση που πανηγυρίζει πετώντας καπνογόνα γιατί παραπέμπουν τα στελέχη της στη δικαιοσύνη. Παρέμβαση, λέει, στο πάνελ πρωινής εκπομπής. Δηλαδή, εδώ οι άνθρωποι δεν έχουν αίσθηση, δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται στο πολιτικό σκηνικό. Αντί να βγουν μπροστά τώρα και να πούμε είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη που δεν διασπάται και είμαστε εδώ και περάσαμε τόσα και δεν έφυγε κανένας και φύγανε μόνο κάτι λιμοτάγαρα, κάτι λιμά, και αυτοί που φύγανε είναι οι Βεδουίνοι της πολιτικής, πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα πάνε στον Τσίπρα. Αυτό πρέπει να πει σήμερα ο Τσουκαλάς. Τι τον, αυτό για τους βουλευτές που είπε η Κοροβέση, πώς τη λένε, η Κοβέση, είπε τούτο, είπε τάλλο. Ας τώρα μεγάλε το θέμα αυτό. Πήγαινε στην ουσία της πολιτικής, ρε γάμωτο. Δηλαδή τι κάνεις, ρε μεγάλε. Τι κάνετε, ρε. Ρε κοιμώντα αυτή, ρε. Εδώ γίνεται της κακομοίρας, ρε. Εδώ έχει πέσει τα λάτια και έχει γίνει ζάχαρη. Έλα, κυρία Έφη, με συγχωρήσετε, διέκοψα.
2: Όχι, προσθέτω, σε ακούω και νομίζω ότι και είναι πάρα πολύ εύστοχο, παρά το θυμό σου, ενώ είναι πολύ εύστοχο αυτό που λες, γιατί ξεχνάμε.
0: Μα δηλαδή, βγαίνει και λέει τώρα για την Νέα Δημοκρατία. Διαφημίζουν το Μητσοτάκι, αυτοί έχουν σχέδιο. Θα πάω να φύγω να ησυχάσω ένα μήνα. Ναι, παραπάνω.
1: Ναι. Χειρότερα θα είναι μετά.
2: Ακούγεται από το τηλέφωνο, φαντάζομαι.
0: Ποιο?
2: Τον ακούω εκεί, σπρώχνει χαρτιά, σπρώχνει πράγματα.
0: Μα μου την έχει δώσει, μα είναι δυνατόν να κάνει τέτοια δήλωση σήμερα. Αντί να πει είμαστε η μόνη αξιόπιστη δύναμη που αγωνιζόμαστε και εκείνο και τ' άλλο για τον ελληνικό λαό. Και είναι το Πασόκ. Τώρα έχει και πρόγραμμα, αλλά πού είναι το πρόγραμμα, πού το έχει. Τι σου έχει κάνει ο Τσίπρας, σου φάγε τη δουλειά, μεγάλη στενοχωρία. Τι να μου κάνει εμένα ο Τσίπρας, μωρέ. Να είστε λίγο εδώ όταν μιλάτε για διακοπές. Δεν είμαι διακριτικός, υπάρχουν λύσεις που θα μείνουν. Και τι πρέπει να γίνει τώρα, δηλαδή. Επειδή κάποιοι θα μείνουν στα διαμερίσματα, εγώ δεν πρέπει να πάω διακοπές. Δανεικά σου ζήτησα.
1: Όταν έχουν πάει άλλοι και εμείς δεν έχουμε πάει, δεν θέλαμε να μιλάει κανείς για διακοπές. Ναι. Κάθε χρόνο της ζωής μας, νομίζω.
0: 40 χρόνων πρώτο πήγα για διακοπές. Επί Παπανδρέου. Άσε μας τώρα λοιπόν πρωί-πρωί. Λαϊκισμός της. Κόψε με. Κόψε με. Έφη, περίμενε για θα πάω. Κόψε με. Έφη, περίμενε για θα πάω για διαφημίσεις. Θα πάω

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Για το γόνατο.
3: Αρθρολέν.
2: Για τη μέση.
3: Αρθρολέν.
2: Για τις αρθρώσεις.
3: Αρθρολέν.
2: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις.
3: Πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Λοιπόν, έλα Έφη, τι περιμένουμε τώρα άλλο, για πες μας τις εξελίξεις.
7: Περιμένουμε την αυριανή συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας. Έχει πολιτική γραμματεία σήμερα που θα έχει ενδιαφέρον να δούμε εάν επιμείνει στην πρότασή του ο κύριος Παπάς, που φαίνεται ότι θα επιμείνει για τη συλλογική ηγεσία και πώς θα τοποθετηθούν απέναντι σε αυτή την πρόταση η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης. Ξέρουμε ότι είχαν τις ενστάσεις τους και η κυρία Ρένα Δούρου ακόμη πιο ισχυρές και είχε εκφράσει την αντίρρησή της. Περιμένουμε να δούμε και ο Παύλος Πολάκης, που και αυτός δεν είχε καλακούσει αυτή την πρόταση. Να δούμε τώρα που διαμορφώνονται τα δεδομένα και αύριο το πρωί στις 9 έχουμε τη συνεδρίαση και την ψηφοφορία και αμέσως μετά την Κεντρική Επιτροπή. Άρα θα δούμε λοιπόν σήμερα πώς θα τοποθετηθούν στην πολιτική γραμματεία. Προφανώς και θα εκφράσουν εκτός από στο δημόσιο διάλογο που έχει εκφραστεί η πρόθεσή τους για να είναι υποψήφοι. Θα υπάρχει και σήμερα μια πρώτη κουβέντα. Και νομίζω το κρίσιμο είναι αν αύριο στην ψηφοφορία, ανάλογα και ποιος θα είναι ο πρόεδρος, πώς θα είναι μετά και η κατάσταση στην Κεντρική Επιτροπή, για να δούμε αν θα πάμε στο μοντέλο της συλλογικής ηγεσίας και άρα διαρχία, ή αν θα έχουμε μόνο πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας, όπου ο πρόεδρος ή η πρόεδρος θα είναι αυτή που θα οδηγήσει το κόμμα και στις εκλογές. Γιατί μην ξεχνάμε, ο χρόνος τους πιέζει. Πρέπει να υπάρξει επιτροπή προγράμματος, πρέπει να υπάρξουν ψηφοδέλτια. Δεν έχουν την πολυτέλεια να μπορέσουν να χρονοτριβήσουν ακόμη περισσότερο, γιατί έχει χαθεί ήδη 1,5, πόσος καιρός είναι, πάνω από σχεδόν 2 μήνες, που ο κύριος Φάμελος έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές. Επομένως πρέπει να βγουν μπροστά με ένα πρόγραμμα, να πείσουν, να εξηγήσουν γιατί θα πρέπει κάποιος να ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ και έτσι τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ ότι απέχουν και πολύ στο τι πιστεύουν.
6: Εγώ θέλω να τους αφιερώσω ένα τραγουδάκι, που επιτρέπεις κυρία. Να αφιερώσω ένα τραγουδιάκι, περίμενε.

0: Κάπως έτσι εξελίσσονται τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ, σε μια παράσταση που γιουχάρουν τώρα οι αυτοί που φεύγουν, το κόμμα από το οποίο υπηρέτησαν όλα αυτά τα χρόνια και όλα αυτά που μας λέγανε και όλα αυτά που ακούγαμε. Τέλος πάντων, τι να πεις, δεν νομίζω. Μου λέει ο Νίκος, καλές διακοπές και τα λοιπά. Για την ταινία πήγα χθες με την οικογένεια, ήταν αρκετά καλή, αλλά κράτησε πάρα πολύ ώρα και είναι και λίγο σκοτεινή, λέει. Γι' αυτό που δανείκα για την Οδύσσια. Ιστερόγραφο 1. Ραγκούσης, άλλος ακατονόμαστος. Να πω και ένα ταξιτζίδικο, μου λέει. Εντάξει. Έφη, τώρα νομίζω ότι έφτασε η ώρα του Βαλαώρα. Όχι, του Τσίπρα.
1: Γιατί αυτό. Γιατί ο Αντρέας και τότε.
0: Ναι. Τώρα θα γίνει, προβλέπω, και διάσπραση στον απομείναντε στο ΣΥΡΙΖΑ. Γράφτε αυτό που σου είπα.
1: Ναι. Όχι, το ακούω. Ελπίζω να μην πω σε αυτή τη διαδικασία όμως πάλι.
0: Θα μπει μέσα στο καλοκαίρι και θα περάσει ωραία. Εγώ θα λείπω, αλλά στο λέω για να το ξέρει δηλαδή. Γιατί.
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Όταν ο Πολάκης κάνει αυτού του είδους τις δηλώσεις, αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει θέμα, έτσι.
1: Βέβαια και υπάρχει.
0: Δηλαδή, άμα βγει η Δούρου. Αυτός θα το αμφισβητήσει. Και την ίδια άποψη τον Πολάκη έχει και ο Νίκος Παπάς, ότι τη στηρίζουν, λέει, από τον Τσίπρα. Που δεν ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί αν ήταν να τη στηρίξουν, θα την έπαιρνε στο κόμμα του, δεν την άφηνε εκεί. Έτσι. Εκτός αν είναι σχέδιο τέτοιο που μόνο ο Τάσος ο ηχολήπτης μπορεί να το.
2: Να το συλλάβει, ναι, και να το θεωρήσει και πιθανό.
0: Ναι, γιατί το έχει πει, ναι, γιατί είναι. Ο Τάσος έχει.
1: Άρε, Τάσο.
0: Είναι. Τύπου, πώς να σου πω, έχει κάνει 12 εμβόλια και τον έχουν πειράξει αυτά και.
1: Έχει
0: έρθει τάβλα, ε.
1: Έχει γίνει πυθία.
0: Τι πυθία. Εδώ κάθε πρωί που έρχεται έχει ένα σακί με δάφνες εδώ και τη μασάει από το πρωί.
2: Και μετά ότι.
0: Του λέω πήγαινε πάρε καραμπάφο εδώ στην Κυφσιά, τα πουλάρε στην πλατεία. Τώρα τι να πάρει, τώρα γέρασε. Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και ο θείος μου γέρος ήτανε, κάμπιζε μπάφους και μου λέγε στέλνει γράμμα στον Κορπατζόφ. Πήγαινε στην τόσο παγιδρομείο, εντάξει. Έχω ζήσει τέτοια εγώ, τέτοιες σκηνές ροκ, ας πούμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για μισό λεπτό κυρία, έρχεται μισό λεπτό.
1: Βεβαίως.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ανδρέας Πετρόπουλος είναι στη γραμμή. Καλημέρα, Ανδρέα.
1: Καλημέρα.
0: Ο Ανδρέας είναι ειδικός στην τεχνητή νοημοσύνη, στα κομπιούτερ, γενικά στη νέα τεχνολογία. Είναι ο πιο εξειδικευμένος. Εντάξει, για λέγε.
2: Για θέματα τέτοια να σας απαντήσω, δεν ξέρω τι θέλετε. Ποιο είναι το ερώτημα, να απαντήσω ως ειδικός.
0: Ναι, ως ειδικός.
2: Ναι. Τι, για τις αποχωρήσεις θέλετε κάτι.
0: Ναι.
2: Ναι. Νομίζω ολοκληρώθηκε το έργο. Έφυγε και ο κύριο Βασίλη, έφυγε ο Ραγκούσης, έφυγε και ο Ζαμπάρας. Έφυγε και ο Καλαματιανός, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, έφυγε.
2: Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάποιον.
0: Θα φύγουν όλοι, θα φύγει η Κασιμάτη, θα φύγει.
2: Φύγουν Κασιμάτη, και άλλοι. Ναι,
0: ναι, θα φύγει αυτή.
2: Θα φύγει και αυτή. Ναι. Θα φύγει.
0: Αυτή δεν πάει στον Τσίπρα, μάλλον να πάει στο Πασόκ.
2: Όχι, πού να πάει. Ναι. Λοιπόν. Ναι.
0: Είχε πει ο Πολάκης κάτι και το ακολουθούν πάντως. Μην έρθουν στην Κεντρική Επιτροπή να ψηφίσουν αυτοί που θέλουν να πάνε στον Τσίπρα.
2: Μα δεν θα πηγαίναν έτσι κι αλλιώς.
1: Εγώ τους είχα ικανούς.
0: Ναι, αλλά λέει ότι τη Δούρου την προμοτάρει ο Τσίπρας, λέει ο Πολάκης.
2: Ο Πολάκης τώρα.
0: Είναι έτσι.
2: Μα χθες την ακούσαμε τη Δούρου, νομίζω ότι βάζει όρια χωρίς να κάνει πολεμική.
0: Εντάξει, καλό είναι αυτό. Δεν θα τσακωθούμε τώρα, εντάξει.
2: Ναι.
0: Ναι, εντάξει. Σωστό είναι.
3: Ναι, και δεν σημαίνει αυτή η στάση που σε προμοτάρει κάποιος, τώρα αντικειμενικά.
0: Ναι.
3: Το ότι είσαι πιο μετριοπαθή στο γεγονός ότι θα ήθελες και σκέφτεσαι ότι θα μπορούσαμε αύριο να συνομιλήσεις και με την Ελλάς, δεν έχει να κάνει με το ότι έχουν επιλέξει κάποιοι να είναι η Ιερέα Ναδούρη, η οποία θα είναι η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Ναι.
3: Αλλά το θέμα είναι αυτό που πολύ σωστά είπε ο Κάκης, τι θα γίνει την επόμενη μέρα, διότι όταν παίρνουμε σε τόσο σκληρές κατηγορίες από την πλευρά του Παύλου Πολάκη και σε περίπτωση που το σενάριο που λέει ότι η Ρένα Δούρου θα είναι η επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας, τι θα γίνει μετά.
0: Δεν θα διασπαστούν μετά, στο λέω από τώρα, τι μην ψάχνεσαι.
1: Και η Καλλιόπη Βέτα, διαβάζω εδώ, έφυγε, Ανδρέα, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης.
0: Ναι. Από χτες έφυγε.
3: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
2: Είναι χθεσινή.
0: Ναι, είναι χθεσινή αυτή.
3: Καλά, είναι τόσες πολλές οι ανεξαρτοποιήσεις και που λέει δεν αποτελεί είδηση. Εννοώ ότι μόνο μένεις σε πιο πρόσωπο και αρχίζεις και μετράς αντίστροφα. Κάνεις την αριθμητική, δηλαδή την αφαίρεση. Γιατί είναι, δεν είναι όπως κάποτε που λέγαμε περιμένεις και έγινε μια ανεξαρτοποίηση. Δύο, τώρα έχουν φύγει τόσοι βουλευτές. Από 47 έχουμε φτάσει 11.
0: 7.
3: Και θα φτάσουμε 8. Σίγουρα, δεν ξέρω απλώς αν η κυρία Κριώτου θα δεχτεί την έδρα, λογικά θα παραμείνει, άρα θα πάμε 9, αυτό θα είναι, αυτό είναι το ταβάνι.
0: Την έδρα ποιου την έδρα, ποιου την έδρα, η Τσαπανίδου.
3: Η κυρία Κριώτου.
0: Όχι.
3: Του κ. Κεδίκογλου.
0: Στην Εύβοια.
2: Ναι.
3: Γιατί παρέτηση είχαμε από τον κύριο Κεδίκογλου, που ήταν η τελευταία παρέτηση.
0: Ναι, οι άλλοι δεν παραιτηθήκανε από το βουλευτικό
3: αξίωμα. Όχι, οι άλλοι δεν εξαρτητοποίησαν.
0: Ο Πολάκης το ερμηνεύει αυτό, ότι κάποιοι από αυτούς που θα πέρανε την έδρα από αυτούς που θα φεύγανε είναι με τη, θα ήταν με τη, θα ψηφίζανε με τον Πολάκη, οπότε δεν τους αφήνει ο Τσίπρας να φύγουν για να βγει η Δούρου.
2: Τι τώρα, ζούμε. Συγγνώμη, αυτό τώρα που εγώ να καταλάβω.
0: Το είπε ο ίδιος, ρε.
2: Το είπε. Ναι, με συγχωρείς τώρα.
0: Ναι.
2: Ο παραμονή της ψηφοφορίας για το πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας, όταν βγαίνεις και λες αυτά τα πράγματα, είσαι, πώς να σου πω, στα πρόθυρα της μετοπικής σύγκρουσης με τον άλλο υποψήφιό σου.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι, σε μια τόσο δύσκολη στιγμή.
0: Μα έχουν έρθει.
3: Εντάξει, κύριε, εδώ ζήτησε να αποχωρήσει και ο θελός. Ενώ ότι αυτό τώρα που είναι σε επίπεδο ρεπορτάζ.
2: Έλατε.
3: Ναι,
2: δηλαδή. Αυτό, συγγνώμη.
3: Ναι, ζήτησε και είπε ότι να αποχωρήσει και ο θελός και μάλιστα γιατί θα υπάρχουν υψηλότερα ποσοστά στο ΣΥΡΙΖΑ εάν είναι εκείνο.
2: Εντάξει.
0: Εντάξει, περισσότερο κοντά του τίνει ο Νίκος Παπάς από ό,τι έχω καταλάβει.
3: Ναι, γιατί πρόκειται το μοντέλο της συλλογικής ηγεσίας με αυτή την έννοια.
0: Όχι, όχι, όχι. Με την έννοια ότι τίνει προς Πολάκη. Στο λέω ντεκλαρέ αυτό. Γιατί μίλησα με τον ίδιο και κατάλαβα. Είμαι και βλάκας.
2: Ναι, αλλά στη Βουλή κάνει το ανάποδο.
0: Δεν ξέρω τι κάνει το ανάποδο ή την όψη. Εγώ ξέρω ότι πιστεύει πως ο Πολάκης μπορεί να φέρει περισσότερο κόσμο στο ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύει επίσης ότι η Δούρου είναι επιλογή του Τσίπρα. Εντάξει τώρα, με ποιον είναι, με μένα.
2: Ναι, αλλά πώς γίνει.
0: Εμένα βρήκε να κοροϊδέψει. Έλα,
2: ναι, αλλά πώς θα βγει η Δούρου πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, αν είναι απέναντί της ο Παπάς.
0: Θα πάει μαζί της μετά. Αυτός πάει δεξιά-αριστερά. Δεν είναι σταθερή η κατάσταση. Τι δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις τώρα, να μου αφήσει.
2: Μάλιστα. Εντάξει. Είναι σαν τον επιθετικό που καλύπτει και τις τρεις θέσεις. Παίζει και
0: σεντερφόρ. Παίζει και εξτρέμ, δεξί και αριστερό. Ναι. Δεν ζει και ο φίλος μου που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ να βγει να μου τα πει. Λοιπόν, κύριοι, σας ευχαριστώ και τους δύο.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να περάσετε καλά, Ανδρέα. Θα τα πούμε εμείς πάλι από Σεπτέμβρη, να πούμε.
2: Από Σεπτέμβρη θα τα πούμε. Επανέρχομαι όμως με τον Αντωνόπουλο τον Αύγουστο 10-12.
0: Μάλιστα.
2: Σε μια εκπομπή η οποία θα είναι από κεντρώου έως σοσιαλιστικού περιεχομένου.
0: Κατάλαβα, ναι, ναι. Σαν του Τσίπρα το κόμμα. Ναι. θα είναι ριζοσπαστική αριστερά, σοσιαλδημοκράτες και οικολόγοι. Στους οικολόγους πάθε και τον Τάσο. Ο Τάσος ψήφισε τον Κόκαλη. Τον Πέτρο Κόκαλη, τον κόσμο ψήφισε ο Τάσος. Γιατί έχει ιστορία στο Φλάσ και γι' αυτό το έκανε αυτό. Είναι σε σημαντική λογική που το κάνει. Γιατί κατά τα άλλα μπορεί να ψήφισε ούφο αυτός. Είναι περίεργος τύπος. Δεν είναι. Είναι άλλη κατηγορία. Αυτό είναι, όταν ψεκάζανε, πήρε όλο το ψέκασμα αυτό. Ναι. Δεν πήραν οι άλλοι δίπλα. Ναι, κατάλαβες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σας αφήνω. Εγώ θα σας πω ότι να ζήσουμε τη ζωή μας, γιατί τα νιάτα είναι μια φορά.
1: Είναι.
0: Δεν είναι πολλές φορές. Έτσι. Και τα έχει πει αυτά και ο Μπιθικότσης και... Θα το βάλω αυτό το τραγούδι, Στράτα τη Στράτα, λοιπόν. Γιατί τα νιάτα είναι μια φορά, κύριε Ανδρέα, και εμείς γεράσαμε. Μην κοιτάς τα κορίτσια τώρα εδώ, η κυρία Έφη, η κυρία Φιναίδα, που είναι νιάτα, είναι του δημοτικού
2: αρχηγού. Σφίζουμε. Είμαι σε όρημη νεανικότητα.
0: Πώς το είπες αυτό?
1: Όρημη νεανικότητα.
0: Σε έχει δει γιατρός, Ανδρέα μου, τελευταία. Να σε πάω. Να σε πάω στο δικό μου, γιατί εμένα με βλέπει για να μην λέω τέτοια, κατάλαβες. Λοιπόν, για βάλε την τραγουδάρα αυτή, αφιερωμένη στον Ανδρέα και σε μένα δηλαδή. Έλα.

0: Λοιπόν, να πάμε σε διαφημίσεις εμείς και θα επιστρέψουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μυαλωτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Η Αλωτομή. Εφαρμογές υαλοπινάκων. ialotomi.gr.
3: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
4: Είμαι έτοιμη. Αυτή τη θέλω. Είναι μοιραράκι.
5: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
6: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάσω.
7: Gas or Trash.
3: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
7: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
8: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχει στο χέρι σου.
9: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
8: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
9: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
8: Radio Player.
9: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Καλές διακοπές μας λένε εδώ. Εντάξει, μην νομίζετε. Δεν ξέρεις τι θα γίνει το καλοκαίρι, για περίμενε. Αλλά τέλος πάντων πιστεύω ότι θα είναι καλά φέτος. Δεν θα έχουμε ζητήματα. Mm-hmm. Αφού ο Μητσοτάκης έχει ξεκαθαρίσει θα κάνει εκλογές το 27. Και εγώ επιμένω σε αυτό. Γιατί, θα σας πω τι θα οργανώσουμε τώρα.
10: Αν μας φέρουν πίσω, θα τους πούμε στο τηλέφωνο αφού ο Μητσοτάκης είπε. Το κλείσουμε.
0: Δεν έρχομαι εγώ.
10: Το είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Δεν
10: τι μου λες.
0: Τι με φέρεις πίσω.
10: Αν δεν με πάρει ο Πρωθυπουργός να μου το πει, εγώ.
0: Ο ίδιος θα με πάρει να το λευρύσω κανονικά. Ναι.
10: Όχι, αφού μας έχει διαβεβαίωσει τόσες φορές, δεν επιστρέφουμε.
0: Θα δεις, τα κάνω όμως εγώ τώρα.
10: Ναι.
0: Επειδή ο Γιάννης Τριάντης μου κάνει τον κάργα. Και μου λέει ότι αυτό και τα λοιπά και θα δεις, θα το κάνει το 26, δεν έτσι κάνει το 26 ο κλείς. Έχουμε βάλει δύο γουρουνόπουλα. Ρώτησα ένα δραβεριτζίκι στο Μαξίμ, του λέω μεγάλη έτσι και βάλα άλλα δύο μου λέει από πάρτι μου. Έχω βάλει τέσσερα γουρουνόπουλα λοιπόν, αυτό είναι το στοίχημα και αυτά θα φαγωθούν στην Αρκαδία να πούμε. Ναι. Έχω κλείσει και μαγαζί, ναι, όπου θα πάμε με πούλμαν εκεί.
10: Ναι.
0: Θα γίνει εκδρομή Κυριακή πρωί, έχω κλείσει την πλατεία ολόκληρη. Ναι, γιατί θα σου πω γιατί. Γιατί αν πάει ο μήνας 1 Δεκεμβρίου, έχω κερδίσει.
10: Σωστά. Δεν προλαβαίνει μετά.
0: Δεν στο Δεκέμβριο, δεν μπορεί να κάνει. Πώς, θα τις κάνει Γενάρη.
10: Με το χριστουγεννιάτικο δέντρο θα είναι η κάλπη.
0: Χριστούγεννα, ημέρα θα τις κάνει. 1 Δεκεμβρίου, Γιαννάκη, έχω καθαρίσει εγώ την πάρτη μου. Έτσι. Ευχαριστώ και τον Νίκο για τις ευχές και εγώ και η Αθηναίδα για τις καλές διακοπές. Η Αφιλέδα θα κάνει πιο πλούσιες διακοπές, είναι γνωστό αυτό.
10: Ναι, ναι, με χαρακτηρίζει άλλωστε το jet set, το κοσμικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
10: Τι άλλο.
0: Όχι, εσύ είσαι όπως είπε η Χριστίνα το πρωί, η Χριστίνα που κάνει εδώ τα μοντάζ, ότι είσαι της εναλλακτικής σχολής.
10: Εναλλακτικής για την ηλικία μου, εντάξει, δεν πάω να κάνω κάμπινγκ.
0: Τι κάμπινγκ να κάνεις, θα πιαστεί μέσα.
10: Ακριβώς.
0: Δεν μπορεί να σηκωθεί το πρωί. Τι κάμπινγκ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Θέλω να βάλουμε ένα τραγούδι για την Ελλάδα, γιατί θέλω να κλείσω κάπως έτσι σήμερα. Κοψοφλέβηκα που λέτε ως ναι ρε. Εγώ δεν είμαι, γιατί ακούω ας πούμε αυτά τα, πώς θα λέτε, τα έντεχνα, τα οποία είναι τα ίδια.
10: Ναι,
0: αυτά είναι, το ένα είναι το ίδιο με το άλλο. Και το μεταξύ, άμα βάζει να ακούσει σταθμού έντεχνα.
10: Και κύκοβεις,
0: είναι
10: και
0: τα ίδια.
10: Και
0: δηλαδή,
10: κύκοβεις,
0: επί 5 χρόνια ακούω το ίδια ρεπερτόρια. Ενώ αυτό δεν τα ακούτε σε κανένα ραδιόφωνο. Αυτά που σας βάζω εγώ δεν τα παίζουν τα ραδιόφωνα. Γιατί είναι αντιεμπορικά αυτά, καταλάβατε. Λοιπόν, ρίξε το τραγούδι που σου είπα τώρα.

0: σένα. Παίρνω φορά από τη δική σου.
1: Μου λέει εδώ ένας φίλος, καλημέρα, όχι την 1η Δεκεμβρίου. Όχι, γιατί αν προκηρύξεις εκλογές 1η Δεκεμβρίου θα γίνουν το 27. Δεν προλαβαίνει να τις κάνει μέσα στο Δεκέμβριο γιατί είναι τα Χριστούγεννα. Κατά συνέπεια 1η Δεκεμβρίου έχω κερδίσει εγώ. Καταλάβατε πως είναι το έργο. Λοιπόν, δεν πάει έτσι. Λοιπόν, Γαλοπούλες πότε τα Χριστούγεννα φτιάχνουμε. Εμείς θα φάμε γουρνοπούλα, γιατί ελληνικά τον... έτσι γίνεται.
2: Ευχαριστειών.
1: Θα φάω εγώ τη γαλοπούλα, κατάλαβα, σε εκδρομή. Πάρω λεωφορείο μεγάλο. Πολυτελές. Πάμε όλοι, μαζέψω τους φίλους μου.
2: Εγώ δεν θέλω πολυτελές, θέλω να είναι από τα παλιά. Να είναι λίγο ρετρό.
1: Με πούλμαν.
2: Ναι. Στρίβει δεν στρίβει αυτό, ξέρεις. Είναι λίγο. Τιμηθούμε τα σχολικά μας χρόνια.
1: Οι εποχικοί πυροσβέστες μας εύχονται καλές διακοπές. Σας ευχαριστούμε και εγώ και εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για τον αγώνα που κάνετε.
2: Για ό,τι κάνετε για μας και εντάξει είναι
1: και με κίνδυνο της ζωής τους
2: άνθρωποι οι οποίοι δεν, αν κάποιος δεν πάει μέσα στη φωτιά, η φωτιά δεν σβήνει, έτσι, κακά τα ψέματα.
1: Σας λέω ότι η δική μου διάθεση, δεν ξέρω της κυρίας, ναι, το Σεπτέμβρη θα είναι διάθεση κινηματικού τύπου.
2: Γιατί κανονικά τη διάθεση έχουμε.
1: Όχι, θα είναι πολύ κινηματικό τύπου, δηλαδή θα αλλάξουν πολλά, δηλαδή σε ό,τι με αφορά. Ναι. Δηλαδή θα μπω στη διαδικασία των ετοιμάτων που έχει ο λαός, ένα-ένα.
2: Α, εντάξει,
1: okay. Να σφαγούμε κανονικά, γιατί τώρα εντάξει. Ναι. Γιατί ας πούμε αυτοί οι εποχικοί πυροσβέστες, πόσα αιτήματα έχουν, θες να τους προκαλέσουμε κάποια στιγμή, δεν προλαβαίνουμε
2: και
1: τώρα.
2: Και είναι αλλά... απολύτως δίκαια όλα, έτσι, γιατί υπάρχουν και κλάδοι που είναι σου λέει κουγουρούκου.
1: Εντάξει, εντάξει, σου λέω από τα 10, τα 6 τουλάχιστον, είναι και απλά να γίνουν. Αλλά επειδή όπως είπα νωρίτερα, οι υπουργότατοι, οι οποίοι, οι εξοχότατοι υπουργοί, οι οποίοι υπηρετούν τον ελληνικό λαό, παραμύθι
2: αυτό. Υπουργότατος μου αρέσει, το κρατάω. Υπουργότατε.
1: Υπουργότατε, όταν με παίρνει κανένας υπουργός τηλέφωνο για δουλειές, δηλαδή να του για συνέντευξη, ενώ υπουργότατε καλημέρα, του λέω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτοί, αν το είχαν, αν κάνανε αυτό που του έλεγα εγώ στην αρχή με τα τραγούδια που έβαλα, γιατί τα τραγούδια αυτά δεν είναι μόνο για να τα ακούσουμε για την ωραία, σας είπα ότι έχουν πολιτική χρειά. Όπως και αυτό που θα ακούσετε τώρα, και το αφιερώνω εξαιρετικά σε όλους μας αυτό, γιατί στους πολιτικούς δεν αξίζει τον κόπο, έλα.

0: Λέει ο Μέρ, καλές διακοπές, κύριε καθηγητά. Είναι από το ανέκδοτο Παπαγάλο.
1: Ναι,
0: και για την κυρία Νέγκα. Καλές διακοπές, λέει ο Σπύρος, να ξεκουραστείτε. Το είπαμε, καλοκαιράκι, καλοκαιράκι. Πάω στη θάλασσα να κάνω μπανάκι. Καλές διακοπές. Καλώς τον ποιητή. Σας ευχαριστούμε για την παρέα που μας κάνετε όλη τη χρονιά. Ευχόμαστε, εύχομαι να ξεκουραστείτε και να ηρεμήσετε. Καλό καλοκαίρι, κυρία Αθηναίδα, κύριε Τάκη, και καλύτερα. Και καλύτερη ηχολήπτη του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Μας έχουν στείλει ένα, μια φωτογραφία που ελπίζω να είναι AI και να είναι πλάκα, γιατί είναι κάτι τύπη με ένα πανό. Και το πανό γράφει Ελλάδα στους Έλληνες, η Οδύσσια στον Όμηρο. Να πω και τη γράφω κάτω.
0: Όχι,
1: δεν λέω.
0: Δεν είναι, όχι. Καλημέρα, ευχαριστώ για την παρέα. Καλές διακοπές, καλή ξεκούραση, λέει ο Νίκος. Πολλές μέρες άδεια, παιδιά, γιατί. Γιατί πολλές μέρες άδεια.
1: Ξέρεις τι ώρα γυρνάμε στο σπίτι μας.
0: Κάτσε. Το βράδυ γυρίζουμε 10.30 στο σπίτι μας. Από το πρωί σε 7. Λοιπόν, και τις δικαιούμαστε αυτές τις μέρες. Και παίρνω και δύο λιγότερες. Άμα τις υπολογίσεις. Ναι, γιατί είναι αργίες που δεν πιανώνται. Και θα έρθω και την Κυριακή. Λοιπόν, η Σμαράγδα, η φίλη μας, λέει καλές διακοπές. Να γεμίσετε τις μπαταρίες. Να γυρίσουμε δρυμύτεροι. Have a great vacation, λέει ο Σπύρος. Καλές διακοπές, Τέλη.
1: Με το Μίκη.
0: Με σκονισμένα μαχαίρια. Ναι, με ποιο Μίκη.
1: Ο Μίκη έχει στείλει, ο Σπυρίδωνας έχει στείλει το Μίκη.
0: Σας ευχαριστούμε για τις ευχές σας. Καλές, η Νίτσα λέει καλές διακοπές και αυτοί. Ελπίζω να είναι καλές, να μην μας γυρίσουν πίσω με τίποτα περίεργα. Να έχουμε υγεία κυρίως. Και να περάσω. Εγώ πάω για διακοπές, να ξέρετε, δεν κάνω τουρισμό, έτσι το διευκρινίζω αυτό για μερικούς που με ακούνε τώρα από το σπίτι μου. Καλές διακοπές, λέει ο Νίκος, με ρέγουλα τα σιριζάκια, τα ουζάκια, συγγνώμη, έχω ΣΥΡΙΖΑ βλέπω μπροστά μου, έχω πάθει, το ΣΥΡΙΖΑ θα είμαι στο τέλος εγώ.
1: Εσύ, σε έχω ικανό.
0: Απολύπηση.
1: Σε έχω ικανό, σε έχω ικανό.
0: Απολύπηση.
1: Απολύπηση μας στη ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τι να κάνω, αφού διαλυθήκαν, εγώ φταίω. Όχι, το λέω αυτό για τους φίλους ακροατές.
1: Επειδή ρώτησε πάντως ένας ακροατής πριν ποια είναι η κρατική επιχορήγηση, να του πούμε ότι είναι γύρω στα 7 εκατομμύρια, έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Επειδή είχε αυτή την.
0: Ναι.
1: Η αιτήσια.
0: Λοιπόν, θα κλείσουμε με ένα τραγούδι και να αποχαιρετήσουμε. Δεν πειράζει. Όχι, δεν πειράζει. Θα βρεις ένα τραγούδι και θα το βάλεις από αυτά που συνήθως επιλέγουμε. Πιο διαφορετικό. Εντάξει, βάλω πιο θες τώρα. Δεν θα ξαναρρώσουν μαξέδες ούτως ή άλλως. Γιατί 3 Σεπτέμβρη να γυρνάς, εμείς 6 θα γυρίσουμε. Είναι το Σύνταγμα τότε. Πολύ το συνδυάσαμε το Πασό γιατί ήταν γάτα ο Ανδρέας. Λοιπόν, καλές διακοπές να έχετε, να περάσετε
1: ευχάριστα. Να περάσετε τέλεια το καλοκαίρι σας.
0: Τέλεια. Να είστε καλά, Άννα Μαρία και τα λοιπά.
1: Παπα Κωνσταντίνο.
0: Θα πει το Ελτήριο Ειδήσεων. Καλό καλοκαίρι.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν τα προβλήματα για τους οδηγούς στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακιντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Το τελευταίο αντίο λένε συγγενείς, φίλοι και άτομα από τον χώρο της πολιτικής και του θεάτρου, στην σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Αυτήν την ώρα η εξόδιος ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει η ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Τον επικίδιο αναμένεται να εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος επί σειρά ετών υπήρξε στενός φίλος της Μάρος Κοντού. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που οδήγησαν στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για τον νεαρό στον οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο, είχε δώσει τα κλειδιά του διαμερίσματος. Στο μεταξύ, στη Βάγια Νέστορα αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την επάνωδο της πολιτικής τρομοκρατίας. Μία 72χρονη γυναίκα εκτελέστηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ, επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Ρούμπιο. Κατέρευσε το παραμύθι του γαλάζιου σκανδάλου που κάποιοι έστησαν, τόνισε στον Alfa Radio 989 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αρχιοθέτηση των υποθέσεων που αφορούσαν σε 9 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Για τους 4 βουλευτές, τους οποίους απαγγέλθηκαν κατηγορίες και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης, επισήμανε ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, ενώ γνωστοποίησε ότι θα είναι κανονικά υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές. Συνεχίζεται το μαζικό κύμα αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Την ανεξαρτητοποίησή τους ανακοίνωσαν ο Διονύσης Καλαματιανός και η Όλγα Γεροβασίλη. Είχε προηγηθεί σχετική ανακοίνωση από τον βουλευτή Μιλτιάδη Ζαμπάρα, ενώ την παραίτησή του υπέβαλε και ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Μετά τις νέες ανεξαρτητοποίησεις, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 11 βουλευτές. Στις 3 το μεσημέρι συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία του Κόμματος για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί αύριο. Αύριο αναμένεται και εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας με διεκδικητές τη Ρένα Δούρου και τον Παύλο Πολάκη. Ένας 66χρονος τραυματίστηκε μετά από επίθεση σκύλου έξω από φούρνο Σταυρυλίσια το πρωί. Το σκυλί που είχε δέσει η 48χρονη ιδιοκτήτριά του και κατάφερε να λυθεί, επιτέθηκε και στον σκύλο του 66χρονου με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς με τραύματα σε χέρι, μυρό, ομοπλάτη και γόνατο, ενώ η ιδιοκτήτρια του σκύλου συνελήφθη για επικίνδυνες σωματικές βλάβες και ζωοκτονία. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για τον έλεγχο των ζημιών σε κτίρια της Κυψέλης που φέρονται να οφείλονται στις εργασίες για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό. Ευτυχώς υπήρξε κινητοποίηση και το θέμα πήρε διάσταση, δήλωσε στον Alfa Radio 989 ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων Ανδρέας Γραμματικογιάννης, σημειώνοντας ότι τα προβλήματα έχουν εμφανιστεί αρκετό διάστημα και δεν υπήρχε εξ αρχής η ανταπόκριση που θα έπρεπε, ούτε είχαν ενεργοποιηθεί τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Στον διεθνή χώρο, νέα επίθεση εναντίον τάνκερ καταγράφηκε στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Παρακολούθησης της Ναυσιπλοείας, δεξαμενόπλοιο επλήγει από άγνωστο βλήμα, ενώ έπλεε περίπου 19 ναυτικά μίλια ανατολικά της πόλης Χασάμπ του Ομάν. 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 400 τραυματίστηκαν από αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν από τις 22 Ιουνίου, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Υγείας. Για έκτη συνεχόμενη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν κύμα επιθέσεων στο Ιράν, ενώ με ντρόνους και πυράβλους σε Κουβέιτ και Κατάρ απάντησε η Τεχεράνη. Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Στα 84 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent, τα 79 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Ένας 19χρονος εθελοντής πυροσβέστης ομολόγησε ότι προκάλεσε τη φωτιά στο εμβληματικό δάσος στο Φοντενεμπλού της Γαλλίας χρησιμοποιώντας σπίρτα και βενζίνη. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει επιοίκεια για τους εμπριστές. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Γενικά έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βορειάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 32 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές και μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Είναι 11 και 7 πρώτα λεπτά. Μαζί πάμε μέχρι και τις 12. Θα κάνουμε φινάλε αυτή την εβδομάδα στην ώρα μας. Και από την άλλη εβδομάδα σε πιο επεκτεταμένη έκδοση. Για δύο εβδομάδες μέχρι να λύσουμε και εμείς τους ζυγούς. Όχι σαν κάτι άλλο τώρα που τους λύνω πιο νωρίς. Αλλά τέλος πάντων δεν μπορώ. Είναι λόγω παλαιότητας κάποιες φορές οι διαθέσιμες μέρες αδείας εκ του νόμου είναι περισσότερες. Τι να κάνω εγώ τώρα εδώ πέρα, σε αυτό υποχωρώ ως εκφύσεως. Λοιπόν, είναι μια μέρα η οποία έχει πολιτική δισιογραφία. Έχει βεβαίως ως μεγάλο θέμα σήμερα έχει την εκδημία της Μάρος Κοντού, την κηδεία της Μάρος Κοντού, η οποία γίνεται αυτή την ώρα στη Μητρόπολη της Αθήνας. Βρήκα πολύ συγκινητική εχθές την ανάρτηση του Νικήτα Κεκλαμάνη, ο οποίος ήταν πολύ στενός φίλος της Μάρος Κοντού. Ήταν μια παρέα η οποία βρισκόταν, έπαιζε μπιρίμπα. Γενικώς οι άνθρωποι ήταν φίλοι, κάνανε παρέα. Κατά σύμπτωση, η Μάρο Κοντού είχε διαδεχθεί και τον Νικήτα Κεκλαμάνη στην Βουλή ως επιλαχούσα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Αθηνών, της οποίας ήταν για πάρα πολλά χρόνια στέλεχος. Όταν ο Νικήτας Κεκλαμάνης μετακόμισε στις αρχές του 2007 στο Δημαρχείο της Αθήνας στην πλατεία Κοντζιά, ανέλαβε δήμαρχος αφού εξελέγει το 2006 και πήγε στη θέση του η Μάρο Κοντού. Εχθές λοιπόν στο αγαπημένο εστιατόριο της Μάρος Κοντού, στο Άγκορα Select, μαζεύτηκε η παρέα να κάνει το ξόδι και υλοποιώντας την τελευταία επιθυμία της αγαπημένης ηθοποιού, βάλανε ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο στη θέση της. Η Μάρο Κοντού ήταν δεινή καπνίστρια για όποιον δεν το γνώριζε. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως. Και έτσι εξεπλήρωσαν την τελευταία επιθυμία προς την φίλη τους. Καλό ταξίδι. Μια μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου, του ελληνικού κινηματογράφου. Μεγάλωσε πάρα πολύ όμορφα. Δεν άφησε το χρόνο να την δαμάσει. Είχε ένα πνεύμα και μια διάθεση έτσι αδάμαστα. Μια πραγματική κυρία, ντελικάτη, με φινές, πολύ ολοκληρωμένη φαινόταν και ήταν λογικά, η οποία έζησε τη ζωή της όπως την ήθελε, την περπάτησε, τη ρούφηξε και αποχαιρέτησε όρθια. Αυτό ήταν πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Της Αγίας Μαρίνας σήμερα. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες Μαρίνες, χρόνια πολλά στους φίλους. Καλημέρα στο Σάκη, που μου λέει χαμός γίνεται στην Ηλιούπολη με το πανηγύρι. Χαμός στην Ηλιούπολη, ποιο πανηγύρι? Της Αγία Μαρίνας. Έχει Αγία Μαρίνα βέβαια η Ηλιούπολη. Είδα δε στην Ηλιούπολη έκανε επανεμφάνιση προεβδομάδας ο Άρης ο Μουγκοπέτρος, ο κλαρινίστας που έχασε πέρσι το χέρι του από αυτό το βλάκα που του βάλε. Έχασε τα δάχτυλά του, όχι το χέρι του. Που του βάλε στο χέρι μια φωτοβολίδα. Την πήρε και αυτός τώρα εκείνη την ώρα, 4 ώρα το πρωί, τα πνεύματα έχουν χαλαρώσει κάπως. Λοιπόν, έκανε επανεμφάνιση ο άνθρωπος μετά την επέμβαση και το προσθετικό μέλος το οποίο του τοποθετήθηκε και φαίνεται ότι είναι πολύ λειτουργικό. Καλή ζωή να έχει ο άνθρωπος, γιατί είναι νέος άνθρωπος, παραγωγικός, δημιουργικός. Πολύ κρίμα θα ήταν αυτό να τον πάει πίσω. Φαίνεται όμως ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη θέληση για ζωή. Του ευχόμαστε να είναι γερός και δυνατός. Λοιπόν, ο Τάσος ο Τασκαλιρανιάν ρυθμίζει τους ήχους. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο, που έφτασα να μιλάω για τον εαυτό μου σε τρίτο πρόσωπο. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο, εν πάση περιπτώσει. Η Μαρία Καραουλάνη στην αρχή συνταξία της εκπομπής. Η Έλσα Ψαρίδη διευθύνει το κατάστημα. Και εδώ η Νίνα Ζαφυροπούλου βάζει ένα χεράκι και ένα ποδαράκι στη δημοσιογραφική υποστήρηξη. Εσείς στην παρέα μας, στο 212-214-800, στο owner.alpharadio989.gr που είναι το email μας και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Θέλω παρακαλώ κύριε Τάσο, όχι δεν θέλω, δεν θέλω τραγούδι, θέλω από μια κουβέντα θα σου πω, θέλω να βρεις λίγο τον Άδωνη με τον Τζουκαλά, αν είναι εύκολο. Ξέχασα να το πω. Τα λέμε όλα εδώ πέρα τώρα. Μπε σε ένα site, έχει κάνει Mars. Είναι καταπληκτικό. Ο Άδωνης είναι υπουργός, βουλευτής, σκηνοθέτης, ταξιθέτης. Από όλα. Δεν είναι καταπληκτικό. Τώρα, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις διώξεις και αρχιοθετήσεις από την κυρία Κοβέσενα και τους Έλληνες αγγελείς εδώ πέρα, εγώ έχω να πω δύο πράγματα. Και έχω να πω δύο πράγματα που αφορούν και την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Γιατί μεν κυβέρνηση δεν είναι ότι δεν έγινε και τίποτα. Να το πούμε και αυτό έτσι. Προφανώς, όταν καταλήγουν δύο κόμενοι από τους 13-4 και οι 4 για κάτι σπόρια για 2.000 ευρώ για ένα τηλεφώνημα για το ένα για το άλλο, προφανώς δεν είναι ότι είναι και αμεληταίο να έχεις 4 βουλευτές οι οποίοι ελέγχονται ποινικά. Θέλω να πω βέβαια, δεν είναι ότι και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ο Σενετάκης που πήρε τηλέφωνο, ο Μπουκόρος που πήρε τηλέφωνο, η Παπακώστα που έπαιρνε τηλέφωνο και έλεγε στον άλλον για τα βόδια. Άλλο, καλό βόδι και αυτή. Μην πω τώρα. Λοιπόν, θέλω να πω, μην τρελαθούμε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένας βουλευτής που έπαιρνε για ένα ρουσφέτη, γιατί εδώ θα εμφανιστούν όλοι οι άμμομοι οι οποίοι δεν έχουν πάρει ποτέ για ρουσφέτη. Νεοδημοκράτες, Πασόκοι, Σιριζέοι. Μην πω τώρα τι γίνεται με το ρουσφέτη. Μην πω τι γίνεται με το ρουσφέτη. Βγαίνουν τώρα οι Πασόκοι, οι Σιριζέοι, οι Ελασίτες, οι δεν ξέρω εγώ ποιοι. Λένε το ρουσφέτη, ο Γαλάζιος ο ΠΚΠ. Προφανώς είναι Γαλάζιος ο ΠΚΠ. Προφανώς έχει μια βαθιά γαλάζια διάσταση το σκάνδαλο. Το είπε νομίζω χτες με έναν τρόπο ο Θόδωρας ο Καράουλο, βουλευτής, που έχει γίνει αντάρτης τώρα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί πάει για περιφερειάρχης και δεν έχει τη στήριξη του κόμματος στην Κεντρική Μακεδονία. Είπε, λέει, στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχει η αίσθηση ότι ο ΠΚΠ έγινε για την Κρήτη. Προφανώς έγινε και για την Κρήτη. Στην Κρήτη έγινε τη μπίπ το μαγκάλι, συγγνώμη κιόλας. Τη μπίπ το μαγκάλι έγινε στην Κρήτη. Δήλωναν από το εθνικό απόθεμα όπου βρίσκαν τώρα. Είχε ο άλλος 10 ζώα, εμφάνιζε στο σύστημα 1.010 ζώα. Βέβαια η Κρήτη. Το είχε πει ο Βελόπουλος σωστά. Η Κρήτη ήταν Πασόκ, μετά γίναν ΣΥΡΙΖΑ και μετά γίναν Νέα Δημοκρατία. Πώς γίνονταν? Με τον Πικικίνη. Εκείνη το χρήμα. Εκείνη το η ψήφος. Τώρα, αυτό είναι το ένα που αφορά την κυβέρνηση, η οποία μην κάνει και την αθώα περιστερά. Από την άλλη, η αντιπολίτευση του Πασόκ προϊσταμένου, που το Πασόκ θα έπρεπε να έχει μικρότερο στόμα, γιατί είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ιστορικό στη Λαμογιά. Όταν έχει πάει φυλακή ο Άκης, όταν τραβοπαλιέται ο Γιάννος με τη θιά του από την Ιγυρία που του στέλνε λεφτά, με τον Αθανασόπουλο με το ελληνοποιημένο, με το καλαμπόκι από τη Σερβία, με τον Τζοβόλα, με τον... Άμα αρχίσω και λέω, αυτό είναι πτέρυγα του Κορυδαλού, δεν είναι κόμμα. Αλλά τώρα είναι σαν το νέο Πανιόνιο. Έχει πάρει καινούριο αφημείο ο Ανδρουλάκης με το Δουδονί και τον Τζουκαλά και τον Σπυρόπ. Όλοι φίλοι μου, όλοι. Καλά παιδιά. Και αυτούς δεν τους ξέρουν τους παλιούς. Δεν τους ξέρανε. Λοιπόν, όταν έχεις αυτό το ιστορικό, να είσαι πιο φιδωλός γενικά. Γιατί και ορθά θα σου πούν ότι κρεμάστηκαν στα μανταλάκια άνθρωποι. Ο Βαρτζόπουλος, ο Τσιάρας, ο Μηταράκης, ο Κεφαλογιάννης. Ξεχνάω τώρα. Ο Καραμανλής. Καλά. Εντάξει τώρα. Του Καραμανλή απλά περνάνε απ' έξω και του ρίχνουν και 5-6. Όλοι αυτοί αρχιοθετήθηκαν. Δεν είπε κανένας καμιά κουβέντα. Βγήκαν και είπαν, «Ω, είναι σκάνδαλο». Άμα του Καραμανλή, μόνο που δεν του χρέωσαν το φόνο του Καραϊσκάκη. Θέλω να δω, εν τω μεταξύ, να το πω και αυτό και πάω μετά στο Μάρς. Στο Μάρς που έγινε σήμερα το Προστάξιο 24. Ο Καραμανλής έχει για τα Τέμπη αναντήρητες πολιτικές ευθύνες. Για ποινικές δεν ξέρω, θα τα πει η δικαιοσύνη. Αναντήρητες πολιτικές ευθύνες. Για βαρδάτε αδέρφια, μη το δικαστικό συμβούλιο απαλλάξει τον Καραμανλή και δεν τον στείλει στο ειδικό δικαστήριο. Τι θα έχουν να λένε όλοι αυτοί, ειδικά αυτοί οι οποίοι πήγαιναν τον Καραμανλή για εσχάτη προδοσία και το Μητσοτάκη και όλους αυτούς. Λοιπόν, λίγη σοβαρότητα στα θέματα της δικαιοσύνης. Μιας και λέμε για σοβαρότητα, σήμερα το πρωί διασταύρωση γιγάντων, Άδωνης με Τσουκαλά στο Άξιον 24. Παρακαλώ.
1: Τι έφυγε ο Τσουκαλάς. Το καλό μας παιδί! Για βάλ την κάμερα εκεί.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Που μας έλεγε ότι έλεγα ψέματα ότι είχε ανανεωθεί για 5 χρόνια η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Και εγώ ήμουν ο ψεύτης που έλεγα ότι δεν είχε ανανεωθεί η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων και ο Τσουκαλάς ήταν φιλαλήθης και είναι και νομικός. και έλεγα εγώ ότι μόνο το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο έχει δικαίωμα.
2: Μικρόφωνο.
1: Για τώρα έχετε απαντήσει ποτέ, κύριε Τσουκαλάκη, αυτό. Έχετε απαντήσει που βρίζατε κάθε μέρα.
3: Ελάτε τώρα.
1: Γέλατε εδώ. Γέλατε εδώ. Γέλατε εδώ.
3: Μια που έγινε αναφορά. Γέλατε
1: εδώ.
3: Ελάτε.
2: Αν θέλει ο κόσμο.
1: Όχι, αν θέλει. Γιατί να μην θέλει. Πολιτικό είναι. Γιατί να μην θέλει.
2: Όχι, όχι. Κανένα.
1: Θέλω πάρα πολύ να μου το εξηγήσετε.
2: Κανένα, αλλά αν θέλετε.
3: Αν θέλετε.
2: Αν θέλετε.
3: Θέλετε.
4: Ευτή κανονικά. Πήγε κουβά.
5: Γιατί
4: δεν λέγατε κανένα, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, απειλές, διώξεις.
5: Εγώ έλεγα εδώ στο άξονα
4: τέσσερα δεν
5: ότι θα ασκήσει διώξεις σε 3 ως 4.
4: Παραπέφθηκαν 4 άτομα.
5: Είπα,
4: είστε η μόνη κυβέρνηση
5: και οι 11,
4: που πετάει καπνογόνα γιατί τους παραπέμπουν.
5: Είπα θα αθωωθούν και οι 11 και θα αθωωθούν. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχα πει δεν αντέχει να τους βάλει στο αρχείο και τους 11 γιατί θα ξεφτυλιστεί. Και τελικά θα παραπέμψει 3 ή 4. Εδώ στο άξονα έχουν πει αυτά.
4: Εγώ θυμάμαι να λέτε, Υπουργέ.
5: Πάμε τώρα στο μείζον.
4: Κανένα. Όχι, δεν ξέρω.
5: Εγώ
4: και σήμερα νόμιζα ότι θα έχετε.
5: Βγαίνατε
4: κρυφτεί.
5: Και με κατηγορούσατε ότι έλεγα ψέματα.
4: Λέγατε
5: ότι δεν έχει ανανεωθεί
4: ότι έχει ακυρωθεί.
5: Λέγατε ότι έχει ακυρωθεί.
4: Εγώ. Ακυρώθηκε. Ακυρώθηκε. Ακυρώθηκε.
5: Κύριε Πρωθυπουργέ. Ακυρώθηκε. Λέγατε
4: ότι είναι άκυρη.
5: Για 2 χρόνια.
4: Ότι είναι άκυρη ήδη. Σα έλεγα. Πού είναι το χαρτί που ακυρώθηκε. Τελικά επαναβεβαιώθηκε. Συνεχίζεται.
5: Όχι, δεν επιβεβαιώθηκε.
4: Όσο και αν δεν ήθελε.
5: Όχι, για 5 χρόνια είχε αποφασίσει η Κοβέση.
4: Δείτε την ανάπτυξη.
5: Για 2 έκανε ο Άριος Πάγος.
4: Θυμάμαι πολύ καλά.
5: Και πήγε η κυρία Κοβέση.
4: Θυμάμαι πολύ καλά την ανάρτησή σα. Δείξτε μου την ανάρτηση. Δείξτε μου την ανάρτηση.
5: Τη σύγκρουση Αρίου Πάγου Κοβέση.
4: Δεν υπάρχει σύγκρουση Αρίου Πάγου Κοβέση. Υπάρχει σύγκρουση Γεωργιάδη Δικαιοσύνη.
5: Δεν προσεύχει η Κοβέση.
4: Η σύγκρουση είναι Γεωργιάδη Δικαιοσύνη.
0: Καλοκαιράκι. Χαλαρά. Καλοκαιράκι 20 Ιουλίου, μπάνια, καύσωνα, σαραντάρια έρχονται. Αυτούς άμα τους άφηνες, άμα κάποια στιγμή δεν το κόβανε οι δημοσιογράφοι στο άξιο, θα κάθονταν εκεί πέρα. Μιας και μου θύμισε τώρα ο Γιάννης πάντως ωραίες στιγμές Πασόκ, μισό λεπτό να το παίξω και αυτό.
6: Ρώτησες και σίγουρα ότι για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε
0: όλοι. Για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι. Ο Γιάννος με τη θεία του. Η θεία από την Ιγυρία, όταν σου έρχεται email που σου λέει «Δώσε IBAN, στείλω λεφτά». Έτσι ήταν ο Γιάννος. Του στείλει θεία από την Ιγυρία 2 εκατομμύρια, τα κάνουμε. Να μην τα πάρει. Να μην τα πάρει. Ο Ανιψιός. Ας τώρα για Ανιψιούς έχουμε προβλήματα, τώρα είναι μια άλλη ιστορία. Ας μην επεκταθώ σε περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν είναι και... Κακή περίοδος τώρα είναι αυτή. Δεν... Μα μπλέκες εκεί που τα βουβάλια τσακώνονται. Το πιθανότερο σενάριο είναι θα γίνει σάντουιτς και επειδή σε 2 εβδομάδες παίρνω άδεια θέλω να διατηρήσω αυτό το απολώνιο κορμί που διαθέτω τέλος πάντων. Όπως έχετε καταλάβει με έχει πιάσει και εμένα η μαλακία σήμερα, είναι Παρασκευή. Φοράω και είναι και μεγάλο νούμερο, δεν βολεύει, οπότε άστο να πάει, άστο διάλειμμα.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του
12: Πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον κατάσταση.

0: 89. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επιστρέφουμε Αλφα Radio 989. Μου λέει η κυρία αγαπητού, λέει συγγνώμη, λέει, αλλά θέλει από χθες η τάδε να κρυφτεί. Μ' αρέσει που μου το στέλνετε με τρεις τελίτσες το θέλει η μπιπ να κρυφτεί. Γράφτε το, δεν πειράζει, δεν το διαβάσω. Θέλει η μπιπ να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Η παροιμία το λέει λάμπο ολόκληρο. Λάμπο που αρχιοθετήθηκε ο Τσιάρας, κυρία Γιάννα μου. Θα σας πω. Λάμπο γιατί χτες με κάνανε πολύ ωραίο τα κορίτσια στο μακιγιάζ στο Σταρ και έλαμψα το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Με είδα και εγώ μετά, ήμουνα λαμπερός υπό αυτή την έννοια. Καλημέρα στον. Στον Αστέρι λέει, ο τσακωμός Άδωνη Τσουκαλά είναι αμφισβητούμενος, παρακαλώ να επιληφθεί το ΒΑΡ. Κοίταξε, άμα είναι να επιληφθεί το ΒΑΡ όπως έχει επιληφθεί στο Μουντιάλ, άστο να δούμε ό,τι είδαμε, γιατί με Τσίπουρο και σωστό Μεζέ θα τα δω με άλλο μάτι. Ποια θα δω με άλλο μάτι, δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα όπως έχετε καταλάβει, πολύ πολιτικό ρεπορτάζ δεν υπάρχει για να πω. Πέρα από το σκέλος, να το πω και αυτό για να μην αφήσω εκκρεμότητες. Με την υπόθεση Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Στην υπόθεση Ευρωπαϊκής Αγγελίας είναι προφανές ότι πρέπει οι ελληνικές αρχές να έχουν το δέοντα σεβασμό σε έναν θεσμό στον οποίο. Να πάρουμε, κυρία Νίνα, τον κύριο Βαρτζόπουλο, παρακαλώ τώρα, γιατί είχε κάποια εκκρεμότητα. Το Δημήτρη Βαρτζόπουλο θα φιλοξενήσω πολύ λίγο. Πρέπει οι ελληνικές αρχές να έχουν το δέοντα σεβασμό. Από την άλλη, είναι προφανές ότι και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει βρει ότι μόνο σε αυτή τη χώρα εδώ πέρα έχουν τέτοια κάλυψη δημοσιογραφική, μηντιακή οι δραστηριότητές της. Οπότε, πού πηγαίνεις όταν πουλάς κάτι, εκεί που κόβει εισιτήρια το έργο. Άμα στην Ελλάδα κόβει εισιτήρια το έργο και σε έχουν θεά. Κυρία Κοβέση μου, η οποία βεβαίως οφείλω να πω ότι η γυναίκα αφυπηρετεί το επόμενο διάστημα και παραδίδει σε έναν Γερμανό τον κύριο Ρίτερ. Άμα σε έχουν θεά στην Ελλάδα θα πηγαίνεις να κάνεις δουλειά. Δεν λέω ότι κακώς κάνει, γιατί προφανώς υπάρχουν υποθέσεις οι οποίες πρέπει να διερευνηθούν. Όμως, μην κάνουμε και ότι δεν καταλαβαίνουμε, είμαστε όλοι αρκετά έμπειροι. Λοιπόν, καλημερίζω στην αλέγκριση τηλεφωνικής γραμμής τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Βαρτζόπουλο. Καλημέρα, κύριε Βαρτζόπουλο, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, κύριε Δημήτρη. Καλά είμαι, τώρα καλά είμαι.
1: Η υπόθεση του κύριου Βαρτζόπουλου πρέπει να πω ότι αρχιοθετήθηκε εχθές από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Να ρωτήσω, θέλετε να θυμίσετε με μια γραμμή ποια ήταν η υπόθεση που σας αφορούσε, κύριε Βαρτζόπουλε?
2: Έστειλα ένα SMS στον κύριο Μελά, ενημερώνοντάς τους για μια υπόθεση ενός μικρού θνωτών μεταβίβαση δικαιωμάτων. Και το λέω, γίνεται αυτό, Δημήτρη? Και αυτό θεωρήθηκε ότι ήταν ηθική αυτουργία για να γίνει δεκτή μια αίτηση η οποία ήταν κατά το κατηγορητήριο εκπρόδεσμος. Απεδείξει όμως, κύριε Ευγενήρη, ότι υπήρχε απόφαση το 2022 του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι όλες οι συγκεκριμένες αιτήσεις εκείνης της περίοδου είχαν γίνει δεκτές ή έπρεπε να γίνουν δεκτές, διότι υπήρχαν κάποια προβλήματα με το λογισμικό λόγω COVID και λόγω άλλων ειδικών συνθηκών. Αυτή την απόφαση έπρεπε να την βρω εγώ. Δεν έπρεπε να γίνει έρευνα συγκεκριμένα πριν παραπεμφθώ εγώ εντός του ΠΚΠ να δει η προανακριτική αρχή, η υπηρεσία η οποία ασκούσε την προανάκριση. Να δει η ισταμένη δικαιοσύνη εισαγγελία ότι υπήρχε τέτοια απόφαση, έπρεπε να την βρω εγώ μόνος μου.
1: Ναι. Άρα εσείς θεωρείτε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε κάποιο πολιτικό κίνητρο μετά από αυτήν την ιστορία που έγινε?
2: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς εδώ δεν είμαστε για να κρίνουμε προθέσεις. Εμείς εδώ είμαστε ως βουλευτές για να κρίνουμε αποτελέσματα. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο διαπίστωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας. Το ανώτατο δυνατό επίπεδο, ότι ο τρόπος λειτουργίας του Ελληνικού Τμήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας παρεμβαίνει στην ελληνική πολιτική ζωή. Αυτό το είπε ο κοινοβουλευτικός ανώτατος άρχων.
1: Κοιτάξτε, αν διερευνά και πολιτικά πρόσωπα, αναγκαστικά παρεμβαίνει.
2: Αντιλαμβάνεστε, και εγώ ήθελα να σας κάνω το επίσης, επειδή είστε έμπειρος δημοσιογράφος, δύο απλές ερωτήσεις.
1: Ναι.
2: Μία είναι η εξής.
1: Ναι.
2: Είναι δυνατόν, εγώ σαν υφυπουργός. Ερχόμουν 10-15 τηλέφωνα βουλευτών άλλων κομμάτων την εβδομάδα για θέματα της εκλογής στις περιφέρειες και προσωπικά ζητήματα. Δίκαια όλα. Τα περισσότερα πολύ λογικά, όλα δίκαια.
1: Ωραία, okay.
2: Και προσπαθούσαμε να λύσουμε. Άλλα λύνονται, άλλα δεν λύνονται, όπως ξέρω. Λοιπόν, είναι δυνατόν.

0: Για ένα χρόνο, ολόκληρο χρόνο, τον κύριο Μελάνη τον έπαιρναν μόνο βουλευτές Νέα Δημοκρατία. Πώς το βλέπετε αυτό?
1: Όχι, το θεωρώ εντελώς απίθανο. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Εγώ, μπράβο. Άρα κάποιος.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να διοικεί τον οργανισμό ο οποίος διαχειρίζεται τις αγροτικές επιχορηγήσεις και να μην τον παίρνουν να τον παίρνουν και οι 300, αν όχι και οι 300, τουλάχιστον όλοι οι βουλευτές όλων των κομμάτων από τους αγροτικούς νομούς. Το θεωρώ εντελώς παράλογο.
0: Όπως το λέτε. Λοιπόν, είναι δυνατόν λοιπόν εξ αυτό να έχουν παρανομήσει μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας? Έτσι λοιπόν τώρα πρέπει να αυτή η αξιολόγηση, δεν πρέπει να διερευνηθεί? Και όλα αυτά για ποιο λόγο? Για να αποτρέψουμε τέτοιες επαναλήψεις τέτοιων φαινομένων στο μέλλον.
1: Εντάξει, σου λέει όμως ότι οι βουλευτές της πλειοψηφίας έχουν πάντα προνομιακή πρόσβαση σε περίοδο δικής τους διακυβέρνησης, στους διοικητές των οργανισμών.
0: Δεν λέγω τίποτα διαφορετικό, κύριε Δημήτρη. Εκείνο το οποίο λέγω είναι, εγώ θέλω να ξέρω σε ποιο στάδιο και από ποιους έγινε αυτή η αξιολόγηση.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Δεν έχω δικαίωμα να το γνωρίζω αυτό εδώ θεσμικός.
1: Μπορείτε να προσφύγετε. Εσείς μπορείτε να προσφύγετε εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Όχι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσφύγω εγώ νομικός. Εγώ δεν είμαι πολίτης απλός ο οποίος προσφέρω στη δικαιοσύνη. Εγώ είμαι εντολοδόχος του ελληνικού λαού, είμαι βουλευτής. Είσαι από την κοινοβουλευτική μου ομάδα και από τον Πρωθυπουργό μου και από την κυβέρνηση να υπάρξουν συγκεκριμένες δράσεις, συντεταγμένες και θεσμικές για να αποδεχθούν στο μέλλον τέτοια ζητήματα. Όπως και κάτι άλλο το οποίο θέλω να θέσω. Και το πήρε αυτό το επικοινωνικό εκπρόσωπο. Όταν ήρθε η κατηγορία στη Βουλή, είχαμε δύο κακουργήματα. Δύο κακουργήματα. Και είχαμε και μία υποτιθεμένη ζημία ενός εκατομμυρίου πλάς. Και μετά, με μία απλή παρέμβαση μία υπαλλήλου, η οποία ήταν επαρκώς τεχνικός και επιμελώς προετοιμασμένη, τη κυρία Τικεροπούλου και μπράβο τη, όλα αυτά εξυφανίστησαν. Τα κακουργήματα γίνανε επιμελήματα και η ζημία περιορίστηκε στο 1/10. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει εφόσον κανείς είχε ακολουθήσει μια due diligence διαδικασία, επιμελή διαδικασία, σε πρώτερο στάδιο πριν διασυρθούν οι υπολήψεις?
1: Λένε κύκλοι της εισαγγελίας ότι έπρεπε να ασκηθούν οι διώξεις, μάλλον έπρεπε να διαβιβαστεί η δικογραφία για να τρέξουν οι διαδικασίες και να προλάβουν τον κίνδυνο της παραγραφής. Και ότι μετά, εντάξει, αφού ενσωματώθηκε και η έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου.
0: Δηλαδή, τότε αυτοί δεν κάνανε 5 χρόνια τίποτε, φταίει ο ειδικός υποπτός. Δεν έχω να είχαν όμορφη στάδιο, γιατί δεν τα κάνανε αυτά.
1: Καλά, γιατί προφανώς η αξιολόγηση έγινε σχετικά πρόσφατα, δεν έγινε τώρα, δεν ξέρω.
0: Είχε και διάγκη σκηνική και με προσυγγελία. Οι κλοπές γίνανε πριν από 5 χρόνια. Μετά 5 χρόνια η εισαγγελία εφίστατο, τι έκανε.
1: Ναι, δεν έχω άποψη γιατί χρειάστηκε τόσο χρόνο.
0: Γι' αυτό σας λέγω, για να αποφύγουμε λοιπόν όλα αυτά τα θέματα και για να διερευνήσουμε γιατί ως αποτέλεσμα προέκυψε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, θα πρέπει να υπάρξουν θεσμικοί έλεγχοι για τον τρόπο λειτουργίας του ελληνικού τμήματος της ελληνικής εισαγγελίας.
1: Ποιος θεσμικός έλεγχος? Ποιος θεσμικός
0: έλεγχος? Δεν εννοώ την επάρκεια των εισαγγελικών λειτουργών. Όχι, ναι. Εννοώ τον τρόπο λειτουργίας.
1: Μα ποιος θεσμικός έλεγχος να υπάρξει από τη στιγμή που δεν εμπλέκεται η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση έχει συνομολογήσει τη συμμετοχή της χώρας μας στο θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τελείωσε αυτό.
0: Με συγχωρείτε κύριε Ευγενίδη, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Διότι πέραν από τους 10 εισαγγελείς και την γραμματιακή τους υποστήριξη, η οποία είναι ελληνικής φύσεως, υπάρχουν και εμπλεκόμενες υπηρεσίες και εμπειρογνώμονες και προανακριτικές
1: διαδικασίες. Οικονομική αστυνομία κλπ.
0: Οικονομική αστυνομία κτλ. Ποια είναι η φύση της συνεργασίας αυτών? Σε ποιο στάδιο εμπλέκονται οι εισαγγελείς? Αυτό θέλω να ξέρω εγώ.
1: Τι να σας πω, ας πούμε, να σας πω κάτι τώρα με όλο το σεβασμό. Για την αξιολόγηση της δικής σας της υπόθεσης, στο αρχικό στάδιο, εγώ καταλαβαίνω ότι τη βασική έρευνα την είχε κάνει η οικονομική αστυνομία. Άρα μπορείτε να απευθυνθείτε και στην οικονομική αστυνομία και να ρωτήσετε ποιος σκίτζης έβγαλε εμένα ότι κάνει ζημιά 100.000 στο δημόσιο. 100.000,
0: εγώ λοιπόν σας λέγω ότι με συγκεκριμένη πρότασή μου την Δευτέρα στην ελληνική ομάδα, την οποία δεν μπορώ να την πω τώρα. Λοιπόν, θα ζητήσω συγκροτημένες δράσεις της ελληνικής πολιτείας για να υπάρξει θεσμική διαλεύκαση του τι συμβαίνει, έτσι ώστε να προληφθεί στο μέλλον μια αντίστοιχη υπόθεση με θεσμικές παρεμβάσεις στο ελληνικό δίκαιο και στον ελληνικό τρόπο λειτουργίας. Διότι, όπως ξέρετε, η εισαγγελία έχει ένα καταστατικό βάσει της regulation που δημιούργησε, αλλά συνεργάζεται υποχρεωτικώς με ελληνικές υπηρεσίες, ακολουθεί το ελληνικό δίκαιο, υπάρχει και δυνατότητα παραλλήλων καθηκόντων των Ευρωπαίων εισαγγελίων με την ελληνική δικαιοσύνη. Κατά συνέπεια, υπάρχουν συγκεκριμένες δυνατότητες παρεμβάσεως της ελληνικής πολιτείας θεσμικώς στον τρόπο λειτουργίας του ελληνικού τμήματος και αυτές πρέπει να τις εξετάσουμε επισταμμένως.
1: Λοιπόν, το κρατώ αυτό. Θα περιμένω με ενδιαφέρον να πληροφορηθώ εκ των υστέρων την τοποθέτησή σας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας το απόγευμα της Δευτέρας και του προφήτη Ηλία. Μεγάλη χάρη του. Και θα έχει ενδιαφέρον, νομίζω, να το ξανασυζητήσουμε. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ κύριε Βαρτζόπουλε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ενδιαφέρον αυτό. Γιατί ο κύριος Βαρτζόπουλος δεν μιλάει για προσφυγή, για τη λειτουργία του θεσμού εν συνόλο. Μιλάει για θεσμικές παρεμβάσεις για να έχει μεγαλύτερο έλεγχο στην πραγματικότητα το κράτος επί του πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που λειτουργεί επί ελληνικού εδάφους. Να σας πω πάντως τώρα κάτι. Να πω το εξής. Αν ήμουν κι εγώ Βαρτζόπουλος ή ο κάθε Βαρτζόπουλος που το όνομά μου έπαιζε πηχιαίως ως λαμόγιο και μετά η αρχιοθέτηση παίζει λίγο σονσόν και πιο κάτω, και εγώ κάπως έτσι θα το χειριζόμουν. Και επειδή έχει τύχει να το δω αυτό και με νεοδημοκράτες και με σιριζαίους και με πασόκους, πράγματι, όταν αισθάνεσαι ότι είσαι βαλόμενος πανταχώθεν και στο τέλος δεν αποδεικνύεται αυτό το οποίο σε προδικαστικό βαθμό εικάζεται, λες, κάτσε ρε αδερφέ, εγώ ξεφτυλίστηκα. Γι' αυτό δεν θα έρθει κάποιος να αναλάβει μια ευθύνη. Ανθρωπίνως το καταλαβαίνω. Πολιτικά είναι μια άλλη συζήτηση. Θα τη δούμε βεβαίως και αυτή. Διάλειμμα, επιστρέφω σε πολύ λίγο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Μου λέει ο Κυριάκος, λέει μην αγχώνεσαι, λέει αγαπητέ, όλα είναι ζάχαρη στη Νέα Δημοκρατία. 16% μετά το κόμμα Σαμαρά. Θα φαγωθούν μεταξύ τους οι αφισοκολλητές σε κανένα μήνα. Να ρωτήσω κάτι τώρα έτσι από περιέργεια. Εγώ από πολιτικά δεν πολύ σκαμπάζω. Δηλαδή, άμα πάρει 16% η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα Σαμαρά πόσο θα πάρει, 15? Καθίστε ρε παιδιά λίγο. Για να μην ακούμε διάφορες wild ερμηνείες, προφανώς το κόμμα Σαμαρά τη Νέα Δημοκρατία θα τη ζωρίσει πάρα πολύ, διότι θα λειτουργήσει ως υποδοχέας για δυσαρεστημένους παραδοσιακούς δεξιούς, οι οποίοι σου λένε κάτι άλλο θέλουμε να ψηφίσουμε εκτός από το Μητσοτάκη. Α, θα πάρει 8 η Νέα Δημοκρατία. Α, θα πάρει 8 ο Σαμαράς θα πάρει. 16 και 8, 24. Δηλαδή, τι θα πάρει ο Σαμαράς, θα πάρει μόνο νυν ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία πήρε 40 εκλογές. Άρα 16 και 8, 24. Το άλλο 16 που πάει. 17 μάλλον. Να σου άκου Κυριάκο, μην γράφεις μηνύματα γρήγορα. Βάλε κάτω τα μαθηματικά ένα τευτέρι και ξαναέλα εκεί κατά τις 12 παρά με μια πιο ολοκληρωμένη πρόταση, θα έλεγα εγώ. Γιατί αυτά είναι μαθηματικά του κόλλου. Τώρα αυτά είναι όπως πήγαινα εγώ 7 χρονών και μου δίναν ρέστα οι γονείς μου, ξέρω εγώ, ένα δεκάρικο και τα γύρναγα τα ρέστα λίγο περίεργα. Ή εγώ είχα κλέψει ή με είχε κλέψει ο ψιλικατζής. Κάτι είχε συμβεί πάντως. Το δεκάρικο ήταν ατόφιο και εγώ έφερα λάθος ρέστα. Να είμαστε συνεννοημένοι. Γιατί να πάρει 8 ο Σαμαράς και 16 η Νέα Δημοκρατία. Δεν βγαίνει το νούμερο από το 41%. Να μου πεις ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει 27 και ο Σαμαράς θα πάρει 8. Το ακούω. Το ακούω, μια χαρά το ακούω αυτό. Θα τον θυμηθώ τον Οκτώβριο. Εντάξει, άστο Κυριάκο. Αδερφέ, καλά μπάνια. Άστο, δεν κάνουμε την ίδια δουλειά εδώ πέρα. Εγώ κάνω την εκπομπή, εσύ ακούς την εκπομπή. Το διάβασα, πάμε παρακάτω τώρα τη ζωή μας. Ο Σαμαράς θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, είναι προφανές αυτό. Γι' αυτό όλο το σύστημα είναι στα καρφιά με το Σαμαρά, δεν είναι αστεία τα πράγματα. Προφανώς. Επίσης ο Σαμαράς είναι αρκετά παλιός για να μην τζιμπήσει από διάφορες παγίδες τύπου Νικήτα. Ότι τύπου τελειώνει η στεγματική αναθεώρηση και άμα τελειώσει ο Μητσοτάκη μπορεί να κάνει τη Βουλή ό,τι θέλει. Ένας λόγος υπάρχει για να πάει ο Μητσοτάκη σε πρόορες εκλογές. Και θυμηθείτε το αυτό που λέω εγώ εδώ. Σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου. Η επαναφορά του πολέμου. Αν ο κύριος Τραμπ συνεχίσει αυτή τη ρότα με το Ιράν, αντιλαμβανόμενος ότι οι διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά δεν πηγαίνουν πουθενά. Παρένθεση, θυμίζω ότι αυτό το πλαίσιο των 60 ημερών κατάπαυση πυρός που δεν τηρείται στην πραγματικότητα. Αλλά εντάξει, δεν έχουμε και γενικευμένες επιχειρήσεις, ας πούμε. Αυτό ολοκληρώνεται τέλος Αυγούστου. Αν ο κύριος Τραμπ συνεχίσει, και αυτό επηρεάζει και τις τιμές του πετρελαίου και την διεθνή αβεβαιότητα κλπ. Και αν δεν πάει και καλά στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, άρα μία ή άλλη χαμένος είναι, μπορεί το πράγμα να ξεφύγει κι άλλο. Άρα να μπούμε σε έναν χειμώνα πολεμικό, που χειμώνας πολεμικός τι σημαίνει πάρα πολύ απλά, πληθωρισμός. Μεγάλη αβεβαιότητα στις αγορές, μεγάλη αναταραχή στις αγορές, νέες αυξήσεις τιμών στα καύσιμα και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Και τότε θα μείνει η συμφωνία του Θεοδωρικάκου με τα σούπερ μάρκετ στα χαρτιά και η συμφωνία με τα διηλυστήρια στα χαρτιά, γιατί θα είναι τέτοια η πρέσα των διεθνών τιμών που το πράγμα θα φεύγει πάλι από τον έλεγχο των οργανωμένων και θα πηγαίνουμε πάλι σε ειδικές καταστάσεις και θα πρέπει να αξιολογήσουμε νέα δεδομένα κλπ. Τότε ναι, είναι πιθανό ο κύριος Μητσοτάκης να σκεφτεί εκεί στο τέλος του Αυγούστου που θα γυρίζουμε όλοι από τις διακοπές και θα ετοιμάζονται για τη νέα σχολική χρονιά τα παιδιά να πει κοιτάξτε πάμε σε εκλογές τέλος Σεπτεμβρίου, καθαρές λύσεις να μας πει ο ελληνικός λαός πώς θέλει να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση που διαμορφώνεται. Ποιος θέλει να είναι στο τιμόνι, εγώ που έχω εμπειρία, που απαντάω το τριψήφιο από το ένα από το άλλο, ή ο Τσίπρας με όποιον άλλον και μια περίεργη κατάσταση, να τεθούν τα διλήμματα καθαρά, ο ελληνικός λαός με τη σοφία που τον διακατέχει να απαντήσει και να προχωρήσουμε. Η άλλη με ρωτάει που βρήκα το 41%. Ακούστε κυρία μου,
ακούστε με, λέει, άλλοι μαθηματικοί τύποι, όλοι εδώ είναι εκλογολόγοι. Να το πω και αυτό και πάω στο τραγούδι γιατί χάνω τον ιρμό μου. Η Νέα Δημοκρατία πήρε 41% το 2023. Για να πάρει η Νέα Δημοκρατία 16 που έλεγε ο μαθηματικός προηγουμένος, πρέπει ένα 24% αυτών που ψήφισαν, όχι ένα 24%, πρέπει το 24% του όλου ποσοστού της Νέας Δημοκρατίας να πάει κάπου αλλού. Πού θα είναι αυτό? Ο Σαμαράς? Ο Βελόπουλος? Η Λατινοπούλου? Ο Τσίπρας? Το Πασόκ? Στο νούμερο που έλεγε ο σύντροφος Κυριάκος προηγουμένως να πάρει Νέα Δημοκρατία 16 και ο Σαμαράς 8, αυτό μας αφήνει. Είμαι παρουσιαστής, φίλε, ειδής διαβάζω. Είσαι άσχετος, φίλε, δεν ξέρεις τι. Δεν είμαι παρουσιαστής, αγόρι μου. Δημοσιογράφος είμαι. Είσαι άσχετος. Πάμε παρακάτω. Ειδής διαβάζω. Δεν διαβάζω ειδήσεις. Κάνω ρεπορτάζ πάρα πολλά χρόνια. Κάνω συνεντεύξεις. Δεν είμαι αναγνώστης οτοκιού. Λοιπόν. Και δεν θα τσακωθώ 17 Ιουλίου, Παρασκευή. Έχω και δουλειά να κάνω, έχω και εφημερίδα να κλείσω σήμερα. Λοιπόν, για να ολοκληρώσω το συλλογισμό μου, το 40 για να σπάσει σε πολλά μικρά κομμάτια μπορεί να γίνει, δεν είναι απίθανο. Αλλά πρέπει η Νέα Δημοκρατία να πάρει 16, ο Τσίπρας να πάρει, ξέρω εγώ, 20. Το Πασόκ πρέπει επίσης να πάρει ένα αξιοπρεπές ποσοστό. Σημαίνει, άμα πάρει 16 η Νέα Δημοκρατία, ότι και πολλοί κεντρώοι θα πάνε να ψηφίσουν κάτι άλλο. Τι είναι το άλλο? Ή Τσίπρα ή Πασόκ. Τσίπρα δεν το κόβω ιδιαίτερα. Βέβαια, εντάξει, θα μου πεις. Πασόκ πιο πιθανό θα το έβλεπα. Αλλά τα νούμερα δεν βγαίνουν κατά αυτόν τον τρόπο. Άρα η στάθμιση προφανώς και γίνεται και με το... Καλά, προφανώς και γίνεται και με το 41%. Λοιπόν, πάμε τραγούδι και πανέρχομαι.

0: εμένα.
1: Μου γράφει ο φίλος ο Παπ, λέει καλημέρα. Νομίζω ότι οι οπαδοί του Σαμαρά έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Οι περισσότεροι έχουν πάει Βελόπουλο ή Λατινοπούλου. Θα κλέψει λίγο από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θα ανακατέψει τα μικρά κόμματα. Κοιτάξτε, ο Σαμαράς προφανώς. Θα συμβεί αυτό που λέτε, προφανώς θα ανακατέψει τα μικρά κόμματα. Άμα τη εμφανίσει του κύριου Σαμαρά, ο κύριος Βελόπουλος είναι πολύ δύσκολο να είναι στο 9-10. Θα σκουπίσει την κυρία Λατινοπούλου, είναι απίθανο. Δεν γίνεται. Και Λατινοπούλου και Σαμαρά είναι πάρα πολύ. Γι' αυτό και η κυρία Λατινοπούλου θα τεθεί προς στρατηγικών διλημάτων πριν από την κάλπη με κάποιον, ή θα πάει αυτόνομα και θα κινδυνεύσει να βγει εκτός Βουλής, είτε σε πρώτες σε δεύτερες εκλογές, ή θα πρέπει να ντυλάρει με κάποιον. Έχουν γίνει και χειρότερες κολοτούμπες στη ζωή. Δεν είναι. Μπορεί να ντυλάρει με τον κύριο Σαμαρά. Άμα ήμουν η Λατινοπούλου, μια χαρά ντυλ θα έκανα με τον Σαμαρά. Αρκεί βέβαια αυτό το κόμμα να μακροημέρευε κάπως, γιατί ο Σαμαράς στην πραγματικότητα κάποτε θα επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία με άλλον αρχηγό. Σιγά μην κάνει κόμμα ο Σαμαράς να το διατηρεί μέχρι τα 90 του. Καλά να είναι ο άνθρωπος, γερός και δυνατός. Με άλλον αρχηγό, πιο δεξιόστροφο ας πούμε, γιατί να μην γυρίσει ο κύριος Σαμαράς. Δεν είμαι σίγουρος ότι το δεχτούν όλοι πολύ εύκολα, άμα έχει φύγει δύο φορές και έχει κάνει δύο φορές κόμμα. Πιστεύω ότι μπορεί να τον περιμένει στην πόρτα η κυρία Μπακογιάννη εκεί με το όπλο. Αλλά δεν ξέρω. Μια εικασία κάνω. Θα ανακατέψει γενικώς το σύνολο του χώρου στα δεξιά. Και τη νίκη μπορεί να σκουπίσει. Θα πάρει γενικώς ένα ετερόκλητο κοινό ο κύριος Σαμαράς. Θα φτιάξει έναν πόλο. Τώρα αν αυτό θα είναι 5, 6, 7, 8 μπορεί να είναι ό,τι είναι. Ξέρω εγώ. Έχει ο κύριος Σαμαράς ένα δίκτυο ανθρώπων ανά την Ελλάδα. Έχει μετρηθεί στην κάλπη ο Σαμαράς και στην εσωκομματική και στην εθνική. Εντάξει, δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Λοιπόν, να πω ότι η Alpha Bank στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας πολιτισμός για όλους στηρίζει μια ιστορική στιγμή για τον ελληνικό πολιτισμό, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του το αρχαίο θέατρο Επιδαύρου φιλοξενεί παράσταση πλήρως προσβάσιμη και σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, δηλαδή με προβλήματα όρασης και ακοής. Είναι η παράσταση Τροάδες του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου, σε παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου. Οι Τροάδες παρουσιάζονται στις 31 Ιουλίου από έναν μεικτό θίασο ηθοποιών με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή της ομάδας Εν Δυνάμει, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και ισότιμη θεατρική εμπειρία για όλους. Μια ιστορική στιγμή για το θέατρο της Επιδαύρου, για τον θεσμό του Επιδαύριου Θεάτρου και για το φεστιβάλ. Αυτή η κίνηση συμπερίληψης των συνανθρώπων μας με αναπηρία και θερμά συγχαρητήρια στην Alpha Bank και στο φεστιβάλ και βεβαίως και στην κυρία Ευθυμίου, τη σκηνοθέτη της παράστασης, που υλοποιούν αυτό το όραμα. Πάμε σε πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω να είμαστε λίγο πιο χαλαρά μετά, μιλήσουμε για Μουντιάλ, διότι τελειώνει. Είχαμε και εμείς κάτι να βλέπουμε τώρα, αλλά την Κυριακή γράφεται φινάλε σε έναν ισπανόφωνο τελικό, Ισπανία versus Αργεντινή. Θα τα συζητήσουμε όλα με τον διευθυντή του Αθλέτικο, τον Αντώνη Σαούλη, που θα είναι μαζί μας σε πολύ λίγο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σα. 2-12-12-14-800 το τηλεφωνικό μα κέντρο. Όνερ, παπάκι, αλφαradio 989.gr. Το mail 6-9-47-9-89-9-89 το Viber. Καλημερίζω στην αλέκριση τηλεφωνική γραμμή τον Αντώνη Σαούλη, το διευθυντή του αθλέτικο.gr. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Έχει πρόβλεψη για την Κυριακή?
1: Τώρα δεν έχω καταλάβει τώρα αν ο Ιχολίπτης είναι φαν της Αργεντινής ή εσύ.
0: Εντάξει, εγώ είμαι φαν της Γερμανίας, οπότε είμαι εκτός συζήτησης εδώ και τρεις φάσεις, ας πούμε. Δεν έχω, ναι, δεν έχω προτίμηση. Εκτιμώ πολύ το παιχνίδι της Ισπανίας, αυτό το πολύ compact, πολύ ωραία ομάδα είναι. Άλλη Ισπανία από αυτό που είχαμε συνηθίσει. Η Αργεντινή είναι πιο φαντεζή, βέβαια έχει πάει και σμπροχτή, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, μέχρι να κάνει αυτό που έκανε, που το έκανε πράγματι, γιατί αυτοκτόνησε η Αγγλία, ανέβηκε ο Τούχελ στον έκτο και έπεσε κάτω με το κεφάλι. Το σπρόξιμο πήγαινε σύννεφο. Δεν έχω προτίμηση.
1: Κοίτα, να είμαστε. Δεν πολύ διαφωνώ σε αυτό που λες περί σπρόξηματος. Η αλήθεια είναι ότι αν το δούμε λίγο από πιο πίσω και πιο αντικειμενικά, η αλήθεια είναι ότι η Αργεντινή είχε ένα πολύ εύκολο μονοπάτι, θα πω εγώ. Δεν θα πω τώρα να σχολιάσουμε.
0: Σε χάσαμε.
1: Και...
0: για πες.
1: Ναι, λέω ότι είχε ένα πολύ εύκολο μονοπάτι η Αργεντινή από την αρχή του Μουντιάλ, που ο στόχος ήταν απλά να τερματίσει πρώτη στον όμιλο. Το κατάφερε, μετά είχε πολύ εύκολο μονοπάτι μέχρι τα ημιτελικά που βρήκε όντως στην Αγγλία. Και εγώ πίστευα ότι στον πρώτο δύσκολο η Αργεντινή θα βγει εκτός διοργάνωσης, γιατί δεν έχει την ομάδα να φτάσει μέχρι εκεί τελικά που έφτασε, και μπράβο της.
0: Okay.
1: Οπότε ναι, πίστευα ότι οι Άγγλοι θα τους βγάλουν εκτός. Δεν τους έβγαλαν. Και η αλήθεια είναι δεν τους έβγαλαν γιατί φταίει το κακό το κεφάλι των Άγγλων και όχι τίποτα άλλο.
0: Τίποτα, για κανέναν άλλο λόγο. Μόνοι τους το χάσαν το παιχνίδι.
1: Ισχύει. Οπότε θα δούμε έναν, νομίζω, τελικό με ξεκάθαρο φαβορί στα μάτια μου. Ναι, μεν η Αργεντινή είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ναι, μεν έχει τον καλύτερο ποδοσφαιριστή στον κόσμο όλων των εποχών. Κάποιοι το πιστεύουν, κάποιοι όχι. Έχουν το πάθος, έχουν το never give up mentality. Άρα νομίζω είναι πολύ ξεκάθαρο φαβορί, αν το δούμε καθαρά ποδοσφαιρικά, η Ισπανία. Η Ισπανία, θυμίζω, είναι πρωταθλητές Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Απέκτησαν πολύ εύκολα την καλύτερη, δεν θα πω ομάδα, μάλλον την πιο ταλαντούχα ομάδα, κρίνοντας από πριν από το Μουντιάλ, λέγοντας ότι αυτοί οι Γάλλοι από τη μέση και μπροστά δεν παίζονται. Τελικά παίζονται αν δεν έχουν την μπάλα. Και επειδή νομίζω ότι η Αργεντινή δεν θα έχει ούτε αυτή την μπάλα με την Ισπανία, άρα δεν θα φτάσει πολύ εύκολα στα πόδια του Μέση για να κάνει ό,τι μπορεί να δημιουργήσει ο Μέση. Νομίζω ότι η Ισπανία θα είναι ένα πολύ ξεκάθαρο φαβορί στα μάτια μου την Κυριακή.
0: Με είχε φωνάξει ένα ανταγωνιστικό δικό σας site κάποια στιγμή σε αρχές του Μουντιάλ. Να κάνουμε ένα βιντεάκι από αυτά που λες, το πρώτο Μουντιάλ που θυμάσαι και το ένα και το άλλο. Μου είπανε ποιους βλέπετε να κερδίζουν. Είπα την Ισπανία και μετά, βλέποντας πώς εξελισσόταν το τουρνουά, λέω πω άστο, δεν παίζουν και πολύ καλά. Έχουν πάρει και δύο μάτς στο τέλος. Άστο, μην το πολύ αναπαράξουμε, γιατί θα λένε πάλι ότι έπεσα έξω σε εκτιμήσει. Αλλά έτσι όπως έχει πάει το πράγμα, πραγματικά είναι η μόνη ομάδα η οποία αδρανοποίησε εντελώς τη Γαλλία, η οποία ήταν τέρατα της φύσεως οι παίκτες, ας πούμε.
1: Ισχύει. Το τρομερό, ξέρεις, είναι ένα τρομερό fun fact, ότι στον τελικό θα δούμε δύο ομάδες που δεν μπόρεσαν να νικήσουν στα 90 λεπτά το πράσινο ακροτήρι.
0: Α, ναι, δεν είχα βάλει αυτή την παράμετρο. Σωστό και αυτό.
1: Είναι τρομερό fun fact ότι είναι οι δύο ομάδες που δεν μπόρεσαν να νικήσουν το πράσινο ακροτήρι στα 90 λεπτά.
0: Σωστό. Είχε φέρει χ η Ισπανία στη φάση των ομίλων.
1: Το 0-0 που λέγαμε ότι τελικά μήπως, ναι, δεν είναι πρώτο φαβορή η Ισπανία, γιατί θυμίζω ότι όλες οι συστηματικές πριν αρχίσει το Μουντιάλ είχαν πρώτο φαβορή την Ισπανία και δεύτερο τη Γαλλία.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά το 0-0 με το πράσινο ακροτήρι είναι με όπαρε, παιδιά, η Ισπανία.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα για κάτσα να μιλήσουμε και λίγο για το Μουντιάλ ως φαινόμενο και ως εισπρακτικό φαινόμενο. Τώρα ακούω τον κύριο Ινφαντίνο της FIFA να λέει ότι θα σκεφτούν, επειδή πήγε καλά με τις 48 ομάδες και εμπορικά και ως θέαμα, την επέκταση κι άλλο, να βάλουν 64 ομάδες στη φάση των ομίλων. Μήπως το τραβάμε λίγο.
1: Αυτό υπάρχει τρομερό παρασκήνιο για στο πες. Κομμάτι αυτό. Είναι ένα κομμάτι του Ινφαντίνο που προφανώς θέλει να μείνει όσο δυνατόν περισσότερο στη FIFA. Παρασκηνιακά γνωρίζουμε και σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις και σε Ολυμπιακούς Αγώνες και σε παγκόσμια κύπελα πώς γίνονται οι αναθέσεις σε χώρες για μια διοργάνωση, μια τόσο μεγάλη διοργάνωση. Προφανώς
0: πέφτει το κασέρι.
1: Πολλά, πάρα πολλά χρήματα από πίσω για να πείσει ομοσπονδίες. Ποιες ομοσπονδίες θα είναι με το μέρος του στις επόμενες εκλογές και όλα τα σχετικά. Εδώ το παρασκήνιο ποιο είναι? θυμίζω για όσους δεν γνωρίζουν ότι το επόμενο Μουντιάλ θα διεξαχθεί σε τρεις χώρες, σε δύο Ηπείρους και τελικά θα γίνει σε τρεις Ηπείρους γιατί κλείνει 100 χρόνια το παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, η απόφαση στην αρχή είναι Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο. Αυτές θα είναι οι τρεις χώρες που θα διοργανώσουν το επόμενο Μουντιάλ. Όμως, επειδή κλείνουμε 100 χρόνια παγκόσμιο κύπελο το 2030, θα γίνουν τα πρώτα τρία παιχνίδια στη Νότια Αμερική. Ουρουγουάη, Παραγουάη και δεν θυμάμαι και ποια είναι η τρίτη χώρα.
0: Ό,τι να είναι.
1: Ναι. Εκεί όμως λοιπόν βρέθηκε το πάτημα από τη Νότια Αμερική ότι ρε παιδιά, είμαστε λίγο αδικημένοι για το επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Μόνο τρία μάτσα διοργανώσουμε εμείς. Μήπως να αυξηθούν οι ομάδες, να κάνουμε περισσότερους αγώνες εμείς εδώ στη Νότια Αμερική. Ο Ινφαντίνο προφανώς δεν είναι του όχι σε μια φάση που θέλει να αυξήσει και να μεγαλώσει τη θέση του και την επιρροή του στη FIFA. Οπότε γι' αυτό έχει θέσει και πολύ ανοιχτά το κομμάτι του να δούμε άμεσα το 2030 64 ομάδες από 48. Οπότε καταλαβαίνεις τι Μουντιάλ θα δούμε εάν επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο σε τρεις Ηπείρους.
0: Πόσο θα διαρκεί πρώτα απ' όλα. Πόσο θα διαρκεί, λέω πρώτα.
1: Είναι, τα logistics είναι άπειρα.
0: Ναι, μα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η ιστορία αυτή από όλες τις απόψεις και από άποψη μεταφορών, από άποψη οργανωτικής, από άποψη τηλεοπτικής προβολής. Δηλαδή η Ευρώπη είναι εντελώς ανάποδα από τη Λατινική Αμερική σε ζώνη ώρας.
1: Ισχύει. Κοίτα, το φετινό Μουντιάλ ήταν ένα πολύ καλό πείραμα για όλους και για τη FIFA και για τα εμπορικά έσοδα που πραγματικά έχουν εκτοξευθεί.
0: Νομίζω πάντως ότι εμπορικά πέτυχαν το στόχο τους, για να είμαστε δίκαιοι.
1: 100%. Ακόμα και τηλεοπτικά θα πω εγώ ότι κατάφεραν μη σκεφτόμενοι τους παίχτες και το θέαμα που εν τέλει θα σου πούν ότι κοίτα να δεις, εμείς μετά το Μουντιάλ του 70 έχουμε το Μουντιάλ με τα περισσότερα γκολ σε μέσο όρο.
0: Για να είμαστε δίκαιοι, το θέαμα δεν ήταν κακό. Προφανώς είναι σκασμένοι
1: ρυθμό,
0: οι παίκτες.
1: Σωστά, σε ρυθμό ήταν πολύ κάτω το αναμενόμενο. Δηλαδή βλέπουμε πολλά μάτς που το παίζουν περπατητό οι παίκτες.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι κιόλας. Πλέον οι παίκτες, ειδικά στην Ευρώπη, όταν παίζουν σε κορυφαίες ομάδες οι οποίες περπατούν πολύ και στις μεγάλες διασυλλογικές, στις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όταν καταλήγει ο παίκτης να παίζει 60 και 70 παιχνίδια τη χρονιά, Skype είναι ανθρώπινο.
1: 100%.
0: Δηλαδή πόσο να γίνει να παίξει και Μουντιάλ και μετά σε δύο χρόνια να παίξει και Ευρωπαϊκό και να παίξει στο ενδιάμεσο και Nations League και φιλικά με τις εθνικές. Έβλεπα νομίζω τον Τιμπό Κουρτουά, τον τερματοφύλακα του Βελγίου, που λέει θέλω να κάνω ένα διάλειμμα από την εθνική και αν με θέλει η εθνική μου και πάλι το 28 για το Euro, εγώ εδώ είμαι. Πόσο να παίξει ο άλλος. Και αυτός είναι τερματοφύλακας τώρα, έτσι.
1: Ναι. Πάντως, για να επιστρέψω σε αυτό που έλεγες, νομίζω ότι είναι ένα πετυχημένο πείραμα το φετινό Μουντιάλ σε ό,τι έχει να κάνει με τη διοργανώτρια αρχή. Ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι θα είναι πολύ ικανοποιημένοι στη FIFA με τα έσοδα, τα εισιτήρια και το τι κάνανε στο κομμάτι του Μουντιάλ. Νομίζω ότι πάει να γίνει το football soccer όμως. Δηλαδή, και αυτό που λέγανε πριν αρχίσει το Μουντιάλ, ότι πάμε να δούμε ένα ποδόσφαιρο με τέσσερις περιόδους.
0: Ναι. Με τα cooling breaks τα οποία.
1: Σωστά. Κοροϊδευτικά το λέγανε για το κομμάτι του NBA ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό οι Αμερικάνοι το κάνουν αυτό για να αυξήσουν και το θέαμα και το πόσο παρακολουθεί ο άλλος ένα Μουντιάλ. Δηλαδή από εμάς να το πάρουμε εκεί που πίστευα εγώ ότι θα δούμε ένα μάτς που maximum να κρατήσει 2 ώρες κρατάει πολύ περισσότερο και με τις καθυστερήσεις και με το cooling break και με το... Εδώ θα δούμε τώρα ημίχρονο μισή ώρα στον τελικό.
0: Α, θα έχει μισή ώρα ημίχρονο.
1: Ναι, θα είναι.
0: Για να έχει μεγάλο halftime show.
1: Σωστά.
0: Τι τραγουδάνε?
1: Ξανά Σακύρα. Έχουν ανακοινώσει πολύ κόσμο.
0: Ρέμο δεν έχει.
1: Ρέμο, όχι, θα μείνουμε εδώ για Ρέμο.
0: Κρίμα.
1: Έχουμε σούπερ καπελάδα για Ρέμο.
0: Ακυρώθηκε και το Νάμος, μαλακία. Ναι, sorry, μου φύγει. Συγγνώμη.
1: Πρώτη νέτο για halftime show Ρέμο.
0: Κοίταξε, το Super Cup πότε είναι? 12 Αυγούστου.
1: Στην αρχή της σεζόν.
0: Με Θέμη Αδαμαντίδη μας βλέπω. Δεν μας βλέπω για παραπάνω. Άντε μια Κατερίνα Λιόλιου η οποία πηγαίνει παντού τώρα. Δεν είναι. Και στον Εστόριο.
1: Όχι,
0: και...
1: μια χαρά είμαστε. Ούτε μισή ώρα ούτε παραπάνω.
0: Όλα καλά. Λοιπόν, να ξεκουραστείτε κι εσείς, γιατί κι εσείς έχετε τιλτάρει και οι αθλητικοί μετά από αυτή την σεζόν. Να περάσετε ωραία. Σας παρακολουθούμε.
1: Είναι προβληματικά, Γιώργο μου. Τι έχουμε να βάλουμε δύο ομάδες στο Champions League και πόσες ομάδες σε Europa και
0: τέτοια. Πήγαινε, αγόρι μου, τώρα διακοπές εκεί πέρα. Άσε τα προκριματικά. Θα παίξει τώρα ο Ραστόντερ του Παναθηναϊκού με την Πάξη. Την πώς τη λέω. Ελπίζω μόνο να μην είναι η τηλεοπτική μετάδοση σαν αυτό το φιλικό της Rapid Vienna. Θύμισε ωραίες εποχές τηλεόραση δεκαετίας του 90 που μετέδιδε ο Σταύρος Τσόχος με το τηλέφωνο από του διαόλου το κέρατο. Α, το μην γίνω κακός τώρα, δεν πειράζει. Γεια σου, Αντώνη μου. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ. Αυτά τα κάνω για να γίνομαι εγώ κακός, να μην γίνεις εσύ κακός. Σε προστατεύω αν δεν το έχεις καταλάβει.
1: Προφανώς,
0: γεια σου, Αντώνη μου, ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου εδώ. Θα δούμε Black Coffee.
2: Πάντως Μουντιάλ δεν θα δω σίγουρα, αφού δεν θα έχει το ρέμο. Δεν γίνεται.
0: Ναι, σωστό, εσύ είσαι και του ποιοτικού.
2: Ναι. Λοιπόν,
0: καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι, καλό υπόλοιπο. Η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου εδώ. Ο Γιάννης ο Τριάντης αμέσως μετά. Βάλει αυτός Black Coffee άμα είναι. Εμείς θα είμαστε μαζί την άλλη εβδομάδα 10 με 12. Με ξέρεις την Τρίτη που θα λείπω γιατί έχω μια υποχρέωση. Δευτέρα πάντως θα είμαι εδώ. Γεια σας, καλό υπόλοιπο.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν οι καθυστέρησεις για τους οδηγούς στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στο εξοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά και στην Αττική Οδό στις εξόδους Γελαμία. Πλήθος κόσμου αποχαιρετά τη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Τον επικίδιο εκφωνεί ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος επί σειρά ετών υπήρξε στενός φίλος της Μάρος Κοντού. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που οδήγησαν στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για τον νεαρό στον οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο, είχε δώσει τα κλειδιά του διαμερίσματος. Στο μεταξύ στη Βάγια Νέστορα αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του State Department για την επάνωδο της πολιτικής τρομοκρατίας. Μία 72χρονη γυναίκα εκτελέστηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Ρούμπιο. Κατέρευσε το παραμύθι του γαλάζιου σκανδάλου που κάποιοι έστησαν, τόνισε στον Alfa Radio 989 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Δούκου, με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αρχιοθέτηση των υποθέσεων που αφορούσαν σε 9 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Για τους 4 βουλευτές, τους οποίους απαγγέλθηκαν κατηγορίες και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης, επισήμανε ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, ενώ γνωστοποίησε ότι θα είναι κανονικά υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές. Μιλώντας στον σταθμό μας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, του οποίου η υπόθεση αρχιοθετήθηκε, υποστήριξε ότι θα πρέπει να υπάρξουν θεσμικοί έλεγχοι του τρόπου λειτουργίας του ελληνικού τμήματος της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, η οποία υποστήριξε ότι παρεμβαίνει στην ελληνική πολιτική ζωή. Ο κ. Βαρτζόπουλος έθεσε ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο που αξιολογούνται οι τηλεφωνικές επικοινωνίες πολιτικών προσώπων και διερωτήθηκε γιατί στη συγκεκριμένη υπόθεση εμφανίζονται μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Συνεχίζεται το μαζικό κύμα αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Την ανεξαρτητοποίησή τους ανακοίνωσαν ο Διονύσης Καλαματιανός και η Όλγα Γεροβασίλη. Είχε προηγηθεί σχετική ανακοίνωση από τον βουλευτή Μιλτιάδη Ζαμπάρα, ενώ την παραίτησή του υπέβαλε και ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 11 βουλευτές. Στις 3 το μεσημέρι συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία του Κόμματος για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί αύριο. Αναμένεται και η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας με διεκδικητές τη Ρένα Δώρου και τον Παύλο Πολάκη. Ένας 66χρονος τραυματίστηκε μετά από επίθεση σκύλου έξω από φούρνο στα Βρυλίσια το πρωί. Το σκυλί που είχε δέσει η 48χρονη ιδιοκτήτριά του και κατάφερε να λυθεί, επιτέθηκε και στον σκύλο του 66χρονου με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς με τραύματα σε χέρι, μυρό, ομοπλάτη και γόνατο, ενώ η ιδιοκτήτρια του σκύλου συνελήφθη για επικίνδυνες σωματικές βλάβες και ζωοκτονία. Νέα επίθεση εναντίον τάνκερ καταγράφηκε στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Παρακολούθησης της Ναυσιπλοείας, δεξαμενόπλοιο επλήγει από άγνωστο βλήμα, ενώ έπλεε περίπου 19 ναυτικά μίλια ανατολικά της πόλης Χασάπ του Ομάν. 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 400 τραυματίστηκαν από αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν από τις 22 Ιουνίου, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Υγείας. Για έκτη συνεχόμενη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν κύμα επιθέσεων στο Ιράν, ενώ με ντρόουνς και πυράβλους σε Κουβέιτ και Κατάρ απάντησε η Τεχεράνη. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν 2 γέφυρες, ένα σιδηροδρομικό σταθμό και ένα αεροδρόμιο στο νότιο τμήμα του Ιράν. Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Στα 84 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent. Τα 79 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.
2: Στην Πειραιώς, είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Γενικά έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 32 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι στα υπηρετικά, κυρίως τα ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές και μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.

Γεια και χαρά σας, ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο, υπεύθυνος για τα λόγια και τις μουσικές επιλογές, μαζί σας μέχρι τη μία. Η ομάδα μας, ο Ρέστης Παπάς, ρυθμιστής των ήχων, η Νίνα Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στο ρόλο της, διεύθυνση σύνταξης, εσείς, 212-212-4800, αν θέλετε να τηλεφωνήσετε και να πείτε οτιδήποτε. Το mail oneirpapaki@alpharadio989.gr και ο αριθμός του Viber 6947-989-989. Παρασκευή σήμερα και άντε να βγούμε έξω από τα ακαθόδη φυλώματα της καθημερινότητας, τα ζόρια και το σκοτεινό της βλέμμα. Να χαρούμε, βρε αδερφέ, τον Ιούλιο και τα καλοκαίρια που μας περιμένουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι παρακάμπτουμε την καθημερινότητα και τον αγώνα της πλειονότητος και την αγωνία της, αν όχι για επιβίωση, για καλύτερη ζωή και των παιδιών μας κυρίως. Σήμερα, στις 12:20 θα έχουμε, όπως κάθε Παρασκευή, τον Γιώργο Τράπαλη, είναι πολιτικός αναλυτής της Good Affairs, να συζητήσουμε για τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και το σκηνικό που διαμορφώνεται στην καρδιά του Θέρους. Και δεν θα είναι αυτό, δεν θα είναι το ίδιο, νομίζω, εικάζω, το φθινόπωρο. Εκεί θα διαμορφωθούν με άλλες δυναμικές. Υπάρχει η Θεσσαλονίκη του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, οι εξορμήσεις των κομμάτων, νέων και παλιών. Τότε θα δούμε να λαγαρίζουν τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, στις 12:30 θα μιλήσουμε με την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Να δούμε τι θα μας πούν και αυτοί από την πλευρά της, από την πλευρά τους. Τα υπόλοιπα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την άσκηση δίωξης στους τέσσερις τα είπαμε χθες. Δεν είναι ούτε να πανηγυρίζει η κυβέρνηση, γιατί είναι τέσσερις άνθρωποι που πάνε στο δικαστήριο, αλλά ούτε και να ξεχνά η αντιπολίτευση ότι τα κακουργήματα έγιναν πλημελήματα. Μπορεί να υπάρξει, κατά τη γνώμη μου, μια νυφάλια και στιβαρή τοποθέτηση και από τις δύο πλευρές που δεν φαίνεται. Τέλος πάντων, νομίζω ότι το κριτήριο του συκοφαντημένου ελληνικού λαού τον συκοφαντούν πάρα πολύ, ότι τι ψήφισε τη μία φορά, τι ψήφισε την άλλη, και βέβαια όταν τους συμφέρει στους πολιτικούς αλλά και σε εμάς τους δημοσιογράφους, τον υμνούμε τον ελληνικό λαό. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε ότι σαν σήμερα το 1959 πέθανε η Billie Holiday, αυτή η υπέροχη jazz, και το 1936 ο Φράνκο ξεκίνησε το κίνημα εναντίον της εκλεγμένης προοδευτικής αριστερής κυβέρνησης της Ισπανίας και είχαμε τον εμφύλιο μέχρι το 1939.

Αυτές είναι οι κιθάρες του Μανόλο Σανλούκαρ. Και να σας πω κάτι που είναι ιστορικά αποδεδειγμένο. Όταν ξεκίνησε το κίνημα του Φράνκο για την ανατροπή της κυβερνήσεως, συνασπίστηκαν οι δημοκρατικοί και είχαν βοήθεια από διάφορες χώρες, πήγαν και από τη χώρα μας να πολεμήσουν στο πλευρό των δημοκρατικών εναντίον του επίδοξου φασίστα του Φράνκο, ο οποίος είχε τη βοήθεια σχεδόν όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Αλλά υπήρξε ένα παράδοξο. Ποιο ήταν αυτό? Ο Μποδοσάκης, που είχε πολύ καλά εργοστάσια με αμυντικά όπλα, πούλαγε όπλα στους δημοκρατικούς, ενώ στην Ελλάδα είχαμε το Μεταξά. Και αυτό ήταν παράδοξο. Τότε οι Γερμανοί και οι Εγγλέζοι παραπονέθηκαν στο Μεταξά και του είπαν, πώς επιτρέπεις στον Ποδοσάκη να δίνει στους δημοκρατικούς και όχι στο Φράνκο και τα λοιπά. Και τους είπε ο Μεταξάς, αυτά είναι καταγεγραμμένα επαναλαμβάνω, τους είπε ότι κοιτάξτε, η πατρίδα μου έχει ανάγκη από λεφτά και ο Ποδοσάκης φέρνει λεφτά γιατί πουλάει πάρα πολλά όπλα. Τέλος πάντων, υπήρξε ένας συμβιβασμός μετά από πιέσεις και άρχισε ο Ποδοσάκης να δίνει και στους δημοκρατικούς και στο Φράνκο.

Ομολογώ ότι δεν έχω καμία όρεξη να σχολιάσω τα του ΣΥΡΙΖΑ. Συμβαίνει αυτό που έχουμε παρατηρήσει βδομάδες τώρα, να φεύγει ένας-ένας και είναι κουραστικό να το επαναλαμβάνεις. Δηλαδή, αυτοί οι κύριοι και οι κυρίες παρέμεναν σε ένα κόμμα ψηφίζοντας αυτό το κόμμα να διαλυθεί και να πάνε όλα τα στελέχη στον Τσίπρα. Αυτό είναι ύβρις. Αυτή η συμπεριφορά συνιστά ύβριν. Και δυστυχώς υπάρχουν και σοβαρά άτομα εκεί μέσα, αλλά το διέπραξαν και είχε δίκιο αυτός ο Άνισος Πολάκης όταν τους είχε καταγγείλει και τον Φάμελο και τους υπόλοιπους. Βέβαια, όπως είπαμε και χθες, και το διαπιστώνουν πολλοί, δεν αποκλείεται να έχουμε νέο σχίσμα μεταξύ Πολάκη και Δούρου και τα λοιπά. Είναι μια διαδικασία, δεν ξέρω. Ας το δουν οι ίδιοι και κυρίως να φουγκραστούν τι λένε οι άνθρωποι έξω στην αγορά.

0: Λοιπόν, σαν σήμερα επίσης το 1926 γεννήθηκε ένας από τους αγαπημένους μου Έλληνες ποιητές, ο Νίκος Καρούζος. Προς το τέλος της εκπομπής θα ακούσουμε τη φωνή του και θα πούμε πέντε πράγματα παραπάνω. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε το τέλος του Μουντιάλ την Κυριακή, Ισπανία-Αργεντινή, και ειλικρινά δεν μπορώ να πάρω, γιατί αγαπώ και την Ισπανία και την Αργεντινή. Θα δούμε τι θα συμβεί. Αλλά μιας και είναι και Παρασκευή, να ακούσουμε κάποια τραγούδια παραπάνω. Μαζί μας ένα άσπρο περιστέρι με την Δήμητρα Γαλάνη.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Προλάβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο Ακάλτσουρ Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, Πεσμαζόβιτος. More.com, artinfo.gr. Ρομαντικά.
5: Τι κοιτάς πρόταση με κοπέλα.
6: Τα μάτια.
4: Απρόβλεπτα.
7: Δεν φοράς παντελόνι.
4: Αστεία.
5: Έπρεπε να είχα πιει.
4: Επικά.
7: Ετοιμάσου γάμο, παιδιά, ξέρεις.
8: Μη κάνω.
4: First Dates. Κάθε απόγευμα στις 5 παρατέταρτο στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον Γιώργο Τράπαλη. Είναι πολιτικός αναλυτής της Good Affairs και κάθε Παρασκευή είναι μαζί μας ο φίλος Γιώργος Τράπαλης. Σε καλωσορίζω για μια ακόμη φορά στην εκπομπή μου, Γιώργο.
10: Να είσαι καλά, Γιάννη. Και άλλο καλό καιρό να έχουμε κιόλας. Πώς είσαι?
9: Θαυμάσια. Είναι Ιούλιος και το απολαμβάνω.
10: Χαίρομαι.
9: Ομολογώ. Λοιπόν, θα έχουμε κι άλλες δημοσκοπήσεις από εδώ και πέρα ή αυτές ήταν οι τελευταίες? Λοιπόν, θα έχουμε κι άλλες δημοσκοπήσεις από εδώ και πέρα ή αυτές ήταν οι τελευταίες?
10: Το κομμάτι των...

0: μακριά, στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες, στα Ιόνια. Λέμε καθαρά το πολύ απλό και πρακτικό. Τα άτομα τα οποία υπάρχουν δεν είναι, όχι απλά δεν είναι απαραίτητα από αυτές τις περιοχές, κυρίως δεν είναι από αυτές τις περιοχές.
1: Δηλαδή, αυτό δεν το καταλαβαίνω όμως. Δεν έχουν εκεί που πάνε, δεν κουβαλάνε και τα προβλήματα και τις πεπιθήσεις τους, τις πολιτικές προτιμήσεις.
0: Τις πεπιθήσεις όμως τις τοπικές. Δηλαδή, για παράδειγμα, σε όλο αυτό το κομμάτι της στάθμισης, είναι τελείως διαφορετικό να ρωτάμε ανθρώπους οι οποίοι είναι στα Δωδεκάνησα, για παράδειγμα, στη Ρόδο των 100.000 που ψηφίζουν, αν για παράδειγμα σε ένα πενταήμερο ή μια εβδομάδα είναι το υπερδιπλάσιο το οποίο προέρχεται από άλλες περιοχές υπόλοιπης Ελλάδας, καταλαβαίνουμε ότι το δείγμα μπορεί να έχει θέματα και ζητήματα πολύ διαφορετικά. Τα οποία αλλάζουν το δείγμα τη δημοτοληψία της Ρόδου, για παράδειγμα. Και αυτό συμβαίνει σε κάθε νησί.
1: Ένα λεπτό. Ένας δημοσκόπος θα ρωτήσει με τον τρόπο που γίνεται η έρευνα έναν Ροδίτη τι θα ψηφίσει. Και θα ρωτήσει και έναν Αθηναίο ή έναν Αντολακαρνάνα που είναι στη Ρόδο για τις διακοπές του, θα ρωτήσει το ίδιο.
0: Να σε προλάβω, να το κάνω πιο απλό. Ναι. Αν για παράδειγμα από τα Δωδεκάνησα θα πρέπει να πάρουμε για παράδειγμα το 3% του συνολικού δείγματος, αν σε αυτό το 3%, δηλαδή πολύ απλά στα 1000 άτομα, έστω ότι τα 30 είναι από τα Δωδεκάνησα, αν για παράδειγμα αυτά τα 30, τα 15 δεν είναι ο Δωδεκανήσι, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικό όσον αφορά την αποτύπωση των Δωδεκανήσων στην πανελλαδική έρευνα.
1: Μπράβο. Διότι σε δευτερογενές αλλά όχι ίσονος σημασίας επίπεδο βλέπουμε και ποια είναι η δυναμική, ας πούμε, των κομμάτων αναπεριοχή, ενώ τώρα νοθεύεται κατά κάποιο τρόπο εξ αντικειμένου. Σε αυτό συμφωνώ.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, μάλιστα, πού τα είχαμε αφήσει την προηγούμενη φορά? Τα είχαμε αφήσει στο πρώτος δεύτερος που φαίνεται να παγιώνεται, Νέα Δημοκρατία δηλαδή και Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, και έχω την αίσθηση και από αυτά που διαβάζω από τις δημοσκοπήσεις αλλά και τα δικά μου τηλεφωνήματα σε διάφορες περιοχές που έχω γνωστούς και φίλους, ότι βρίσκεται το κόμμα της κυρίας Καριστιανού σε συνεχή πτώση.
0: Για την ακρίβεια, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, με την όποια επισφάλεια την οποία έχουμε τονίσει σε κάθε περίπτωση και εντονίζουμε συνέχεια μέχρι να φτάσουμε σε εκλογές, είναι ένα κόμμα το οποίο έκανε το πρώτο μπαμ με την εμφάνιση του προσώπου. Το πρόσωπο, ξέρετε, υπάρχει και στον Αλέξη Τσίπρα ή μπορεί να υπάρξει στον Αντώνη Σαμαράδη ανάλογα σχέση με το υπόλοιπο κόμμα, αλλά εκεί υπάρχουν παλαιοί μηχανισμοί, λειτουργία κόμματος και ξέρει ο καθένας και την ιδεολογική θέση του κάθε κόμματος και θα εμφανιστούν και άτομα. Για την κυρία Καριστιανού αυτό δεν ισχύει. Ξέρουμε ότι υπάρχει η ίδια και δευτερευόντως ελάχιστοι οι οποίοι εκφράζουν τις θέσεις της και οι οποίες ο καθένας εκφράζει και διαφορετικές θέσεις. Και το ζήτημα είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχει το rebound της δημοσιότητας μετά από την εμφάνιση του κόμματος.
1: Από την ιδρυτική διακήρυξη, ναι.
0: Ξαναλέω όμως αυτό καλύτερα να περιμένουμε όταν θα μπούμε σε καθαρά προεκλογική διαδικασία, εκεί αν θα γίνει υπενθύμηση των παλαιών πολύ υψηλών ποσοστών θετικής αναγνωρισμότητας κυρίας Καριστιανού ή τελικά όλο αυτό ήταν μια φούσκα η οποία έσκασε.
1: Αν μου επιτρέπεις, έχω εκφράσει αρκετές φορές τη γνώμη μου. Δεν έχω την καλύτερη γνώμη και για την κυρία Καριστιανού και για την Ελπίδα. Αυτό είναι όμως άλλης τάξεως. Έχω την αίσθηση ότι θα είναι μεγαλύτερο το ποσοστό από αυτό που της δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, έχω την αίσθηση, επαναλαμβάνω, ότι αυτή η γκρίζα ζώνη η λεγόμενη, από εκεί θα πάρει κάποια ποσοστά η κυρία Καριστιανού.
0: Εάν υπάρξει μεγαλύτερο ποσοστό κόσμου το οποίο θα πάει να ψηφίσει, η συμμετοχή θα είναι το πιο σημαντικό exit poll για την κυρία Καριστιανού. Δηλαδή, είναι δεδομένο ότι αν έχουμε μια πρώτη τάση μέχρι να πάει να ψηφίσει ο κόσμος, ενώ και χωρίς να έχουμε ανοίξει κάλπες, ανάλογα με τη συμμετοχή θα μπορούμε να προβλέπουμε αν η κυρία Καριστιανού θα κοιτάζει προς τα πάνω από τον μέσο όρο που έχει τότε ή προς τα κάτω.
1: Σωστά. Και για το κόμμα Σαμαρά, αυτό που ξέρω, που πρόκειται για ρεπορτάζ, όχι για ερμηνεία δική μου, είναι ότι σε πάρα πολλά σημεία της χώρας έχουν γίνει επαφές και με τον ίδιο τον κύριο Σαμαρά και με τους ανθρώπους του και μάλιστα είναι έτοιμοι και υποψήφοι σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή κινείται όλος ο μηχανισμός του κυρίου Σαμαρά. Δεν ξέρω
0: είναι
1: όμως,
0: λογικό νομίζω.
1: Λογικό είναι και αναπόφευκτο. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο και ποιο θα είναι το

0: Σωστό, που θα αφαιρέσει από τα μικρότερα κόμματα και κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία. Κυρίως εννοώ, δεν ξέρω αν θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό από εκεί.
1: Σίγουρα πάντως, με την επανεμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά την προηγούμενη Κυριακή, με το περίφημο TikTok, ναι, έγινε και μία αύξηση. Θα δούμε αν είναι στιγμιαία, ναι, ή αν είναι η παγιωθή των ποσοστών του ενδεχόμενου κόμματος του κυρίου Σαμαρά. Αυτό που ξέρουμε με σιγουριά είναι ότι ο Αντώνης Σαμαράς, αυτό το ενδεχόμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, σε ποσοστό περίπου 2 τρίτα θα πάρει ψηφοφόρους από τη Νέα Δημοκρατία, απόλυτα λογικό, από τη Νέα Δημοκρατία των βουλευτικών εκλογών,
0: ναι, ναι,
1: ότι περίπου 1 στους 10 ψηφοφόρου της Νέας Δημοκρατίας των βουλευτικών εκλογών έχουν ισχυρή βεβαιότητα ότι θα τον ψηφίσουν, άρα περίπου 4 μονάδες, yeah, και πρέπει να δούμε πρώτον αν αυτές τις 4 μονάδες μπορεί να τις κρατήσει και δεύτερον αν μπορεί πιθανά να έχει μια δυναμική που μπορεί να τα αυξήσει. Αυτό είναι θέμα προσωπικής στρατηγικής, θέμα γενικότερης εικόνας του κόμματος, δηλαδή να μην εμφανιστεί αυτό το κόμμα, όπως είπε η κυρία Μπακογιάννη, σαν ένα κόμμα γυνάτη, αλλά να εμφανιστεί, για παράδειγμα, και λέω τις δύο τάσεις, δηλαδή και την αντί-Σαμαρά και την υπέρ-Σαμαρά, ή την υπέρ-Σαμαρά τάση, να δείξει ότι είναι ένα κόμμα το οποίο θα υπερασπιστεί τις παραδοσιακές αρχές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες κατά τον ίδιο αυτή τη στιγμή δεν υπερασπίζονται σωστά από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και κάτι τελευταίο από την πλευρά μου, οι πληροφορίες είναι έγκυρες, ότι πέρα από τα εθνικά θέματα που είναι το βασικό πεδίο αναφοράς του κ. Σαμαρά εδώ και αρκετά χρόνια, και οι βολές εναντίον της σημερινής Νέας Δημοκρατίας, πέρα από αυτά θα παρουσιάσει τώρα τμηματικά όλο μαζί και ένα αναλυτικό οικονομικό πρόγραμμα. Αυτό μαθαίνω, δεν είναι στον αέρα, δεν διαβάζω, είναι έγκυρη πληροφορία.
1: Νομίζω ότι είναι και αυτό πολύ καλογικό. Εκεί θα κινηθούμε, σε ένα καλοκαίρι που σιγά σιγά είναι αυτό που θα πάρει το κομμάτι της πρωτοκαθεδρίας των κινήσεων, ακόμα και στις απαντήσεις του κόσμου. Ενώ Σεπτεμβρίου νομίζω ότι όλοι ετοιμάζονται για κάτι που είναι πια σαν μια αυτοκληρούμενη προφητεία. Είτε μιλάμε για πολύ κοντινή εκλογική διαδικασία, είτε πιο μακρινή.
0: Μάλιστα. Θα σε έχουμε εδώ την επόμενη Παρασκευή, γιατί εμείς θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους του μηνός.
1: Όσο υπάρχει στην εκπομπή, θα είμαι και εγώ με μεγάλη μου χαρά.
0: Εντάξει, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, Γιάννη μου.
0: Για ήταν χαρά. Ο Γιώργος Τράπαλης, πολιτικός αναλυτής της Good Affairs. Ακούμε το σηματάκι και μετά θα υποδεχτούμε την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης στο μικρόφωνο και αναμονή της κυρίας Αντωνοπούλου. Να πω κάτι, μιας και έγινε αναφορά στον κύριο Ραγκούση, ο οποίος παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει μεγάλη σημασία, αλλά να σας το πω, όταν ήταν υπουργός είχα ασκήσει αυστηρή κριτική σε ό,τι αφορά τα πεπραγμένα του, ειδικά στο θέμα των ταξιτζίδων κτλ. Εν τούτης, ο Γιάννης Ραγκούσης μέσα στο χρόνο παρουσίασε κάτι που προσωπικά με εξέπληξε θετικά. Είναι ο μόνος ο οποίος έθεσε θέμα από αττικοποίησης. Δηλαδή δεν αντέχει ούτε η Αττική ούτε η Ελλάδα αυτό το βάρος να δίνονται σχεδόν όλα τα χρήματα από προγράμματα και από τον προϋπολογισμό για έργα στην πρωτεύουσα και πρέπει να πάνε νέοι άνθρωποι με συγκεκριμένο πρόγραμμα όπως το παρουσίασε. Το είχαμε παρουσιάσει και από εδώ. Αυτά για να αποδώσουμε τα το Κέσαρο στο Κέσαρι και ήδη έχουμε στη γραμμή μας την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Σας ευχαριστώ για την αποδοχή της προσκλήσεως, κυρία Αντωνοπούλου.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Το ραδιόφωνο μου αρέσει πάντα πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Ομολογώ θα αρχίσω με κάτι αρνητικό που σας αφορά, που έχω επισημάνει εγώ.
1: Ναι.
0: Έτσι γίνονται οι καλές κουβέντες, νομίζω.
1: Ναι.
0: Ένα βράδυ, δεν θυμάμαι αν ήταν στην εκπομπή του Χατζή ή σε κάποια άλλη εκπομπή. Είχατε...
1: Δεν έχω βγει στο κύριο Χατζή ποτέ.
0: Οπότε μάλλον σε μια άλλη ήταν.
1: Ναι.
0: Και ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους γιατί δεν θυμάμαι. Έχουν περάσει γύρω στις 10 μέρες. Και σας ρώτησαν για τον πρωτογενή τομέα. Τι θα κάνει το κόμμα σας. Και το μόνο που είχατε πει, που είχα συγκρατήσει, είναι ότι για τα λοιπάσματα τα δωρεάν. Ο πρωτογενής τομέας.
1: Δεν είχα πει δωρεάν λοιπάσματα.
0: Όχι δωρεάν. Ότι θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση το κόμμα σας στον τομέα των λοιπασμάτων, αλλά η συνολική τοποθέτησή σας για το θέμα αυτό μου φάνηκε μη επαρκής. Ίσως δεν έχουν διαμορφωθεί ακόμα οι θέσεις.
1: Ίσως να μην είχα επαρκή τηλεοπτικό χρόνο και επειδή θυμάμαι ακριβώς τη συζήτηση, γιατί την επαναφέρω συνέχεια και συνέχεια.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει μία στρεβλή εικόνα ότι η Ελλάδα δεν έχει πρόγραμμα. Έχουμε πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα για την ακρίβεια, το οποίο εκεί πέρα εντάχθηκε και ο πρωτογενής τομέας. Γιατί για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα της ακρίβειας, πρέπει να υπάρχουν βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα. Αυτό λέμε το πρόγραμμά μας. Στα μέσο και μάκρο, λοιπόν, τι λέμε,
0: ναι.
1: Ότι για να λυθεί το πρόβλημα της ακρίβειας, πρέπει να ενισχυθεί ο αγροτικός τομέας και δι, εκεί πέρα είχε μπει το ερώτημα,
0: ναι.
1: Το είχα θέσει εγώ δηλαδή, μου το είχαν θέσει καν.
0: Ναι.
1: Τι πρέπει να ενισχυθεί, η αυτάρκεια. Να ενισχυθεί δηλαδή η αυτάρκεια της χώρας, όχι μόνο στα βασικά γεωργικά προϊόντα, αλλά και στην κτηνοτροφία θα έλεγα, την οποία την έχουμε παραμελήσει και μάλιστα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ μπήκε και στην πρώτη γραμμή με αρνητικό τρόπο. Μπήκε μπροστά δηλαδή με έναν τρόπο σκανδάλου και όχι με έναν τρόπο πώς θα την ενισχύσουμε και πώς θα ξαναέρθει την κτηνοτροφία, άρα και όλα τα κτηνοτροφικά προϊόντα, γάλα, τα τυριά κτλ. Για εμάς λοιπόν το θέμα της διατροφικής αυτάρκειας σχετίζεται άμεσα με την ενίσχυση του αγροτικού τομέα. Αυτό πώς θα γίνει? Θα γίνει με γεωργία ακριβίας, που είναι ό,τι πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή και βιβλιογραφικά και στην πράξη. Θα ενισχυθεί
0: στην
1: με
0: πράξη όλους δεν είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, το γνωρίζω.
0: Ως εγχείρημα, ναι.
1: Το γνωρίζω και επειδή με ενδιαφέρει πάρα πολύ και το διδάσκω και στην πράξη τη γεωργία, ίσως γι' αυτό να μου βγαίνει και πιο εύκολο να μιλάω για αυτήν. Το δεύτερο προφανώς σχετίζεται με τα λοιπάσματα, όχι με τα λοιπάσματα, στα λοιπάσματα μόνο, με ό,τι βοηθητικό προς την παραγωγή, από λοιπάσματα μέχρι υδροπονία, άρα με τον τρόπο δηλαδή να έχουμε λιγότερη ενέργεια είτε από το νερό είτε από άλλη θερμική ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια,
0: ναι.
1: Στην παραγωγή, ώστε να μειωθεί όχι μόνο το κόστος της παραγωγής, αλλά να είναι και τα προϊόντα με έναν τρόπο πιο σύγχρονα, εντός καλλιέργειας.
0: Και να είναι ανταγωνιστικά προς τα εισαγόμενα.
1: Αυτό πήγα να πω. Αυτό πήγα να πω. Δεν είδατε μάλλον και τελευταία τοποθέτηση, η οποία ποια ήταν, τι είπα προχθές. Ότι σε αυτό το κομμάτι, το πώς δηλαδή θα μειώσουμε το νερό και την ενέργεια και ταυτόχρονα θα κάνουμε γεωργία ακριβίας, αυτή η χώρα η οποία θα μπορούσαμε να πάρουμε σαν παράδειγμα είναι η Ολλανδία, η οποία κατάφερε μέσα σε περίπου 4 με 5 χρόνια να ενισχύσει συγκεκριμένους τομείς γεωργικής καλλιέργειας και μάλιστα γεωργικής καλλιέργειας που σχετίζεται με τη δικιά μας, δηλαδή άμεσα προϊόντα θα μπορούσαν να είναι συγκρίσιμα, όπως είναι π.χ. οι ντομάτες, έτσι, τα αγκούρια, ναι, και όλα τα πράσινα λαχανικά, τα οποία έχουν κατακλείσει την Ευρώπη, ενώ θα μπορούσαμε με στοχευμένα μέτρα να ενισχύσουμε τα δικά μας προϊόντα, ξαναλέω, σε αυτούς τους τρεις τομείς, με αυτούς τους τρεις τρόπους, ώστε να είναι πιο ανταγωνιστικά και σε καλύτερες τιμές.
0: Να σας πω ένα παράδειγμα.
1: Έχουμε και το πλεονέκτημα, ναι, ότι το γεωγραφικό πλεονέκτημα, που συχνά το λέμε το και το ξαναλέμε, αλλά στην πράξη το γεωγραφικό πλεονέκτημα, αν δεν του δώσει τα εργαλεία εκείνα για να γίνει ανταγωνιστικό, τελικά δεν προχωράει, δηλαδή τελικά παραμένει πάλι πίσω.
0: Σωστά.
1: Και επειδή κατάγομαι από μια περιοχή, ολοκληρώνω σε ένα δευτερόλεπτο.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Κατάγομαι από μια περιοχή η οποία βγάζει ίσως ένα από τα πιο σημαντικά προϊόντα που είχαμε διαχρονικά στην Ελλάδα, από τη Μεσσηνία.
0: Ναι.
1: Βγάζουμε, δηλαδή έχει κλείψει δυστυχώς τα φύτα, βγάζουμε, συνεχίζουμε να βγάζουμε πολύ συγκεκριμένο ελαιόλαδο σε διάφορες ποιότητες, αλλά το έξτρα παρθένο είναι το πιο σημαντικό. Και αυτή τη στιγμή βάζουμε όλα τα καλοκαιρινά. Ας πούμε, εντάξει, τα ξέρει ο κόσμος, δεν χρειάζεται,
0: ναι,
1: να πούμε.
0: Λοιπόν,
1: αντί να ενισχύσουμε αυτή την παραγωγή, ναι, παίρνουμε από την Ιταλία.
0: Αυτό είναι ένα ζήτημα τεράστιο. Αφορά και τη δική μου ιδιαίτερη πατρίδα, γιατί έχουμε και εμείς καλό λάδι στην Ιταλοκαρδανία. Όμως, θέλω να σας πω το εξής. Δύο παραδείγματα πέρα από την Ολλανδία τα έχω αναφέρει από την εκπομπή. Στην Αυστρία, επειδή είδαν ότι τα δικά τους προϊόντα, τα αγροτικά, άρχισαν να υποχωρούν σε σχέση με τα εισαγόμενα. Ξέρετε ότι υπάρχουν 70 σχολές για γεωργούς και κτηνοτρόφους νέους. 70 σχολές, θέλω να πω.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό θα μου επιτρέψετε, και ευχαριστώ και πάρα πολύ για τη παρατήρηση.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να υπάρξει παραγωγική ανασυγκρότηση αν δεν ενισχυθεί η τεχνική εκπαίδευση, αν δεν ενισχυθεί η εκπαίδευση που σχετίζεται με την γεωργία, όπως το λέτε, γεωργικές σχολές, με την ηχθειοκαλλιέργεια, σχολές που σχετίζονται...
0: Υπάρχουν στο πρόγραμμά σας η ένταξη ή η δημιουργία τέτοιων σχολών?
1: Τη Δευτέρα θα δώσουμε και συνέντευξη τύπου,
0: ναι,
1: ο τομέας παιδείας, όπου ακριβώς θα αναφερθεί όλο το πρόγραμμα, νομίζω όλο, αλλά κρατώ και ένα ερωτηματικό, γιατί δεν έχω άμεση σχέση, δεν έχω άμεση εμπλοκή εγώ.
0: Ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι θα είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του προγράμματός μας σε σχέση με την παιδεία, όπου πραγματικά η τεχνική εκπαίδευση πρέπει να έχει πρωτεύοντα ρόλο, αν όντως μιλάμε για παραγωγική ανάπτυξη.
0: Αυτό το είχα επισημάνει, αν μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω το πρώτο πρόσωπο, όταν στην εκπομπή του Χατζή είχε έρθει η κυρία Λαλιώτου, που είναι υπεύθυνη, με σοβαρός άνθρωπος, ναι, μου φάνηκε, και έκανα αυτή την παρατήρηση ότι εντάξει, να πάνε τα παιδιά στα πανεπιστήμια, αλλά τι, να βγαίνουν συνέχεια δικηγόροι και γιατροί και να μην έχουν δουλειά ή να έχουν καθυλωμένους μισθούς, ένα, ας πούμε, προλεταριάτο νέας κοπής, και μου είπε,
1: ναι,
0: ότι...
1: Πρεκαριάτο που λέμε, πρεκαριάτο, με τα πολλά, ναι, πτυχία, ναι.
0: Σωστά. Και μου είπε αυτό που λέτε εσείς. Μου το είπε μετά, γιατί δεν είναι παρκούσε ο χρόνος.
1: Κοιτάξτε,
0: ότι θα υπάρχει τέτοια πρόβλεψη.
1: Ακριβώς. Επειδή είμαι αλφα γερμανοτραφής, άρα η τεχνική εκπαίδευση είναι με έναν τρόπο, την έχουν σωματώσει τόσο πολύ που τη θεωρώ αυθόρμητα ότι είναι πολύ σημαντική. Και από την άλλη ασχολούμαι την οικονομική ιστορία, άρα ξέρω πάρα πολύ καλά τι προσέφεραν οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που είχαν επίκεντρο τη τεχνική εκπαίδευση. Και από την άλλη πώς κατάφερε η Ελλάδα κάποια στιγμή όντως να αποκτήσει επάρκεια σε συγκεκριμένα αγαθά ή υπό συγκεκριμένες θερμοκηπιακού τύπου συνθήκες, όπως εμάς τους λέμε.
0: Ναι.
1: Και εκεί όντως οι γεωργικές σχολές, ειδικά της Θεσσαλονίκης, αλλά και οι τρεις γεωργικές σχολές που είχαν ανοίξει τότε στη Θεσσαλία. Μιλάω για πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και λίγο μετά. Η Αμερικάνικη, μάλιστα, σχολή, η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή ακόμα παράγει
0: προϊόντα, είναι γεγονός, ναι,
1: προϊόντα, ναι, τα οποία είναι προς υφέμενης αξίας και μπορούν να δείξουν το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει η χώρα μας. Όταν αυτό μπαίνει με έναν τρόπο και επιστημονικό. Αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο εδώ πέρα.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν μπορεί να αναπτυχθεί, δηλαδή βάλαμε το κομμάτι του πώς ενισχύει τον αγρότη με έναν τρόπο, της αυτάρκειας, δηλαδή το να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα που να σχετίζεται με αυτό. Βάλαμε το κομμάτι της εκπαίδευσης, που το θεωρώ από την αρχή πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν μπορείς να δημιουργήσεις.
0: Βέβαια, είναι προφανές.
1: Και εδώ πέρα να πω και κάτι, γιατί είμαστε στο ραδιόφωνο, και αυτό μου αρέσει το ραδιόφωνο. Οι γεωργικές σχολές ή σχολές του π.χ. που έχουμε στην Ήπειρο, που σχετίζονται με τα γαλακτοκομικά, αντί να πάρουν μια θετική δημοσιότητα, έχουν πάρει αρνητική δημοσιότητα τελευταία χρόνια για τα διάφορα περιστατικά που έχουν συμβεί μέσα. Και αυτό με πλήγωσε, γιατί δεν μπορεί, δεν εννοώ προσωπικά, ενώ πλήγωσε τους ανθρώπους οι οποίοι διδάσκουν, τους ανθρώπους οι οποίοι παράγουν εκεί μέσα. Γιατί αν δεν ενισχυθούν στην ουσία αυτές τις σχολές και δεν θεωρούνται δεύτερες ή δεν θεωρούνται χαμηλού κύρους, δεν δίνεις και κίνητρο για να παραχθεί το νέο προϊόν με επιστημονικούς, ξαναλέω, όρους. Το τρίτο λοιπόν κομμάτι ποιο είναι? Να ενισχύσουμε και τους συνεταιρισμούς. Να ενισχύσουμε δηλαδή τη συνεταιριστική οικονομία, η οποία και αυτή πήρε έτσι μια άσχημη δημοσιότητα, ειδικά στο καιρό της κρίσης και λίγο πιο πριν.
0: Και λίγο πριν
1: το είπα. Αν δεν ενισχυθούν, ας βρούμε μια νέα λέξη αν δεν μας αρέσει το συνεταιριστικό. Δεν με ενδιαφέρει η ουσία. Αν δεν ενισχυθούν σχήματα παραγωγής νέων ανθρώπων που έχουν τεχνογνωσία, έχουν βγει από τις γεωπονικές, από τις γεωργικές, από τις γαλακτοκομικές σχολές, από τις σχολές της καλλιέργειας, αν δεν ενισχυθούν νέα σχήματα τα οποία θα βάζουν μπροστά την γνώση,
0: δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
1: Και το ποιοτικό προϊόν, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
0: Ωραία.
1: Υπάρχουν
0: λοιπόν
1: στη Θεσσαλία πολλά σχήματα τα οποία βοηθάνε π.χ. με τα νέα, με τα φυτά και με τη βοτανολογία και τη φαρμακευτική επιστήμη. Δηλαδή βλέπουμε τέτοια συνεταιριστικά σχήματα.
0: Βλέπουμε, αλλά είναι...
1: Πρέπει να ανοίξει η στρόφιγγα. Αν δεν μπορέσει η τράπεζα να πάρει τραπεζικό δανεισμό, πώς θα το κάνουν αυτό οι νέοι άνθρωποι?
0: Θα δούμε όλα αυτά που λέτε, κυρία Αντωνοπούλου.
1: Σύμφωνοι. Αν
0: σύμφωνοι.
1: Νομίζω ότι σας κάλυψα ότι δεν είναι μόνο τα λοιπάσματα.
0: Αυτό είναι σαφές. Και πράγματι όλα αυτά εγώ τα βρίσκω θετικά, να δούμε πώς θα είναι στο πρόγραμμά σας, είτε μεθαύριο για την παιδεία, την τεχνική, είτε συνολικά για τον πρωτογενή τομέα. Κάτι τελευταίο,
1: κυρία,
0: αν μου επιτρέπετε.
1: Κυρία Θεσσαλονίκη, και ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είναι μια πολύ ωραία συζήτηση που ξεφεύγει από αυτά που ακούμε κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Ξέρω πόσο ενδιαφέρουν τον κόσμο.
0: Μια τελευταία ερώτηση που δεν έχει σχέση με όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Μου έκανε εντύπωση η χθεσινή δήλωση, η ανάρτηση του κυρίου Τσίπρα, που λέει επιλέξει: δεν κατανοώ τους τσάμπα μάγκες αριστερούς που διαμαρτύρονται χωρίς να αναλαμβάνουν κυβερνητική ευθύνη. Σε ποιους απευθύνεται, κατά τη γνώμη σας? Σε ποιους αριστερούς?
1: Νομίζω το ερώτημα δεν είναι ποιο είναι το ερώτημα, αν θέλουμε μια αριστερά που μπορεί να κυβερνήσει ή μια αριστερά που θα μείνει στη διαμαρτυρία. Για πολλά χρόνια είχαμε μία αριστερά που ήθελε να μείνει στη διαμαρτυρία, που ήταν πιο εύκολο να κάνει μια ούλτρα αριστερή κριτική στα πάντα. Ξέρετε, όταν το 2015 μπήκαν τα μεγάλα ερωτήματα, νομίζω και υπαρξιακά κάποιοι άνθρωποι κληθήκαμε να απαντήσουμε. Και εκεί πέρα όντως έγινε μια ανάληψη ευθύνης, η οποία είχε και μεγάλο κόστος. Και καταφέραμε όμως, παρόλη την αριστερή κριτική που δέχθηκε η επάρατος κυβέρνηση του Τσίπρα, όπως λέω συχνά, που φταίει για όλα τα δυνάμεις μεταπολίτευση, το λέω ειρωνικά προφανώς, όταν ξέρετε πέρναγαν ας πούμε στο Υπουργείο Εργασίας και καταφέραμε να σταματήσει ο υποκατώτατος μισθός, ένα πράγμα το οποίο με έναν τρόπο ήταν και ντροπιαστικό για τους νέους ανθρώπους.
0: Κοιτάξτε, να σας διακόψω, αν είστε χήμαρος, αλλά θα σας διακόψω. Ασφαλώς, ως κυβερνός αριστερά ανέλαβε την ευθύνη να υπογράψει ένα τρίτο μνημόνιο. Ήταν μια δυναστική συνθήκη. Και ο κόσμος καταλαβαίνει ποια ήταν τα θετικά και τα αρνητικά. Όμως η ερώτηση είναι συγκεκριμένη με αφορμή τη δήλωση του κυρίου Τσίπρα. Δεν υπάρχει άλλο κόμμα.
1: Είναι πάντως αυτή.
0: Εντάξει, ποια είναι τα κόμματα? Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε εκφυλιστική διαδικασία. Πώς τον λένε, ο κύριος Βαρουφάκης λέει αυτά που λέει. Το βασικό κόμμα που δεν θέλει τέτοιου είδους διαχείριση να γίνει μια κυβερνός αριστερά είναι το ΚΚΕ. Έχω την αίσθηση.
1: Κοιτάξτε, επειδή είμαι, θέλω να είμαι πάντα ακριβής και συγκεκριμένη, ναι, σε ό,τι απαντάω, είμαι ειλικρινέστατη, δεν μπόρεσα να ακούσω χθες τον πρόεδρο, γιατί ήμουνα στον αέρα σε δύο κανάλια το βράδυ, ναι, οπότε δεν κατάφερα να τον ακούσω, δηλαδή δεν μπορώ να απαντήσω μια...
0: Δεν ανέφερε κανένα κόμμα.
1: Από το κόνσεπτ, από το κόνσεπτ, εμένα με παραπέμπει εκεί. Αν δεν έχω την ερώτηση και να καταλάβω συνολικά την απάντηση, με μία πρόταση, όπως το λέτε, το είδα δηλαδή κάπου να παίζει σήμερα, δεν λέω κάτι, δεν θέλω να πει να υπεκφύγω σε καμία περίπτωση. Εμένα με παραπέμπει σε αυτό, ότι εμείς αναλάβαμε την ευθύνη και θα την ξανααναλάβουμε, έχει κόστος. Μπορεί να πρέπει να στρογγυλέψεις και θέσεις σου και πράγματα που έχεις μέσα σου, αλλά είναι πιο καλό να στρογγυλεύεις κάτι που νιώθεις και να δώσεις λύση στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, από το να είσαι οξύ σε κάτι που ίσως πιστεύεις συνολικά και να μην δώσεις λύση στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
0: Κυρία Αντωνοπούλου, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Ωραία.
0: Αυτό κατάλαβα κι εγώ ότι είναι η θέση σας.
1: Το μεγάλο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε.
1: Θα χαρώ να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα που είναι πραγματικά ενδιαφέροντα και πραγματικά αποτυπώνουν τις θέσεις μας και να μην μένουμε συνέχεια.
0: Βεβαίως, εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε και Θεού θέλοντας να είμαστε υγιείς όλοι. Και θα ευελπιστώ ότι θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ακούτε Αλφα Radio 989, τελευταία εκπομπή της εβδομάδος. Ο Γιάννης Τριάντης είναι μαζί σας. Και αυτό το υπέροχο τραγούδι του Βασίλη Δημητρίου, και η μουσική και η στίχη, δεν μας προειδεάζει ακριβώς για την αυριανή μουσική εκπομπούλα που έχουμε 9 με 10 το βράδυ, γιατί εκεί έχουμε ένα χήμαρο από ετερόκλητα μουσικά στοιχεία. Όσοι πιστοί, 9 με 10 το βράδυ αύριο.

0: Σας είπα εισαγωγικώς ότι σαν σήμερα το 1926 γεννήθηκε αυτός ο σπουδαίος ποιητής μας, ο Νίκος Καρούζος. Μια ιδιότυπη περίπτωση ανθρώπου, γιατί λέω ιδιότυπη. Αυτός δεν ήταν ποιητής του γραφείου, δεν ήταν ποιητής στον ελεύθερο χρόνο του. Αυτός είχε την ποίηση συνυφασμένη με τη ζωή του. Είχε αλλάξει πολλά μικρά διαμερίσματα στην Αθήνα και ένα από αυτά ήταν ένα ημιυπόγειο κοντά στην πλατεία Μαβίλη. Αν μπείτε στο YouTube, έχει δώσει κάποιες συνεντεύξεις, υπάρχουν και φωτογραφίες, θα το δείτε. Αυτός ο εξαιρετικός ποιητής, ο οποίος γεννήθηκε, όπως λέει ο ίδιος, στα θολερά λιοπύρια του καρκίνου, καρκίνος είναι το ζώδιο, ήταν μια ξεχωριστή προσωπικότητα και ας μου επιτραπεί να πω ότι είχαμε γνωριστεί σε αυτές τις νύχτες των μπαρ όπου σύχναζε ο Νίκος Καρούζος με πάρα πολλούς φίλους, αλλά και αυστηρά μοναχικός. Αξίζει κανείς να τον ανακαλύψει αυτόν τον σπουδαίο ποιητή, που είναι δύσκολο να μεταφραστεί. Όχι τόσο γιατί είναι σουρεαλιστική η στίχη του και ο κόσμος του είναι σκοτεινός, είναι και αισιόδοξος ταυτόχρονα, αλλά γιατί η γλώσσα του είναι δύσκολο, νομίζω, να μεταφραστεί. Και κλείνω με αυτό σε ό,τι αφορά τον Νίκο Καρούζο. Στο τέλος, αυτή η πολιτεία που έχουμε και σήμερα και παλιά, που είναι άδικη και θεωρεί, όπως είχε πει ένας παλιός υπουργός, τους ποιητές λαπάδες, έδωσε μια σύνταξη πετσοκομμένη στον Νίκο Καρούζο που την αρνήθηκε όταν ήταν στο νοσοκομείο και πέθανε εκεί. Λοιπόν, στη μνήμη του θα ακούσουμε κάτι, είναι λίγα δευτερόλεπτα, από κάτι που είχε πει, αμιγός πολιτικό, ακούστε το.
1: Ευρώπη, Ευρώπη, δεν είσαι τίποτα άλλο, είσαι μονάχα η συνέχεια του Βαραβά. Η αντίκρουση.
0: Ευρώπη, Ευρώπη, δεν είσαι τίποτα άλλο παρά η συνέχεια του Βαραβά. Και υπόψιν ότι ο Νίκος Καρούζος, αριστερός και από αριστερή οικογένεια, ήταν θεοσεβής. Αν μπείτε στο YouTube ή διαβάστε τα βιβλία του, που είναι το καλύτερο, θα δείτε ποια είναι η άποψή του για την χριστιανική θρησκεία, ειδικά για την Ορθοδοξία, και θα εκπλαγείτε από το πόσο πιστός στον πυρήνα, στο βάθος της σκέψης και της ψυχής του ήταν αυτός ο σπουδαίος μας ποιητής. Λοιπόν, φυσικά και θα πάω να δω την Οδύσσια και γελάω με τις ανοησίες που λένε ορισμένοι. Δεν πειράζει μωρέ που η ωραία Ελένη είναι μαύρη. Δεν χάλασε ο κόσμος, ναι. Αλλά όμως λίγο με υποψιάζει το γεγονός ότι γιατί να επιλεγεί. Και μερικοί λένε ότι και ο Όμηρος. Ο Όμηρος έλεγε συγκεκριμένα για την λευκόλενη Ελένη. Την Ελένη με τα λευκά χέρια. Αλλά και μια που κλείνουμε με αναφορά στις ταινίες, θα κλείσουμε με μια μουσική σύνθεση από την περίφημη ταινία, και η Οδύσσια είναι πολύ καλή ταινία από ό,τι μου λένε και διαβάζω και θα πάω να τη δω. Αλλά αυτό που θα ακούσουμε είναι από την περίφημη ταινία La La Land.

Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και την ομάδα μας, τον Ορέστη Παπά που ρύθμισε τους ήχους και τα άλλα τα παιδιά. Θα μείνετε εδώ. Άννα Μαρία Παπακουσταντίνου με τις ειδήσεις και ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του θα σας κρατήσουν συντροφιά. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε αύριο το βράδυ 9 με 10 έχουμε μουσικό ραντεβού. Από τον Γιάννη Τριάντη να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στο εξωτικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι λίμνη Κομουνδούρου, στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού στη Μητρόπολη Αθηνών. Επικίδιο εκφώνησαν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Νίκη Παλικαράκη, ο Ανδρέας Γεωργίου και η Άντζελα Γκερέκου. Ο κύριος Κακλαμάνης έκανε λόγο για μια γυναίκα με ισχυρή προσωπικότητα, θέληση και πεπιθήσεις που έζησε με τη δική της ιδιοσυγκρασία και με το πείσμα να καταρρύψει στερεότυπα για να φτιάξει τη ζωή στα δικά της ανθρώπινα μέτρα. Θα ακολουθήσει η ταφή της ηθοποιού στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα, έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που οδήγησαν στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για τον νεαρό, στον οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο, είχε δώσει τα κλειδιά του διαμερίσματος. Στη Βάγια Νέστορα αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του State Department για την επάνωδο της πολιτικής τρομοκρατίας. Μία 72χρονη γυναίκα εκτελέστηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Ρούμπιο. Κατέρευσε το παραμύθι του γαλάζιου σκανδάλου που κάποιοι αίσθησαν, τόνισε στον Alfa Radio 989 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αρχιοθέτηση των υποθέσεων που αφορούσαν σε 9 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Για τους 4 βουλευτές, τους οποίους απαγγέλθηκαν κατηγορίες και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης, επισήμανε ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, ενώ γνωστοποίησε ότι θα είναι κανονικά υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές. Μιλώντας στον σταθμό μας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Βαρτζόπουλος, του οποίου η υπόθεση αρχιοθετήθηκε, υποστήριξε ότι θα πρέπει να υπάρξουν θεσμικοί έλεγχοι του τρόπου λειτουργίας του ελληνικού τμήματος της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, η οποία υποστήριξε ότι παρεμβαίνει στην ελληνική πολιτική ζωή. Ο κ. Βαρτζόπουλος έθεσε ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο που αξιολογούνται οι τηλεφωνικές επικοινωνίες πολιτικών προσώπων και διερωτήθηκε γιατί στη συγκεκριμένη υπόθεση εμφανίζονται μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Συνεχίζεται το μαζικό κύμα αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα και την παράδοση της έδρας του στο κόμμα ανακοίνωσε ο Βασίλης Κόκαλης. Πρώτος επιλαχών είναι ο Γιάννης Καρυπίδης, ο οποίος αναμένεται να δηλώσει αν θα αποδεχτεί την έδρα. Την ανεξαρτητοποίησή τους ανακοίνωσαν νωρίτερα ο Διονύσης Καλαματιανός, η Όλγα Γεροβασίλη και ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας, ενώ την παραίτησή του υπέβαλε και ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Μετά τις νέες αποχωρήσεις, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 10 βουλευτές. Στις 3 το μεσημέρι συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του κόμματος για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί αύριο. Αύριο αναμένεται και η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας με διεκδικητές στη Ρένα Δούρου και τον Παύλο Πολάκη. Ένας 66χρονος τραυματίστηκε μετά από επίθεση σκύλου έξω από φούρνο στα Βρυλίσια το πρωί. Το σκύλι που είχε δέσει η 48χρονη ιδιοκτήτριά του κατάφερε να λυθεί και επιτέθηκε στον σκύλο του 66χρονου με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Ο 66χρονος που επίσης τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς με τραύματα σε χέρι, μυρό και ομοπλάτη. Συνελήφθη για επικίνδυνες σωματικές βλάβες και ζωοκτονία η ιδιοκτήτρια του σκύλου. Στο διεθνή χώρο, 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 400 τραυματίστηκαν από αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν από τις 22 Ιουνίου, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Υγείας. Για έκτη συνεχόμενη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν κύμα επιθέσεων στο Ιράν, ενώ με ντρόουνς και πυράβλους σε Κουβέιτ και Κατάρ, απάντησε η Τεχεράνη. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν 2 γέφυρες, έναν σιδηροδρομικό σταθμό και ένα αεροδρόμιο στο νότιο τμήμα του Ιράν. Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Τα 85 δολάρια το βαρελί τιμή του Brent, τα 80 δολάρια αγγίζει τιμή του αμερικανικού αργού. Καθαρά κατασκευάσματα χαρακτήρισε η Κίνα τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε τηλεοπτική του ομιλία κατηγόρησε τη χώρα για ανάμειξη στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα αποχαρακτηριστούν έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν τα λεγόμενά του. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Γενικά αίθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στενότητα Βοϊκό και τα 4 μποφόρ σε Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 32 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές και μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.
4: Είμαστε έτοιμοι, όπως λέει και ο Ρουβάς. Πανέτοιμοι είμαστε, ο Ρέστης Παπάς είναι στα πλήκτρα, ρυθμίζει τον ήχο δηλαδή. Η Αφροδίτη Σιμίτη είναι στα πλήκτρα, δηλαδή παίζει πιάνο. Μουσική επιμέλεια γενικότερα. Η Χριστίνα Μούγιου είναι στα πλήκτρα, μαζεύει τα ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περίς είναι μπροστά στο μικρόφωνο. Και κοίταξε να δεις τώρα, σαν σήμερα είναι μια σπουδαία μέρα. Σαν σήμερα, ας πούμε, είχε γεννηθεί ο Κίνο. Ο Κίνο είναι αυτός που έχει φτιάξει τη Μαφάλντα. Όλα, και τάλ. Αργεντίνος. Επίσης, σαν σήμερα το 1954 έχει γεννηθεί η Άγγελα Μέρκελ. Έχει γενέθλια σήμερα. Αουφίντερσεν, δεν ξέρω τίποτα άλλο στο γερμανικό. Και τι άλλο έχει γίνει. Α, το 1955, δηλαδή ένα χρόνο μετά την γέννηση της Μέρκελ, δημιουργήθηκε η Disneyland. Hello, Mickey! Τώρα είπα τρεις διαφορετικές γλώσσες και παλιά θα τα έλεγα σε μία γλώσσα, γιατί παλιά όλοι οι άνθρωποι, μα όλοι οι άνθρωποι όπου και να βρίσκονταν, πάντως στον Ειρηνικό ήταν, αβορίγινες, οτιδήποτε, μιλούσαν μία γλώσσα. Αλλά δημιουργήθηκε ο πύργος της Βαβέλ. Τώρα μην τα λέω εγώ γιατί δεν τα ξέρω και καλά. Έχουμε μαζί μας έναν ιερωμένο που τα έχει μελετήσει και θα μας τα πει με τον Ι και με το Σίγμα.
5: Τι έγινε στον πύργο της Βαβέλ? Μετά τον κατακλυσμό η ανθρωπότητα όλη ήταν ακόμα σαν μια οικογένεια. Μια γλώσσα, μια συνεννόηση. Και τότε κατέβηκαν στην πεδιάδα της Ενάρ στην Βαβυλώνα και είπαν: ας χτίσουμε πόλη και πύργο που η κορυφή του να φτάνει στον ουρανό. Δηλαδή να φτιάξουμε κάτι που να δείχνει ότι δεν χρειαζόμαστε Θεό. Και τότε, όπως μας λέει η Αγία Γραφή, ο Θεός κατέβηκε να δει το έργο τους. Όχι γιατί δεν ήξερε, αλλά για να μας δείξει ότι ο ουρανός δεν κατακτιέται με τούβλα. Και από τότε, ακούστε τι έγινε. Ο Θεός συνέχισε τις γλώσσες. Ξαφνικά, ο ένας δεν καταλάβαινε τον άλλον. Άλλες λέξεις, άλλοι ήχοι, άλλες έννοιες. Και τι έγινε πρακτικά? Δεν μπορούσαν να συνεργαστούν. Δεν μπορούσαν να συνεχίσουν το χτίσιμο. Το έργο πάγωσε. Πόλη διαλύθηκε και άρχισε ο διασκορπισμός. Ο καθένας πήγαινε με αυτούς που καταλάβαινε και έτσι δημιουργήθηκαν οι λαοί και οι γλώσσες. Γι' αυτό ονομάστηκε Βαβέλ. Η επιστήμη λέει ότι όλες οι ανθρώπινες γλώσσες προέρχονται από αρχαιότερες κοινές ρίζες. Δηλαδή κάποτε υπήρχε γλωσσική ενότητα. Ακριβώς όπως περιγράφει και η Αγία Γραφή.
4: Άκου τι λένε οι επιστήμονες τώρα, έτσι, δηλαδή οι Εσκιμώοι μιλούσαν μια γλώσσα που ήταν η ίδια με τους αβορίγινες στην Αυστραλία. Αλλά μετά τους ήρθε η ιδέα να πάνε σε μια πεδιάδο να κάνουν ένα πύργο και αρχίσαν να μιλάνε διαφορετικά. Έτσι δημιουργήθηκαν οι διαφορετικές γλώσσες και οι πολλοί λαοί και μας μπερδεύουνε. Βαβέλ. Σαν το περιοδικό, το θυμάστε το Βαβέλ.

0: Δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους ακόμη και οι άνθρωποι που μιλάνε την ίδια γλώσσα. Γιατί είναι σαν να έχουν άλλο τρόπο επικοινωνίας. Παράδειγμα, στο φέρω εμείς ευθύς αμέσως. Ο Νίκος Ιρήγος, που είναι στο πάνελ της Χριστίδου. Ο Γιώργος Λιάγκας, που προείσταται του πάνελ του πρωινού. Δύο άνθρωποι και δύο Έλληνες με την ίδια γλώσσα συναντιούνται. Τσου!
1: Ναι, δεν θα μπορούσα να συνεπάρξω μαζί του ποτέ. Ναι, ο τρόπος που προσεγγίζει τα πράγματα, ο τρόπος που προσεγγίζει τα θέματα και τα διάφορα ατοπήματα που έχει κάνει στο παρελθόν και συνεχίζει, δηλαδή έχει γίνει πια ανέκδοτο οι συγγνώμες του Λιάγκα. Εντάξει, νησάφι πια. Τόσα χρόνια στην τηλεόραση. Σταμάτα να είσαι. Μην το κάνεις. Αφού ξέρεις ότι θα κάνεις λάθος, μην το κάνεις. Σταμάτα. Δεν μπορώ, αλήθεια.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εμείς λειτουργούμε σαν και ανώκρανοι ανάμεσα στα αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Ειρήνη, αδελφοσύνη, ας απλώσουμε τα χέρια. Ας πιαστούνε και ας σχηματίσουνε μια καρδούλα. Νίκο, δώσ' το χέρι στο Γιώργο. Γιώργο, δώσ' το χέρι σου στον Νίκο. Και όλοι μαζί, έλατε στα δικά μου τα χέρια.

0: Δώστε όλοι τα χέρια να γίνουμε μια αγκαλιά. Όλοι μα όλοι. Πέτρο Κουσουλέ, δώσε το χέρι σου στη Ζήνα Κουτσελίνη. Πώς μπορεί να κρατηθεί χωρίς αγάπη? Γιατί ειρωνεύεσαι, Πέτρο, συνέχεια το ψαράκι?
1: Είδες λίγο τι βγήκε η κυρία Κουτσελίνη και είπε ότι...
2: Αν κανείς, χωρίς να θίξω κανέναν, είχε ανατρέξει στο παρελθόν, θα έβρισκε απόσπασμα ότι όταν το ψαράκι...
3: Τι έγινε πάλι με το ψαράκι? Δηλαδή μου είχε γίνει εφιάλτης αυτό το ψάρι, πραγματικά.
2: Το είχα τραγουδήσει πολλά χρόνια πριν, σε καθημερινή βάση στην εκπομπή, αλλά τότε μάλλον κάποιοι δεν είχαν τη διάθεση να μου κάνουν αυτή την επίθεση. Είχαν ένα καλύτερο και θετικότερο κλίμα για το πρόσωπό μου. Ο Πέτρος Κουσουλός του το τραγουδούσα μπροστά του και υπάρχει το στιγμιότυπο. Θα έρθει η στιγμή που θα βγει στο φως.
1: Είπες ότι δεν σου αρέσει το ψαράκι?
3: Δεν το θυμάμαι, μπορεί να έχει συμβεί αυτό, δεν το θυμάμαι όμως, ειλικρινά. Εντάξει, εγώ δεν είπα ότι είναι απαράδεκτο το ψαράκι. Μια χαρά είναι το ψαράκι. Και μακάρι όλα τα ψαράκια του κόσμου να είναι καλά. Αυτό το οποίο είπα είναι ότι δεν μου άρεσε ως θέαμα αυτό το οποίο έγινε, αυτό το χορευτικό που είχε βάλει και τον Φουκαρά το Μαλλιαρό και τα κάνανε μαζί. Αυτό είπα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Ειλικρινά πάντως δεν το θυμάμαι αυτό το οποίο λες, αλλά εντάξει. Long live the ψαράκια όλου του κόσμου.
1: Αν είσαι στο αυτοκίνητο,
3: ναι,
1: και το ακούσει το ραδιόφωνο.
3: Ωραία, θα αλλάξω σταθμό.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τι ήταν αυτά που είπε? Γιατί μας πληγώνεις τόσο πολύ, Πέτρο? Δηλαδή πρώτα προσβάλλουμε και μετά δεν θυμόμαστε. Και παίζει το ραδιόφωνο το ψαράκι και εσύ αλλάζεις σταθμό. Θα κάνουμε ένα πείραμα, βάζουμε το ψαράκι να παίξει, αλλά όχι το γνωστό ψαράκι, το ψαράκι του Μπίγαλη. Τολμάς τώρα να κλείσει την τηλεόραση ακούγοντας Μπίγαλη? Ξέρω το ραδιόφωνο, τα έχω μπερδέψει. Εξάλλου η τηλεόραση είναι σαν ραδιόφωνο. Η κουμπάρα μου, θα στα πούμε μετά με την κουμπάρα μου.

0: Το ψαράκι. Εμείς το έχουμε ότι εύκολα μπορούμε να το έχουμε στο τραπέζι μας. Αλλά οι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται, που πήγανε στον Άγιο Δομήνικο, βλέπανε τα ψάρια να περνάνε από δίπλα τους και ονειρευόντουσαν ότι θα τα βάλουν στη θράκα, θα τα φάνε. Δεν τα τρώγανε. Είναι μεγάλο πρόβλημα η αφαγεία, σε κάνει λίγο νευρικό. Δημιουργεί έρηδες, εντάσεις.
1: Όχι, δεν απαντούσα. Σημαντήσα, μόνο θα έλεγε να
2: απαντούσε και χαιρετίζει τα ρεύματα που ήθελε να απαντήσει. Μπροστά μου δεν είδε να πει κάτι.
3: Πήγανε κάμερες.
1: Δεν χρειάζεται να σου δώσει το λόγο κανένα για να τον πάρει μόνο σου. Το έχει αποδείξει
3: εξάλλου. Δεν είχα το λόγο. Για μένα είμαστε έξι. Τόσο απλά.
4: Εκτός ομάδας δηλαδή, Μαντίσα.
3: Για μένα είμαστε έξι, Γιώργο, ό,τι καταλαβαίνει κανείς.
2: Για τον Μιχάλη, από την ώρα μέρα που μπήκε, ήθελε να με ψηφίσει. Απλά ήθελε αυτό που είπαν τα παιδιά. Μπήκε σε μια ομάδα, ήθελε να δει πώς θα το κάνει από εδώ, από εκεί, πώς θα τσιγκλίσει, να μάθει τα κουμπιά, αυτό που είχε πει ο Δημήτρης. Τα έμαθε, έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει. Και όσοι ακόμα κοιμούνται, πήγαν εκεί με τον Μιχάλη.
3: Τα ίδια που κάνανε και οι κόκκινοι πριν από μένα. Άρα, δεν άλλαξε κάτι.
2: Δεν γίνεται, ρε Μιχάλη, μια ολόκληρη ομάδα μπλε και άλλοι τόσοι από εδώ πριν έρθεις να έχουμε ίδια άποψη για σένα και ακόμα να έχουν πολύ.
3: Αγάπη μου, έλεγες, θέλουμε ένα συμφάκι στην ομάδα μας.
2: Την ίδια άποψη για σένα έχουν.
3: Έλεγες, θέλουμε ένα συμφάκι στην ομάδα μας.
2: Ακόμα είναι κοντά.
3: Εσύ δεν έλεγες θέλουμε να συμφωνήσεις
5: στην ομάδα μου, δεν έλεγες.
2: Ναι, πριν στο αγωνιστικό κομμάτι, στο θέμα ότι έχεις μία αντίληψη και τα λοιπά. Εν τέλει αναθεωρώ, γιατί λάθη όλοι κάνουμε, δεν τον είχα ζήσει και έλεγα για το παιχνίδι. Ότι έπαιρνε, μίλαγε, έκανε. Εν τέλει, όχι, γιατί και χθες στην ουσία,
1: να το πω διαφορετικά,
2: χθες στην ουσία αυτό που έκανε ο Μιχάλης στον αγώνα που πήρε εμένα και τον Μπέντς να δώσουμε τα χέρια, ήταν σωστή κίνηση που κάποιος έπρεπε θεωρητικά να το κάνει για να πάμε παρακάτω. Και στην πορεία τη γύρισε και είπε: δημιουργεί ένταση, υπάρχουν εντάσεις. Εγώ δεν μπορώ. Εκείνη τη στιγμή τι λυπλές λοιπόν.
3: Το γουστάρω, το παιχνίδι είναι ελεύθερο. Άρα τι συζητάς.
2: Εγώ τη συζητάω. Ότι μία λες το ένα, μία λες το άλλο. Μία κάνεις ένα, μία λες το άλλο.
3: Όταν έχουμε αγώνα.
2: Του κολλάει ο ψήφος με αυτό που σου λέω.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Άρα για του χρόνου θα έχουμε τόσο ωραία στιγμιότυπα. Άρα για του χρόνου θα μπορέσουμε να έχουμε το καινούργιο survival. Θα είναι το ίδιο με το παλιό. Πάντως πολλοί είναι έτοιμοι να φύγουν.

0: πούμε και μια αλήθεια. Δηλαδή, πλακώνονται στο Survivor, προσπαθήσανε πάρα πολύ και φέτος, δεν είχε την τηλεθέαση που έπρεπε. Αλλά δεν συγκρίνεται με τα πλακώματα μιας άλλης εποχής. Θυμάστε το Mission, τι ωραία εκπομπή. Εκεί μάλιστα οι συγκρούσεις ήταν συγκρούσεις, σπάγανε και πόρτες.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ξέρω ότι έχετε απορίες. Θα σας τις λύσω. Τι είναι ο Διακονιάρης, αυτό δεν σας απασχολεί και εμάς. Είναι ο Ζητιάνος.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Θα σου δώσω κάποια στοιχεία που θα σου φανούν χρήσιμα. Σε σένα το λέω, ξέρεις σε ποιον απευθύνομαι. Λοιπόν, το τηλεφωνικό μας κέντρο, σημείωσέ το, 212-212-4800, το ξαναλέω, 212-212-4800. Και το email θα σου πω, oner@alfaradio989.gr. Θα σου πω και το Viber, σε σένα απευθύνομαι πάντα, έτσι, 6947-989-989. Στο ξαναλέω για να μην έχεις καμιά δικαιολογία, 6947-989-989. Δεν ντρέπεσαι λιγάκι? Δεν ντρέπεσαι καθόλου? Είσαι τύπος ο οποίος υποτίθεται ότι είσαι και influencer και τα υπόλοιπα. Και συναντάς την Παναγιώταρου. Δίπλα σου είναι η Παναγιώταρου. Την Παναγιώταρου, έτσι. Και τι, κάνεις ότι δεν την ξέρεις? Πάρε τηλέφωνο να ζητήσεις συγγνώμη. Να επικοινωνήσουμε εμείς με την Παναγιώταρου. Να της πούμε ότι μετάνιωσες. Άκου να μην ξέρει ποια είναι η Παναγιώταρου. Παναγιώταρου, να της πούμε ότι μετάνιωσες. Άκου να μην ξέρει ποια είναι η Παναγιώταρου. Έλεος.
8: Την Παναγιώταρου, ρε παλιά.

0: Δεψούλα.
1: Θα σας πω, εγώ καλύπτω όλα τα γήπεδα της Ελλάδος. Πηγαίνω σε όλα τα γήπεδα που υπάρχουν στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: στο νέο μου κανάλι στο YouTube. Και αυτό είναι που κάνω στην ουσία. Παίρνω interactions από τον κόσμο και το βλογκάρω.
0: Ωραία.
1: Οπότε, ναι, πήγα να πάρω και μια δήλωση μιας θηλυκής παρουσίας, η οποία σίγουρα θα ανέβαζε τα views.
0: Επειδή είναι όμορφη, ας πούμε, γι' αυτό. Λες είναι μια εντυπωσιακή ξανθιά. Πάμε να, χωρίς να ξέρεις ότι είναι μια αναγνωρίσιμη, μια διάσημη όμορφη ξανθιά.
1: Κατάλαβα ότι ήταν αναγνωρίσιμη, απλά δεν ήξερα το όνομά της.
0: Ωραία. Δεν κατάλαβες τώρα εσύ ότι όταν έλεγες πώς σε λένε, ότι θα παρεξηγηθεί, ρε παιδάκι μου, δεν το κατάλαβες.
1: Όχι, δεν το περίμενα ότι άμα ρωτήσεις κάποιον το όνομά του θα παρεξηγηθεί. Εδώ ρωτάνε μεγάλους αστέρες όπως το Snoop Dogg πώς σε λένε και λέει για παράδειγμα Big Snoop Dogg.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Δεν ξέρει τι Παναγιώταρο. Απίστευτα πράγματα. Εσένα δεν είπε καν, δεν δικαιολογεί για να πει ότι σε ξέρω. Κάπως. Λίγο. Αν σε αγαπώ τόσο πολύ. Εσένα αγαπώ τόσο πολύ. Και αν δεν θες να μου δώσεις συνέντευξη, πες το. Να φύγω.

0: Είναι ο Σταύρος Ζόρας. Ο ανεπανάληπτος Σταύρος Ζόρας. Είχε και μία ταβέρνα στο γράφο. Τι πληροφορίες παίρνετε μόνο από αυτήν εδώ την εκπομπή? Πού αλλού θα τα βρείτε?
1: Για πες μου, θες να μιλώ?
0: Έχουμε και συμβουλές, κυρίως στα κορίτσια που ψάχνουν να βρουν αν θα πρέπει να μείνουν στη σχέση ή να φύγουν. Και πηγαίνουν σε ψυχολόγους, πηγαίνουν στη μάνα τους και ρωτάνε, σε φίλους, σε φίλες. Η λύση είναι μία απλή και νόστιμη. Κάνε μία φανουρόπιτα όπως η Πινελόπη Πλάκα.
2: Έκανα μία φανουρόπιτα. Δεν γελάω για τη εντάξει, αυτή η εκπομπή προάγει γενικώ
3: το γέλιο.
2: Αλλά γελάω γιατί πού κολλάει η φανουρόπιτα στη σχέση.
3: Θα σου πω, ναι. Έκανα μια φανουρόπιτα, ναι. Και έλεγα,
2: ναι.
3: Δείξε μου, ναι. Άγια μου φανούριε,
2: ναι.
3: Ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσω. Σκεφτόμουν εγώ.
2: Στα ερωτικά σου.
3: Να μείνω στη σχέση ή να φύγω από τη σχέση.
2: Πιστεύεις ότι ο Άγιος Φανούριος είναι αρμόδιος για τέτοια πράγματα σχεσικά?
3: Κοίταξε, έτσι λένε ότι, ρε παιδί μου, οι ελεύθερες κοπέλες κάνουν φανουρόπιτα.
2: Δεν είχα ιδέα, νόμιζα ότι φανουρόπιτα. Μήπως αυτό κάνω λάθος τόσα χρόνια?
3: Ότι είναι για να βρεις πράγματα, για να σου φανερώσει.
2: Νομίζω
3: κάτι.
2: Ότι είναι ή για να σου φανερώσει κάτι που έχεις χάσει πραγματικά, για να σου φανερώσει το κάτι πίστευα πιο.
3: Το βασικό είναι ότι οι ελεύθερες κοπέλες ή οι μαμάδες ή οι γιαγιάδες.
2: Δεν το είχα συνδέσει με γκόμενο.
3: Βεβαίως. Βεβαίως.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Και πώς καταλαβαίνεις, ποιο είναι το μήνυμα που παίρνεις? Αν τη φας όλη και δεν πάθεις τίποτα, σημαίνει ότι παίρνει το. Δεν ξέρω ακριβώς, τέλος πάντων. Η φανουρόπιτα είναι πάρα πολύ νόστιμη, έχω καιρό να φάω. Το τέλος εκπομπής δεχόμαστε πεσκέσια.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Ορέστη από το Βόλο, Μαρία από τη Σπάρτη. Το θυμάστε αυτό το τραγούδι? Δεν το θυμάστε γιατί δεν έχετε δει το μεγάλο μας τσίρκο. Ο Ορέστης πάντως εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο Ορέστης Παπάς, ο οποίος ρυθμίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Και η Χριστίνα Μούγιου μαζεύει ταχυτικά. Ο Βαγγέλης Περής στο μικρόφωνο. Πόσο έχουμε ακόμα? Α, έχουμε ένα μισάωράκι. Ωραία, γιατί έχουμε πάρα πολλά σπουδαία να πούμε. Να γεμίσουμε με αγάπη, με τριαντάφυλλα τον κόσμο. Να μιλήσουμε με τους συναδέλφους μας, να τους πούμε ότι πολύ τους γουστάρουμε, πολύ τους αγαπάμε. Όπως ο Νίκος Μουρατίδης. Ο Νίκος Μουρατίδης, α, δεν τον αγαπάει. Α, τώρα το βλέπω καλύτερα. Λοιπόν, ήθελε να μιλήσει για το Γιώργο Λιάγκα. Για το Γιώργο Λιάγκα, να πει κάτι. Τώρα, ξέρετε πώς είναι αυτά. Λες μια κουβεντούλα, την παίρνουν και το τόσο, το κάνουν τόσο. Το Λιάγκα τον παρουσίασε ότι είναι... Τέλος πάντων, νομίζω ότι δεν είχε την καλύτερη εκτίμηση για τον Γιώργο Λιάγκα ο Μουρατίδης. Ας τον ακούσουμε έτσι λίγο για να ζεσταθεί και λίγο το κλίμα.
3: Δεν μπορώ. Αυτός ο Λιάγκας, δεν μπορώ. Βγαίνει τώρα και λέει ότι την έπεσε καθηγητής του. Και λέω μέσα μου, επειδή χάνει σε νούμερα, μέχρι να τελειώσει η σεζόν, θα μας πει ότι ήταν και έγκυος και απέβαλε.
4: Δηλαδή,
3: έλεος.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Εδώ που τα λέμε, δεν ήταν πολύ κομψό αυτό που είπε ο Νίκος Μουρατίδης. Μάλλον χρειάζεται μερικά πράγματα να τα προσέχουμε. Νικολή,

0: Κρήτη λέει. Η Κρήτη είναι απέναντι. Είναι η Λιβύη. Έτσι δεν είναι. Απέναντι στην Κρήτη είναι η Λιβύη. Δεν είναι βέβαια. Βέβαια. Πόσο θα είναι η Λιβύη εκεί, νομίζετε? Για πολύ, όχι. Ο Βελόπουλος που θα γίνει πρωθυπουργός έχει ένα σχέδιο. Θα πάμε να την βομβαρδίσουμε. Δεν θα μείνει κολυμπηθρό ξύλο.
1: Έρχεται λοιπόν η ιστορία της Βενεζουέλας να επιβεβαιώσει αυτό που λέγαμε. Ότι ο ισχυρός επιβάλλεται στον ανίσχυρο. Και αντί το παράδειγμα του Τραμπ, το είχα πει πριν μήνες εγώ, να το ακολουθήσουμε εμείς, να κάνουμε ό,τι έκανε ο Τραμπ, πού δηλαδή, στη Λιβύη. Έρχονται από κύλαθρο μετανάστες. Στέλνω το δικό μου ιδιωτικό στρατό, θέλετε, στρατό, πληρώνω μισθοφόρους και βυθίζω όλα τα σκάφη των δουλεμπόρων στα λιμάνια της Λιβύης. Τα βυθίζω όλα, δεν αφήνω κολυμπηθρό ξύλο. Και το κάνω ως κυρίαρχο κράτος που κινδυνεύει από τη λαθροεισβολή. Αντιγράφω τον Τραμπ, εγώ αυτό θα κάνω. Θα αντιγράψω αυτό που έκανε ο Τραμπ. Δεν θα πάρω τον πρόεδρο της Λιβύης, θα βυθίσω όλα τα δουλεμπορικά τους.
0: Ρε, πού τα σκέφτεται, τι λύσεις είναι αυτές? Μπράβο του. Να γίνουμε Τραμπ. Και έχει και τόσο επιτυχίες ο Τραμπ. Εγώ προσφέρομαι. Σαν παλιός αεροπόρος

0: Έχει γίνει εκπομπή, αλήθεια σας το λέω, απευθύνομαι στους συγκολήπτες. Έχει γίνει εκπομπή μας, η εκπομπή του Κουσουλού. Έλεος!
1: Πρέπει να σας αποκαλύψω
2: μισό,
1: και
2: μισό,
1: κάτι.
2: Μισό λεπτό, Νίκο. Μισό λεπτό,
1: έμαθε και Νίκο, Νίκο, να το
2: Νίκο,
1: διασταυρώσω.
2: Νίκο.
1: Υπήρξε ένα επεισόδιο. Ναι.
2: Μ' ακούς τώρα.
1: Το Σάββατο πριν το φωνικό.
2: Μ' ακούς.
1: Τώρα μπορώ να δώσω και το λόγο. Έχω
2: όχι,
1: και
2: όχι, μισό λεπτό. Δεν με ακούει ο Νίκος, παιδιά.
1: Δίπλα,
2: μισό λεπτό, Νίκο. Θωμά, έχεις ένα περιστέρι να επικοινωνήσω με τον Νίκο. Δεν με ακούει ο Νίκος. Σήμερα έχουμε πάθει blackout.
3: Καταλαβαίνετε τι ζούμε, έτσι.
2: Μεγάλες στιγμές, τηλεοπτικές στιγμές. Δεν ακούει ακόμα. Εντάξει. Να την κλείσουμε την εκπομπή τώρα. Γιατί ταλαιπωρούμαστε τσάμπα. Ορίστε. Να τον πάρουμε σε άλλο τηλέφωνο. Περιστέρι, Θωμά. Τον έχω τον Νίκο τώρα. Ωραία. Νίκο, μας ακούς. Νίκο, μας ακούς. Νίκο. Εντάξει. Δεν θα κάνουμε εκπομπή. Σας είπα να αγιάσουμε το στούντιο. Δεν με ακούτε.
4: Δεν το σε ολόκληρο σύστημα αεροδρομίου.
2: Σας είπα να αγιάσουμε το στούντιο σήμερα. Δεν με ακούτε.
3: Η αρχισυντάκτρια αυτή.
2: Θελέστα και παθέστα, κυρία.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτό με το περιστέρι, μην το υποτιμάμε. Είναι σίγουρο, αργά ή γρήγορα θα φτάσει. Όλα τα υπόλοιπα link και μικρόφωνα δεν λειτουργούν. Δημήτρης Παπαμιχαήλ μαζί μας. Επιβεβαιώνει το δέσιμο του ελληνισμού με το περιστέρι.

0: Κάτσε ρε στη Δημήτρη, τι πέρασε το καλοκαίρι. Έλεος, το ξαναλέω. Τι ωραία γλώσσα που είναι ελληνική, έτσι. Άκου, τι κομψό παγκούρι. Έλεος. 24 γράμματα που σε βοηθάνε να πεις ό,τι έχεις στο μυαλό σου. Α, δεν είναι 24. Α, έχουμε μήνυμα. Τα γράμματα, λέει, του αλφαβήτου παλιά ήταν παραπάνω. Και δεν ήταν τυχαία παραπάνω, γιατί το ιερό ελληνικό αλφάβητο διατηρούσε την ιερότητά του με τρία γράμματα που η νέα τάξη πραγμάτων τα εξαφάνισε.
1: Το ελληνικό αλφάβητο αποτελείται από 27 γράμματα, τρεις ενεάδες, και έχει δοθεί από τα μεγάλα ντέβα, από τα μάχα ντέβα. Το γνωρίζεις ότι μέσα στο ελληνικό αλφάβητο αφαιρέθηκε το κόπα, το δίγαμα και το σαμπί για να σου αφαιρέσουν την δύναμη που εμπεριέχει αυτή η εκφορά του αλφαβήτου? Το γνωρίζεις ότι αφαιρέθηκε το 3, το 6 και το 9 στις τρεις ενεάδες μέσα από το αλφάβητο, ώστε να σπάσει το δυναμικό αυτού του ιερού κώδικα?
0: Τα ξέρες, Τούβλο, τα άμαθες. Τα ξέρες, τα παίξες, είπε νούμερο ο άνθρωπος. 3, 6, 9, 27. Παίξτε στο τζόκι να κερδίσεις. Γιατί το ιερό ελληνικό αλφάβητο σε βοηθάει να γίνεις πλούσιος.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Όχι, δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι. Σήμερα γιορτάζουν οι Μαρίνες. Καλό που μας στείλετε το μήνυμα. Χρόνια πολλά στις Μαρίνες και στους Μαρίνους. Μαρίνα, Μαρίνα, Μαρίνα, τι βόλια πιο πρέστα σποζά. Τι άλλο τραγούδι υπάρχει για τη Μαρίνα, α, που λέει Μαρίνα, Μαρίνα, είμαστε και δεν το κάνω για... Ξέρω το ρυθμό, αλλά δεν ξέρω τα λόγια. Ξέρω όμως άλλα πράγματα. Ξέρω ότι έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο, μπορείς να πεις και εσύ ευχές ή οτιδήποτε γουστάρεις, 212-212-4800. Έχουμε ένα email, τα είπα γρήγορα τώρα αυτά, Λες και είμαι ο Άδωνης. onerpapakialfaradio989.gr και καταλάβατε, να το βάλω πιο αργά. Viber 6947-989-989. Viber. Άκου τώρα, email είναι εκφράσεις που πριν από μερικά χρόνια σου τα λέγανε. Δεν θα καταλάβει. Τι είναι αυτά, θα λέγεις. Τι είναι αυτά. Και πάντοτε γεννιούνται νέες εκφράσεις που δεν μπορούμε τις, εμείς οι παλιότερες, πούμε, δεν μπορούμε να τις καταλάβουμε. Τρέχουν πάρα πολλές εξελίξεις. Και όταν λέω εμείς οι παλιότεροι, βάζω στο λογαριασμό και τη Ζέτα Μακρυπούλια, την οποία δεν την πήραν τα χρόνια, αλλά επειδή εκεί συναναστρέφεται συνέχεια νέους, πηγαίνουν και τη λένε Γιάπερ. Τι είναι το Γιάπερ? Μάθαμε το Γιάπης με το ζόρι. Και τώρα προέκυψε ξαφνικά ο Γιάπερ. Τι είναι, ρε παιδιά, ο Γιάπερ?
5: Είναι Γιάπερ, είναι κοινωνική. Το Γιάπερ, ρε παιδιά.
6: Ότι μιλάω πολύ σε όλους τα πάντα συνέχεια.
5: Καινούρια λέξη είναι αυτή.
6: Ναι, και από το Γιάπ.
5: Γιάπερ, ρε. Όπω με κάνετε και νιώθω 100 ετών και δεν είμαι.
6: Λες ψέματα.
5: Όχι, δεν είμαι 100 ετών.
6: Όχι, εννοώ, λες ψέματα που σε κάνετε.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Είναι ωραίο αυτό που παίρνεις διάφορους ήχους και βγάζεις μια λέξη. Δηλαδή, γιάπ είναι γιάπερ. Παλιά ήταν τα τραγούδια που κάνανε γιέ και βγήκε ο γιαγιές. Έτσι με λέγανε εμένα, γιατί ήμουνα της εποχής γιαγιές.
7: Για τα λίρα απόψε, για χατήρι σου χαλάω.
4: Και έχω περάσει στην ιστορία έτσι.

0: τι ωραία εκείνα τα χρόνια τα παιδικά. Ιδιαίτερως όταν ερχόταν καλοκαίρι. Χαμός. Πηγαίναμε εκδρομές σε κάτι βουνά, απάτητα. Και βρίσκαμε διάφορα και λέγαμε, α, αυτό ξέρεις τι είναι. Είναι ο τάφος του Αχιλλέα και του Πάτροκλου. Δεν υπήρχε τίποτα βέβαια να το υποστηρίξει. Αλλά ο πεις, και τώρα ένας κύριος που βρήκε τον τάφο είχε τίποτα να το υποστηρίξει.
1: Επιτέλους, εδώ τι θα σας δείξω τώρα, μετά από τόσο κόπο. Νάτι, αυτοί είναι οι δύο δίδυμοι τάφοι του Αχιλλέα και του Πατρόκλου. Θα σας πω το εξής, θα το ψάξω μετά να δω αν υπάρχει. Δεν έχει καμία σχέση με το μακεδονική που το λένε, παιδιά, το βλέπετε. Το βλέπετε, είναι πέτρες, δεν είναι μάρμαρα. Δεν θέλει και φιλοσοφία, καμία σχέση με μακεδονικό. Είναι εκεί γύρω στο 1300 που έφυγαν και οι δύο από τη ζωή. Προφανώς αυτό. Εκείνο που το μόνο μπορώ να σας πω είναι ότι υπάρχει μία περίπτωση. Αν δεν έχει μεταφερθεί εδώ η πειρά, τέλος πάντων, γιατί τους κάψαν και τους δύο, να έχουν μεταφερθεί εδώ πέρα οι στάχτες, να είναι τιμητικό, να έγινε για τιμητικούς λόγους. Πάντως ήμουνα σίγουρος, το έχω βρει από το 1980 αυτό εδώ. Δεν υπήρχαν δρόμοι, δεν υπήρχαν τίποτα, μόνο χωράφια και τα λοιπά. Θα προσπαθήσω να κάνω μια κατάβαση, αν και είναι λίγο δύσκολο. Να σας δείξω πρώτα, είχε αριστερά εδώ, υπήρχε ένα μικρό γλυπτό, την ασπίδα του Αχιλλέα. Αυτή θα προσπαθήσω να βρω, αλλά πολύ φοβάμαι ότι πάρθηκε. Και από δίπλα και εκεί, στην άλλη, εδώ, έχει ένα άσπρο άλογο.
0: Εν τω μεταξύ όλα αυτά τα λέει και βρίσκεται μπροστά σε δύο λακκούβες, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Η λακκούβα του Αχιλλέα και η λακκούβα του Πατρόκλου. Αχιλλεύς. Ο Λέων των Αχαιών. Βρέθηκε επιτέλους ο τάφος.

0: Θεός φυλάκι.
1: Τι έχει κάνει τεχνητή νοημοσύνη, εγκλήματα.
2: Είχε δόξα λαχταρούσες, μα το καταφέρες που τόσο επιτιμούσες. Για το φίλο σου πήρες εκδίκηση μεγάλη. Τον Έκτορα να σφάξει να
1: πω. Και εκδίκηση είναι η εκδίκηση, στα αρχαία. Υπήρχε το δίγαμα τότε. Το δίγαμα όντως υπήρχε, αλλά όλα τα υπόλοιπα είναι μπαρούφες.
2: Οι τρώες ήταν το πτώμα, μα εσύ σαν άκαρδος τον έσυρε στο χώμα.
1: Ήταν, λέει, ο Αχιλλέας εκπάγλου Καλονής, πάρα πολύ όμορφος. Ωραίος ως Έλλην. Και τώρα υπάρχουν τέτοιοι Έλληνες, δόξα τω Θεώ, διατηρείται αυτό το DNA της ομορφιάς. Το θυμάστε τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ που είχε πάει και στο Survivor, πολύ ωραίο αγόρι. Και το λένε άνθρωποι που ξέρουν από αυτά. Το λέει ακόμα και ο ίδιος Εμμανουήλ που είναι δύσκολος.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος, ο Εμμανουήλ. Αυτός που όποτε τον βλέπεις σου κόβει την ανάσα. Θα ήθελα να σου πω ότι μόλις ξύπνησα, πίνω τον καφέ μου και σε λίγο θα κάνω την δίωρη γυμναστική μου για να διατηρήσω αυτό το καλογυμνασμένο πρωταθλητικό κορμί μου. Θα ήθελα να σου πω ότι σήμερα σου μιλάω ξυρισμένος, λαμπερός, με τα πυρόξενα μαλλιά μου και φορώντας μία μπλούζα από τη συλλογή μου. Αυτή τη στιγμή θα πάρω μία ανάσα από τη μύτη και θα τη φυσήξω σε όλους εσάς που κάθε μέρα κάτω από το post με πολεμάτε και γράφετε αρνητικά σχόλια. Πιστεύεις ότι το δικό σου αρνητικό σχόλιο θα το πάρω σοβαρά και θα με ενοχλήσει? Καθόλου. Αντιθέτως, με δυναμώνει. Και όλοι εσείς δεν θα με φτάσετε ούτε σε 500 ζωές. Μην το προσπαθείς, μην το παλεύεις. Δεν θα τα καταφέρεις. Ο Εμμανουήλ είναι μόνο ένας. Εγώ θα σου κόβω την ανάσα και εσύ θα με σχολιάζεις. Πολλά φιλιά και να τον ακούς τον Εμμανουήλ.
1: Κωνσταντίνε Εμμανουήλ μου, ανάσα μου, αγόρι μου, ανάσα μου, αγόρι μου, μέχρι και τραγούδι γίνεται.

0: θα πω κάτι. Βρείτε μου μία τωρινή σύγχρονη τραγουδίστρια που μπορεί να πει έτσι σαν την Τζένι Βάνα αυτό το τραγούδι. Όχι, πέστε μου εσείς. Και όταν έχω κάτι να πω, να λέω αλήθεια, θα τις πω. Παρόλο που ξέρω ότι κάποιοι προσεύχονται και θέλω να με φημώσουν. Γιατί υπάρχει και προσευχή που μπορεί να φημώσει.
1: Γνωρίζετε ότι αν όλα όσα κάνετε πάνε στραβά, η ενέργειά σας πιθανώς έχει κλαπεί. Υπάρχει μια ισχυρή προσευχή για να σας προστατεύσει, να ανταποδώσετε κάθε κακό και να φημώσετε σε εισαγωγικά το άτομο που μιλάει άσχημα για εσάς. Αυτή η προσευχή είναι τόσο δυνατή που χρειάζεται να την πείτε μόνο μία φορά. Όποιος την θέλει δεν έχει παρά να μου στείλει μήνυμα.
0: Στείλτε ένα μηνυματάκι, ξέρετε, χωρίς χρέωση. Θα πούμε και εμείς μια προσευχή με τον Αντριάνο Σελεντάνο.

Δεν πρέπει να μισείς τον ήλιο επειδή δεν μπορείς να τον βρεις. Ο ήλιος είναι πάνω μας και λάμπει. Όπως λάμπει το δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί, που δεν είναι ακριβώς δελτίο ειδήσεων, είναι ας πούμε μεσημεριανό μαγκαζίνο. Το βρήκα. Μεσημεριανό μαγκαζίνο Αλφα Radio. Όλα είναι πανέτοιμα. Κάνετε μια προσευχή. Η Λίνα Κλήτου να σας μεταδώσει όλο το παλμό της επικαιρότητας. Και ναι, προσευχή σας πέτυχε.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Αλφα Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Ορέστης Παπάς, στην αρχισυνταξία η Έλσα Ψαρίδη, στη διεύθυνση σύνταξης η Μαρία Καραουλάνη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στην σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού στη Μητρόπολη Αθηνών. Επικίδιο εκφώνησαν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Νίκη Παλικαράκη, ο Ανδρέας Γεωργίου και η Άντζελα Γκερέκου. Ο Νικήτας Κακλαμάνης έκανε λόγο για μια γυναίκα με ισχυρή προσωπικότητα, θέληση και πεπιθήσεις που έζησε με τη δική της ιδιοσυγκρασία και με το πείσμα να καταρρύψει στερεότυπα και να φτιάξει τη ζωή στα δικά της ανθρώπινα μέτρα. Ακολούθησε η ταφή της ηθοποιού στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Κατέρευσε το παραμύθι του γαλάζιου σκανδάλου που κάποιοι έστησαν, τόνισε στον Αλφα Radio 989 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αρχιοθέτηση των υποθέσεων που αφορούσαν σε 9 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Βαρζόπουλος, του οποίου η υπόθεση αρχιοθετήθηκε, υποστήριξε ότι θα πρέπει να υπάρξουν θεσμικοί έλεγχοι του τρόπου λειτουργίας του ελληνικού τμήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία υποστήριξε ότι παρεμβαίνει στην ελληνική πολιτική ζωή, θέτοντας ταυτόχρονα ερωτήματα αναφορικά με τον τρόπο που αξιολογούνται οι τηλεφωνικές επικοινωνίες πολιτικών προσώπων, ενώ επέκρινε το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση εμφανίζονται μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται στις επόμενες ημέρες στη χώρα. Κορύφωση αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με τον υδράργυρο που θα φτάσει τοπικά ακόμα και στους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθενται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων εν όψη του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4 που προβλέπεται για σήμερα στην Αττική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πολύ υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς προβλέπεται και σε Κρήτη, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Στη Βάγια Νέστορα αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του State Department για την επάνωδο της πολιτικής τρομοκρατίας. Μία 72χρονη γυναίκα εκτελέστηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Ρούμπιο. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για τον νεαρό στον οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο, είχε δώσει τα κλειδιά του διαμερίσματος. Συνεχίζεται το μαζικό κύμα αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα και την παράδοση της έδρας του στο κόμμα ανακοίνωσε ο Βασίλης Κόκαλης. Την ανεξαρτητοποίησή τους ανακοίνωσαν νωρίτερα ο Διονύσης Καλαματιανός, η Όλγα Γεροβασίλη και ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας, ενώ την παραίτησή του υπέβαλε και ο Γιάννης Ραγκούσης από μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Στις 3 το μεσημέρι συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί αύριο. Αύριο επίσης αναμένεται και η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας με διεκδικητές τη Ρένα Δούρου και τον Παύλο Πολάκη. Ένας 66χρονος τραυματίστηκε μετά από επίθεση σκύλου έξω από φούρνο στα Βρυλίσια. Το σκυλί που είχε δέσει 48χρονη ιδιοκτήτριά του και κατάφερε να λυθεί, επιτέθηκε και στο σκύλο του 66χρονου με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Ο άντρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς με τραύματα σε χέρι, μυρό, ώμο, πλάτη και γόνατο, ενώ η ιδιοκτήτρια του σκύλου συνελήφθη για επικίνδυνες σωματικές βλάβες και ζωοκτονία. 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 400 τραυματίστηκαν από αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν από τις 22 Ιουλίου, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Υγείας. Για έκτη συνεχόμενη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν κύμα επιθέσεων στο Ιράν, ενώ με ντρόνς και πυράβλους σε Κουβέιτ και Κατάρ απάντησε η Τεχεράνη. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέθεσαν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν δύο γέφυρες, έναν σιδηροδρομικό σταθμό και ένα αεροδρόμιο στο νότιο τμήμα του Ιράν. Ανωδικά κινούνται και πάλι τιμές του πετρελαίου. Στα 85 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Τα 80 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Καθαρά κατασκευάσματα χαρακτήρισε η Κίνα τις δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε τηλεοπτική του ομιλία κατηγόρησε τη χώρα για ανάμειξη στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα αποχαρακτηριστούν έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν τα λεγόμενά του. Πάμε να δούμε αναλυτικά την ειδησιογραφία της ημέρας. Για κατάρρευση του παραμυθιού του γαλάζιου σκανδάλου που κάποιοι αίσθησαν να μιλούν στη Νέα Δημοκρατία με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ και την αρχιοθέτηση των υποθέσεων που αφορούσαν σε 9 βουλευτές του κόμματος, ενώ για τους άλλους 4, τους οποίους απαγγέλθηκαν κατηγορίες και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης, επισημαίνουν ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, επαναλαμβάνοντας ότι θα είναι κανονικά υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές. Την ίδια ώρα, στην εκτίμηση ότι υφίστανται καλές πιθανότητες ώστε η Νέα Δημοκρατία να κερδίσει και τρίτη τετραετία, προχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ομιλία του χθες στο πλαίσιο εκδήλωσης στην Πνίκα. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μια μετριοπαθής κεντρώα κυβέρνηση μπορεί να νικήσει το λαϊκισμό, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της, και τόνισε πως η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα του τι σημαίνει να ηγείσαι σε περιόδους μεγάλης αναταραχής. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Ευγενίδη να μας πει περισσότερα για τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, τόσο στο σκέλος της διαχείρισης των κρίσεων των σκανδάλων, όσο και στο σχεδιασμό για το πώς θα προχωρήσουν στο θέρος και μάλιστα με τα προεκλογικά σενάρια να φουντώνουν παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός θα διαψεύδει. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Να ξεκινήσουμε με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για την κυβέρνηση προφανώς έχει και τη διάσταση των 4 διώξεων, όμως πολλά κυβερνητικά στελέχη θεωρούν ότι ισχύει το όδινεν όρος και έτεκεν μην, ότι δηλαδή πολύ σκόνη σηκώθηκε για μια υπόθεση η οποία αποδείχθηκε ότι είναι πολύ κατώτερη των αρχικώς αναφερομένων. Η αλήθεια είναι ότι εχθές ο κύριος Μητσοτάκης σήκωσε αρκετά τους τόνους, διότι έβαλε στο στόχαστρο και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κατηγορώντας εμέσως πλην σαφώς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι εμπλέκεται στα πολιτικά πράγματα της χώρας και ότι με τον τρόπο που χειρίζεται υποθέσεις στην πραγματικότητα εμπλέκεται στην κομματική αντιπαράθεση. Αυτό διόλου τυχαία δεν το είπε ο κ. Μητσοτάκης, όπως διόλου τυχαία δεν το θέτουν και μια σειρά άλλων κυβερνητικών στελεχών με διαφορετικούς τόνους ο καθένας, είτε οξύτερα όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης, είτε με υπιότερους τρόπους όπως κάποια άλλα κυβερνητικά στελέχη. Ενώ μιλώντας στο σταθμό μας, ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο πρώην Υφυπουργός Υγείας, του οποίου η υπόθεση αρχιοθετήθηκε χθες, ανήκει στους 7 που μπήκαν στο αρχείο ο κύριος Βαρτζόπουλος, αποκάλυψε ότι στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που θα συνεδριάσει τη Δευτέρα θα καταθέσει πρόταση προκειμένου να υπάρξουν αυξημένα φίλτρα ελέγχου της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε ό,τι αφορά τον ρόλο που έχει το ελληνικό κράτος. Δεν το διευκρίνησε απόλυτα ο κύριος Βαρτζόπουλος, όμως επειδή το ελληνικό κράτος παρέχει μέσα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και χρηματοοικονομικά και σε επίπεδο ανθρωπίνου δυναμικού και σε επίπεδο υποστήριξης από δυνάμεις αστυνομίας και ούτω καθεξής, ο κύριος Βαρτζόπουλος θα παρουσιάσει κάποια φίλτρα. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει ενόχληση στο κυβερνητικό επιτελείο. Είναι δεδομένο επίσης ότι θα στρέφουν τα πειρά τους και προς την αντιπολίτευση, ζητώντας να υπάρξει επανόρθωση, κυρίως ως προς το σκέλος των ανθρώπων που κατηγορήθηκαν, που διασύρθηκαν όπως λένε οι κυβερνητικά στελέχη, και όμως η υπόθεση κατέληξε στο αρχείο ως προς αυτούς. Τώρα έχουν μείνει 4, οι οποίοι μάλιστα κατηγορούνται για πλημελήματα. Θυμίζω ότι η κυρία Κατερίνα Παπακώστα, βουλευτής Τρικάλων, είχε αναφερθεί στην αρχή, δεν είχε κατηγορηθεί στην υπόθεση, ότι θα ελεγχθεί για κακούργημα. Τώρα, ως προς το σκέλος της συμμετοχής αυτών των βουλευτών στα ψηφοδέλτια, και οι τέσσερις θα είναι υποψήφοι, τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής δεδομένα και εφόσον ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, ο Κώστας Κρέκας, ο Μάξιμος Ενετάκης, ο Χρήστος Μπουκόρος και η Κατερίνα Παπακώστα, η οποία εχθές άλλαξε την απόφασή της. Θυμίζω ότι η κυρία Παπακώστα είχε ζητήσει να αυτοεξαιρεθεί από τα ψηφοδέλτια όταν ελεγχόταν για κακούργημα. Τώρα που κατηγορείται για πλημέλημα και γι' αυτό θα διωχθεί, είπε ότι θα τεθεί στην κρίση των συμπολιτών της στα Τρίκαλα. Ως προς την περίπτωση του κυρίου Κώστα Καραμανλή, γιατί αναφέρουμε στον κύριο Καραμανλή, γιατί και ο κύριος Καραμανλής είχε αναφέρει με δήλωσή του.
0: Ναι, σωστά, ότι... σε είχα ρωτήσει και χθες και έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει.
1: Έχει ενδιαφέρον λόγω του πολιτικού βάρους του
0: Ακριβώς.
1: κυρίου Καραμανλή.
0: Δεν είναι τυχαίο όνομα.
1: Προφανώς. Ο κύριος Καραμανλής, λοιπόν, για να το δούμε λίγο αναλυτικά. Ο κύριος Καραμανλής, πρώτα απ' όλα, με την υπόθεση του ΠΚΠ έχει τελειώσει. Δεν υπάρχουν άλλες ποινικές εκκρεμότητες. Αρχιοθετήθηκε η υπόθεση ως προς την δική του πιθανή εμπλοκή και έχει καθαρίσει από αυτή την άποψη. Ο κύριος Καραμανλής, ο οποίος επίσης ελεγχόταν για κακούργημα, είχε δηλώσει σε πρώτερο στάδιο ότι δεν θέλει να είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία σε εκλογές του 2027. Εδώ είναι λεπτή ισορροπία. Νομίζω ότι η κυβέρνηση θα ήθελε ο κύριος Καραμανλής να είναι υποψήφιος στις ΣΕΡΕΣ, φέρει άλλωστε ένα βαρύ όνομα. Ο κύριος Καραμανλής όμως είναι Καραμανλής, δεν λέει και ξελέει εύκολα, και νομίζω ότι πρωτίστως θέλει να τελειώσει με τις όποιες ποινικές εκκρεμότητες έχει. Το λέω διότι ο κύριος Καραμανλής έχει και την εκκρεμότητα του Δικαστικού Συμβουλίου για την τραγωδία στα Τέμπη. Έχει παραπεμφθεί στο Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο θα κρίνει εάν πρέπει να παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο ή εάν η υπόθεση με βούλευμα θα μπει στο αρχείο ισότητων αφορά. Άρα, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο κύριος Καραμανλής δεν προτίθεται να επανακάμψει το ψηφοδέλτιο των ΣΕΡΟΝ. Αν κάτι αλλάξει το επόμενο διάστημα, αυτό μένει να φανεί. Τώρα, να πάμε στον κύριο Μητσοτάκη, Λίνα, που με ρώτησες, διότι είναι, η συζήτηση η προεκλογική είναι ανοιχτή. Ο κύριος Μητσοτάκης εχθές, συνομιλώντας με τον CEO του VC, του Fund General Catalyst, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε η Endeavor στην Πνίκα, υπογράμμισε ότι μπορείς να κερδίσεις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρός, μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου. Αυτό έχουμε πράξει εμείς. Έχουμε καλές πιθανότητες να επανεκλεγούμε, είπε ο Πρωθυπουργός, διότι αντιμετωπίζουμε το έργο της διακυβέρνησης με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Έχουμε αποδείξει στην Ελλάδα ότι μπορείς να έχεις μια μετριοπαθή κεντρώα κυβέρνηση που πιστεύει στην ελεύθερη αγορά αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, η οποία αναγνωρίζει την ανάγκη για δημοσιονομική υπευθυνότητα αλλά απαιτεί το κράτος να είναι αποτελεσματικότερο στην παροχή δημοσίων υπηρεσιών και στο τέλος της ημέρας κατανοεί ότι η βαθιά ανισότητα είναι καταστροφική για την κοινωνική συνοχή. Όταν κοιτώ τις πολιτικές μας, είπε, έχουμε αυξήσει τον κατώτατο μισθό κατά 41%, ποσοστό που ξεπερνά κατά πολύ τον πληθωρισμό. Τώρα, απέφυγε εδώ να προσδιορίσει το χρόνο των εκλογών ο κύριος Μητσοτάκης. Οφείλω να πω ότι ενδεχομένως να μην ήταν και το κοινό και το περιβάλλον αυτή η εκδήλωση Endeavor Greece, το βέλτιστο περιβάλλον. Ο ίδιος επιμένει ότι θα γίνουν το 27. Πρέπει να πω ότι πολλοί υπουργοί και βουλευτές δεν τον πιστεύουν και εκτιμούν ότι κάποια στιγμή, στο τέλος Αυγούστου, ο κύριος Μητσοτάκης θα εμφανιστεί και θα προκηρύξει πρόωρες εκλογές για μια σειρά από λόγους. Τώρα δεν είμαστε εκεί αυτή την ώρα. Θα δούμε τι θα μας φέρει το άμεσο μέλλον.
0: Σε ευχαριστώ, Γιώργο Ευγενίδη. Καλό μεσημέρι. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κυρίως στο σκέλος εκείνο όπου η κυβερνώσα παράταξη αξιώνει μία συγγνώμη από την αντιπολίτευση.
2: Μας αποκαλούσαν όλους μαζί κυβέρνηση υποδίκων και αναρωτιέμαι άραγε σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Σε κάτι το οποίο πρωτίστως αφορά την αντιπολίτευση αυτού του τόπου, η οποία αρνείται να σεβαστεί επί της αρχής το τεκμήριο της αθωότητας ή μάλλον το σέβεται μόνο όποτε την βολεύει, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία τελικά με τον τρόπο της φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.
0: Στο θέμα αναφέρθηκε με δηλώσεις του και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Ολόκληρη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει εγκλωβίσει πολιτικά μια χώρα επί τόσους μήνες για να συζητήσουμε για το αν είναι ηθική αυτουργή σε ενδεχόμενη ζημία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.000 ευρώ. Γιατί θα αθωωθούν. Γιατί ήδη τα απορρίμματα της Τυχεροπούλου τους ευνοούν. Υπήρξε μεθοδευμένη πολιτική παρέμβαση που δεν έχω το πλήρες αφήγημα το γιατί. Ένα από τα κίνητρα ήταν να αναγκαστεί το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου να αποδεχθεί το γελίο επιχείρημα της κυρίας Κοβεσή ότι μόνο οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς στον πλανήτη έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν τον εαυτό τους ΕΣΑΗ.
0: Για κατάρρευση του παραμυθιού του γαλάζιου σκανδάλου που κάποιοι έστησαν, έκανε λόγο η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Ζουτούκου.
4: Δεν πανηγυρίζουμε επειδή υπάρχουν τέσσερις κατηγορούμενοι. Αυτό που λέμε είναι ότι κατέρευσε αυτό το παραμύθι του γαλάζιου σκανδάλου που κάποιοι στήσανε. Τότε λέγανε για ένα σκάνδαλο μεγατόνων όταν ήρθαν οι δικογραφίες. Και εμείς βεβαίως πάντοτε θεσμικά είπαμε να γίνουν άρσεις ασυλίας, να εξεταστούν οι υποθέσεις και να μην διαζόμαστε κυρίως η αντιπολίτευση όταν δεν έχεις τα στοιχεία και δεν ξέρεις να κάνεις πολιτική σπέκουλα χωρίς να σε θέση να αξιολογήσει μια υπόθεση. Αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα είναι λοιπόν ότι από τις 13, 9 αρχιοθετήθηκαν και 4, όπως λέτε, πάνε σε.
5: Σας ικανοποιεί ότι 4 βουλευτές εν ενεργεία θα κάτσουν στο εδόλιο του κατηγορούμενου για απιστία?
4: Λοιπόν, για αυτούς τους 9, εγώ σας λέω, οι οποίοι σήμερα έχουν αθωωθεί. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Κατηγορήθηκε κάποιος ότι πήρε ένα ευρώ. Δεν πρέπει ποτέ να βιαζόμαστε. Πρώτα απ' όλα είναι άνθρωποι και έχουν το τεκμήριο της αθωότητας.
5: Όλοι.
4: Να δούμε τι θα πει η δικαιοσύνη. Γιατί δεν αποκλείω να φτάσουμε και οι 13 τελικά να μην έχουν απολύτως κανένα θέμα. Και σκέφτομαι ότι στο τέλος θα τους μείνει και η ρετινιά. Δεν πήρανε λεφτά βουλευτές. Νομικά πρέπει να αποδειχθεί και δόλος.
5: Συμφωνώ.
4: Έχεις μια διπλή πρόθεση. Δεν μπορώ να μπω στη λογική να βρω τις προθέσεις. Ποιες ήταν οι προθέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τα έργα που βλέπετε να παραδίδονται δεν ολοκληρώνονται επειδή έρχονται εκλογές. Ολοκληρώνονται γιατί έφτασε η ώρα να αποδώσει όλη αυτή η δουλειά που έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Πολλά από αυτά χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 30, 29, 30, 31.
5: Στην εκτίμηση.
4: Και η αυτοδυναμία βρίσκεται γύρω στο 36 με 37.
0: Έντονο διάλογο είχαν ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη.
6: Παίξατε τα αρέστα σας να μην ανανεωθεί η θητεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Και πήγατε κουβά, Υπουργέ. Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη.
3: Γιατί ξεχνάτε τους κουμπάρους του κύριου Ανδρουλάκη.
6: Δείτε πρώτα ότι δεν έχετε διαγράψει στο κόμμα που είστε αντιπρόεδρος τον κύριο Χιλετζάκη που ελέγχεται για 10 εκατομμύρια.
0: Στο θέμα αναφέρθηκε και ο κύριος Νίκος Καραθανασόπουλος εκ μέρους του ΚΚΕ.
7: Είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο αναπτύχθηκε στο βούρκο του αστικού κράτους και με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διερεύνηση πρέπει να συνεχιστεί και να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες σε όλους, όσο ψηλά και αν ανήκουν.
0: Αλλά και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Βελόπουλος.
8: Ξέρω ότι ο Φραπές και η παρέα του ήταν γαλάζιοι λαγοκέφαλοι μαζί με την άλλη της Εμερτζίδου και με τις Πόρσε.
0: Ενώ στο θεζήτημα το αναφέρθηκε και ο κύριος Κομνηνός Δελβερούδης εκ μέρους της Νίκης.
9: Αποκαλύπτουν τη δυσοδεία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και την τεράστια ευθύνη μιας κυβέρνησης που παρίστανε ότι δεν γνώριζε.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αλφαρέντιο 989, μεσημεριανό μαγκαζίνο. Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Στα μικρόφωνα παραμένει η Λίνα Κλήτου. Και σήμερα είπαν το τελευταίο αντίο συγγενείς και φίλοι στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού στη Μητρόπολη Αθηνών. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, επικίδιους εκφώνησαν ο πρόεδρος της Βούλης Νικήτας Κακλαμάνης, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Νίκη Παλικαράκη, ο Ανδρέας Γεωργίου και η Άντζελα Γερέκου. Ο κ. Κακλαμάνης, μάλιστα, έκανε λόγο για μια γυναίκα με ισχυρή προσωπικότητα, θέληση και πεπιθήσεις που έζησε με τη δική της ιδιοσυγκρασία και με το πείσμα να καταρρύψει στερεότυπα για να φτιάξει τη ζωή στα δικά της ανθρώπινα μέτρα. Ακολούθησε η ταφή της ηθοποιού στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο πρόεδρος της Βουλής εκφωνώντας τον επικίδιο.

0: Η γυναίκα εκτελέστηκε με επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Εν τω μεταξύ προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα, έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση των εμπριστικών υποθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Αυτών των επιθέσεων που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον βαρύ τραυματισμό της κόρης της. Πρόκειται για τον νεαρό, στον οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο, είχε δώσει τα κλειδιά του διαμερίσματος. Πάμε να καλωσορίσουμε την Κατερίνα Μαστραντονάκη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και το ερώτημα τώρα είναι πού ψάχνουν οι αρχές, πού προσανατολίζονται οι έρευνες και αν θα έχουμε και άλλες συλλήψεις.
1: Θεωρούμε αισιόδοξο στην αντιστοιχεία. Είμαι αισιόδοξο ότι θα καταφέρουμε να εντοπίσουμε το
0: πράγμα. Κατερίνα, αν έχει ακουστικά, βγάλτα. Αν δεν έχει, ίσω λίγο πιο κοντά.
1: Ναι, ίσω λίγο πιο κοντά. Λοιπόν, αυτό που προσανατολίζονται τώρα οι αρχές είναι να βρουν τη δεύτερη ομάδα κρούσης, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Την ομάδα κρούσης που έβαλε τις άλλες δύο εμπριστικές, σε δύο εμπριστικούς μηχανισμούς, έτσι ώστε να κλείσει αυτό το παζλ των συλλήψεων και να ολοκληρωθούν οι συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε τώρα ότι σύμφωνα με τις αρχές, ο άνθρωπος που συνελήφθη χθες είναι το κλειδί. Είναι ο άνθρωπος που παρέλαβε τα κλειδιά του διαμερίσματος του Χριστουγέννου από τον 24χρονο ιδιοκτήτη και τα παρέδωσε στη συνέχεια στο ζευγάρι των εμπριστών. Ο 25χρονος είναι παλιός γνώριμος των αρχών, Λίνα, καθώς το 2022 είχε συλληφθεί μαζί με τον αδελφό του με σπάει τζαμαρίες καταστημάτων με βαριοπούλες στην Τούμπα. Από την πλευρά του τώρα, ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος Χριστουγέννου που προφυλακίστηκε χθες ισχυρίζεται ότι ο 25χρονο τον γνώριζε από παλιότερες. Ήταν φίλοι, ήταν γνωστοί και έδωσε τα κλειδιά χωρίς να ξέρει ότι απολύτως τίποτα ότι θα υπήρξε τρομοκρατική.
0: Δεν ήξερε
1: δράση,
0: δηλαδή τη δράση του και τις εμπλοκές του.
1: Ναι. Αυτό ακριβώς υποστηρίζει ο 24χρονος. Τώρα το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι, Λίνα, ότι η αντιτρομοκρατική έφτασε στα ίχνη τους, στο ζευγάρι των εμπριστών, όπως είχαμε αποκαλύψει πρώτοι εμείς στον Αλφα, από μια ομπρέλα. Αυτή η ομπρέλα ήταν χαρακτηριστική, καθώς ακριβώς την ίδια μέθοδο είχαν χρησιμοποιήσει η αναρχική ομάδα σε μια παλιότερη επίθεση και κατάφεραν οι αστυνομικοί να τους δέσουν βλέποντας ότι είχαν χρησιμοποιήσει αυτή την ομπρέλα για να τυφλώνουν τις κάμερες. Βγήκαν δηλαδή από το διαμέρισμα Χριστουγέννου για να πάνε στο σπίτι της Βάλιας Νέστορα που έβαλαν τον εμπιστικό μηχανισμό κρατώντας αυτή την ομπρέλα για να κρύβουν, ξέρεις, μέσα στις 4 ώρες τα ξημερώματα για να κρύβουν τα χαρακτηριστικά τους. Τέλος πάντων θεωρούσαν ότι προέρχονται από την ίδια μήτρα και έτσι κατάφεραν να φτάσουν στον εντοπισμό και στη σύλληψη των...
0: Πάντως όλο αυτό το οποίο καταγράφουμε, γιατί δεν είναι μόνο εδώ στον εντοπισμό των ενεχόμενων στην δολοφονία της Βάγιας Νέστορα αλλά και στην υπόθεση της Μαρφίν, είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ταυτοποίηση μέσω και αντικειμένων συναφών ίδιων και δεν ξέρω αυτό τώρα πόσο σοβαρό είναι στην αποδεικτική διαδικασία επακροατηρίο.
1: Θεωρούν οι αστυνομικοί, είναι πεπισμένοι οι αστυνομικοί και στις δύο περιπτώσεις, Λίνα, ότι θα καταφέρουν στο ακροατήριο γιατί τα στοιχεία τους θα λένε άρρηκτα. Άρρηκτα σημαίνει ότι δεν χωρούν αμφισβήτηση. Έχουν πολύ τελευταίες τεχνολογίες μηχανήματα στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και μπορούν να γι' αυτό το λόγο έχουμε τώρα και αυτές τις απανωτές εξιχνιάσεις, καταφέρνουν να συνδέουν και να συσχετίζουν πρόσωπα και αντικείμενα πολύ πιο καλά και πολύ πιο...
0: Από ό,τι στο παρελθόν.
1: Πολύ μεγαλύτερη ευκρίνεια, φυσικά, από ό,τι στο παρελθόν. Προχωράει η τεχνολογία, την οποία έχουν και οι αστυνομικοί στα χέρια τους αυτή την τεχνολογία και έτσι καταφέρνουν να δέσουν υποθέσεις και όπως μας διαβεβαιώνουν ότι αυτές οι υποθέσεις θα σταθούν και στο ακροατήριο. Έχουν δηλαδή αρκετά στοιχεία στη διάθεση τους. Δεν μένει, θα τα δούμε.
0: Καλά, ναι, προφανώς αυτά είναι άλλου είδους αξιολόγηση βάσει του νόμου. Πάντως το δεύτερο σημείο που βλέπουμε πλέον, επειδή γνωρίζαμε ή λέγαμε ή είχαμε θυστεί για να τα πιάνουμε όλη την γκάμα και των συναισθημάτων και των ενεργειών, ότι οι αντιεξουσιαστές ενδεχομένως έχουν μια παραβατική συμπεριφορά αλλά είναι άκακοι. Εδώ πλέον στοιχίζει ζωές.
1: Εδώ πλέον
0: αλλάζει δηλαδή η πίστα αυτού του είδους η εμπλοκή. Μετά, σωστά, γιατί σωστά. Είχε γραφικοποιηθεί λίγο

0: Και η ρήψη Μολότοφ, λέγαμε από ποια μεριά είσαι, πώς την πετάς, πώς την τρως και ξέρεις όλα αυτά. Αλλά τώρα πλέον βλέπουμε ότι δεν είναι αστείο. Δεν είναι μια πράξη αντίστασης ή ηρωική πράξη. Είναι μια δολοφονική ενέργεια.
1: Μιλάμε για 4 θανάτους, Βέλνα. Οι 3 της Μαφή και, και ο 4ος θάνατος της Βάνιας Νεστορά. Δηλαδή μιλάμε τώρα ότι εδώ πλέον έχουμε μπροστά μας 4 θανάτους. Και για την υπόθεση της Μαρφή δεν ασχολείται ούτε η αντιτρομοκρατική, ούτε η κρατική ασφάλεια. Ασχολείται το ανθρωποκτονιών. Μιλάμε για 3 ανθρωποκτονίες, Λίνα, πλέον, και όχι για μία μολότοφ που την έριξαν έτσι για να κάνουν επανάσταση. Έριξαν μία μολότοφ και έκαψαν εργαζόμενους. Έκαψαν ανθρώπους που δούλευαν. Δεν είχαν κάνει τίποτα, δεν είχαν πειράξει κανέναν. Απλά πήγαν ένα πρωί στη δουλειά τους και δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους. Ανάμεσά τους βέβαια και αυτή η γυναίκα που...
0: Με το κυοφορούμενο.
1: Ναι, βέβαια. 4 η γυναίκα αυτή. Οποία ήταν, είναι μια πληγή για την ελληνική κοινωνία, νομίζω. Η υπόθεση της Μαρφήν μας έχει αγγίξει όλους. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ένας άνθρωπος στην Ελλάδα που να μην έχει συγκλονιστεί με αυτή την υπόθεση. Και όλοι όμως θέλουν να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη οι άνθρωποι που κρύβονταν πίσω από αυτή την ενέργεια.
0: Μάλιστα. Κατερίνα Μαστραντονάκη, σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Συνεχίζεται το μαζικό κύμα αποχωρήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ. Την ανεξαρτητοποίησή τους ανακοίνωσαν ο Διονύσης Καλαματιανός και η Όλγα Γεροβασίλη, ενώ ο κύριος Βασίλης Κόκαλης γνωστοποίησε ότι προτίθεται να υποβάλει την παρέτησή του την επόμενη εβδομάδα. Είχε προηγηθεί σχετική ανακοίνωση από τον βουλευτή Μιλτιάδη Ζαμπάρα, ενώ την παρέτησή του υπέβαλε και ο Γιάννης Ραγκούσης, που είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής του κόμματος. Τώρα, μετά από αυτές τις ανεξαρτητοποίησεις, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ διαρκώς συρρυκνώνεται. Στις 3 το μεσημέρι συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του κόμματος μέσω τηλεδιάσκεψης για την προετοιμασία της κεντρικής επιτροπής, η οποία θα συγκληθεί αύριο, όπου αναμένεται και η εκλογή του νέου πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας με διεκδικητές τουλάχιστον μέχρι στιγμής, την Ρένα Δούρου και τον Παύλο Πολάκη. Πάμε στην Έφη Μπαρμπάτση να μας πει περισσότερα. Έφη.
3: Καλό μεσημέρι, και πραγματικά εντάξει, οι εξελίξεις δεν μας εκπλήσουν. Είναι αυτό που αναμένουμε, δηλαδή ότι μετράμε απλώς πρόσωπα και βουλευτές οι οποίοι αποφασίζουν είτε ανεξαρτητοποίηση είτε παρέτηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα με 12 βουλευτές. Επειδή ακριβώς ο κ. Κεδικόγλου δεν έχει παραιτηθεί ακόμη επισήμως, αλλά και πάλι στη θέση του θα μπει η κυρία Κριώτου, η οποία θα παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, η εκλογή Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας αύριο θα γίνει με 8 βουλευτές, καθώς ούτε η κυρία Κασιμάτη ούτε και ο κύριος Σοκράτης Φάμελος θα δώσουν το παρόν. Επίσης, η κυρία Κριώτου δεν έχει ακόμη ορκιστεί, ούτε βεβαίως και ο κύριος Κόκαλης που εξέφρασε την πρόθεσή του να παραιτηθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Επομένως, λοιπόν, πάμε στην συρρήκνωση, όπως είπες και εσύ, της κοινοβουλευτικής ομάδας, με το ζητούμενο αυτή τη στιγμή να είναι ποιος θα είναι επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, και επομένως, εάν δεν περάσει και η πρόταση του Νίκου Παπά για συλλογική ηγεσία, θα είναι και εκείνος που θα οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές. Οι εξελίξεις όμως θα είναι ραγδαίες ούτως ή άλλως, διότι έχουμε, όπως είπε, στη συνεδρίαση με την εκλογή Προέδρου, μετά έχουμε Κεντρική Επιτροπή. Άρα, αύριο λογικά το απόγευμα προς το βραδύ θα γνωρίζουμε εάν θα έχουμε διαρχία ή αν θα είναι ένας ο οποίος θα ηγείται και θα έχει τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, ο Παύλος Πολάκης, με μια ανάρτησή του, την οποία θα την έλεγα και ενηγματική, από τα σφακιά, θα είναι με τηλεδιάσκεψη στην συνεδρία της πολιτικής γραμματείας. Λέει ότι χαιρετίσματα από τα σφακιά σε όλους τους καλούς. Οι άλλοι, ό,τι και αν κάνουν, δεν μας αγγίζουν, γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Πολάκης έχει εξαπολύσει βολές και πειρά προς τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται και δεν παρετούνται, καθώς ειδικά για την περίπτωση του κ. Μαμουλάκη και του κ. Παναγιωτόπουλου, αυτό που αναφέρει είναι ότι εκείνοι που θα αναλάμβανα την έδρα θα ήταν και στο πλευρό του, επομένως θα μπορούσαν να αλλάξουν και τους συσχετισμούς. Και από εκεί και πέρα μένει να δούμε ποιος θα είναι ο πρόεδρος ή η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, αν θα είναι ο κ. Πολάκης και η κυρία Δούρου. Αν ο κ. Πολάκης παραμείνει μέχρι το τέλος κιόλας και στην κούρσα διαδοχής, αναλόγως και το πώς είναι οι συσχετισμοί, ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να μην έχει σχολιάσει τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, όμως χτες στη διαδικτυακή συζήτηση που είχε με πολίτες, αυτό που είπε είναι ότι δεν ανηθήκαμε τη συμπόρευση σε κανέναν, αλλά συνεχίζουμε να απευθυνόμαστε σε κάθε δημοκράτη πολίτη και οι πόρτες μας είναι ανοιχτές. Δεν κάνουμε παζάρια, δεν θέλουμε να αποκτήσουμε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση από βουλευτές που εξελέγησαν με άλλα πολιτικά κόμματα, που έχουν το δικαίωμα να συνεχίσουν να υπάρχουν εφόσον το επιθυμούν. Άρα δεν θα είναι μέλη μας εν ενεργεία βουλευτές. Και δεύτερον, δεν πρόκειται να έχουμε προκρατημένες θέσεις ρεζερβέ για κανέναν. Μέσα από συλλογικές αποφάσεις θα προχωρήσουμε και στα ψηφοδέλτια. Ο κύριος Τσίπρας, νομίζω ότι επειδή και υπήρξε και σχετική ερώτηση, ήθελε να δείξει ότι δεν έχει αλλάξει ο τρόπος που πλησιάζει και συζητά με πρόσωπα, δηλαδή ότι δεν θέλει να υπάρξουν ενεργεία βουλευτές. Ωστόσο, υπάρχουν και κίνηση πληροφορίες, οι οποίες αναφέρουν ότι μπορεί τώρα κάποιοι να ανεξαρτητοποιηθούν, όμως την πορεία, όταν ο κύριος Τσίπρας Σεπτέμβρη-Οκτώβρη καταλήξει με ποιους θα ήθελε να συμπορευτεί, να προχωρήσουν και σε παρετήσεις, οπότε να μην είναι ενεργεία βουλευτές. Δεν είναι εμπόδιο δηλαδή ότι κάποιος ανεξαρτητοποιήθηκε σήμερα και δεν παρετήθηκε, ή αντίστοιχα δεν σημαίνει ότι είναι αβαντάζ για κάποιον που παρετήθηκε ότι θα είναι σίγουρα στα ψηφοδέλτια του κόμματος Ελλάς. Συνεχίζεται λοιπόν όλη αυτή η αναμπομπούλα και νομίζω ότι οι επόμενες ώρες είναι πολύ κρίσιμες για να δούμε τελικά πού θα καταλήξουμε και σε ποιον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί άλλο προφίλ έχει ο ΣΥΡΙΖΑ με την Ρένα Δούρου, άλλο προφίλ έχει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Παύλο Πολάκη και προφανώς και άλλη δυναμική, αλλά έχει να κάνει και το πώς θα τοποθετηθούν στο δημόσιο διάλογο και βεβαίως και απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί είδαμε ότι ο Παύλος Πολάκης επί της ουσίας και μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ από τις πηγές της πολιτικής γραμματείας υπάρχουν κάποιες υπόνοιες για ένα προμελετημένο σχέδιο στο ότι να μην είναι εκείνος που θα αναλάβει τα ηνία του κόμματος. Μένει να δούμε λοιπόν ποιες θα είναι οι εξελίξεις και βεβαίως και σήμερα στην συνεδρία της πολιτικής γραμματείας.
0: Σε ευχαριστώ, Έφη Μπαρμπάτση. Ένας 66χρονος τραυματίστηκε μετά από επίθεση σκύλου έξω από φούρνο στα Βρυλήσια. Το σκυλί το είχε δέσει η 48χρονη ιδιοκτήτριά του, όμως με κάποιο τρόπο κατάφερε να λυθεί. Επιτέθηκε στο σκύλο του 66χρονου, τον οποίο τον σκότωσε. Στη συνέχεια επιτέθηκε και στον άντρα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς με τραύματα σε χέρι, μυρώμο, πλάτη και γόνατο. Η Ελένη Λαζάρου θα μας πει περισσότερα για το θέμα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
4: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγο μιλήσαμε με τον 66χρονο και μας περιέγραψε ακριβώς ό,τι συνέβη σήμερα, λίγο πριν τις 7 το πρωί, έξω από έναν φούρνο στην οδό Κύπρου στα Βρυλήσια. Όπως μας είπε, έκανε τον πρωινό του περίπατο μαζί με το σκυλάκι του, ένα μικρό Yorkshire, το οποίο το είχε και σαν παιδί του. Όταν περνώντας έξω από το φούρνο, είδανε το λυκόσκυλο, το οποίο ήταν δεμένο, όμως μόλις είδε το μικρό σκυλί, αγρίεψε, κατάφερε με κάποιο τρόπο να λυθεί. Η ιδιοκτήτριά του, όπως πολύ σωστά είπες, το είχε δέσει εκεί και μπήκε να ψωνίσει κάτι, όλα έγιναν μέσα σε δευτερόλεπτα. Κατάφερε λοιπόν να λυθεί. Επιτέθηκε στο μικρό σκυλί και άρχισε να το δαγκώνει στο σβέρκο. Ο άντρας έντρομος προσπάθησε να το σώσει, όταν ξαναχωρίσει τα σκυλιά να σώσει το δικό του, να το σώσει από τα δόντια του μεγαλώσιμου σκύλου, όμως δεν τα κατάφερε. Το σκυλάκι άφησε την τελευταία του πνοή και το σκυλί, το λυκόσκυλο, άρχισε να επιτίθεται και στον ιδιοκτήτη, δαγκώνοντάς τον σε πάρα πολλά σημεία του σώματος του. Τον είδαμε τον άνθρωπο, είναι δαγκωμένο στα χέρια, στα πόδια, στα πλευρά. Τα ρούχα του είναι σκισμένα.
0: Τώρα, το όπως σκυλί μας είπε, ήταν όμως, άγριο ή εξαγριώθηκε επειδή είδε το μικρό σκυλάκι?
4: Όπως μας είπαν κάτι και της περιοχής και υπάλληλοι του φούρνου, δεν ήταν άγριο το σκυλί. Η γυναίκα το βγάζει και αυτή η ιδιοκτήτριά του, η 48χρονη, το βγάζει κάθε μέρα βόλτα, το φέρνει από εδώ, το δένει στο συγκεκριμένο σημείο. Τώρα, το τι ακριβώς έγινε και γιατί αγρίψε το σκυλί, δεν το ξέρουμε, κανείς δεν μπορεί να το εξηγήσει. Πάντως δεν είχε δημιουργήσει άλλα προβλήματα στο παρελθόν. Μένει να αποδειχθεί πώς κατάφερε να λυθεί. Ο 66χρονος μιλά για ανευθυνότητα της ιδιοκτήτριας που δεν το είχε δέσει με ασφάλεια. Η γυναίκα, να πούμε ότι συνελήφθη. Ο 66χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ στο νοσοκομείο γεννηματάς. Εκεί του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο και έτσι και καταφέραμε να τον δούμε την ώρα που έμπαινε στο σπίτι του επιστρέφοντας από την ιατροδικαστική υπηρεσία. Ήταν σοκαρισμένος και ο ίδιος και η σύζυγός του, γιατί μας είπαν ότι το σκυλάκι αυτό το μεγάλωσαν και το είχαν, ήταν η μόνη του συντροφιά, το είχαν σαν παιδί τους. Δηλαδή ο άνθρωπος που ήταν σε αυτή την κατάσταση που σας περιέγραψα, με τράβατα σε όλο το σώμα, μας έλεγε χαρακτηριστικά και με δάκρυα στα μάτια ότι δεν με νοιάζουν τα δικά μου τα τραύματα όπως έγινα, δεν με νοιάζει καθόλου ο δικός μου ο πόνος, με νοιάζει που έχασα τους σκυλάκι μου.
0: Καλά τώρα, είναι λογικό τώρα να είναι αυτή η αντίδραση. Άσε την τρομάρα που πήρε ο άνθρωπος πρωί-πρωί.
4: Φυσικά.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Ελένη. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για τον έλεγχο των ζημιών σε κτίρια της Κυψέλης που φέρονται να οφείλονται στις εργασίες για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό, όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο. Ευτυχώς υπήρξε κινητοποίηση και το θέμα πήρε διάσταση, δήλωσε στον Αλφα Ρέντιο 989 ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ανδρέας Γραμματικογιάννης, σημειώνοντας ότι τα προβλήματα έχουν εμφανιστεί αρκετό διάστημα και δεν υπήρχε εξ αρχής η ανταπόκριση που θα έπρεπε, ούτε είχαν ενεργοποιηθεί τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Πάμε να τον ακούσουμε.
5: Ευτυχώς υπήρξε αυτή η κινητοποίηση, υπήρξαν και ενέργειες του Δημάρχου προς την εισαγγελία και το θέμα αυτό πήρε τη διάσταση που έπρεπε να πάρει, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι τα προβλήματα αυτά υπήρχαν αρκετό διάστημα νωρίτερα και δεν υπήρχε και η ανταπόκριση η οποία θα όφιλε να υπάρχει και δεν είχαν ενεργοποιηθεί και τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Όντως τίθεται θέματα ασφαλείας και δεν μιλάμε μόνο για κατάρρευση. Ακόμα και ένα σοβά να παίξει το κεφάλι μας ανθρώπου που κοιμάται, μείνει και αυτό κάτι πολύ σοβαρό. Αυτή τη στιγμή ο Μητροπόντικας ναι, μεν έχει σταματήσει, αλλά αν δεν θεραπευτεί η αιτία του προβλήματος, αν συνεχίσει να λειτουργεί όπως λειτουργεί, προφανώς θα υπάρχουν και περαιτέρω λοιμιές. Παρέχουμε και νομική υποστήριξη. Mm-hmm. Ο Δήμαρχος ήδη έχει μιλήσει με την εισαγγελία, η οποία και αυτή έχει κινητοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.
6: Είναι σημαντικό αυτό.
5: Παρέχουμε και νομική υποστήριξη και κάθε βοήθεια που θα χρειαστεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση, σαφώς υπάρχει μια ανησυχία, έτσι. Και το βρίσκουμε για όλοι πολύ λογικό.
0: Περνούμε λοιπόν σε ειδήσεις τώρα από το αστυνομικό δελτίο, σε άλλες ειδήσεις, γιατί είδαμε και τα σχετικά με την τρομοκρατία. Άγιο είχε ένας 60χρονος οδηγός το πρωί σε ένα πραγματικά συνήθιστο τροχαίο ατύχημα που συνέβη στο κέντρο της πόλης. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας μιλήσει γι' αυτό. Κατερίνα.
7: Καλό μεσημέρι και πάλι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Λίγο πριν τις 11 λοιπόν, παρά 10 σήμερα το πρωί, σήμαμε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία όταν κάτω από αδιευκρίνουσες μέχρι στιγμές συνθήκες ένα αυτοκίνητο τεραπάρισε κυριολεκτικά μέσα στο χώρο του πάρκινγκ, Λίνα, της νομικής σχολής. Στο σημείο έφτασαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες μετά από συντονισμένη επικίνηση κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον 60χρονο άντρα μέσα από το αναποδογυρισμένο όχημα. Το ευχάριστο νέο είναι ότι ευτυχώς ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του και βγήκε σώος από αυτή την απίστευτη περιπέτεια.
0: Πώς το έκανε αυτό?
7: Αυτό τώρα αναζητούν. Τώρα θα πρέπει να βρουν τα στελέχη της τροχέας να εξετάσουν τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε αυτό το πραγματικά περίεργο τροχαίο, προσπαθώντας να κατανοήσουν, Λίνα, πώς το όχημα έχασε την πορεία του και ανατράπη μέσα στο χώρο στάθμευσης.
0: Πάντως, πολλοί κόσμος οδηγεί αφηρημένος και ασυνάρτητα. Το βλέπουμε στους δρόμους καθημερινά και κάνουμε το σταυρό μας. Ξέρω ότι τα προβλήματα είναι πιεστικά και πολλά, αλλά βρε παιδιά λίγη προσοχή, γιατί ένα τροχαίο μπορεί να στοιχήσει και ζωές.
7: Ακριβώς, Λίνα, όταν πιάνεις το τιμόνι στα χέρια σου πρέπει όλα τα άλλα προβλήματα να φεύγουν, γιατί από το κεφάλι σου, γιατί αν τυχόν δημιουργήσεις πρόβλημα θα γίνει πολύ μεγαλύτερο.
0: Μπορείς να πάρεις και άλλους στο λαιμό σου, όχι μόνο να προκαλέσεις κακό στον εαυτό σου. Λοιπόν, πάμε
7: όλοι
0: τώρα.
7: Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι.
0: Λοιπόν, είχαμε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία για φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Λέρο.
7: Από τις 12 το μεσημέρι, λοιπόν, Λίνα, σε χώρο με απορρίμματα, είναι κοντά στην περιοχή Σφακιά, όπως λέγεται. Ωστόσο, γρήγορα επεκτάθηκε η πυρκαγιά και σε χαμηλή βλάστηση. Τώρα, το έργο των δυνάμεων της πυροσβεστικής θα δυσχεραίουν ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή και φτάνουν, Λίνα, με τα 5 μποφόρ. Μια ημέρα που στο νησί βρίσκεται όντως ο υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Αυτή την ώρα δίνουν μάχη με τις φλόγες οι πυροσβέστες, ενώ πραγματοποιείται και από αέρος ένα ελικόπτερο έχει φτάσει στο σημείο και κάνει ρήψεις. Και φυσικά υπάρχει και η πολύτιμη συνδρομή του Δήμου της Λέρου, που συμμετέχει στην επιχείρηση με υδροφόρους και κλιμακοφόρα και μηχανήματα έργου. Ελπίζουμε να σβήσει γρήγορα αυτή η φωτιά, γιατί όπως καταλαβαίνεις είναι και σε απορρίμματα, είναι και σε χαμηλή βλάστηση και ο αέρας μολύνεται και υπάρχει και κίνδυνος επέκτασης.
0: Σωστά. Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Καλημέρα κόσμε! Καλώς ήρθατε και πάλι κοντά σας!
9: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στο Star.
10: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
8: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
11: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
12: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
11: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
12: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
11: Radio Player.
12: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να βάλουν εναντίον του Ιράν και το Ιράν απαντά χτυπώντας χώρες του κόλπου, την ώρα που οι τιμές του πετρελαίου παίρνουν πάλι την άγουσα λόγω του ότι έχουν κλείσει και πάλι τα στενά του ορμούς. Έβαλε ένα νέο θέμα ο Ντόναλντ Τραμπ στη διεθνή συζήτηση καθώς επιτέθηκε στην Κίνα για παρέμβασή της στο εκλογικό αποτέλεσμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Για καθαρά κατασκευάσματα μιλάει η Κίνα, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοινώνει ότι θα αποχαρακτηριστούν τα έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν το αληθές των λεγόμενων του. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, τον γνωστό διεθνολόγο, να μας πει τι κάνει ο Τραμπ τώρα, πού στοχεύει και γιατί κάθε μέρα ο ίδιος και το επιτελείο του ανοίγουν και ένα άλλο θέμα με έναν διαφορετικό εχθρό. Καλό μεσημέρι, κύριε Δεσποτόπουλε.
13: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ίσως ο κύριος Τραμπ προσπαθεί να προλάβει ένα κακό αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών. Δηλαδή να φταίει κάποιος άλλος, οι κακοί Κινέζοι ή δεν ξέρω και εγώ ποιος. Να θυμίσουμε ότι στις προηγούμενες εκλογές, όχι στις τελευταίες, που έχασε από τον κύριο Μπάιντεν, είχε μιλήσει για εκτεταμένη νοθεία κτλ. Κάτι που προφανώς δεν ίσχυε. Mm-hmm. Είναι γεγονός βέβαια ότι πολλές εκθέσεις στις ΗΠΑ αναφέρουν προσπάθεια της Κίνας να επηρεάσει μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τις εκλογές. Δεν έχουμε κανένα απόρισμα όμως το οποίο να μιλάει για παρέμβαση στις ίδιες εκλογές. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν επίσημα απορίσματα. Έχουμε από το Intelligence Community, από τις Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες το 2021, που λένε ότι η Κίνα είχε πρόσβαση σε κάποια, κατά κύριο λόγο δημόσια στοιχεία, να είμαστε ειλικρινείς, εκλογέων, αλλά παρόλα αυτά δεν έκανε κάποια προσπάθεια ανάμεση κτλ. Δεν θα μπορούσε εύκολα άλλωστε.
0: Μάλιστα. Οπότε λέτε ότι είναι προετοιμασία για ένα κακό αποτέλεσμα, το οποίο σύμφωνα με πολλούς αναλυτές και στις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες, στις ενδιάμεσες εκλογές, προεξοφλείται πια. Και γιατί καταλογίζουν στον Αμερικανό Πρόεδρο το γεγονός ότι δεν έχει καταφέρει να χειριστεί επαρκώς την κρίση στη Μέση Ανατολή.
13: Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι οικονομικό. Είναι δηλαδή η αύξηση των τιμών. Ξέρετε,
0: ναι,
13: η αύξηση
0: των τιμών
13: δεν είναι κάτι
0: ακριβώς.
13: Ναι, που ζούμε μόνο στην Ελλάδα. είναι κάτι που αντιμετωπίζουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα χώρες οι οποίες δεν είναι συνηθισμένες στην αύξηση των τιμών. Κυρίως στη τιμή των καυσίμων αλλά και των τροφίμων. Mm-hmm. Βλέπετε, η παγκοσμιοποιημένη οικονομία δημιουργεί προβλήματα σε όλες τις χώρες, δεν ξεχωρίζει μικρές και μεγάλες. Η άνοδος των τιμών είναι αυτή που πιέζει τους Αμερικανούς και μάλιστα υπάρχει μια συζήτηση για να ανέβουν τα επιτόκια για να αντιμετωπιστούν οικονομικές προκλήσεις, κάτι που ξορκίζει με κάθε τρόπο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αλλά η πραγματικότητα όμως είναι αμήλικτη. Η οικονομία δεν χαρίζεται, η οικονομία εκδικείται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στη γειτονική μας χώρα, την Τουρκία, γιατί βλέπουμε ένα διαρκώς αυξανόμενο εκνευρισμό από την πλευρά της γείτονος, κυρίως για το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει συνάψει σχέσεις με το Ισραήλ. Μάλιστα σήμερα άρχισαν να μιλούν για τη δύναμη της στρατιωτικής διπλωματίας, ενώ έχουν αρχίσει και επιτίθενται στους Τούρκους που περνούν στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, οι οποίοι είναι χιλιάδες.
13: Να δούμε τη μεγάλη εικόνα.
0: Ναι.
13: Η μεγάλη εικόνα για την Τουρκία δεν είναι καλή. Εμείς καμιά φορά, ξέρετε, αναλωνόμαστε σε μία επίσκεψη.
0: Ναι, εδώ παρά το γεγονός ότι κάποια μέσα στην Ελλάδα δημιουργούν άλλου είδους εικόνα, ότι ο Ερντογκάν, εν πάση περιπτώσει, είναι ένας πολύ βαρύς παίκτης, ο οποίος όποτε κινείται τα παίρνει όλα. Δεν είναι έτσι.
13: Εντάξει. Να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι από το 2019 ο κύριος Ερντογκάν βρίσκεται εκτός των σύγχρονων οπλικών συστημάτων της Δύσης σε μεγάλο βαθμό. Από εκεί που ήταν συμπαραγωγός των F-35 λόγω των αποφάσεων του Κογκρέσου, που να θυμηθούμε ότι οφείλονται και στη δική μας παρέμβαση και των Ισραηλινών, έτσι, και του ελληνικού λόμπι εκεί, δημιουργήθηκε ένα πλαίσιο που την Τουρκία μέχρι σήμερα, 7 χρόνια μετά, την έχει κρατήσει εκτός. Και δεν συζητάμε τώρα πια να επιστρέψει η Τουρκία στη συμπαραγωγή. Μιλάμε αν θα καταφέρει μετά από κάποια χρόνια από τώρα να αποκτήσει 5 ή 6 F-35 που έχει ήδη πληρώσει, όταν η Ελλάδα θα έχει, φυσικά έχει ήδη τα Ραφάλ, θα έχει αναβαθμίσει τα F-16 και θα έχει παραλάβει πολύ περισσότερα F-35. Δεν μιλάμε για καμία αλλαγή ισορροπίας του Αιγαίου. Είναι όμως ενδεικτικό.
0: Και να
13: αυτό,
0: πούμε και το άλλο, ότι την ίδια ώρα.
13: Αντιμετωπίζει η Τουρκία.
0: Την ίδια ώρα παλεύει για να μπει στο πρόγραμμα SAFE και δεν μπαίνει λόγω της άρνησης της χώρας μας μέχρι στιγμής. Ενώ ακούω και κάποιους ειδικούς να λένε ότι ο στόχος της Τουρκίας δεν είναι τελικά τα F-35. Ξέρει ότι έχει χάσει οριστικά το παιχνίδι, αλλά παλεύει για να μπει στο πρόγραμμα των Eurofighters.
13: Κοιτάξτε τώρα, το Eurofighter είναι ένα πρόγραμμα σε αποδρομή. Οι ίδιοι Ιταλοί που συμμετέχουν, για παράδειγμα, στο Eurofighter έχουν μπει στα F-35 πια. Κοιτάνε αεροσκάφη νέας γενιάς. Θα είναι άδικος κόπος για τους Τούρκους, θα χάσουν χρόνο και το γνωρίζουν νομίζω και οι ίδιοι. Και να γυρίζω σε μεγάλη εικόνα. Και όλη αυτή η φασαρία που γίνεται, γιατί γίνεται, για τις θάλασσες ζώνες. Τι έκανε η Τουρκία? Ένα τουρκολιβικό μνημόνιο. Το αναγνώρισε κανένας? Όχι. Μπόρεσε κανείς να παραχωρήσει οικόπεδα βάση αυτού του μνημονίου? Όχι. Τι έκανε όμως η Ελλάδα? Παραχώρησε κανονικόπεδα οικόπεδα. Τι έκανε η Κύπρος? Παραχώρησε κανονικότατα οικόπεδα. Εμείς έχουμε τη Σεύρον αυτή τη στιγμή και κάνει έρευνες πάνω στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Άρα είναι λογικό να υπάρχει εκνευρισμός στην Τουρκία, διότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή βρίσκεται πιεσμένη από αδιέξοδα της δικής πολιτικής και από την αξιοποίηση των λαθών της από τον ελληνισμό. Και θα σας δώσω και κάτι τελευταίο. Ενοχλήθηκε η Τουρκία που προασπίσαμε εμείς πρόσφατα την Κύπρο λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή με τα F-16 κτλ. Και επειδή πήγαμε στα θέματα στην Κάρπαθο. Προσπάθησε λοιπόν να δημιουργήσει δύο νέα στρατηγεία στην Τουρκία ανατολικά, το ένα κοντά στη Μεσόγειο, προκειμένου να ελέγχει την Μέση Ανατολή κτλ. Ούτε θέμα δεν μπήκε στο ΝΑΤΟ.
0: Μάλιστα.
13: Όταν κάποιες εφημερίδες εδώ στη χώρα μας τον θεωρούσαν δεδομένο ότι θα γίνουν αυτά τα δύο στρατηγεία και ότι η Μέση Ανατολή και ότι η Μεσόγειος περνάει στα χέρια της Τουρκίας κτλ. Μην αναπαράγουμε αυτά που λένε απλά τα τουρκικά μέσα από το Μάρτιο για να δημιουργούμε μία εντύπωση. Δεν κάνουμε καλό σε δική μας χώρα.
0: Νομίζω ότι χάσαμε τον κύριο Δεσποτόπουλο. Θα προσπαθήσουμε να ξανακαλέσουμε.

0: Λοιπόν, αποκαταστήσαμε την επαφή. Κύριε Δεσποτόπουλο, με ακούτε τώρα? Περνούμε λοιπόν σε άλλο θέμα. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται τις επόμενες ημέρες στη χώρα μας. Κορύφωση θα έχουμε στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Γιώργο Τσατραφίλια.
1: Ουσιαστικά βρισκόμαστε στο καλό μεσημέρι, Λίνα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά βρισκόμαστε στον προθάλαμο ενός καύσωνα, ο οποίος θα μας απασχολήσει για τρεις ημέρες, από την Κυριακή μέχρι την Τρίτη. Σήμερα η θερμοκρασία ήδη έχει ξεπεράσει τους 38 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Από αύριο θα δούμε τα πρώτα 39, ίσως και 40 βαθμούς, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, στους 37 βαθμούς στην Αττική. Και από την Κυριακή και κυρίως τη Δευτέρα και την Τρίτη, η χώρα μας θα βρεθεί στον κλειό ενός καύσωνα, ο οποίος δεν θα έχει διάρκεια, ωστόσο θα έχει υψηλές θερμοκρασίες. Ενδεχομένως, καταρχάς, να πω ότι τη Δευτέρα και την Τρίτη δεν αποκλείεται να έχουμε και 40 βαθμούς και στην Αττική, στις ευπαθείς περιοχές όπως είναι στο Θριάσιο πεδίο, πάνω από 38 στο κέντρο της Αθήνας, 40-41 βαθμούς στη Θεσσαλία, στην κεντρική Μακεδονία, στην πεδιάδα της Τολοκαρνανίας, στον Αργολικό Κάμπο, στις ευπαθείς ζέστες περιοχές δηλαδή που είναι μακριά από τη θάλασσα και δεν δροσίζονται. Στην Αττική η θερμοκρασία θα ανέβει αρκετά τις επόμενες ημέρες. Αύριο θα δούμε 37 βαθμούς, την Κυριακή 38, Δευτέρα Τρίτη θα φλερτάρει η πόλη με τους 40. Να σας πω επίσης ότι θα ανέβουν και ελάχιστες θερμοκρασίες, πάνω από 24-25 βαθμούς στα αστικά κέντρα. Θα μεγάλη πίεση και θερμική καταπώνηση. Ωστόσο, το καλό είναι ότι αυτός ο καύσωνας θα αποκλιμακωθεί γρήγορα. Την Τετάρτη δηλαδή θα πέσει η θερμοκρασία αρκετά, με αποτέλεσμα να αποτελέσει παρελθόν. Επίσης, να πω ότι οι άνεμοι πέφτουν από αύριο, φτάνουν τα 5-6 μποφόρ τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τα μελτέμια, βορειοανατολική άνεμη δηλαδή. Και επίσης, να σας πω ότι δεν θα έχουμε και καθόλου σχεδόν αστάθεια, κυρίως αύριο και μεθαύριο, σαν πολύ ορεινά, με πολύ λίγα φαινόμενα. Άρα λοιπόν, ζέστη από αύριο μέχρι και την Τρίτη.
0: Θα το αντέξουμε, νομίζω. Τα προγνωστικά σου τι λένε για τη συνέχεια? Ο Αύγουστος πώς θα κινηθεί?
1: Φαίνεται να είναι και ο Αύγουστος ζεστός, ωστόσο δεν φαίνεται κάτι το ακραίο. Και ο Ιούλιος δηλαδή καλά πήγε, δηλαδή φτάσαμε 20 Ιουλίου, να δούμε τον πρώτο άγχο.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Γιώργο.

0: Λοιπόν, έχουμε μία εξέλιξη στο ΣΥΡΙΖΑ. Η Έφη Μπαρμπάτση θα μας τη δώσει. Έφη, δεν τους προλαβαίνουμε.
1: Νομίζω είναι αυτό που είχαμε πει και νωρίτερα, ναι. Λίνα, και στη σύνδεσή μας. Έχουμε λοιπόν πει και την οριστική απόφαση απόσυσης από την κούρσα της ηγεσίας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ από τον Σοκράτη Πάμελο, όπως αναφέρει στη δήλωση. Συγχωρείτε, από τον Παύλο Πολάκη.
0: Μάλιστα.
1: Θα ήθελα να πω απλώς ότι, όπως αναφέρει στην δήλωσή του ο Σπακιανός βουλευτής, λέει ότι το 2024 τον Νοέμβριο απέναντι στον Σοκράτη Πάμελο είχα συγκεντρώσει ένα πολύ ψηλό ποσοστό, το οποίο στην ουσία εγώ επέλεξα να πάμε σε ένα δεύτερο γύρο, όπως και έχει απόλυτα δίκιο, γιατί ήταν με ένα ποσοστό 44%. Άφησα το κόμμα για να μην υπάρξει και η εσωστρέφεια να το αναλάβει ο Σοκράτης Πάμελος. Ωστόσο, υπήρξε μια στροφή την οποία δεν θα μπορούσαμε να υπηρετήσουμε. Ξεκίνησε όλο αυτό που έχουμε δει όλο αυτό το τελευταίο διάστημα. Και έτσι μετά και την παρέτηση του Σοκράτη Πάμελο είχε λάβει την απόφαση για να κατέβει ως υποψήφιος για την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ωστόσο, αυτό που καταλαβαίνουμε από τη δήλωσή του, που όπως λέει ότι εφόσον δεν θα μπορούσε να υπάρξει ομόφωνη απόφαση για πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, αποσύρεται από την κούρσα αυτή και δίνει ραντεβού στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Με ό,τι σημαίνει αυτό, θα δούμε τώρα σε λίγο, θα μιλήσει και στην πολιτική γραμματεία. Και τι εννοώ με ό,τι σημαίνει αυτό, να δούμε αν θα αλλάξει γνώμη. Και απέναντι στο σενάριο της εκλογικής ηγεσίας, δηλαδή να αναλάβει πρόεδρος της εκλογικής επιτροπής.
0: Μάλλον δεν μας βοηθάει σήμερα καθόλου η τεχνολογία. Πέφτει μία γραμμή πίσω από την άλλη. Λοιπόν, Έφη, μας ακούς τώρα? Έφη,
1: μ' ακούτε?
0: Ναι, τώρα σε ακούμε.
1: Ναι, σας άκουγα, λέω κανονικά. Λοιπόν, λέμε ότι δεν ξέρω τι ακούσατε. Αποσύρεται λοιπόν, αποσύρεται την υποψηφιότητά του για πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας ο Παύλος Πολάκης. Δίνει ραντεβού όμως στην Κεντρική Επιτροπή, με ό,τι σημαίνει αυτό. Σε λίγο έχουμε τη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας.
0: Ναι, ξεκινάει, μάλιστα.
1: Ακριβώς θα προφανώς και θα ακούσουμε και ποιες είναι οι προθέσεις του. Διότι στη συλλογική ηγεσία που είχε η πρόταση του Νίκου Παπά ήταν αρνητικός στην αρχή. Να δούμε αν θα παραμείνει αρνητικός ή αν θα δεχτεί να είναι πρόεδρος της εκλογικής επιτροπής του κόμματος. Mm-hmm. Και άρα να πάμε σε ένα μοντέλο διαρχίας. Έτσι λοιπόν για αύριο στην κοινοβουλευτική ομάδα η Ρένα Ντούρου θα είναι η μοναδική υποψήφια. Αιτιολογεί στη δήλωσή του ο κύριος Πολάκης για ποιο λόγο καταφεύγει σε αυτή την απόφαση, λέγοντας ότι είχε συγκεντρώσει ένα πολύ υψηλό ποσοστό απέναντι στο Σοκράτη Πάμελο, είχε κάνει πίσω για να μην πει το κόμμα με ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας. Τώρα πιστεύει ότι θα έπρεπε να υπάρχει ομόφωνη απόφαση για τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, κάτι που δεν βλέπει.
0: Προσπαθούν από ό,τι καταλαβαίνω να διασώσουν ό,τι σώνεται αυτή την ώρα, έτσι όπως φιλορροεί το κόμμα μετά τις συνεχείς αποχωρήσεις τόσο βουλευτών όσο και στελεχών.
1: Βεβαίως και βασικών στελεχών, όπως και ο κύριος Δραγκούσης, παραδείγματος χάρη, ένα από τα τελευταία στελέχη που έχουν αποχωρήσει. Έτσι λοιπόν αυτές είναι οι εξελίξεις, όπως είχαμε πει, αναμένονται ραγδαίες. Βλέπουμε λοιπόν ότι επιβεβαιωνόμαστε σε αυτό το κομμάτι. Να δούμε όμως από εκεί και πέρα πού πάμε αύριο. Εννοώ ότι σε τι συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής θα πάμε και αν θα δούμε το σενάριο της συλλογικής ηγεσίας να υλοποιείται ή όχι και μείνουμε μόνο με πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας την κυρία Ντούρου και με εκείνη να οδηγεί το κόμμα και στις εθνικές κάλπες.
0: Δηλαδή να προχωρήσει σε απενεργοποίηση του ο κύριος Πολάκης αν δεν δεχτεί όλα αυτά τα περί συλλογικής ηγεσίας.
1: Εάν υπάρχει πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν υπάρχει και κάποια άλλη λύση. Ενώ ότι εφόσον θα υπάρχει πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, εάν δεν υπάρχει το σενάριο της συλλογικής ηγεσίας, θεωρώ το γεγονός ότι η Κεντρική Επιτροπή να αποφασίσει κάτι και να εξουσιοδοτήσει την κοινοβουλευτική ομάδα δεν μπορεί να γίνει καταρχάς. Η κοινοβουλευτική ομάδα προηγείται, ενώ ότι θα συνεδρίασει και δεν υπάρχει και τυπικά. Στο κοινοβουλευτικό κομμάτι δεν υπάρχει ότι ένα κομματικό όργανο θα δώσει κάποια εντολή.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα θα δούμε όμως, ωστόσο, γιατί
0: και πώς θα πάει και η συνεδρίαση, η οποία θα ξεκινήσει σε λίγο. Σε ευχαριστώ για την άμεση ενημέρωση, Έφη Μπαρμπάτση. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 ολοκληρώθηκε. Σας μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθεί ο Βίκτορας Σαμουήλ με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή των Δημήτρη Αλφιέρη και Αλσας Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο από το Εγάλεο μέχρι την Παραλιακή και στην άνοδο από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στο εξοδικό ρεύμα τη λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προ τον Σκαραμαγκά. Καθυστερήσει και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προ Ελευσίνα από τον Γέρακα μέχρι τον κόμβο τη Μεταμόρφωση. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο πλησίον του αμπελοχωρίου Θήβας. Σπέβδουν αυτή την ώρα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στο μεταξύ, φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χωματερή στην περιοχή Τσίγκουνα στη Λέρο, η οποία έλαβε γρήγορα διαστάσεις. Στο πεδίο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και ένα ελικόπτερο. Παραμένει το μέτωπο της πυρκαγιάς στην Κρήτη. Στο Δήμο Αρχανών επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 16 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρων. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στην περιοχή Ηρακλειδών στην ΚΟ. Λίγη ώρα πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από τη διεκδίκηση της Προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Το κύμα παρετήσεων συνεχίστηκε και σήμερα εντός του κόμματος. Συγκεκριμένα, την παρέτησή του από το Προεδρείο της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε η πλειοψηφία αυτού μέσω επιστολής, την οποία τονίζουν πως πλέον το κόμμα δεν διεκδικεί να διαδραματίσει τον ιστορικό του ρόλο αυτών της ενωμένης κυβερνώσεως αριστεράς. Προηγουμένως την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα και την παράδοση της έδρας του στο κόμμα, ανακοίνωσε ο Βασίλης Κόκαλης. Πρώτος επιλαχών είναι ο Γιάννης Καρυπίδης, ο οποίος αναμένεται να δηλώσει εάν θα αποδεχτεί την έδρα. Την ανεξαρτητοποίησή τους ανακοίνωσαν το πρωί ο Διονύσης Καλαματιανός, η Όλγα Γεροβασίλη και ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας, ενώ την παραίτησή του υπέβαλε και ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού στη Μητρόπολη Αθηνών. Επικίδιο εκφώνησαν ο πρόεδρος της Βουλής, μεταξύ άλλων, Νικήτας Κακλαμάνης. Ο κύριος Κακλαμάνης έκανε λόγο για μια γυναίκα με ισχυρή προσωπικότητα, θέληση και πεπιθήσεις, που έζησε με τη δική της ιδιοσυγκρασία και με το πείσμα να καταρρύψει στερεότυπα για να φτιάξει τη ζωή στα δικά της ανθρώπινα μέτρα. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για τον νεαρό, στον οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο, είχε δώσει τα κλειδιά του διαμερίσματος. Στο μεταξύ, στη Βάγια Νέστορα αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του State Department για την επάνωδο της πολιτικής τρομοκρατίας. Κατέρευσε το παραμύθι του γαλάζιου σκανδάλου που κάποιοι έστησαν, τόνισε στον Alpha Radio 989 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Δούκου, με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αρχιοθέτηση των υποθέσεων που αφορούσαν σε 9 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Για τους 4 βουλευτές, τους οποίους απαγγέλθηκαν κατηγορίες και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης, επισήμανε ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, ενώ γνωστοποίησε ότι θα είναι κανονικά υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Βαρτζόπουλος, το οποίο η υπόθεση αρχιοθετήθηκε, υποστήριξε ότι θα πρέπει να υπάρξουν θεσμικοί έλεγχοι του τρόπου λειτουργίας του ελληνικού τμήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία υποστήριξε ότι παρεμβαίνει στην ελληνική πολιτική ζωή. Ένας 66χρονος τραυματίστηκε μετά από επίθεση σκύλου έξω από φούρνο στα Βρυλίσκια το πρωί. Το σκυλί που είχε δέσει 48χρονη ιδιοκτήτριά του και κατάφερε να λυθεί επιτέθηκε και στον σκύλο του 66χρονου με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Ο άνδρας έχει μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Γεννηματάς με τραύματα σε χέρι, μυρώμο, πλάτη και γόνατο, ενώ η ιδιοκτήτρια του σκύλου συνελήφθη για επικίνδυνες σωματικές βλάβες και ζωοκτονία. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται τις επόμενες ημέρες στη χώρα. Κορύφωση αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με τον υδράργυρο να φτάσει τοπικά ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθενται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων εν όψη του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4 που προβλέπεται για σήμερα στην Αττική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πολύ υψηλός κινδύνος για εκδήλωση πυρκαγιάς προβλέπεται επίσης σε Κρήτη, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 400 τραυματίστηκαν από αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν από τις 22 Ιουνίου, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Υγείας. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Ενέργειας του Ιράν κάλεσε τους πολίτες να μειώσουν την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς το δίκτυο της χώρας δέχεται ισχυρές πιέσεις μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές του νότιου Ιράν. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, η Δημήτρης Αλφιέρης και Έλσα Ψαρίδη.
2: Γενικά, έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρου στο νότιο Βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα κύξει στους 38 με 39 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.

0: που πάτε, ρε, τέτοια ώρα, ρε. Όλοι έξω, ρε, που πάτε, ρε. Όλοι διακοπές, ρε, σαν ψαρίδι. Όλοι διακοπές, μόνο εμείς είμαστε εδώ.
1: Και νομίζω σχεδόν μόνο εμείς έχουμε μείνει εδώ. Αλλά δεν πειράζει καθόλου. Ούτε καθόλου. Για εκείνους που φεύγουν θα περάσουν.
0: Καθόλου δεν πειράζει την Έλσα Ψαρίδη, γιατί εμένα με πειράζει. Και μιλάς για τον εαυτό σου, κυρία μου.
1: Μιλάω για τον εαυτό μου και με πώς τα λέει.
0: Άνθρωπος είμαι και ζηλεύω.
1: Αναλαμβάνω και την πολιτική ευθύνη.
0: Την πολιτική ευθύνη
1: την αναλαμβάνω.
0: Την έχουν αναλάβει άλλοι για σένα. Άσε.
1: Εντάξει. Γιατί όχι, κι εγώ.
0: Πολλές οι ευθύνες, κυρία μου. Πολλές.
1: Για ποιο πράγμα.
0: Λοιπόν, απέσυρε ο Παύλος Πολάκης την υποψηφιότητά του για την κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Το είχαμε λίγο ψυχανεμιστεί λίγο νωρίτερα που είχε κάνει μια ανάθεση κάπως έτσι ενηγματική.
0: Τα κουκιά δεν βγαίνανε, ρε παιδί μου. Και στον πόλεμο δεν πας τραυματισμένος. Πας να νικήσεις. Όταν ξέρεις ότι πας να χάσεις.
1: Λες να είναι μόνο αυτό τα κουκιά.
0: Τα κουκιά δεν βγαίνανε.
1: Καλά, αυτό.
0: Κονταράκι.
1: Ναι.
0: Οπότε γιατί να πας να τσαλακωθείς. Εντάξει, βέβαια έχει και άλλα όργανα που θα διεκδικήσει, φαντάζομαι, ο κύριος Πολάκης. Όμως, πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας δεν έβγαινε. Πώς θα το κάνουμε τώρα.
1: Εντάξει.
0: Ο κύριος Πολάκης δεν είναι αξιοπρεπώς να πει, αντί να πει ότι συγγνώμη, έχασα, αποσύρομαι για το καλό του κόμματος.
1: Και αυτό
0: έτσι.
1: Είναι μια οπτική και είναι και μια πραγματικότητα. Να μην υπάρχει αυτή η εσωτερική
0: μια πραγματικότητα,
1: ένταση, ας πούμε.
0: Δεν θα ήταν αν έβγαιναν τα κουκιά. Μια πραγματικότητα είναι τώρα που δεν βγαίνουν τα κουκιά.
1: Καλά τα λες εσύ.
0: Και τα πράγματα με το όνομά του.
1: Να τα πούμε με το όνομά του.
0: Μιλάμε και το δάχτυλο.
1: Αλλά
0: έτσι,
1: για ποια κοινοβουλευτική ομάδα, πόσους αριθμοί αυτή
0: 10,
1: η ομάδα, ρε παιδί μου. Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: 10. Το 10 το καλό, το έχεις ακούσει.
1: Το 10 το καλό το έχω ακούσει. Το
0: 10 το καλό.
1: Θα δω πρώτα απ' όλα αν θα παραμείνουν 10.
0: Το προς το παρόν 10 είναι, δεν είμαστε.
1: Προς το παρόν, το τελευταίο δεκάλεπτο λες.
0: Ναι, προς το παρόν.
1: Γιατί όλη την ημέρα έχουμε πάλι μπαράζ αποχωρήσεων. Και σήμερα και χθες. Και ψώμεθα πόσες άλλες.
0: Είναι και ένα τραγούδι που λέει και σήμερα και χθες.
1: Και σήμερα. Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα λέει το τραγούδι.
0: Ναι,
1: ωραίο.
0: Σήμερα, τι αύριο, εντάξει.
1: Αλλά.
0: Η κεντρική ιδέα ίδια είναι πάντως. Κάποιο, δεν πειράζει, κάποιο θα έχει και με τα δικά μου λόγια.
1: Δεν μπορεί να μην έχει.
0: Τόσα τραγούδια κυκλοφορούν. Δεν μπορεί να μην υπάρχει ένα. Μια επιτυχία δεν μπορεί να μην έχει γίνει.
1: Εγώ
0: με τους δικούς μου στίχους.
1: Την παλιά. Αυτοί που την ξέρουν.
0: Ναι, αυτό ήταν. Αυτό είχα και εγώ στο μυαλό μου.
1: Το πιάσατε.
0: Το είπαμε δικά μου λόγια, δεν πειράζει.
1: Αυτοσχεδίασε Δημήτρη.
0: Δεν ξέρω γιατί την κατάλαβε.
1: Όχι, δεν το κατάλαβα.
0: Αν δύο άνθρωποι αγαπιούνται.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, αυτό ένα καταλαβαίνει τον άλλο. Αυτό είναι.
1: Ναι. Το κοιτάζω, κατάλαβε. Με κοιτάζει, κατάλαβα. Δεν έχει φλιάριε.
0: Είσαι έτοιμη να πνιγεί, είναι παιδιά.
1: Όχι να πνιγώ, να πιω νεράκι είμαι έτοιμη. Κάνει πολύ ζέστη.
0: Πολύ ζέστη.
1: Ακόμα και εδώ που έχει φουλ κλιματισμό, κάπω αισθάνεσαι. Και θα πάει και χειρότερα, λέει, 40 πλάς.
0: Όχι, είναι αυτή η φούντωση που έχει.
1: Μια φούντωση, μια φλόγα. Έχω μέσα στην καρδιά. Θα κάνω την τζελίκη σήμερα την εκπομπή.
0: Που βλέπεις τους άλλους να φεύγουν.
1: Με στίχους.
0: Εσύ έχεις μείνει με το ποτήρι στο χέρι.
1: Άστα να πάνε. Το ποτήρι καλό είναι. Είναι και δροσερό το νεράκι στο ποτήρι.
0: Δροσερό, δροσερό. Άντε, τη δροσιά του να έχουμε. Μου καλά να περάσετε εσείς που φεύγετε. Φεύγετε με καράβια, φεύγετε με τρένα, φεύγετε με αεροπλάνα, φεύγετε με αυτοκίνητα. Όπως μπορεί ο καθένας φεύγει με πούλμαν. Δηλαδή, ρε παιδιά, νομίζω ότι είναι από τις. Ίσως η επόμενη να είναι.
1: Η πιο μαζική.
0: Ναι, η πιο ουσιαστική. Ναι.
1: Περίμενα, ακόμα είναι 3 και 10. Άλλοι άνθρωποι που πρόκειται να φύγουν θα σχολιάσουν 5-6 το απόγευμα, πάνε σπίτι να μαζέψουν. Μπορεί να φύγουν
0: δηλαδή,
1: και βράδυ.
0: Που έχουμε και τώρα για το λιμάνι, μέχρι αργά το βράδυ είναι full.
1: Φεύγει κόσμο. Προτεραιότητα
0: 90 που και σε κάποιες περιπτώσεις πλησιάζει και το 100%.
1: Μάλιστα.
0: Φεύγει ο κόσμο. Και το καταλαβαίνουμε αυτό γιατί βλέπουμε και τα αυτοκίνητα που φεύγουν. Που είναι παιδιά τίγκα. Όταν λέμε τίγκα, πιο τίγκα, πεθαίνεις. Τίγκα.
1: Πολύ πράγμα.
0: Μα βαλίτσες, μα μαξιλάρια, μα.
1: Μην πει πάλι για την πεθέρα.
0: Εδώ το είχα. Η πεθερούλα.
1: Η πεθερούλα.
0: Σε περίεργη θέση του βρωμπαγκάτε.
1: Σε κάθε έξοδο. Και λέω αυτό γιατί μου έχει κάνει πολύ ωραία εντύπωση. Δηλαδή είναι μπλάστο το μεταπάστη η εικόνα.
0: Και ο μπορμπαγκάτη αυτό που δεν κλείνει καλά, γιατί το έχει δέσει με σκινάκι. Και να μην σου φύγουν αυτά που έχει μέσα.
1: Τρομερή οπτικοποίηση τώρα, όχι βλακίες.
0: Γιατί δεν έχει δει τέτοια που είναι τίγκα.
1: Πώς δεν έχω δει, ενώ όλοι μας έχουμε δει.
0: Παλιά αυτοκίνητα που είχαν τη σκάρα από πάνω και φορτώνανε.
1: Αυτό ήταν. Αυτό ήταν το ωραίο το κουβάλιμα, το ποιοτικό. Όλο το σπίτι μαζί.
0: Πας λες να κάνω διακοπές, να ξεκουραστώ.
1: Ναι, αμέ, τι ώρα.
0: Μία κούραση που πας και μία που φεύγεις, να μαζέψεις.
1: Γιατί μετά. Μετά, κατά τη διάρκεια.
0: Εντάξει.
1: Να το αλλάξουμε, να το βάλουμε από εδώ, να το πάμε από εκεί. Βοήθα τη μαμά.
0: Αλλά αυτό είναι. Αυτό
1: είναι.
0: Καλά, είναι το άλλο, κυρία μου. Δεν είναι αυτό. Είναι το κοδόνι.
1: Το κοδόνι?
0: Βέβαια. Που το χτυπάει ο ακάλεστος και σου λέει ήρθα. Έμαθα ότι έχεις έρθει και περαστικός ήμουνα και κουβαλάει και 2-3 βαλίτσες μαζί και παθαίνεις εγκεφαλικό εσύ που έχεις πάει και καλά να ξεκουραστείς.
1: Δεν υπάρχουν αυτές οι διακοπές, είναι τώρα και τα απρόπτα που λέμε.
0: Πάντως συνήθως οι άντρες είναι αυτοί οι οποίοι φωνάζουν φίλους. Δηλαδή οι γυναίκες δεν είναι πολύ της παρέας. Οι καυγάδες μεταξύ.
1: Πού το πας, πού το φέρνεις.
0: Όχι, είναι ρε παιδί
1: μου.
0: Πάλι
1: θα το κάνεις φιλετική διάκριση. Δεν υπάρχει
0: είπα
1: περίπτωση.
0: Σε κάποιο. Ρε παιδί μου, η γυναίκα, επειδή. Τέλος πάντων.
1: Τι
0: έχει
1: κάνει
0: μια, υποχρέωση για να καθαρίζει το σπίτι και αυτά.
1: Όχι.
0: Όχι, ο άντρας δεν την έχει αυτή. Τέλος πάντων, ή τη νοιάζει να είναι καθαρό το σπίτι. Για τον άντρα. Δεν πολύ νοιάζει κιόλας. Τώρα, αν θα είναι το πατάκι έτσι, αν η γλάστρα θα έχει φύγει λίγο το χωματάκι από αυτό, δεν τον νοιάζει. Η γυναίκα όμως θέλει, μου το κουβάλισες και θα με δει έτσι και η κουρτίνα είναι αλλιώς και δεν έχουμε μαζέψει το αυτό και δεν έχουμε κάνει και σου λέει έξω θα κάτσουμε, θα ψήσουμε, θα περάσουμε ωραία. Όχι, θα έρθουμε και μέσα, θα πάμε στην τουαλέτα που δεν έχω πάρει τις πετσέτες, που δεν έχω κάνει το ένα, που είμαστε άστρωτοι, που είμαστε... Έλα αυτά, έλα, πες την αλήθεια, πες τι.
1: Να πω την αλήθεια.
0: Δεν μπορεί και
1: δεν το ξέρω αυτόν τον κόσμο. Εγώ δεν έχω μπει σε αυτόν τον κόσμο. Έχω γεννηθεί σε έναν άλλον. Που λέει κάνε ό,τι θέλεις και μετά μαζέψε τα φυλάκια. Έφυγα. Αυτός είναι ο πιο ωραίος κόσμος.
0: Γλυκό ξύνι.
1: Φυλάκια, ναι, δεν με νοιάζει.
0: Σαν κινέζικη σάλτσα μου μοιάζει.
1: Επίσης, παίζει πάρα πολύ σοβαρά. Να έχω καλέσει εγώ όλους αυτούς που λες.
0: Πάντως εγώ είμαι από
1: δεν το χωρίζω. Εσείς που θα κάνεις, θα πεις παιδιά και έλατε το βράδυ.
0: Ναι, ναι, όποιο να είναι.
1: Έτσι είναι το καλοκαίρι και οι διακοπές. Τι θα κάνουμε τώρα, παρκέ. Φυσικά.
0: Δεν με νοιάζει.
1: Όπως είσαι.
0: Με το βρακί, με τη φανέλα, με αυτό δεν με νοιάζει καθόλου. Απλά να μην είναι τοξικός αυτός που θα έρθει. Μόνο αυτό με ενοχλεί.
1: Αυτό δεν τον καλέσει, αφού εσύ θα κάνει το κάλεσμα.
0: Ναι, δεν τον καλέσω αυτό.
1: Θα φωνάξει τον τέτοιο, τον ξινό.
0: Δεν συμβαίνει, ξέρω εγώ.
1: Από ξινούς μόνο εμένα καλείς.
0: Όχι, εσύ δεν είσαι ξινούλα.
1: Είμαι λίγο λεμονίτσα. Αλλά δεν πειράζει.
0: Λοιπόν,
1: με αγαπήσεις, ρε παιδί μου,
0: όταν έχετε ζευγάρι ή με παιδιά, είναι κάποιος από την οικογένεια που χαλάει τι είναι αυτή.
1: Εντάξει τώρα, λεπτομέρειες. Διακοπές είναι διακοπές. Πάρ' το αλλιώς που λένε.
0: Ναι.
1: Περίμενε. Όταν λέω πάρ' το αλλιώς, περιμένετε. Δεν εννοώ την κίνηση, θα σας την πω τώρα αμέσως. Mm-hmm. Θέλω να είστε προετοιμασμένοι. Θέλω να πάρετε μια βαθιά ανάσα. Θα πάρετε μαζί σας. Ξηρά τροφή, υγρά, αυτά όλα τα πάντα.
0: Θα μας κάνεις.
1: Περίπου. Bypass το κόβω, αλλά. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται στα σημεία, στους δρόμους που είναι παύλα έξοδοι από, από την Αθήνα. Όλος ο Κηφισός, μα όλος ο Κηφισός, από τη συμβολή του με την παραλιακή μέχρι και τον κόμβο της μεταμόρφωσης είναι μασίφ κατακόκκινος, που σημαίνει ότι είστε σταματημένοι. Όσοι είστε εκεί, δεν χρειαζόταν να σας το πω, το ξέρετε. Η πόλη που έχει το σκοπό να... Mm-hmm. Μην μπείτε στον κόπο, εκτός αν έχετε φουλάρι βενζίνη, έχετε πολύ κέφι και ελπίτε όποτε φτάσουμε. Οπότε, να ξέρετε, άνοδος, απαγορευτικό χ. Βλέπω ότι αρχίζει και μαζεύει και στις αφίδινες σταδιώδια, λίγο ουρίτσα, λίγο.
0: Κυρία μου, φεύγει ο κόσμος, τι δεν καταλαβαίνεις, ο κόσμος φεύγει.
1: Ωραία, το αυτό στην κάθοδο δεν θα το έλεγα, στην κάθοδο είναι ωραία.
0: Τελειώνουν και πολλά summer camp που είχαν τα παιδιά παρκάρει εκεί και περνάγανε και ωραία, δεν μπορώ να πω.
1: Οπότε όλοι μαζί σούμπιτι. Αττική οδός, μεγάλο θέμα, μεγάλο θέμα, ήδη από την Ανθούσα μέχρι, μέχρι και τον κόμβο της μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, πολλές πολλές δυσκολίες. Τροχιό δεν έχει, φεύγεται απλά, έτσι. Λεωφόρος Αθηνών, το αυτό από το Χαϊδάρι και η Σχιστού που βλέπω ότι έχει και τροχαίο, είναι κάνα 2 χιλιόμετρα το μποτιλιάρισμα. Στην είσοδο της λεωφόρου Αθηνών, τα γνωστά εκεί κοντά στον Ασπρόπυργο, μισθό Καραμαγκά, συγγνώμη, άνευ ουσίας. Ο Πειραιάς φουλ. Η παραλιακή στα γνωστά σημεία που στα ανέβει ο δρόμος, δεν έχει νόημα να το πούμε. Μόνο οι έξοδοι αυτή τη στιγμή είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολες. Όλο από το υπόλοιπο κομμάτι είναι διαχειρίσιμο. Διαχειρίσιμο, λες περίπου και το κέντρο της Αθήνας αυτή την ώρα. Είστε προς τα έξω όλοι. Λοιπόν, εγώ θα αποχωρήσω για λίγο, Δημήτρη Αλφιέρη. Για πολύ λίγο.
0: Για πολύ λίγο θα σε.
1: Πάνω εδώ και από το παράθυρο, τι κίνηση έχει από εδώ.
0: Για το ρεπορτάζ τρέχει και η.
1: Πάω να κάνω λίγο ρεπορτάζ.
0: Έτσι είναι.
1: Επιστρέφω. Λοιπόν. Τάχιστα.
0: Εσύ επιστρέφεις στα Ταγίστρα. Εμείς θα βάλουμε ένα ωραίο τραγουδάκι να ακούσουμε.
1: Ωραία,
0: τώρα.
1: Ωραία.
0: Λίγο. Λίγο, λίγο, λίγο. Και μετά επιστρέφουμε.
1: Ωραία.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 20 λεπτά μετά τις 3, ακούτε Α9, 89 της κινήσεως σήμερα, κατά της κολάσεως, κάπως έτσι, δηλαδή μια ταλαιπωρία που ξεπερνάει νομίζω κάθε όριο σήμερα. Θυμίζω ότι είναι 17 Ιουλίου, η μέρα της Αγίας Μαρίνας. Χρόνια πολλά στη Μαρίνα και στο Μαρίνο που γιορτάζουν. Έχεις αισθάνομαι καμιά Μαρίνα, τίποτα? Κανένα παλιό αίσθημα? Παλιό. Ωραίο όνομα το Μαρίνα πάντως.
1: Και να χα δεν θα στο έλεγα, μετά θα είχε φασαρία.
0: Α, ναι. Μας ακούει, είναι ακροάτριά μας, ε. Ακούει όλο το πρόγραμμα ή ακούει εμάς?
1: Όταν έχεις εμένα ηχολήπτη.
0: Για να περνάει καλά. Γιατί ξέρει ότι κάνω ερωτήσεις έτσι πικάντικες. Λοιπόν, στέλνω τα δικά σας μηνύματα, κυρίες και κύριοι, σε μια προσπάθεια να γίνουμε έτσι όλοι ένα ωραίο παρεάκι. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 ο αριθμός του Viber. Έχετε στείλει και κάποιες φωτογραφίες. Σήμερα δεν μπορώ να πω ότι οι φωτογραφίες σας είναι καλοκαιρινές. Είναι μέσα από την ταλαιπωρία της κίνησης. Όμως σκεφτείτε ότι πλησιάζει η ώρα των διακοπών. Πάμε σε διαφημίσεις να κάνουμε τις δικές μας διακοπές εμείς. Για λίγο λεπτή διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, πάμε όμως με τη βοήθεια του ανθρώπου που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι γίνεται στους δρόμους της Αττικής. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον κύριο Σωτήρη Καλταμπάνη. Είναι ταξιάρχος, διευθυντής αστυνομικής διεύθυνσης τροχείας Αττικής. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στο γραδέ σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στο γραδέ σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, τι περιμένουμε, αν

0: Πειραιά έχει λίγο κάποια συμφόρηση, γιατί έχουμε πολλές αναχωρήσεις αυτή τη στιγμή που γύρω στις 5 ώρα, 5.30 φεύγουν τα περισσότερα καράβια, καθώς και της Κρήτης λίγο αργότερα. Ο Κηφισός είναι ιδιαίτερα, έχει μια συμφόρηση αυτή τη στιγμή. Αναμενόμενο όλα αυτά.
1: Στην άνοδο.
0: Στην άνοδο ακριβώς, όπως το είπατε. Ακριβώς στην άνοδο. Η άνοδος είναι η έξοδος, δηλαδή προς τα Αθηνών Λαμίας. Είναι ιδιαίτερα φορτωμένη, όχι υπερβολικά βέβαια. Βέβαια, να πούμε κάτι, ότι όσο περνάνε οι ώρες, τα πράγματα θα δυσκολεύουν αρκετά. Θα πρέπει να πλειστούμε λίγο με υπομονή.
1: Έτσι, με τα φορτηγά, πείτε μας τι γίνεται, κύριε Ταξιάρχε. Γιατί παρατηρείται, το μεγαλύτερο πρόβλημα παρατηρείται όπου υπάρχουν φορτηγά. Από ποια ώρα ισχύει η απαγόρευση?
0: Η απαγόρευση ισχύει, νομίζω, για να το δω λίγο, νομίζω ισχύει η απαγόρευση από 4 ώρα. Από 4.
1: Κυκλοφορία των φορτηγών και είναι από τα διόδια και μετά. Γιατί και εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα.
0: Ακριβώς, από τα διόδια και μετά. Ακριβώς. Δηλαδή, όταν εισέρχεσαι στο θεσσαλμό διόδιων, τόσο στις Εφήρινες όσο και στην Ελευσίνα, εκεί ακριβώς. Αν κάποιοι δηλαδή δεν το γνωρίζουν και τα λοιπά, τους σταματάμε και δεν μπαίνουν στο ρεύμα προς Κόρινθο και αντίστοιχα προς Λαμία. Αυτό για να διευκολύνουμε την έξοδο των εκδρομέων του Σαββατοκύριακου ή των αδειούχων που ξεκινάνε τις αδειές τους. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα από ό,τι βλέπουμε, έτσι. Τα πράγματα δεν είναι πολύ ιδιαίτερα, αφού δεν έχουμε ιδιαίτερη συμφόρηση. Αναμένουμε λίγο μεγαλύτερη αύξηση της κυκλοφορίας και της συμφόρησης όσο περνάει η ώρα προς τα απογευματινές. Μέχρι τις 8-9 ώρα το βράδυ τα πράγματα έτσι θα παραμένουν λίγο κάπως δύσκολα. Είμαστε όμως και στη Λεωφόρο Αθηνών υπάρχουν ρυθμιστές τρογόμενα να βοηθάμε την κίνηση και τόσο στα λιμάνια, τόσο στον Πειραιά όσο και τη Σεραφίνας.
1: Η αλήθεια είναι αισθητή η παρουσία της τροχίας. Και στον Πειραιά γίνεται πολύ σημαντική δουλειά και βλέπουμε πάρα πολλούς πλέον άντρες της αστυνομίας στον Πειραιά, όπου κάνουν τη ζωή πραγματικά και του επισκέπτη, αλλά και του περαστικού και του μόνιμου. Μιλάω για τον Πειραιά επειδή πλέον αποτελεί σημείο αναφοράς στο καλοκαίρι, πολύ πιο εύκολη.
0: Σωστά. Και μια συνάντηση που είχαμε πριν από λίγες μέρες με το Δήμο Πειραιά, με τον Δήμαρχο. Πάρα πολύ ευχαριστημένοι και από το Δήμο. Πραγματικά δίνουμε κάτι παραπάνω αυτή τη χρονιά. Έχουμε πολλά περισσότερα άτομα που κάνουν ρύθμιση, βοηθάμε λίγο την κίνηση στον Πειραιά και τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά.
1: Και με τον κύριο Καραγιάννη εκεί γίνεται καλή δουλειά.
0: Ακριβώς.
1: Θα ήθελα τώρα να απευθυνθείτε στους ακροατές μας μερικά πραγματάκια τα οποία πρέπει να ξέρουμε πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι μας με το αυτοκίνητο. Γιατί πολλοί ξέρετε πιστεύουν ότι το αυτοκίνητο είναι παιχνίδι.
0: Σίγουρα το αυτοκίνητο δεν είναι παιχνίδι.
1: Ή κάποιοι και δυσκολεύονται να πάνε σε ένα συνεργείο πριν να ελέγξουν 2-3 πραγματάκια.
0: Ακριβώς. Δηλαδή το αυτοκίνητο πριν κάνουμε ένα μεγάλο ταξίδι πρέπει να το ελέγξουμε, πρέπει να το κοιτάξουμε, πρέπει να κάνουμε τα σέρβις μας, τα φρένα μας, τα φώτα μας, όλα αυτά πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικά. Δεν είναι ότι παίρνουμε το αυτοκίνητο μας κάθε φορά και ξεκινάμε ένα ταξίδι. Πρέπει να κάνουμε μια προεργασία, γιατί φανταστείτε ένα αυτοκίνητο να μείνει, που συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Δηλαδή, να σας δώσω κάτι έτσι πολύ, έτσι σαν πληροφορία, στο Κηφισό έχουμε δεκάδες αυτοκίνητα που μένουν καθημερινά, μας δημιουργούν μεγάλη συμφόρηση. Προσέξτε, ακόμα και από βενζίνη. Πέρα από βλάβες που παρουσιάζουν και τα λοιπά, γιατί δεν έχουν φροντίσει από πριν να δουν αν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα στο αυτοκίνητό τους. Άρα φανταστείτε τώρα ένα αυτοκίνητο να μένει από βενζίνη στον Κηφισό. Είναι λίγο απίστευτο. Όμως πραγματικά θα πρέπει να κάνουμε μια προεργασία πριν να τσεκάρουμε λίγο τα οχήματά μας, πριν φύγουμε ταξίδι, έτσι ώστε να μην έχουν προβλήματα στον δρόμο. Γιατί πέρα από την ταλαιπωρία, την προσωπική κτλ., μπορεί να έρθει ειδική βοήθεια. Το θέμα είναι όμως να προλαμβάνουμε πριν, να έχουμε μια πρόληψη. Και φυσικά θα πρέπει πάντα να τονίζουμε ότι δεν υπάρχει λόγος βιασύνης. Και 10 λεπτά αργότερα να φτάσουμε στον προορισμό μας δεν τρέχει πραγματικά. Αν το δούμε έτσι χρονικά, δεν είναι τίποτα. 10 λεπτά αργότερα είναι να φτάσουμε σε όλη και απλαβή στον προορισμό μας. Αυτός είναι ο βασικός σκοπός. Να έχουμε μείωση των ατυχών τροχαίων ατυχημάτων, να μην έχουμε ατυχήματα στους δρόμους. Είναι πολύ, πολύ ιδιαίτερο και πραγματικά αυτό θα πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω έτσι ώστε να μην έχουμε τροχαία ατυχήματα. Και τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι είπατε πριν το αυτοκίνητο δεν είναι παιχνίδι, η οδήγηση δεν είναι παιχνίδι, το μόνο σίγουρο. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Τα μάτια μας τραμμένα στον δρόμο, δεν έχουμε αντικείμενα που μπορούν να το μετατοπιστούν, τα κινητά τηλέφωνα σχεδόν απενεργοποιημένα και δεν τα πιάνουμε καν στα χέρια μας. Η απόσπαση προσοχής είναι πολύ μεγάλο θέμα. Θα κοιτάξουμε δεύτερο το αυτοκίνητο, θα χάσουμε τα μάτια μας διανύοντας 200 μέτρα τουλάχιστον από τον δρόμο. Έτσι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Και να κοιτάξουμε και τα ελαστικά μας, ακόμα και τους αλλοκαθαριστήρες, ακόμα και τώρα το καλοκαίρι. Νομίζω φυσικά, ότι πρέπει να ρίξουμε μια ματιά, ειδικά όταν κάνουμε μεγάλα ταξίδια.
0: Φυσικά σε όλα αυτά πρέπει να τα τσεκάρουμε πριν κάνουμε βίαιο ταξίδι. Σωστά.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Επειδή βλέπουμε αυτοκίνητα τα οποία

0: είναι υπερβολικά φορτωμένα.
1: Ναι,
0: παλιά είχαμε και τις χάρες, τώρα δεν ξέρω αν επιτρέπονται πλέον τις χάρες, δεν τις βλέπουμε τέλος πάντων. Εδώ υπάρχει κάποια οδηγία σχετικά με το πόσο μπορεί να φορτώσει κάποιος ένα αυτοκίνητο? Γιατί μερικές φορές κλείνουμε και το πίσω παράθυρο, δεν μπορεί να βλέπει ο οδηγός τι γίνεται.
1: Ακριβώς, να περιορίζουμε την ορατότητα λοιπόν από πολλά αντικείμενα, από πολλές αποσκευές, από διάφορα αντικείμενα εδώ στο αυτοκίνητο. Δεν έχουμε ορατότητα στο πίσω τζάμι. Έχουμε πολλές φορές φορτώνουμε τα αυτοκίνητα υπερβολικά. Όλα αυτά δημιουργούν θέματα τα οποία έχουμε επισφαλεί σε θέματα οδικής συμπεριφοράς. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ποδήλατα, όταν μεταφέρουμε ποδήλατα, έτσι, βλέπουμε πάρα πολλές φορές να μεταφέρουμε αντικείμενα όπως ποδήλατα ή άλλα πράγματα, τα οποία υπάρχει θέμα επισφαλής φόρτωσης. Φανταστείτε να κινείται οποιοδήποτε και ξαφνικά να δίνει αντικείμενο στον δρόμο. Τι μπορεί να προκαλέσει ένα αντικείμενο το οποίο ήταν φορτωμένο. Όχι,
0: αποτελεί
1: καλά,
0: είναι παράβαση όμως ή είναι
1: φυσικά,
0: στη...
1: Φυσικά,
0: είναι
1: φυσικά,
0: παράβαση.
1: Καλή φόρτωση, αντικειμένο, φυσικά. Φυσικά, όλα αυτά, ο κώδικας, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μην προβλέπεται. Έτσι, ο κώδικας τα προβλέπει τα πάντα, προβλέπει τα πάντα. Και γι' αυτό όταν τηρούμε τον κώδικα της κυκλοφορίας, πραγματικά έχουμε μια πιο ασφαλή, ασφαλούς δρόμους, να κυκλοφορούμε αυτό που θέλουμε και να έχουμε το νου μας στον δρόμο και τίποτα περισσότερο.
0: Μάλιστα. Να ευχηθούμε σε όλους τους εκδρομείς, στους παραθεριστές, να έχουν καλό ταξίδι, να πάνε καλά, με το καλό να επιστρέψουν κιόλας, γιατί γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν χρειάζεται, όπως είπατε εσείς, βιασύνη. Διακοπές πας τώρα, 5 λεπτά, μισή ώρα, μία ώρα μετά, σημασία έχει να φτάσεις καλά στον προορισμό.
1: Ασφαλής στον προορισμό και να επιστρέψουμε ασφαλής.
0: Μάλιστα. Έχετε κάποια στοιχεία τι γίνεται με τα διόδια σε σχέση με άλλες χρονιές ή με άλλα Σαββατοκύριακα, αν είναι αυξημένη η κίνηση?
1: Μέχρι και τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα δεν έχουμε διαφοροποιήσεις. Κινούμαστε στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Δεν έχουμε. Θα δούμε αυτό το Σαββατοκύριακο πώς θα είναι. Είμαστε ακριβώς στα ίδια επίπεδα. Δεν έχουμε μεγάλες διαφοροποιήσεις. Θα έλεγα ότι και τα προηγούμενα δύο Σαββατοκύριακα ήμασταν λίγο ελαφρώς. Λίγο πάνω. Πολύ ελάχιστα αυτοκίνητα. Πολύ μικρός αριθμός. Θα δούμε όμως τώρα, επειδή αυξάνει η θερμοκρασία, μήπως αυτό το Σαββατοκύριακο και τα επόμενα έχουμε μια μεγαλύτερη αυξητική έξοδο των οχημάτων.
0: Και μείωση της επιστροφής, γιατί και στην επιστροφή γίνεται.
1: Υπάρχει μια μεγάλη ταλαιπωρία. Αν σκεφτούμε όλοι ότι όλοι αποχωρούν κατά τη διάρκεια της Παρασκευής από τις μεριανές ώρες και το Σαββάτο κτλ., έχουμε όμως τη μαζική επιστροφή τις Κυριακές. Και γι' αυτό η Αθηνών Κορίνθου, ειδικότερα η Αθηνών Κορίνθου, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα φορτωμένη.
0: Ένας εφιάλτης.
1: Όλοι φροντίζουν να φύγουν λίγο αργά, να μην βρουν κίνηση κτλ. Όπως έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, αποχωρήσαν όλες τις παραλίες μετά τις 6-7 και είχαμε συμφόρηση σε κάποια σημεία στην Αθηνών Κορίνθου.
0: Μέχρι αργά το βράδυ. Κύριε Καλταμπάνη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μας. Σωτήρης Καλταμπάνης Κρησική, ταξιάρχος, διευθυντής Διεύθυνσης Τροχιάς Αττικής. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Θέλει προσοχή, προσοχή. Καθαργήστε λιγάκι, δεν πειράζει. Φροντίστε μόνο, μην ξεκινήσετε μέσα στο αυτοκίνητο να θυμηθείτε τα παλιά, να αρχίσετε να τσακώνεστε το ένα, το άλλο. Με ηρεμία. Μη μου πειράζετε τον ή την οδηγό. Έτσι θα είναι ο Μπούμπα. Εσύ οδηγείς ή η κοπέλα σου όταν πάτε εσύ? Δεν πιστεύω να σου λέει διάφορα και να σε προσανατολίζει. Όχι, τίποτα. Μουσικούλα μόνο. Ναι, πάμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 26 λεπτά πριν από τις 4. Ακούτε Α989. Στα μικρόφωνα, Έλσα Ψαρίδη, Δημήτρης Αλφιέρης. Έλσα, θα είναι σε πολύ λίγο κοντά μας. Διαβάζω τα μηνύματά σας. Οι περισσότεροι εύχεστε καλές διακοπές. Διαβάζω για κάποιους ότι οι διακοπές είναι σημείο αναφοράς. Δεν είναι δεδομένες για κανέναν, όμως και λίγες ημέρες είναι πολύτιμες για να ξεκουραστεί κάποιος ή να παρηγορηθεί τουλάχιστον ότι ξέφυγε από την καθημερινότητά του. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό και αυτό αν πετύχετε και λίγες ημέρες, αρκεί να περάσετε καλά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται όμως με τις εξελίξεις, κυρία Έλσα Ψαρίδη.
1: Ναι, κύριε Δημήτρη Αλφιέρη.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ. Διότι είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή. Κάποιος είδε τα πράγματα, τα κουκιά δεν βγαίνουν. Είναι η δική μου ανάγνωση αυτή.
1: Ναι, σωστά.
0: Όχι μόνο.
1: Έτσι. Όχι, εντάξει. Είναι μια...
0: Και σου λέει, ρε παιδί μου, από το να τραυματιστώ.
1: Και να χαλάμε και τις καρδιές μας.
0: Μια άλλη θέση στα όργανα του κόμματος. Μπορώ να δείξω και με τη μεγαλοψυχία να πω ότι για την ενότητα του κόμματος, όχι ότι δεν ισχύει αυτό που ακούστηκε, έτσι, αλλά περισσότερο όμως γνωρίζει η Έφη Μπαρμπάτση, η οποία είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γράμμης.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Θα μας δώσει πληροφορίες. Γεια σου, Έφη. Είναι για να μην πλήττουμε σε αυτή τη χώρα.
2: Φυσικά. Φυσικά. Και σε αυτό το κόμμα συγκεκριμένα. Όσο και να είναι. Με όσους βουλευτές. Λοιπόν, υπήρχαν οι πληροφορίες.
0: Παιδιά, έχει στεγνώσει το σάλιο από την Έφη Μπαρμπάτση. Θα έχει πει, φαντάζομαι, το τελευταία ώρα.
1: Φάλε και με πόσους έχει μιλήσει για το ρεπορτάζ. Θες αφωνία μια εβδομάδα τώρα. Μετά από αυτά.
0: Είναι σαν τα κάλαντα. Είναι σαν τα κάλαντα σήμερα.
2: Λοιπόν, είχαμε τις πληροφορίες, λοιπόν, ξεκίνησαν όλα το μεσημέρι κατά τις 12 που έκανε μια ενηγματική ανάρτηση ο Παύλος Πολάκης από τα Σφακιά, στην οποία μπορεί να μην αποκάλυπτε ποιες θα ήταν οι προθέσεις του ακριβώς, όμως καταλαβαίναμε με τον τρόπο που ήταν γραμμένη, ναι μεν έλεγε μια παροιμία, έτσι, τέλος πάντων μια κριτική μαντινάδα μάλλον, με συγχωρείτε, έλεγε θα συνεχίσουμε, μιλούσε για το πώς μετράμε τον πόη και το μέγεθος ο καθένας, θα μπορούσε κάποιος να το πάρει έτσι ότι είχε να κάνει με τις ανεξαρτητοποιήσεις μόνο που δεν έγιναν παραιτήσεις, ωστόσο κάπως όλο αυτό και αυτή η ανάρτηση, η ενηγματική ανάρτηση μας αφύπνισε στο να δούμε τι συμβαίνει. Έτσι λοιπόν αρχίσαμε τα τηλέφωνα και καταλάβαμε ότι το κλίμα είναι ότι ο κ. Πολάκης δεν θα κατέβει για υποψήφιο στην κοινοβουλευτική ομάδα. Πράγματι αυτό λοιπόν επιβεβαιώθηκε λίγο πριν τις 3. Ο κ. Πολάκης λοιπόν με μια ανάρτησή του και με μια δήλωση, στην ουσία αυτό που λέει είναι ότι τον Νοέμβριο του 24 έχοντας λάβει σχεδόν 44% στις εκλογές, το θυμόμαστε όλοι, επέλεξε να μην πάει σε ένα δεύτερο γύρο, να μην μπει το κόμμα σε ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας. Βγήκε ο Σωκράτης Φάμελος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στην πορεία κάπως άλλαξε αυτό, δηλαδή πήρε μια άλλη στροφή όπως λέει το κόμμα και ήταν να μην, δεν ήθελε να κατέβει, να υπάρχει αυτόνομη κάθοδος του κόμματος στις εκλογές. Από εκεί και πέρα λοιπόν μπήκαμε στη διαδικασία της παραίτησης και φτάνουμε στο σήμερα όπου λέει ότι για εκείνον το να μπορέσει να υπάρξει μία απάντηση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη θα πρέπει να υπάρχει και μία καθαρή λύση στην ηγεσία του κόμματος και μία ομόφωνη απόφαση εκλογής προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Συνθήκη που από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει. Και μάλιστα λέει ότι κάποιοι έχουν κάνει άλλες επιλογές. Έχει να κάνει, σας ξαναλέω, και το κομμάτι που αναφέρεται συνεχώς και από χτες, ότι κάποιοι παραιτήθηκαν, κάποιοι ανεξαρτητοποιήθηκαν, είχαν παραιτηθεί, θα έμπαιναν βουλευτές που θα τον στήριζαν, όπως σημειώνει ο Σφακιανός βουλευτής, και αφήνοντας να εννοείται ότι υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο
0: από πίσω. Άρα στην ουσία παραδέχεται και ο ίδιος ότι αποχωρεί γιατί δεν βγαίνουν τα κουκιά.
2: Ναι, με την έννοια ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια σε μια κοινοβουλευτική ομάδα των 8 να έχουμε 2 υποψηφιότητες. Να θυμίσω ότι είχε ζητήσει από την κυρία Δούρνα αποσύρει την υποψηφιότητα. Εκείνη είχε
0: κύκλι,
2: πει όχι.
0: Κύκλι, όχι ο ίδιος.
2: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Το περιβάλλον του.
2: Ναι, ναι, ναι. Τώρα και πάλι βλέπουμε ότι προφανώς, και εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι και στις συζητήσεις που είχε και τα λοιπά, βλέπετε το κλίμα μέσα σε αυτήν την κοινοβουλευτική ομάδα των 8 δεν είναι υπέρ του. Επομένως,
0: 8 είναι η 10, Έφη.
2: Κοίταξε, η κοινοβουλευτική ομάδα είναι 12, ωστόσο, για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, αυτοί που ψηφίζουν και υφίστανται, γιατί ας πούμε ο Σωκράτης Φάμελος δεν θα ήταν, ο κύριος Κόκαλης είπε ότι παραιτείται την άλλη εβδομάδα, ο κύριος Κεδίκογλου δεν έχει παραιτηθεί, δεν έχει στείλει την επιστολή του.
1: Αυτό. Επομένως, τώρα προαναγγελία παραίτησης δεν την καταλαβαίνω τώρα.
2: Ναι, θέλει να ξεκαθαρίσει, επειδή είναι αύριο κοινοβουλευτική ομάδα, ότι δεν θα είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα και όχι δεν θα είναι απλώς, όπως δεν πήγε στην Κεντρική Επιτροπή, ότι σκοπεύει και να προχωρήσει με μία παρέτηση. Γι' αυτό λοιπόν φτάνουμε στους 8. Από τις παρετήσεις αυτές, στην θέση του κ. Κεδίκογλου, όταν στείλει και την επιστολή, θα μπει η κυρία Κριώτου, η οποία θα παραμείνει και στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό γνωρίζουμε. Αλλά αυτοί που ψηφίζουν, και αυτό έχει την αξία, είναι αυτά τα 8 άτομα. Όμως δεν τελειώνουμε εδώ, διότι αποσύρει την υποψηφία του για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ωστόσο, δίνει ένα νέο ραντεβού, καταρχάς σήμερα που έχουμε την πολιτική γραμματεία, και το Σάββατο, αμέσως μετά τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, έχουμε την Κεντρική Επιτροπή. Και εκεί πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Και τι λέω και τι εννοώ με το πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Αν το σενάριο της συλλογικής ηγεσίας που έχει απορρίψει, που το προωθούσε ο κ. Παπάς, που έχει να κάνει με μια εκλογική επιτροπή, στην οποία θα αναλάμβανε ο κ. Πολάκης ως πρόεδρος, και θα είχαμε, ας πούμε, μια διαρχία. Αν αυτό το σενάριο όντως τελικά θα υπάρξει κάποια αλλαγή στάση από την πλευρά του και τελικά θα πει ναι και θα δούμε αυτό. Ή αν μείνουμε με μόνο πρόεδρο την κυρία Δούρου της κοινοβουλευτικής ομάδας και με αυτόν τον τρόπο πάμε και στις εκλογές να είναι εκείνη η οποία έχει τα ενία του κόμματος. Άρα βλέπουμε λοιπόν σήμερα, περιμένουμε να καταλάβουμε λίγο από τις συνεδρίες της πολιτικής γραμματείας τις προθέσεις του με έναν τρόπο και αύριο να δούμε και τι θα υλοποιηθεί από όλα αυτά. Ο ίδιος λοιπόν και στο τέλος στην δήλωσή του και στην ανάρτηση στο ιστερόγραφο λέει ότι στράτα μου ίδια ήσουν και ίδια απομένεις πάντα και εδώ χωρούν στον δρόμο μου των αλωνών κουμάντα, γιατί έχει να κάνει και με τις αιχμές που αφήνει, ότι πρέπει με έναν τρόπο όπως ποιοι, ο ίδιος
0: ποια πιστεύει. Είναι τα κουμάντα των άλλων και ποιοι είναι οι άλλοι?
2: Η άλλη, εγώ εκτιμώ ότι έχει να κάνει με τον κύριο Τσίπρα, γιατί αφήνοντας πολλές φορές υπονοούμενα από χτες τις αναρτήσεις του, τα υπονοούμενα που αφήνει είναι ότι υπάρχει ένα σχέδιο και γι' αυτό το λόγο δεν ανεξαρτητοποιούν, δεν παρετούνται οι βουλευτές και ανεξαρτητοποιούνται, ώστε να μην υπάρχουν βουλευτές μέσα στο κόμμα οι οποίοι θα του δώσουν την ψήφο και θα έβγαινε εκείνος πρόεδρος της κοινωνικής ομάδας. Όμως, αυτό δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί δεν είναι όλοι βουλευτές που αν παρετούνταν τέλος πάντων και πάλι θα άλλαζαν τόσο πολύ συσχετισμοί, ας πούμε, μέχρι στιγμή.
0: Η συλλογική ηγεσία, Έφη, συγγνώμη, που επικαλείται και ο ίδιος.
2: Ναι.
0: Είναι δηλαδή, θα επιδιώξει να έχει λόγο στην ηγεσία.
2: Τι η συλλογική ηγεσία. Σημαίνει το εξής, να υπάρξει μια εκλογική επιτροπή του κόμματος.
0: Αφού δεν υπάρχει πρόεδρος, δεν θα υπάρχει.
2: Δεν είναι, είναι πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν είναι πρόεδρος του κόμματος, δεν πάμε σε συνέδριο. Επομένως είναι πρόεδρος κοινοβουλευτικής. Ο Νίκος Παπάς λοιπόν από την πρώτη στιγμή και από την προηγούμενη συνεδρίαση προσπαθεί να προωθήσει μια πρόταση η οποία έχει να κάνει με τη συλλογική ηγεσία, δηλαδή να έχουμε μια εκλογική επιτροπή η οποία θα αναλάβει και τα ψηφοδέλτια και το πώς θα είναι το πρόγραμμα κτλ. Ό,τι έχει να κάνει με το κομματικό, στην οποία να είναι πρόεδρος ο Παύλος Πολάκης και γραμματέας, όπως λένε πληροφορίες, ο Νίκος Παπάς. Αν γίνει η συλλογική αυτή, αν γίνει αυτή η
0: κυρία. Θα το δεχτεί αυτό η κυρία Δουρού.
2: Αν γίνει λοιπόν αυτή η εκλογική επιτροπή, θα πάμε σε αυτό που λέμε συλλογική ηγεσία, διαρχία κτλ. Να μοιραστούν οι ρόλοι, κάποιος να είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα και κάποιος να είναι στο κόμμα. Πολύ σωστά λοιπόν κάνει την παρατήρηση, τώρα θα το δεχτεί η κυρία Δούρου. Η κυρία Δούρου δεν φαίνεται ότι αυτό προφανώς το δέχεται. Uh-huh. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε και ποιες. Καταρχάς, ούτε ο κύριος Πολάκης ήταν θετικός όταν είχε κατατεθεί αυτή η πρόταση την προηγούμενη εβδομάδα. Να δούμε λοιπόν τώρα αν αλλάξουν τα δεδομένα, να δούμε δηλαδή αν όντως ο κύριος Πολάκης θα στηρίξει αυτή την πρόταση και θα θέλει να αναλάβει ή όχι και βεβαίως να δούμε και πώς είναι οι ισορροπίες μας στην Κεντρική Επιτροπή, δηλαδή αν θα περάσει αυτή η πρόταση, γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι λένε ότι, ότι από την προηγούμενη εβδομάδα επί της ουσίας έχει περάσει η πρόταση λέγοντας ότι έχουμε πει ότι θα χαράξουμε τον οδικό χάρτη μέχρι τις εκλογές. Βέβαια αυτό είναι ένα πολύ γενικό και η Συλλογική Ηγεσία και η Εκλογική Επιτροπή είναι κάτι πολύ ειδικό. Επομένως θα δούμε το πώς θα κινηθεί. Όλα εξαρτώνται αυτή τη στιγμή και από τις προθέσεις του κ. Πολάκη και βεβαίως από τις ισορροπίες τις οποίες θα υπάρξουν μέσα στο όργανο, μέσα στην Κεντρική Επιτροπή.
3: Για να δούμε.
0: Πάντως με αυτά και με τα άλλα αρχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και πολύ συζητείται πάλι, βγαίνει στην επιφάνεια. Κινούμαστε γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ, ασχολούμαστε τέλος πάντων. Γιατί κατά πολλές συνθήκες δεν θα ήσουν και εσύ μαζί μας να συζητάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, θα συζητάγαμε για τα μπάνια του λαού.
2: Θα μπορούσα να συζητήσουμε και για τα μπάνια, του λέω.
1: Σε μια επόμενη ευκαιρία θα κάνουμε και αυτό.
2: Νομίζω ότι
1: την επόμενη εβδομάδα σίγουρα
2: αυτή η συζήτηση, νομίζω.
0: Τα δικά σου τα μπάνια πάντως δεν βλέπω να έρχονται σύντομα, Έφη μου.
2: Όχι, όχι, θα έρθουν.
1: Θα έρθουν.
0: Και αν θα έρθουν, να ξέρεις, θα σε παίρνουμε τηλέφωνο.
2: Το ρεπορτάζ με το ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν βαριέσαι άλλωστε. Δεν υπάρχουν διακοπές που να πάω και να μην υπάρχει. Δηλαδή να πω ότι καταρχάς στις δημοσιογράφους δεν υπάρχουν διακοπές που κλείνουν τα τηλέφωνα. Νομίζουν ο κόσμος ότι λέμε πάμε διακοπές. Ναι, πας διακοπές, αλλά έχεις το νου σου, να πιάνει το τηλέφωνο, να πλύνει αυτό, να παίρνει τηλέφωνο.
0: Δεν θα είσαι και καλύτερη παρέα φέτος το καλοκαίρι.
2: Κοίταξε, είναι πολλά τα καλοκαίρια. Φροντίζω να είμαι καλή παρέα.
0: Για αυτό το καλοκαίρι.
2: Φροντίζω να είμαι καλή παρέα, αλλά σίγουρα το τηλέφωνο δεν σταματά. Αυτό ναι, εντάξει. Το φροντίζω όμως να το κάνω σε όλες τις ώρες που κοιμούνται, που κάνουν. Και καλά, ναι, εννοείται, αμοιβαία τα αισθήματα. Αλλά λέω, φροντίζω να το κάνω τις ώρες που κοιμούνται οι άλλοι που δεν. Δεν πάω και ενοχλώ. Δεν είμαι τύπης που είμαι στην παραλία και με ένα τηλέφωνο. Και όχι, άμα είναι, φεύγω πάω πιο πέρα. Πάω στο πάρκι, κάθομαι στο λιοπύρι, είμαι κάπου αλλού. Δεν ενοχλώ τον κόσμο.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Το έχει σχεδιάσει πάντως. Μπράβο.
1: Υπάρχει ένα πλάνο.
2: Πρώτη φορά είναι.
0: Το έχει σχεδιάσει.
2: Μέρα τη μαρμότητα.
1: Έλατε. Έφη, μα πολύ σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Για χαρά. Καλό απόγευμα. Πάμε break να γυρίσουμε γιατί πεινάσαμε.
0: Ό,τι θέλει το κορίτσι.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
6: Congressman. Too much money, too much power.
7: So guess what happens next?
8: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Νέος κύκλος.
9: I want this guy to go down now.
10: Congressman Howard doesn't know yet, but he's a dead man walking.
8: Κάθε Δευτέρα στις 11:30 το βράδυ. Αποκλειστικά στο Star.
11: Who put you up to this?
12: NYPD! Hands up!
13: Let's go.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Πόσο, 14 λεπτά πριν από τις 4 στα μικρόφωνα. Άλισσα Ψαρίδη, Δημήτρης Αλφιέρης. Σήμερα 17 Ιουλίου, Τσέγια Μαρίνα, το πάμε. Αλλά έχουμε φάει και τον Ιούλιο. Είπαμε. Και είπαμε μάλιστα δεν άκουγες εδώ πέρα ότι.
1: Δεν ήμουν εδώ γι' αυτό.
0: Ο Θάνος ο Μπούμπας δεν έχει γνωρίσει καμία που να τη λένε Μαρίνα.
1: Ναι.
0: Έτσι μας είπε.
1: Εντάξει.
0: Στον αέρα.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Γιατί εγώ ερωτήσεις εκτός αέρα δεν κάνω. Εδώ δεν έχουμε μυστικά.
1: Όλα στη φορά.
0: Όλα στη φορά.
1: Δεν χρειάζεται όλα στη φορά τώρα, δεν ήταν σωστό αυτό. Φορά.
0: Και μεθαύριο ξέρεις, είναι όλες οι γιορτές μαζί.
1: Αύριο,
0: σήμερα
1: τι είναι μεθαύριο.
0: Μαρίνα,
1: ναι.
0: Τη Δευτέρα ο Ηλίας.
1: Έχω Ηλία.
0: Μετά
1: και
0: για
1: Μαρίνα
0: Παστολή,
1: έχω.
0: Καπάκι ή Άγιος
1: Παντελεήμονας. Άγιος Παντελεήμονας. Παντελής. Έχω και Παντελή. Είχα και ένα γάτο, σας το έχω πει για τον Παντελή.
0: Σοβαρά.
1: Δεν σας έχω πει για τον Παντελή, τον Τεμπέλη που τον έλεγα Παντελή, γιατί μου θύμιζε ένα κύριο Παντελή που ήταν σε ένα καφενείο στη γωνία και όλη μέρα καθότανε. Και έβγαλε τον γάτο Παντελή, γιατί και αυτός όλη μέρα καθότανε. Τα έχω πει, παιδιά, αυτά. Είναι από τη ζωή βγαλμένα.
0: Τα έχεις πει σε άλλους, όχι σε εμάς.
1: Όχι, σε αυτή την εκπομπή τα έχω πει.
0: Θάνο, το ήξερες για τον Παντελή.
2: Όχι.
1: Σας έχω πει για τον Παντελή και μετά είχα πει συγγνώμη στους ακροατές μας. Όποιος λέγεται Παντελής, δεν θέλω να στιγματιστεί.
0: Μάλλον κάνεις και άλλες εκπομπές με άλλους.
1: Ναι, κάνω εκπομπές με άλλους. Πόσες εκπομπές να κάνω πια.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Τι μάλλον, δεν ξέρεις με ποιον να κάνω εκπομπή. Να τα ξαναπούμε. Έχω πει για τον Παντελή.
0: Έχεις πει για τον Παντελή.
1: Με συγχύσεις τώρα, είμαι και μιας ηλικίας. Έχουμε Γιώργο Τσούλη στη γραμμή, περιμένει ο άνθρωπος να ακούει για τους Παντελίδες. Γιώργο, μας τι κάνεις.
0: Πού είσαι, Γιώργο Τσούλη, δύναμη.
3: Καλησπέρα σας, τι κάνετε.
1: Εδώ τσακωνόμαστε για τον Παντελή.
3: Τον Παντέλο.
1: Παντέλο.
0: Λοιπόν,
1: τι να κάνω.
0: Τη Δευτέρα λέει 40-42
1: όφου
0: βαθμοί. Που σημαίνει θέλουμε κάτι το οποίο δεν θα μας πέσει βαρύ. Αν και εμένα προσωπικά, αν είναι νόστιμο, δεν μου πέφτει βαρύ.
3: Έχω την κατάλληλη συνταγή. Αν και δεν ήξερα από τους βαθμούς εγώ, γιατί αγχώνομαι με τις θερμοκρασίες λόγω της κουζίνας και του μαγαζιού.
1: Ναι, δίκιο έχεις και εσύ.
3: Έχω ετοιμάσει λοιπόν μια υπέροχη συνταγή, ελαφριά, κρυθαρό το μεγαρίδες.
1: Τι ωραίο είναι αυτό.
3: Ωραία.
1: Βάζεις σουζάκι, σβηνείς.
3: Βέβαια.
1: Αυτό είσαι άνθρωπος μου είσαι.
0: Το μυστικό στη γαριδομακαρονάδα είναι ή στο κρυθαρό το μεγαρίδες, είναι το ουζό.
3: Κοίταξε να δεις, το πιο βασικό απ' όλα είναι το πώς θα με διαχειριστείς τις γαρίδες, να μην τις παραβράσεις, ούτως ώστε να μην λιώνουν.
0: Έχω γαρίδα ή που είναι ελάστιχο ή που μυρίζει μια ψιλοψαρίλα, αυτό το...
3: Κοίταξε να δεις, καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις, έχεις απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς οι περισσότερες γαρίδες, οι κατεψυγμένες, δεν μιλάω για τις φρέσκες αυτή τη στιγμή, μην παρεξηγηθώ.
1: Συγγνώμη που το λέω έτσι.
3: Βγάζουν μια ελαφριά... ένα ελαφρύ άρωμα αμμονίας.
1: Αυτό είναι από τη συντήρηση, έτσι.
3: Ναι, αυτό είναι από τα καράβια του Ατλαντικού που ψαρεύονται και πρέπει να συντηρηθούν κατευθείαν και να μείνουν οι ίδιες.
0: Άρα,
3: αυτό είναι που συνηρίζει.
0: Ρίχνουν αμμονία. Ρίχνουν αμμονία. Γιατί και στους ελέγχους που κάνουν στα ψυγεία μετράνε την αμμονία στα κατεψυγμένα.
3: Βέβαια. Βέβαια, ρίχνουν. Εντάξει, θα μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα γιατί θα ξαναφάει ο κόσμος ποτέ και δεν είναι η.
0: Το θέμα είναι πώς θα. Να πούμε ότι έχουμε ένα τροχείο, συγγνώμη, με τραυματίες στην Πανεπιστημίου, συγκρούστηκε λεωφορείο με τρόλεϊ.
1: Είναι ελαφρά οι τραυματίες και από τις πρώτες πληροφορίες μαθαίνουμε, Δημήτρη, ότι δεν ήταν και με μεγάλη ταχύτητα τα δύο τεράστια αυτά οχήματα. Αλλά. Κέντρο Αθήνας τώρα είναι στο ύψος του μετρό Πανεπιστήμιο, έτσι.
0: Απλά
1: πιο κέντρο δεν έχει.
0: Ναι, και έχει δημιουργηθεί όπως αντιλαμβάνεστε σοβαρό πρόβλημα με την κίνηση στην περιοχή. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε το κρυθαρότο μας με τις γαρίδες και αν έχουμε και Γιώργο Τσούλη ταυτόχρονα.
1: Τι άλλο θες.
0: Επειδή είναι τιμόγενος, να τον βγάλουμε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε Γιώργο Τσούλη.
3: Λοιπόν, θα χρειαστούμε 10 γαρίδες καθαρισμένες, 100 ml ελαιόλαδο, ένα stick celery αν θέλετε εσείς να το αρωματίσετε λίγο παραπάνω, ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο, μία σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη, 250 γραμμάρια κιθαράκι μέτριο, μία κουταλιά του γλυκού πελτέ ντομάτας, 70 ml ούζο, 150 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ, 250 ml ζωμό λαχανικών, ξύσμα και χυμό από ένα λεμόνι, εννοείται αλάτι και πιπέρι. Τι θα κάνουμε τώρα, παιδιά μου. Αφού καθαρίσετε τις γαρίδες, τα κελίφια θα μου τα κρατήσετε και θα μου τα βάλετε μέσα σε ένα ζεστό κατσαρολάκι που το έχουμε βάλει σε δυνατή φωτιά. Θα μου βάλετε λαδάκι, θα μου βάλετε τα κεφάλια και θα μου τα ψήσετε τις γαρίδες και θα μου τα ψήσετε για 2 λεπτά. και έπειτα θα τα βάλετε αυτά τα κελίφυτα ψημένα μέσα σε ένα πολυκοπτικό μαζί με 100 ml ελαιόλαδο και θα μου τα πολτοποιήσετε. Αυτή είναι μια πολύ γρήγορη τεχνική για να πάρετε τα ζουμιά και τα ακόμα περισσότερα αρώματα από τις γαρίδες. Έτσι θα έχετε ένα πολύ ωραίο αρωματικό πουρέ για να βάλετε μέσα στον, χωρίς να έχει κομματάκια μέσα. Ζεσταίνουμε μια κατσαρόλα λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε το κρυθαρότο. Ζεσταίνουμε μια κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά, θα μου βάλετε λίγο ελαιόλαδο, το κρεμμυδάκι, το σκορδάκι, το σέλερι και θα μου καραμελώσετε για 3 λεπτάκια. Ρίχνουμε έπειτα το κρυθάρι να ψηθεί και αυτό να κάνει μια κρούστα σε κάθε κόκο ούτως ώστε να μην λιώσει κατά τη διάρκεια του χυλώματος. Ανακατεύουμε μια ξύλινη κουτάλα για περίπου 2 λεπτάκια και θα μου σβήσετε με το ουζάκι. Εάν δεν έχετε ούζο και έχετε γλυκάνισο, μπορείτε να μου βάλετε γλυκάνισο μέσα για να μιμηθούμε το άρωμα του ούζου που αφήνει.
1: Να πάρει άρωμα.
3: Ναι. Και θα μου σβήσετε με κρασί. Θα μου βάλετε έπειτα το μπελτέ ντομάτας, θα μου ψήσετε για ακόμα ένα λεπτό.
0: Σχετικά νωρίς ρίχνουμε το ούζο ή το γλυκάνισο.
3: Βέβαια. Πρέπει να αρωματιστεί το κρυθάρι μας. Mm-hmm. Θα μου βάλετε το μπελτέ ντομάτας, όπως είπα, θα μου
0: ξυλαρίσετε για ένα λεπτό. Το ρίχνει αργά γιατί στην αρχή το πίνει και ό,τι περισσέψει το ρίχνει στο φάει, καταλαβες.
3: Ναι, ο Γιώργος είμαι σίγουρος.
1: Γιώργο Τσαντραφίλια, ακούς εσύ, ε?
3: Πολύ καλά ακούω.
1: Εντάξει.
0: Δεν σχολιάζεις όμως και ανησυχώ.
3: Τώρα θα μπω εγώ δυναμικά. Λοιπόν, βάζουμε μπελτέ, ψήνουμε για ένα λεπτάκι. Προσθέτουμε την ντομάτα κονκασέ, το ζωμό των λαχανικών και το μπουρέ που φτιάξαμε από τα κελίφη που τα χτυπήσαμε. Μόλις χυλώσει, προσθέτουμε το κρυθάρι μας αλάτι και πιπέρι και αφήνουμε στην άκρη. Τώρα για τις γαρίδες μας, για να έχουν τραγανή και ωραία υφή, θα μου τις λαδώσετε αλάτι και πιπέρι και θα μου τις ψήσετε σε ένα τηγάνι, παιδιά, σε δυνατή φωτιά, για 2 λεπτά από κάθε πλευρά. Και μόλις πάρουν ωραίο χρώμα οι γαρίδες, θα τις προσθέσετε μέσα στο κρυθαρότο, θα μου ανακατέψετε. Μπορείτε να βάλετε και ψιλοκομμένο μαϊντανό, αν θέλετε, στο κρυθαρότο σας. Και εμένα μου αρέσει να το σερβίρω με ομό ελαιόλαδο από πάνω και φρέσκο τριμμένο πιπέρι.
1: Τι ωραίο.
3: Ωραία και εύκολη συνταγή.
1: Πιπεράκι φουλ.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία.
3: Σας άρεσε, Γιώργο? Πολύ ωραίο, φίλε. Πολύ ωραίο.
1: Ο Γιώργος έχει τάξει άλλη συνταγή, βέβαια, ο Τσατραφίλιας για σήμερα. Δεν ξέρω τώρα.
3: Θέλει να είναι και ο Γιώργος όμως να ακούσει. Καλά, μην μου πείτε για δοσολογίες τώρα και λεπτομέρειες.
0: Πες μας.
3: Απλά για την κεφαλονιά κρεατόπιτα που μας φτιάχνει, που φτιάχνουμε στην κεφαλονιά πάρα πολύ, είναι το τοπικό φαγητό μας. Ένα ταψί το οποίο, ας πούμε, κυρίως ταΐζει γύρω στα 8 άτομα. Ένα ταψί που βάζουμε στο σπίτι μας. Βάζουμε περίπου 1 κιλό μοσχάρι, 800 με 700 γραμμάρια τράγιο κρέας και 200 με 300 γραμμάρια χοιρινό για να γλυκάνει λίγο. Βέβαια αυτό το κρέας, ανάλογα του καθενός όπως το αρέσει, αυτό το κόβουμε κομματάκια και το βράζουμε. Και όταν βράσει...
0: Και τα 3 κρέατα, ειδών κρέατων...
3: Και τα τρία.
1: Ναι, και τα τρία πάντα.
3: Ξέρω, ο Γιώργος το ξέρει αυτά, το φτιάξει πολύ. Απλά, εντάξει, βάζουμε λοιπόν και βράζει μια κατσαρόλα. Όταν βράζει λοιπόν μέσα στο ζωμό ρίχνουμε κρεμμύδι, σκόρδο, λίγο κασέρι, αλάτι πιπέρι, τι άλλο μου είπε, δεν θυμάμαι τώρα τι άλλο μου είπε, και πάστα.
0: Τι άλλο σου πει η γυναίκα?
3: Ντομάτο μπελτέ εννοεί.
1: Ναι.
0: Να πάρουμε κατευθείαν τη γυναίκα σου να μας τα πει.
3: Όχι, η μάνα μου, με τη μάνα μου.
1: Ευχαριστώ, Δημήτρη, αυτό πήγα να πω.
3: Και ρίχνουμε και το ρύζι μισό-μισό που είπε για να δέσει καλά.
1: Σωστά.
3: Λοιπόν,
0: όταν εννοεί μισό-μισό.
1: Όχι στην ίδια δόση.
3: Τα δύο είδη.
1: Την αρχή και το τέλος. Ναι, εγώ αυτό κατάλαβα. Και τέλος.
3: Δύο είδη ριζιών ρίχνει η μάνα μου, μου είπε. Για να δέσει, μου λέει καλύτερα. Τώρα δεν πάμε το πιο μου από τα δύο. Εν πάση περιπτώσει, αφού τα βράζει όλα αυτά, έχει φτιάξει το φίλο της, το βάζει το μείγμα μαζί με το ζωμό στο κάτω, εκεί πάνω στο φίλο. Μετά έχει φτιάξει και άλλο φίλο από πάνω και το γύρω-γύρω το δένει. Λίγο κανέλα από πάνω και λαδάκι.
0: Βάζεις ζωμό στο φύλλο, δεν παπαριάζει το φύλλο?
3: Όχι, παπαριάζει, γιατί δεν βάζει τόσο. Δηλαδή, ουσιαστικά ο ζωμός ίσα-ίσα έχει σκεπάσει το μείγμα της κατσαρόλας. Δηλαδή, ο ζωμός δεν είναι πλούσιος στην κατσαρόλα, ίσα-ίσα έχει σκεπάσει το μείγμα, καταλαβαίνεις.
1: Τόσο όσο, μάλιστα. Ωραία, δεκτών.
3: Λοιπόν, και? Αφού το το κλείσει με την καινούργια ζύμη που έχει φτιάξει, που έχει απλώσει. Το δένει γύρω-γύρω και απάνω βάζει κανέλα και λίγο λάδι και το βάζει σε φούρνο περίπου 150 βαθμούς, ζεστό φούρνο μου. Δηλαδή είναι ανέτοιμος ο φούρνος, μου είπε. Και πέρα από αυτό μου αρέσει που το φτιάχνει και είναι πολύ ωραίο. Και λίγο περάκι.
0: Γιώργο Τσατραφίλια, έχουμε μήνυμα από τη γυναίκα κάτω σου. Να. Έτσι λέει, με έριξε ο Τσατραφίλιας ο Γιώργος. Είχε φτιάξει με
3: Είμαι
0: τη μαμά του την κρεατόπιτα και με φωνάξανε να μου κάνουν το τραπέζι.
3: Ούτε καν.
0: Έτσι λέει, με έριξε. Αυτός ήταν ο ένας και μοναδικός λόγος που είπα το ναι.
3: Εν τω μεταξύ, ωραία, πάμε και να σου πω για τον κάψωνα.
1: Άμα θέλει, ναι.
3: Ο Γιώργος ο μετεωρολόγος.
1: Έλα, τη καρδιά μα.
0: Πες μας πώς θα φτιάξατε με τη γυναίκα σου.
1: Τη ζωή, είσαι αυτά όλα.
3: Σήμερα και αύριο έχουμε τον προθάλαμο ενός κάψωνα που θα ξεκινήσει την Κυριακή μέχρι και την Τρίτη. Θα δούμε 40 και στην Αττική τη Δευτέρα και την Τρίτη. 37 αύριο, σήμερα 38 αύριο, ίσως και 39 την Κυριακή, για την Αττική μιλάω τώρα, έτσι. Θα δούμε 40 διάρκεια σε ευπαθείς ζέσεις περιοχές που είναι μακριά από τη θάλασσα, όπως είναι η Θεσσαλία, ο Αργολικός Κάμπος, η Αιτωλοκαρδανία, η Κεντρική Μακεδονία. Πέφτουν και οι άνεμοι από αύριο. Θα έχουμε και υψηλές και ελάχιστες θερμοκρασίες. Εγώ αυτές τις νύχτες τις λέω τροπικές, εγώ Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, γιατί η θερμοκρασία θα είναι πάνω από 20 βαθμούς, θα έχει αρκετή υγρασία. Οπότε αντιλαμβάνεστε, πρέπει να ρίζεται καλά ο χώρος και να υπάρχει και έτσι να. Θα είναι δύσκολο το ύπνος, σε πάση περιπτώσει, αν δεν δροσίζει ο χώρος. Τετάρτη όμως σταματάνε όλα αυτά και μπαίνουν οι μποριάδες και ευτυχώς αυτός ο κάψωνας θα μας αποχαιρετήσει γρήγορα. Τριήμερο θα είναι. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη ουσιαστικά. Κι άμα θα έχει ζέστη, αλλά την πιο πολύ θα έχει τη Δευτέρα και την Τρίτη.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Και στο λεκανοπέδιο.
1: Προετοιμαζόμαστε.
3: Ναι, ναι, καλό λεκανοπέδιο. Είπαμε αύριο θα έχει 38, 39, 38-39 την Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, 40.
0: Εντάξει, όμως και όταν λες για πτώση την Τετάρτη.
1: 10.
0: Πτώση.
1: 10%.
3: Θα πάμε στους 34, παιδιά. Πάμε στους 32, 33, 34.
1: Τι ωραία. Αυτά θέλω εγώ να περιμένω.
0: Τι ωραία, παιδάκι. Σήμερα πόσο έχει, Γιώργο, πόσο έχει σήμερα.
3: Σήμερα ξεπεράσαμε τους 37.
1: Είχε πολύ.
3: Δεν θυμάμαι ακριβώς τη θερμοκρασία. 38,3 πιάσαμε στη Σπάρτη, νομίζω.
0: Νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ θα πέφτει η θερμοκρασία ή θα παραμένει
3: η ψηλά. Όχι, θα πέφτει, εννοείται. Θα είναι πάνω από 20 όμως. Δηλαδή θα είναι, νομίζω ότι στο λεκανοπέδιο που έχουμε και το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας, που τα κτίρια, το τσιμέντο και η άσφαλτος απορροφούν όλη τη θερμότητα την ημέρα και την αποδίδουν το βράδυ. Αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να φτάσει και 30, ας πούμε, στο κέντρο.
0: Σίγουρα. Γιώργο Τσούλη, πού θα είσαι Σαββατοκυριακό?
3: Ένας είναι ο προορισμός, Δημήτρη μου.
0: Μικρολίμανο.
3: Εδώ στο μαγαζί μας.
1: Και εμείς εδώ.
0: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μικρολίμανο.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε και τους δύο.
3: Ευχαριστούμε και εμείς, τα παιδιά μου.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Δεν μου είπε ο Γιώργος, η κρατόπιτα του άρεσε. Δεν μου είπε, δεν πήρε ασχολή, δεν έκανε.
1: Δεν έκανε και έχει κλείσει τώρα και η γραμμή. Την άλλη.
3: Όχι, τι ξέρετε ήταν αυτή.
0: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Το γεγονός ότι δεν έκανε κανένα σχόλιο.
3: Πάρεσε.
0: Ναι, βγάλε τα συμπεράσματά σου. Η Έλσα τα έβγαλε. Η Έλσα πάντως κράτα και σημειώσεις. Την πέφτει λίγο με τα ρίζια εκεί πέρα.
1: Ναι, λίγο έμπλεξα. Θα επανέλθω. Θέλω πιο αναλυτική η
0: συνταγή. Να δώσει το τηλέφωνο τη μαμά σου στην Έλσα.
1: Ναι, να συνεννοηθούμε λίγο. Ωραία.
3: Εγώ τη είπα, παιδιά, τη είπα, επειδή είναι φίλοι μου, θα μπορούσε να βγει. Δεν έλεγατε όχι, θα έλεγατε όχι.
1: Όχι, βέβαια. Είστε καλά.
0: Δεσμεύεται με στην εβδομάδα να
3: βγει. Δεν ήθελε.
0: Θα την πάρουμε εμεί την
1: Έλσα. Θα κάνω εγώ μια κλίση off.
0: Θα κάνει μια αναγνωριστική
1: κλίση. Θα πούμε, θα τα βρούμε και θα βγει.
3: Λοιπόν, φιλιά.
1: Φιλιά, να σε καλά, Γιώργο μας. Πάμε και εμείς, Δημήτρη Αλφιέρη.
0: Έλσα Ψαρίδη.
1: Κωνσταντίνος Ρέκα, Μαρία Καραουλάνη, Αφροδίτη Σιμίτη, Dream Team. Και τώρα πάμε, Δελτίο Ειδήσεων, Βίκτορ Σαμουήλ.
0: Και αμέσως μετά ο καπετάνιος που ακούει το όνομα Νίκολας Καμακάρης.
1: Γεια χαρά, Δευτέρα πάλι 3 και κάτι.
0: Προσέχτε τους δρόμους. Καλό Σαββατοκυριακό.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Το πρώτο κύμα των αδειούχων αρχίζει να εγκαταλείπει την Αττική, με τα προβλήματα στην κυκλοφορία να είναι ήδη ορατά. Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ανεδικό ρεύμα του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική οδό της εξόδου Γιαλαμία και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχει θέσει σε εφαρμογή η τροχέα και μεταξύ άλλων δεν θα επιτρέπεται η διέλευση των φορτηγών από το ύψος των Διωδίων προς Λαμία και Κόρινθο αντίστοιχα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εξοδούχοι. Τροχαίο ατύχημα με 4 ελαφρά τραυματίες μετά από σύγκρουση λεωφορείου με τρόλεϊ στο κέντρο της Αθήνας, στο ύψος της τάσης μετρό Πανεπιστήμιο. Έχει προκληθεί κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο. Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη εντός Χιτά στην περιοχή Τσίγκουνα στη Λέρο. Στο πεδίο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και ένα ελικόπτερο. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά το κύμα αποχωρήσεων και την ώρα που τα βλέμματα είναι στραμμένα στη διεκδίκηση της ηγεσίας του κόμματος, ο Παύλος Πολάκης βάζει τέλος στην υποψηφιότητά του για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Παράλληλα, με δήλωσή του στο New Post, ο Νίκος Παπάς αναφέρει ότι η παρέτηση του κυρίου Πολάκη είναι η αρχή της συλλογικής ηγεσίας των ΣΥΡΙΖΑ. Το κύμα παρετήσεων συνεχίστηκε και σήμερα εντός του κόμματος. Συγκεκριμένα, την παρέτησή του από τον Προεδρείο της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε η πλειοψηφία αυτού μέσω επιστολής, την οποία τονίζουν πως πλέον το κόμμα δεν διεκδικεί να διαδραματίσει τον ιστορικό του ρόλο αυτών της ενωμένης κυβερνώσεως αριστεράς. Προηγουμένως την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα και την παράδοση της έδρας του στο κόμμα ανακοίνωσε ο Βασίλης Κόκαλης. Πρώτος επιλαχών είναι ο Γιάννης Καρυπίδης, ο οποίος αναμένεται να δηλώσει αν θα αποδεχτεί την έδρα. Την ανεξαρτητοποίησή τους ανακοίνωσαν νωρίτερα ο Διονύσης Καλαματιανός, η Όλγα Γεροβασίλη και ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού στη Μητρόπολη Αθηνών. Επικίδιο εκφώνησαν μεταξύ άλλων και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Ο κ. Κακλαμάνης έκανε λόγο για μια γυναίκα με ισχυρή προσωπικότητα, θέληση και πεπιθήσεις που έζησε με δική της ιδιοσυγκρασία και με το πείσμα να καταρρύψει στερεότυπα για να φτιάξει τη ζωή στα δικά της ανθρώπινα μέτρα. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για τον νεαρό, στον οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο, είχε δώσει τα κλειδιά του διαμερίσματος. Κατέρευσε το παραμύθι του γαλάζιου σκανδάλου που κάποιοι έστησαν, τόνισε στον Alpha Radio 989 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αρχιοθέτηση των υποθέσεων που αφορούσαν σε 9 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, του οποίου η υπόθεση αρχιοθετήθηκε, υποστήριξε ότι θα πρέπει να υπάρξουν θεσμικοί έλεγχοι του τρόπου λειτουργίας του ελληνικού τμήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία υποστήριξε ότι παρεμβαίνει στην ελληνική πολιτική ζωή. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται τις επόμενες ημέρες στη χώρα. Κορύφωση αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με τον υδράργυρο να φτάσει τοπικά ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθενται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων εν ώψη του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4 που προβλέπεται για σήμερα στην Αττική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πολύ υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς προβλέπεται επίσης σε Κρήτη, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 400 τραυματίστηκαν από αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν από τις 22 Ιουνίου, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Υγείας. Για έκτη συνεχόμενη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν κύμα επιθέσεων στο Ιράν, ενώ με ντρόουνς και πυράβλους σε Κουβέιτ και Κατάρ απάντησε η Τεχεράνη. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν 2 γέφυρες, έναν σιδηροδρομικό σταθμό και ένα αεροδρόμιο στο νότιο τμήμα του Ιράν. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Ενέργειας του Ιράν κάλεσε τους πολίτες να μειώσουν την κατανάλωση ηλεκτρικού, καθώς το δίκτυο της χώρας δέχεται ισχυρές πιέσεις μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Γενικά έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι στα υπηρετικά, κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα κύξει στους 38 με 39 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 36 βαθμούς.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Απογευματάκι Παρασκευής 17, καλά τα λέω, 17 Ιουλίου, έτσι, καλά τα λέω, την πέτυχα την ημερομηνία. Εδώ είμαστε και σήμερα, Alpha Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 6 στο παρασκευιάτικο ραντεβού μας. Φυσικά η Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο Θάνος Μπούπα στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Καλό απόγευμα σε όλους. Είμαστε πια στην περίοδο που αρχίζουν κακά τα ψέματα και αρχίζουν και φεύγουν με άδειες και τα λοιπά. Φαντάζομαι για αρκετούς σημερινή μέρα είναι η τελευταία μέρα στη δουλειά εν ώψη της αδείας, είτε μιας εβδομάδας, δύο εβδομάδων, δεν ξέρω πόσες και τα λοιπά. Να πάτε όπως έχετε υπολογίσει, ό,τι έχετε προγραμματίσει, να περάσετε καλά, να αγαπάτε με τους αγαπημένους ανθρώπους. Κοιτάξτε να αναζωογονηθείτε όσο γίνεται. Κοιτάξτε να περάσετε όσο γίνεται πιο απολαυστικά, όσο γίνεται πιο αναζωογονητικά. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα. Θα είμαστε μαζί ως τις 6 και εσείς φυσικά στην παρέα μας με τα μηνύματά σας και τις καλησπέρες σας και τις απόψεις σας και τις διαφωνίες σας. Οι τρόποι επικοινωνίας λίγο πολύ γνωστοί. 212-214-800 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Το mail onair@alpharadio989.gr. Το Viber 6947-989-989. Μπορούμε να τα λέμε και στο Messenger, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ, και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας και οι καλησπέρες σας και οι απόψεις σας και οι εκτιμήσεις σας και επαναλαμβάνω και οι διαφωνίες σας. Έτσι. Ακούγοντας συνέχεια τα δελτία το τελευταίο μεγάλο διάστημα, έχει γίνει λίγο καθημερινότητα το ραγδαίες είναι η εξελίξη στο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν πρόκειται νομίζω μέχρι τουλάχιστον να εξαϊλωθεί τελείως αυτό το κόμμα, γιατί προς τα εκεί οδεύει. Αν νομίζω δεν υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες να διασωθεί ως πολιτικός χώρος με αυτή τη φιλορροή καθημερινά, έτσι. Νομίζω ότι θα έχουμε πάρα πολλές φορές, θα συνεχίσουμε να λέμε ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι που δεν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ πιθανότατα. Είναι μία από τις πολιτικές ειδήσεις που κυριαρχούν το τελευταίο διάστημα στην ειδησιογραφία. Φυσικά έχουμε και την υπόθεση με τους γαλάζιους που συνδέονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με την αντιπαράθεση αυτή ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, γιατί δεν είναι τελικά και οι 11 οι οποίοι παραπέμπονται, είναι μόνο 4. Ζητήστε συγγνώμη, όχι δεν ζητάμε, εκεί που μας χρωστούσαν να μας κλέψαν και το βόδι. Ξέρετε, αυτή η κουβέντα που γίνεται πάρα πολλές φορές στο πολιτικό σκηνικό και τελικά το μόνο που κάνει είναι να θολώνει ουσιαστικά την κατάσταση και στο μυαλό κυρίως και αυτόν το σημαντικότερο του μέσου πολίτη. Θα τα πούμε όλα αναλυτικότερα στην συνέχεια. Πάμε να δούμε λίγο τα της κίνησης, γιατί αυτήν την ώρα, όπως πάντα Παρασκευή μεσημεράκι προς απόγευμα, είναι πολύ αυξημένη κίνηση. Είπαμε, είμαστε μπροστά από ένα Σαββατοκύριακο που πιθανότατα ξεκινάνε και οι άδειες πολλών από εσάς. Να ξέρετε πως ο Κηφισός έχει με ένα μποτιλιάρισμα στο ρεύμα καθόδου εκεί μετά την Αττική Οδό, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Πυκνή ροή γενικά, έχει και πιο κάτω λίγο στο Περιστέρι και νωρίτερα εκεί στο ύψος Καλυφτάκη. Ωστόσο, μποτιλιάρισμα είναι στην κάθοδο, στο ρεύμα προς τον Πειραιά μετά την Αττική Οδό. Στο ρεύμα υπάρχει μια ανάσχεση και επίσης στο καθοδικό ρεύμα από την Πέτρου Ράλ και κάτω μέχρι την Πειραιώς, και εκεί αρκετά δύσκολα τα πράγματα στον Κηφισό στην κάθοδο. Στην άνοδο, στο ρεύμα προς την Κηφισιά από την Αγία Σάνης μέχρι την Αχαρνών είναι δύσκολος ο Κηφισός. Η Αττική Οδός επίσης, το ρεύμα προς την Ελευσίνα από την Ανθούσα μέχρι και μετά το Μαρούσι, πυκνή είναι η ροή μέχρι την Αττική Οδό, μέχρι την Εθνική. Πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και εκεί στην Αττική Οδό και νωρίτερα στο ύψος της Παλίνης έχει επίσης μποτιλιάρισμα η Αττική Οδός, επαναλαμβάνω, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα. Στα κατά τα άλλα, εδώ στο κέντρο, η κάθοδος Βασιλής Σοφίας, οι σταδίου έχουν πάρα πολύ κίνηση. Η Κηφισίας είναι σχετικά καλή, λίγο φορτωμένη στην άνοδο από το Ψυχικό μέχρι τη Φιλοθέη. Η Μεσογείο είναι αρκετά καλή, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Η κάθοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ύψος του Παναθηναϊκού Σταδίου επίσης έχει πάρα πολύ κίνηση. Και η Παραλιακή στο ρεύμα προς τον Πειραιά από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο και εκεί θα αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα. Φυσικά και η έξοδος της Λεωφόρου Αθηνών και της Αθηνών Κορίνθου. Ήδη από το Χαϊδάρι πιάνει το μποτιλιάρισμα και φτάνει μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα εκεί. Προφανώς ένα εξοδικό ρεύμα, καθώς είμαστε στο απόγευμα της Παρασκευής. Κάποιοι φεύγουν για διακοπές, κάποιοι φεύγουν απλώς για το Σαββατοκύριακο.
Και εκεί σε εκείνο το σημείο θα ταλαιπωρηθούν λίγο. Επηρεάζεται και η λεωφόρος Χιστού προς τον Σκαραμαγκά, και εκεί να είστε αρκετά υπομονετικοί.

0: Λοιπόν, με τη ζέστη εδώ, Παρασκευή μεσημεράκι, και όπως ξέρετε, όπως έχετε ακούσει ήδη, φαντάζομαι, εμείς θα τα πούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια με τον Γιώργο τον Τζατραφίλια. Θα έχουμε και υψηλότερες θερμοκρασίες στις επόμενες ημέρες. Κυρίως νομίζω Κυριακή και Δευτέρα αναμένονται και σαραντάρια. Θα είναι, λέω, πρώτος καύσωνας. Αυτά είπαμε, ας αφήσουμε τους ειδικούς να τα πούνε. Έτσι κι αλλιώς είμαστε σε μια διαδικασία με υψηλές θερμοκρασίες. Έχουμε λίγο συνηθίσει τη ζέστη ή δεν την έχουμε συνηθίσει και προσπαθούμε να συνεχώς να μπαίνουμε, να χωνόμαστε σε χώρους με κλιματισμό. Λοιπόν, συνεχίστε να στέλνετε τις καλησπέρες σας. Θα πάμε σε αυτά τα μηνύματα σας στη συνέχεια. Σήμερα είχαμε και την κηδεία της Μάρος Κοντού, μιας νομίζω σημαντικής ηθοποιού του ελληνικού κινηματογράφου και του ελληνικού θεάτρου φυσικά, που είχε κερδίσει το θαυμασμό και τον θαυμασμό του κόσμου καταρχάς, έτσι, και των συναδέλφων της όμως, και την εμπιστοσύνη των συναδέλφων της, και ήταν πάρα πολύ συγκινητικές στιγμές που εκτελήθηκαν εκεί στη Μητρόπολη Αθηνών, στο στερνό αντίο σε ακόμη μια μεγάλη ηθοποιό του ελληνικού κινηματογράφου και του ελληνικού θεάτρου. Ήθελα να θα πάμε στη συνέχεια σε καλησπέρες σε επιπροσωπικού. Διάβαζω, το έχουμε πολλές φορές, γιατί τα λέγαμε και νωρίτερα, αυτό που γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω πως έχει εξελιχθεί σε έναν τραγέλαφο. Τελικά ο κύριος Πολάκης δεν θα είναι υποψήφιος για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, η οποία αριθμεί τώρα 8-9 βουλευτές, γιατί έχουμε καθημερινά αποχωρήσεις και στελεχών που δεν έχουν κάποια θέση στη Βουλή, αλλά και βουλευτών. Κάποιοι κρατάνε την έδρα, κάποιοι παραδίδουν την έδρα. Νομίζω ότι λίγη σημασία έχει τελικά όλο αυτό. Σημασία έχει πως φιλορροεί ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχώς και όπως φαίνεται μέχρι τις εκλογές τη βγάζει, δεν τη βγάζει. Και δεν το λέω από καμία κακοπροαίρετα απέναντι στο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Απλώς τα δεδομένα έτσι έχουν διαμορφωθεί. Από όταν έκανε το κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας, υπήρχαν τα προβλήματα έτσι κι αλλιώς, αλλά φάνηκε πως τα πράγματα θα πάνε κάπως έτσι. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Πολάκης δεν θα είναι υποψήφιος για την κοινοβουλευτική ομάδα. Και πραγματικά, πως ήταν τώρα δύο υποψήφοι για μια κοινοβουλευτική ομάδα 8-9, γιατί υπενθυμίζω ότι είναι διεκδικήσει και η κυρία Δούρου. Θα τα πούμε για αναλυτικότερα συνέχεια για τις διαδικασίες ακριβώς, όσο μπορεί να έχει ένα ενδιαφέρον αυτό για το μέσο πολίτη, για το μέσο ακροατή. Πάντως, η αλήθεια είναι πως με αυτό που γίνεται, με τόσους που έχουν φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ, και φυσικά κρυφοκοιτάνε ή φανεροκοιτάνε και οδεύουν προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κύριου Τσίπρα, δεν αποκλείω, σας το λέω τώρα να το σημειώσετε, μήπως το δούμε τις επόμενες ημέρες, δεν αποκλείω ο Αλέξης να βάλει υποψηφιότητα για το πρώην κόμμα του, για το ΣΥΡΙΖΑ, μόνο και μόνο για να τους βλέπει να πηγαίνουν έρχονται. Αν είχε χιούμορ θα έπρεπε να το κάνει.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
2: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπασδέκη Σπύρο. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπασδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Μεσημέρι προς απόγευμα πια Παρασκευής, 17 Ιουλίου. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για το Σαββατοκύριακο που ανοίγεται μπροστά μας. Υπενθυμίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα στους δρόμους. Κυρίως στις εξόδους, είπαμε, η έξοδος της Λεωφόρου Αθηνών και της Αθηνών Κορίνθου ήδη από το Χαϊδάρι Μποτιλιαρισμένη μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Επηρεάζεται και η λεωφόρος Χριστού Πρόσωνος Καραμαγκά. Ο Κηφισός στην άνοδο έχει πάρα πολύ κίνηση από την Αγία Σάνη σχεδόν μέχρι την Αχαρνών. Αλλά και στην κάθοδο, στο ρεύμα προς τον Πειραιά και στο ύψος της Αττικής Οδού, εκεί στο ύψος της Μεταμόρφωσης, αλλά και πιο κάτω από την Πέτρου Ράλη μέχρι την Πειραιώς. Αυτά είναι τα σημεία τα βασικότερα. Και η Αττική Οδός στο ρεύμα προς την Ελευσίνα επίσης έχει πάρα πολύ κίνηση, από την Παλαιοπαναγιά πιάνει το μποτιλιάρισμα και φτάνει μέχρι το Μαρούσι, πυκνίνει η ροή μέχρι την Ηρακλείου. Αυτά είναι τα βασικά σημεία που θα σας ταλαιπωρήσουν, όπως και η παραλιακή προς το Πειραιά από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο. Πάμε να πούμε τις πρώτες καλησπέρες επί προσωπικού. Στην Ιωάννα, καλώς την Ιωάννα εδώ στη συντροφιά μας με την καλησπέρα της και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα στην Μαρία, στην Εύη, στον Τάσο, στην έτερη Εύη, στον Κώστα και στον Στάθη. Ο Στάθης μας λέει: τραγική πολιτική κατάσταση στη χώρα. 52 που θα γίνουν 53 οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Αξιωματική αντιπολίτευση με διαφορά από το επόμενο κόμμα. Αυτό είναι αλήθεια. Μπορεί τελικά όλη αυτή η κρίση στο πολιτικό σύστημα και ο κατακαιρματισμός να οδηγεί σε μια πραγματικά ανεξάρτητη βουλή και πραγματικά ανεξάρτητους βουλευτές. Παρ' όλα αυτά, λέει, η πλειοψηφία της κυβέρνησης Μπετών Αρμέ στους 156 θα σπάσει άραγε με το κόμμα Σαμαρά όταν αυτό ιδρυθεί και αν ιδρυθεί, έτσι. Όλοι το περιμένουν, αλλά δεν είναι νομίζω προελειμμένη απόφαση. Εν πάση περιπτώσει, όλο το πολιτικό ρεπορτάζ περιμένει εάν γίνει και πότε θα γίνει αυτό το νέο κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως τελείωσε, λέει ο Στάθης, από τη μέρα αποχώρησης του Τσίπρα, αν όχι νωρίτερα, παλαιότερα. Συνεπώς η μάχη για τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και για την ηγεσία της κεντροαριστεράς θα διεξαχθεί ανάμεσα στον Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ και στον κύριο Ανδρουλάκη φυσικά. Ναι, νομίζω πως είναι απολύτως ξεκάθαρο πως αυτά τα δύο κόμματα θα μονομαχήσουν για την ηγεσία στον χώρο της κεντροαριστεράς και αναλόγως με το αποτέλεσμα που θα προκύψει από την επόμενη κάλπη και τη διαφορά που θα υπάρχει ανάμεσα σε αυτά τα δύο κόμματα, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι διαφορετικό να πάρει ένα κόμμα, παράδειγμα τώρα λέω έτσι, στην τύχη, να πάρει το 1,17% και το άλλο να πάρει 15%. Και διαφορετικά στην τύχη, να πάρει το 1,17% και το άλλο να πάρει 15%. Και διαφορετικά να πάρει το 1, ξέρω εγώ,

και με βιλαέτια και αρχηγηλίκια και τα λοιπά. Ή τουλάχιστον σε αυτό θέλω να ελπίζω εγώ, ο ρομαντικός για το οποίο με κατηγορούν πάρα πολύ. Καλησπέρα να πούμε επίσης στη Βαρβάρα, ο Γιώργος τι μας λέει, εδώ λέει, α, για τον κύριο Τσίπρα, εδώ έκανε λέει το όχι ναι και δεν μίλησε κανείς. Θα διστάσεις αυτό στο να ξαναβάλει υποψηφιότητα για την ορχηγία του ΣΥΡΙΖΑ και να τους δει να πηγαίνουν έρχονται. Καλησπέρα και στον Παναγιώτη, εδώ που είναι στη συντροφιά του Alpha Radio 989. Καλησπέρα και στην Γιάννα. Πάει αυτό το πρώτο πακέτο μηνυμάτων, θα πάμε σε άλλα μηνύματα στη συνέχεια. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε και καθόλου Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν έχετε καθόλου παρακολουθήσει το Μουντιάλ. Φαντάζομαι αρκετοί από εσάς. Ισπανία-Αργεντινή ο τελικός μεθαύριο την Κυριακή στις 10 η ώρα το βράδυ. Κουβά πήγαμε εμείς που υποστηρίζαμε τη Γαλλία. Δεν παίζουμε στοιχήματα και τέτοια, αλλά εν πάση περιπτώσει, τι να κάνω ρε φίλε, υποστήριζα τη Γαλλία από την αρχή της διοργάνωσης και σε όλες τις διοργάνωσες υποστηρίζω τη Γαλλία. Τι να κάνω. Θεωρητικά στα χαρτιά έτυχε την καλύτερη ομάδα, τα μεγαλύτερα αστέρια, το καλύτερο ρόστερ και τα λοιπά. Και μπαίνει στον ημιτελικό και δεν κάνει τίποτα. Δεν παίζει μπάλα. Δεν είχε ευκαιρία στον ημιτελικό με του Ισπανού. Και δεν έπαιξε κανένα. Ούτε ο Εμπαπέ, ούτε ο Λίσε, ούτε ο άλλο Μπαρκολά, ούτε ο Ντεμπελέ, τίποτα. Κανένα. Δίκαια. Πολύ δίκαια οι Ισπανοί. Για του άλλου, του δύσμηρου Άγγλου, τι να πει κανεί. Τι να πω. Και εκεί υποστηρίζει Αγγλία, έτσι. Εγώ τα βλέπει, τα λέω. Ξεμπροστιάζομαι. Εγώ πήγα κουβά και στου δύο ημιτελικού. Να υποστηρίξω Αργεντινή για να δει. Και εκεί την Αγγλία υποστήριζα, αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να παραγνωρίσει τώρα. Άμα θε να είσαι στοιχειοδό αντικειμενικό, οι Αργεντίνοι λυσάξανε για να το πάρουν. Και καλά κάνανε. Δεν μπορεί να είσαι Αγγλία τώρα να δίνει να παίζει ημιτελικό για να πάρει να μπει στον τελικό. Με τέτοια βαρύ παρελθόν που υποτίθεται κυνηγάς μια διάκριση από το 66, ξέρω εγώ, και έτσι και αλλιώς, και πάντα μένεις στα κρύα του λουτρού, και να κάτσεις να τα μπουρώνεις σε μισή ώρα πίσω. Είναι απλά μαθηματικά. Θα κάνουν 20 ευκαιρίες, θα βάλουν τα δύο. Και έτσι και έγινε. Εντάξει, λυσάξανε οι Αργεντίνοι, λυσάξανε. Και νομίζω ότι όλη η ευθύνη, εγώ που δεν ξέρω από ποδόσφαιρο ειδικά, αλλά διάβασα, ξέρεις, και μίλησα και με συναδέλφους αθλητικούς και όλη η ευθύνη ήταν του προπονητή. Που πήγε και το έπαιξε πούλμαν. Πού πας ρε Καραμήτρο, έτσι, πας τραγουδί.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 4.30. Θα βάλουμε μια ανατελεία. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με θέματα που έχουν απασχολήσει την ειδησιογραφία την εβδομάδα που προηγήθηκε. Όπως για παράδειγμα αυτή η υπόθεση εκεί στην Κυψέλη, με τους κατοίκους να βλέπουν ρογμές συνεχώς στα σπίτια από όπου περνάει ο Μητροπόντικας. Υπάρχουν εξελίξεις κιόλας για το θέμα. Θα μιλήσουμε και με τους κατοίκους στην περιοχή, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, πολύ επικίνδυνη, ανησυχητική καταρχάς, που μπορεί όμως να γίνει επικίνδυνη. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας. Ο Νερ Παπάκι, alfaradio989.gr είναι το mail. Το Viber 6947-989-989 και το Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Για τους πιο παραδοσιακούς, 212-212-4800.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αν θέλετε μέσω μηνυμάτων να ρισκάρετε και πρόβλεψη για τον τελικό του Μουντιάλ, καλώς να ορίσετε. Αν και νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς τα προγνωστικά σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν βγει σε καλό αυτό το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 6. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Χρήστο Ρόκα. Είναι μελός της πρωτοβουλίας κατοίκων Κυψέλης για αυτή την υπόθεση που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες εκεί στην Κυψέλη λόγω των έργων του μετρό. Κύριε Ρόκα, καλό σας απόγευμα, τι κάνετε?
1: Καλό σας απόγευμα και εσάς, κύριε Καμακάρη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας να μοιραστείτε μαζί μας όλη αυτή την αγωνία που νομίζω σας έχει κατακλείσει όλους εκεί στην περιοχή. Κυρίως φυσικά τους ανθρώπους που έχουν δει στα σπίτια τους διάφορες ζημιές, ρογμές κτλ. Πόσα είναι περίπου τα σπίτια που έχουν τέτοια ζητήματα, κύριε Ρόκα, έχουμε μετρήσει?
1: Είναι περίπου 200 διαμερίσματα, είναι 18 πολυκατοικίες.
0: 18 πολυκατοικίες. Είναι σε συγκεκριμένη περιοχή της Κυψέλης, σε συγκεκριμένο σημείο?
1: Είναι στο σημείο μετά την πλατεία Κυψέλης, συνεχίζοντας το μετροπόντικας κατεβαίνοντας, μετά το σταθμό της πλατείας Κυψέλης, συνεχίζοντας να πάει τη διαδρομή του προς Ευελπίδων. Εκεί δημιουργήθηκε σοβαρό θέμα και έχουμε κολλήσει εκεί, έχουμε πρόβλημα, δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα σε εμάς.
0: Υπάρχει πάντως μια εξέλιξη, έχουν παγώνει από ό,τι βλέπω οι εργασίες, έτσι ώστε να... Τι ακριβώς ενημέρωση έχετε εσείς?
1: Και εμάς στη χθεσινή συνάντηση μας είπαν ότι που έγινε στο Δημαρχιακό Μέγαρο, το Δήμαρχο και τους εκπροσώπους της Ελληνικό Μετρό και της Κοινοπραξίας που έχει αναλάβει το έργο, μας ενημέρωσαν ότι έχει σταματήσει ο Μετροπόντικας εδώ και 1,5 μήνα περίπου, ίσως και λίγο παραπάνω.
0: Προτού δημιουργηθεί ο θόρυβος. Εκεί οι κάτοικοι της Κυψέλης πότε άρχισαν να διαπιστώνουν ότι δημιουργούνται προβλήματα που μπορεί να οφείλονται στις εργασίες του μετρό?
1: Όχι. Τα προβλήματα άρχισαν να δημιουργούνται το τρίτο δεκαήμερο του Μαρτίου, κατεβαίνοντας ο Μετροπόντικας από την πλατεία, από τις, σε εμάς τη δική μας πολυκατοικία στις 22, 23, 24, 25, σε άλλες πολυκατοικίες λίγο πιο πριν. Είναι στο τρίτο δεκαήμερο του Μαρτίου άρχισαν να παρουσιάζονται τα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Από τότε αρχίσαμε να διαμαρτυρόμαστε και να έχουμε συνεχή αλληλογραφία μέσω mail με το Ελληνικό Μετρό, με τον Άβαξ, με τους αναδόχους, με την πολεοδομία, με όποιον φορέα θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, με ιδιώτες μηχανικούς. Απλά τώρα το θέμα πήρε διαστάσεις με την άτυχη ευκαιρία των πετραλών.
0: Με αφορμή την κατάρρευση της πολυκατοικίας εκεί.
1: Ακριβώς. Τέθηκε το θέμα και ευτυχώς που τέθηκε από τον Δήμαρχο στην επίσκεψή του στον εισαγγελέα και από εκεί άρχισε να δημιουργείται και να ακούγεται και η δική μας φωνή, η οποία υπήρχαν οι διαμαρτυρίες, αλλά κανένας δεν μας έδινε σημασία.
0: Στις πρώτες οχλήσεις, δηλαδή, κύριε Ρόκα, που είχατε προς τις αρμόδιες αρχές, αλλά και προς την εταιρεία, την κατασκευάστρια, σας έλεγα να μην ανησυχείτε, δεν συμβαίνει τίποτα, δεν έχει να κάνει με τα έργα κτλ.?
1: Όχι, δεν μας λέγανε ότι δεν έχει να κάνει με τα έργα. Δεν αποδέχτηκαν ότι υπάρχει πρόβλημα. Να σας δώσω έτσι ένα πολύ σύντομο χρονικό.
0: Βεβαίως.
1: Τα πολυκατοικία 22 άρχισαν να παρουσιάζονται τα προβλήματα. Οι ενέργειές μας άρχισαν να γίνονται στις 27, στην άμεσο δράση να έρθει να καταγράψει τα γεγονότα.
0: Κινηθήκατε άμεσα.
1: Τις ρογμές. Στις 2 Απριλίου πρώτο mail προς το Ελληνικό Μετρό και Άβαξ. Στις 16 Απριλίου άλλο mail σε Ελληνικό Μετρό και Άβαξ, απάντηση από το Ελληνικό Μετρό στις αρχές Απριλίου, χωρίς να μας δηλώνει ότι θα μας δώσει κάποια στοιχεία που θέλαμε για να τα δώσουμε σε ιδιώτες μηχανικούς να δούμε αν όντως οι καθυζήσεις για τις οποίες μας είπαν προφορικά ισχύουν και αν είναι της τάξης των 18 χιλιοστών που μας ανέφεραν σε προφορικές συζητήσεις παρουσία των όλων των ενίκων της πολυκατοικίας, Μας αρνήθηκαν αυτά τα στοιχεία, επανήλθαμε με επόμενο mail και στις 6-7 Μαΐου μας έστειλαν απάντηση ότι έχει σταματήσει το φαινόμενο και ότι μπορούν να έρθουν να μας κάνουν επισκευές. Είναι μακροχρόνια η προσπάθεια, δηλαδή ενδιάμεσα έχει ζητηθεί και από την Πολεοδομία, πέρσι και η Πολεοδομία, το Τμήμα Επικινδύνων έκανε και αυτό μια αυτοκτία, φωνάξαμε ιδιώτες μηχανικούς. Έχει γίνει μια μακροχρόνια προσπάθεια, απλά καταγράφηκε πρόσφατα.
0: Μάλιστα. Οι ιδιώτες μηχανικοί τι σας λένε, κύριε Ρόκα?
1: Κοιτάξτε, στη δική μου πολυκατοικία οι ιδιώτες ήταν σχετικά καθησυχαστικοί, με την έννοια ότι διαπίστωσαν ρηγματώσεις σε τυχοποιία χωρίς να υπάρχουν εμφανή προβλήματα σε δοκάρια ή κολόνες. Υπάρχουν άλλα κτίρια που ξέρω τα οποία έχουν σοβαρότερα προβλήματα, όπως υπάρχουν και κάποια άλλα που έχουν ίσως και λίγο ελαφρύτερα από τα δικά μας. Εμείς είμαστε σε μια ενδιάθεση κατάσταση. Παρόλα αυτά η ανησυχία είναι συνολική, γιατί λάβετε υπόψη σας ότι η οικιακή κατηγορία των κτηρίων στην περιοχή
0: της... βέβαια, είναι παλιά κτηρία εκεί στην περιοχή.
1: Είναι ίσα με εμένα, είναι 60 χρονών και πάνω. έχουν γίνει με κάποιους παλιότερους... τότε δεν ξέρω αν υπήρχαν και πολεοδομικοί κανονισμοί.
0: Και να υπήρχαν σίγουρα ήταν πολύ διαφορετικοί από τις απαιτήσεις της σύγχρονης.
1: Και τα παλιά κτίρια, οι ρηγματώσεις στην τυχοποιία τα επιβαρύνουν δομικά, γιατί είναι μέρος της αντισεισμικής προστασίας των κτιρίων, η τυχοποιία.
0: Ναι.
1: Σε αντίθεση με τη σύγχρονη, με το σύγχρονο όρο δόμησης, οι οποίοι δίνουν περισσότερο βάρος η τυχοποιία μάλλον συμμετέχει πολύ λιγότερο στην αντισεισμική θωράκιση του κτηρίου. Στα παλιότερα κτίρια η αντισεισμική θωράκιση της τυχοποιίας είναι της τάξης τουλάχιστον του 30%. Δηλαδή φανταστείτε ένας σεισμός ομιγέννητο, αν συνέβαινε τώρα της τάξης των 6 ευρώ, των 6
0: Ρίχτερ,
1: των 6 Ρίχτερ στην Αθήνα, η επιβάρυνση στο δικό μου κτίριο θα ήταν της τάξης τουλάχιστον των 7,5 Ρίχτερ. Δηλαδή θα είχε το κτίριο να αντιμετωπίσει ένα πολύ μεγαλύτερο φορτίο.
0: Υπάρχει κάποιο...
1: Δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Υπάρχει κάποιο ζήτημα με το υπέδαφος εκεί? Σας έχουν πει κάτι σχετικό οι άνθρωποι που έχουν έτσι μελετήσει λίγο παραπάνω τα δεδομένα?
1: Κοιτάξτε, είχαν γίνει από ό,τι μας είπαν μελέτες.
0: Γιατί φαντάζομαι ακριβώς έχουν γίνει μελέτες για να ανοίγει σύρακα για το μετρό.
1: Δεν περιμέναν όμως ότι θα ήταν αυτή η κατάσταση, και αυτός είναι και ο λόγος που έχουν σταματήσει λίγο παρακάτω, και τώρα από ό,τι μας είπαν και χθες έχουν ορίσει ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες διεθνούς αναγνώρισης για να δουν πώς θα προχωρήσει. Βέβαια εμείς σαν κάτοικοι ζητάμε η διερεύνηση να γίνει και από εμπειρογνώμονα δημόσιου φορέα, και κυρίως εμείς πιστεύουμε ότι ο Δήμος μπορεί να μας εκπροσωπήσει και να δώσει μια ουσιαστική εγκυρότητα, να το πω. Όχι ότι δεν εμπιστευόμαστε, αλλά δεν είμαστε το ίδιο, δεν έχουμε στην ίδια κατηγορία αποδοχής τις κουβέντες που ακούμε σε σχέση με το παρελθόν. Από την Ελληνικό Μετρό και από την Άβαξινο.
0: Μάλιστα. Υπάρχει μια δυσπιστία πολλές φορές.
1: Μια δυσπιστία, ακριβώς. Μια δυσπιστία, για να μην το πούμε κάπως χειρότερα, μια δυσπιστία η οποία θέλουμε να μπει και ο Δήμος μέσα με κάποιον ανεξάρτητο φορέα και να είναι μέσα στις προτάσεις μας μετά από τη χθεσινή πρόταση που έγινε από το Ελληνικό Μετρό και το Υπουργείο
0: Υποδομών.
1: Υποδομών. Στην πρότασή μας ζητάμε δύο πράγματα και ζητάμε και μια καινούργια συνάντηση με τον υπουργό του κύριο Τεχιάου. Ελπίζουμε να ακουστούμε.
0: Μάλιστα.
1: Και θέλουμε όμως κάποιες διευκρινήσεις. Φαίνεται ότι αρχίζει και παίρνει μια πιο ουσιώδη...
0: Μπαίνει σε μια ουσιαστική διερεύνηση το θέμα για να...
1: Για να βρεθεί κάποια λύση.
0: Μάλιστα.
1: Και για τους κατοίκους οι οποίοι μένουν στα σπίτια τους με τη σχετική ανασφάλεια και σε αυτούς που έχουν φύγει. Εντάξει,
0: υπάρχει και αυτή η κατηγορία άνθρωποι που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια από την ανησυχία και από το φόβο.
1: Υπάρχει. Δεν είναι... Σας λέω ανάλογα με τη σοβαρότητα
0: των ζημιών
1: υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει από το σπίτι.
0: Μάλιστα. Κύριε Ρόκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Επιφυλάσσουμε να τα ξαναπούμε. Θα παρακολουθούμε φυσικά και εμείς το θέμα, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αν μη τι άλλο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Θα χαρώ και Ταχιάου. Κύριε Ταχιάου.
0: Όχι ακόμα υπουργό.
1: Θα χαρώ να τα ξαναπούμε και μη μας ξεχνάτε.
0: Όχι, όχι. Εγώ δεσμεύομαι εδώ στον αέρα. Να είστε καλά, κύριε Ρόκα. Καλή συνέχεια.
1: Καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Χρήστος Δρόκας, μέλος της πρωτοβουλίας κατοίκων της Κυψέλης, για αυτή την υπόθεση με τις μηνύες και τις καθυζήσεις από τις εργασίες του μετρό. Υπήρξε σχετική σύσκεψη. Έχουν παγώσει οι εργασίες διάνοιξης γραμμής 4 στην Κυψέλη και θα επιστρατευτούν ανεξάρτητοι πραγματογνώμονες από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές ζημιές που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της περιοχής. Έγινε αυτή η σύσκεψη, μας την ανέφερε και ο κύριος Ρόκας με τον Υφυπουργό Υποδομών, τον κύριο Νίκο Ταχιάου. Αυτοψίες χωρίς κόστος για τους κατοίκους. Η Ελληνικό Μετρό μάλλον ζητά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος τον ορισμό ανεξάρτητων πραγματογνωμόνων. Και πριν τεθεί ξανά σε λειτουργία ο Μετροπόντικας, θα ολοκληρωθεί νέα εξειδικευμένη μελέτη για τα ιδιαίτερα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Να το δούμε, θα το παρακολουθούμε φυσικά. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι το πιο απλό πράγμα στον κόσμο, έτσι, να ξαφνικά να αρχίζει να εμφανίζονται ρογμές στο σπίτι από το πουθενά και να αρχίζει να σκέφτεσαι όταν σου πέσει ο τοίχος στο κεφάλι. Γιατί όλοι μας δεν είμαστε ούτε μηχανικοί, ούτε γνωρίζουμε από δομική συμπεριφορά, ούτε τίποτα. Μια ρογμή να δεις ο τοίχο, αμέσως φαντάζεσαι ότι θα πέσει ο τοίχος. Θέλει πολύ δουλειά αυτό το θέμα, γιατί φαντάζομαι έχουν γίνει οι μελέτες που έδειχναν ότι η περιοχή μπορεί, προσφέρεται το υπέδαφος για να περάσει ο Μετροπόντικας, για να ανοίξει το τούνελ που θα περάσει το μετρό κτλ. Κάτι δεν έχει υπολογιστεί καλά, κάτι δεν έχει γίνει καλά. Κρατάω και αυτό που είπε ο κύριος Ρόκας, ότι ήταν από το Μάρτιο αυτή η ιστορία, είχαν αρχίσει και εμφανίζονται οι ζημιές. Και υπήρξε, θορυβήθηκαν πολύ με την πτώση της με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Για άσχετο από ό,τι φαίνεται λόγο, ήταν λόγω των εργασιών που γίνονταν υποστήλωση στη διπλανή πολυκατοικία που ήταν για πει, αλλά προβληματίζει για το πρέπει να συμβεί το κακό για να προλάβουμε το επόμενο. Έστω και έτσι. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φασιρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Για το γόνατο, Arthrolen. Για τη μέση, Arthrolen. Για τις αρθρώσεις, Arthrolen. Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
10: πάρε Arthrolen και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είμαστε στις περίπου στις 5 παρα 10 εδώ στην Αλφα Radio 989, απόγευμα Παρασκευής 17 Ιουλίου. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 6 στο παρασκευιάτικο ραντεβού μας. Έχουμε ραντεβού πάντα αυτήν την ώρα και με τον Γιώργο τον Τζατραφίλια, τον μετεωρολόγο μας, να μας πει πώς θα είναι ο καιρός το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, γιατί έρχονται και ζέστες, λέει Γιώργο. Μεγαλύτερες ζέστες. Καλησπέρα.
1: Σφίγγουν οι ζέστες.
0: Σφίγγουν οι ζέστες. Και τόσο καιρό μας είχαν χαλαρά, δηλαδή.
1: Μια χαρά που την είχαμε βγάλει.
0: Μια χαρά την είχαμε πάει
1: με αυτό. Θα πάει 20 Ιουλίου για να δούμε ένα 40 σε αυτή τη χώρα. Καλό είναι αυτό, βέβαια.
0: Εκεί μας κατάντησαν οι αλήτες.
1: Και τον κάσο να μας πήρανε. Λοιπόν, πώς ξέρετε τι γίνεται τώρα. Ουσιαστικά ζούμε τώρα έναν προθάλαμο ενός κάψου, ο οποίος ξεκινάει την Κυριακή. Καταρχήν, αύριο να σου πω ότι στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 37, ίσως και 38 βαθμούς. Ίσως δούμε και 39 αύριο στη Δυτική Ελλάδα. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη είναι το κύριο πιάτο. Με ηλιοφάνεια εννοείται και με θερμοκρασίες. Να ξεκινήσω από την Αττική να σου πω ότι την Κυριακή θα φτάσουμε τους 38 και Δευτέρα, Τρίτη θα είμαστε κοντά στους 40. Θα κάνει πολύ ζέστη. Αντιλαμβάνεσαι ότι θα είναι και οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι υψηλές, πάνω από 26-27 βαθμούς. Και δεδομένου και του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας που ακτήρια και όλα αυτά πυρώνονται και όλη την θερμότητα την αποδίδουν το βράδυ, θα πιεστεί το λεκανοπέδιο. Εντάξει, δεν είναι ακραία θερμοκρασία, θα φτάσουμε τις 40 το μεσημέρι, για ένα λεκανοπέδιο και ένα αστικό ιστό είναι δύσκολη κατάσταση.
0: Και αυτό κάνει και δύσκολη την κατάσταση, επειδή το ανέφερες, Γιώργο μου, επειδή ακριβώς το τσιμέντο, να το πω έτσι πολύ απλά, μαζεύει έτσι, και λατάει όλη τη θερμότητα, και είναι και οι νύχτες πολύ δύσκολες, έτσι.
1: Έτσι
0: είναι, που θεωρητικά περιμένουμε κάπως να σπάσει, να δροσίσει.
1: Σωστά. Άρα λοιπόν στους 37-38 σήμερα και αύριο στην Αττική, από την Κυριακή θα ανέβει λίγο παραπάνω, μπορεί και 39, και Δευτέρα-Τρίτη φλερτάρει με 40 για το λεκανοπέδιο.
0: Οπότε από Τετάρτη υποχωρούν οι θερμοκρασίες.
1: Από Τετάρτη υποχωρούν. Τετάρτη θα πάμε πάλι στους 34-35 εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Θα έχει δηλαδή αισθητή πτώση. Ένα το κρατούμενο. Επίσης θα έχουμε να δούμε και υψηλότερες θερμοκρασίες στη Θεσσαλία, στην Κεντρική Μακεδονία, στον Αγωγικό Κάμπο, στην περιοχή της Βιωτίας, στην Κοπαίδα, εκεί πέρυσι και στην Βελοκαρβανία. Θα δούμε και, μπορεί να δούμε και 42 βαθμούς. Τρίμερος καύσωνας, όπως σου είπα, δεν έχουμε ανέμους, πέφτουν οι άνεμοι. Τετάρτη θα έχουμε έτσι σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και η άλλη εβδομάδα θα είναι αρκετά δροσερή, δηλαδή μια παρένθεση με ακραίες θερμοκρασίες θα ζήσουμε. Ευτυχώς η άλλη εβδομάδα θα δροσίσει, μπορεί να έχουμε και βροχές αρκετές προς το τέλος της, θα δούμε τώρα. Νομίζω είναι αυτός ο καύσωνας της Ιταλίας ο οποίος μεγαλοποιήθηκε ανατολικότερα.
0: Τα απομεινάρια του μάλλον φτάνουν προς τα δω, έτσι.
1: Μπράβο, έτσι. Πιθανολογικές θερμοκρασίες, να σου πω, για την εποχή, δηλαδή Ιούλιο μήνα θα κάνει.
0: Για μας, ναι, εντάξει. Δηλαδή ένα 40 τον Ιούλιο.
1: Για άνομα του Θεού, ναι. Πάντως έχει ενδιαφέρον ο καιρός της επόμενης εβδομάδας, γιατί μετά τις πτώσεις της θερμοκρασίας ίσως δούμε και καμιά μπόρα για καταιγίδα και στα παιδινές περιοχές. Να έχουμε δηλαδή κακοκαιρία τύπου φθινοπορεινή,
0: ναι,
1: από την Πέμπτη και μετά.
0: Λένε τίποτα οι προγνώσεις και για απότομη πτώση θερμοκρασίας μέχρι και 10 βαθμούς, γιατί διαβάζω που και που κάτι τέτοιο.
1: Κοίτα, σταδιακά.
0: Και πάντα έχω στο μυαλό μου, λέω, θα ρωτήσω τον Γιώργο.
1: Πρόσεξε, σταδιακά, αν όχι την Τετάρτη, η σύγκριση Τρίτη και Πέμπτη, τόσο θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας.
0: Α, από 40, ας πούμε, που θα έχει φτάσει η Δευτέρα Τρίτη, δεν μπορεί να πάει στους 31-32. Ναι.
1: Σωστά, ισχύει αυτό. Ναι. Ισχύει αυτό, εκεί θα πέσει. Αλλά γενικότερα ένας πλήθος όρος, φαντάζομαι, θα είναι, μετά θα πάει στους 33-34. Εκεί θα είναι ο μισός όρος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλή συνέχεια.
1: Να
0: σε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γιώργος Τσατραφίλιας, ο μετεωρολόγος μας, για αυτό τον καύσωνα που είπαμε ότι θα τον περιμένουμε έτσι κι αλλιώς τις επόμενες ημέρες, κυρίως Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη. Οπλιστείτε με υπομονή, με σύνεση και το κλιματισμό, έτσι, γιατί καταλαβαίνετε ότι η ενέργεια, οι λογαριασμοί ενέργειας παραμονεύουν στο τέλος του μήνα. Απ' την άλλη, δεν μπορείς να το αποφύγεις με τέτοιες θερμοκρασίες. Προσπαθήστε με τον καλύτερο. Βρείτε φίλους, γνωστούς που να λένε κρύα ανέκδοτα. Αυτή ίσως είναι μια λύση που θα μπορέσει να σας δροσίσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο μια γρήγορη ματιάτα της κυκλοφορίας πριν πάμε στο τραγούδι μας. Να ξέρετε ότι παραμένει, αναφέρομαι πιο πολύ στην κυκλοφορία τώρα, γιατί καταλαβαίνω ότι πολλοί είστε στο δρόμο. Για παράδειγμα, η έξοδος λεωφόρου Αθηνών και της Αθηνών Κορίνθου παραμένει μποτιλιαρισμένη ήδη από το Χαϊδάρι και φτάνει μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου το μποτιλιάρισμα, από το δάσος Χαϊδαρίου. επηρεάζεται και η λεωφόρος Χριστού προς τον Σκαραμαγκά. Η άνοδος του Κηφισιού προς την Κηφισιά από τον Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια έχει πρόβλημα. Η κάθοδος έχει βελτιωθεί αρκετά, λίγο έτσι πυκνή ροή έχει στο ύψος της μεταμόρφωσης μέχρι και του Αγίου Αναργύρους, όχι όμως μποτιλιάρισμα. Και η Αττική οδός παραμένει δύσκολη στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, προφανώς συνδέεται και αυτό με την έξοδο από την Παλαιοπαναγιά αναδιαστήματα μέχρι και το Μαρούσι. Πυκνή ροή έχει μέχρι την Ηρακλείου. Στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο έχει μια ανάσχεση στο ύψος της μεταμόρφωσης και έχει γενικά πυκνή ροή μέχρι και το Μαρούσι, το ρεύμα της Αττικής Οδού προς το αεροδρόμιο. Κατά τα άλλα, τα πράγματα νομίζω δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Λίγο στην κάθοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου, λίγο στην κάθοδο της Βασιλείου Σοφίας, λίγο στη Σταδίου. Και παραμένει το ποτηλιάρισμα και στο ρεύμα της παραλιακής προς τον Πειραιά από το Ελληνικό μέχρι τον Άλιμο. Τραγούδι.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στην κορυφή της ώρας. Σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα η ώρα θα είναι 5 ακριβώς. Θα πάμε σε ενημερωτική διακοπή, δελτίο ειδήσεων. Βίκτορ Σαμουήλ θα πάρει το λόγο. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της σημερινής ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας και με καλησπέρες επί προσωπικού και με δικά σας μηνύματα, αλλά και με άλλα πολύ ενδιαφέροντα θέματα που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευσή μας και τους εργαζόμενους δύο ταχυτήτων εκεί. Μάλιστα, ο τρόπος που το χειριζόμαστε το θέμα στην εκπαίδευση και τους εργαζόμενους δύο ταχυτήτων, το μεγαλείο μας έφτασε και στην Ευρώπη και μάλιστα μπορεί να πάει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Η έξοδος των αδειούχων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, επηρεάζοντας την κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στον οδικό ρεύμα του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική οδό της εξόδου Γελαμία και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούς έως Μεταμόρφωση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχει θέσει εφαρμογή τροχέα και μεταξύ άλλων δεν θα επιτρέπεται η διέλευση των φορτηγών από το ύψος των Διωδίων προς Λαμία και Κόρινθο αντίστοιχα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εξοδούχοι. Τροχαίο ατύχημα είχαμε νωρίτερα με 4 ελαφρά τραυματίες μετά από σύγκρουση λεωφορείου με τρόλι στο κέντρο της Αθήνας, στο ύψος της τάσης Μετρό Πανεπιστήμιο. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Δήμο Δυρφείων Μεσαπίων στην Εύβοια, κοντά στην περιοχή των Πολιτικών. Αυτή την ώρα κινητοποιούνται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα, στο σημείο σπέβδουν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων. Παραμένει η φωτιά εντός χυτά στην περιοχή Τσίγκουνα στη Λέρο, χωρίς να εμπνέει ανησυχία σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά το κύμα αποχωρήσεων και την ώρα που τα βλέμματα είναι στραμμένα στην διεκδίκηση της ηγεσίας του κόμματος, ο Παύλος Πολάκης βάζει τέλος στην υποψηφιότητά του για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Παράλληλα, με δήλωσή του στο New Post, ο Νίκος Παπάς αναφέρει ότι η παραίτηση του κυρίου Πολάκη είναι η αρχή της συλλογικής ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ. Με τα νέα αυτά δεδομένα, η Ρένα Δούρου αποτελεί τη μοναδική υποψήφια για την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Γιάννη Αμανατίδη. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού στη Μητρόπολη Αθηνών. Επικίδιο εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος έκανε λόγο για μια γυναίκα με ισχυρή προσωπικότητα, θέληση και πεπιθήσεις που έζησε με τη δική της ιδιοσυγκρασία και με το πείσμα να κατατρίψει στερεότυπα για να φτιάξει τη ζωή στα δικά της ανθρώπινα μέτρα. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για τον νεαρό, στον οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο, είχε δώσει τα κλειδιά του διαμερίσματος. Κατέρευσε το παραμύθι του γαλάζιου σκανδάλου που κάποιοι έστησαν, τόνισε στον Alfa Radio 989, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Δούκου, με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αρχιοθέτηση των υποθέσεων που αφορούσαν σε 9 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, του οποίου η υπόθεση αρχιοθετήθηκε, υποστήριξε ότι θα πρέπει να υπάρξουν θεσμικοί έλεγχοι του τρόπου λειτουργίας του ελληνικού τμήματος της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, η οποία υποστήριξε ότι παρεμβαίνει στην ελληνική πολιτική ζωή. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται τις επόμενες ημέρες στη χώρα. Κορύφωση αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με τον υδράργυρο να φτάσει τοπικά ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθενται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων εν όψη του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4 που προβλέπεται για σήμερα στην Αττική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πολύ υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς προβλέπεται επίσης σε Κρήτη, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 400 τραυματίστηκαν από αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν από τις 22 Ιουνίου, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Υγείας. Για έκτη συνεχόμενη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν κύμα επιθέσεων στο Ιράν, ενώ με ντρόνους και πυράβλους σε Κουβέιτ και Κατάρ απάντησε η Τεχεράνη. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν 2 γέφυρες, έναν σιδηροδρομικό σταθμό και ένα αεροδρόμιο στο νότιο τμήμα του Ιράν. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Ενέργειας του Ιράν κάλεσε τους πολίτες να μειώσουν την κατανάλωση ηλεκτρικού, καθώς το δίκτυο της χώρας δέχεται ισχυρές πιέσεις μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε ενεργειακές υπεδομές. Συνεγερμός στον κόλπο του Άντεν, ένοπλοι φέρεται να επιβιβάστηκαν στο χημικό δεξαμενόπλιο Ασάνα στα ανοιχτά των νότιων ακτών της Ιεμένης και έχουν θέσει το σκάφος υπό τον έλεγχό τους, σύμφωνα με πηγές των υπηρεσιών ναυτικής ασφάλειας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσετραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Γενικά, έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρους στο νότιο Βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα κύξει στους 38 με 39 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 36 βαθμούς.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. 5 και 6 πρώτα λεπτά. Απόγευμα Παρασκευής 17 Ιουλίου. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Με το καλύτερο δυνατό τρόπο να το περάσετε. Είτε καταφέρετε να φύγετε, είτε κάποιοι ξεκινάει η αδειά σας, είτε φεύγετε για Σαββατοκύριακο, είτε μείνετε εδώ, στη βάση σας. Σημασία έχει περισσότερες στιγμές με τους αγαπημένους μας. Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Θάνος Μπούπα στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο έως τις 6 είναι ο Νικόλας Καμακάρης. Φυσικά και εσείς εδώ με τα μηνύματά σας, με τις καλησπέρες σας, με τα σχόλιά σας, με τις παρατηρήσεις σας, με τις απόψεις σας, με τις διαφωνίες σας. Ευπρόσδεκτες και αυτές. Τις χρειαζόμαστε, τις θέλουμε γιατί τροφοδοτούν το διάλογο μεταξύ μας και νομίζω ότι μόνο χρήσιμος μπορεί να είναι ο διάλογος όταν γίνεται με τους σωστούς όρους, με σεβασμό ένας για τον άλλον και με ανοιχτά αυτιά κυρίως. Λοιπόν, πάμε στο θέμα που σας προαναγγείλαμε. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Έλλη Ξενικουδάκη. Είναι αναπληρώτρια εκπαιδευτικός δασκάλα. Είναι μέλος του Διοικητικού Συλλόγου, του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλιούπολης Παπαμαύρος. Κυρία Ξενικουδάκη, καλό σας απόγευμα.
4: Γεια σας, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση να τα πούμε. Με αφορμή ζητήσαμε να μιλήσουμε με ανθρώπους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που βιώνουν μια δύσκολη, ιδιόρυθμη κατάσταση, δεν ξέρω πώς να το πω, στο χώρο της εκπαίδευσης. Με αφορμή την παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το θέμα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, χονδρικά λέω, το ζήτημα που έχει τεθεί μπήκε στο μικροσκόπιο της Ευρώπης, έχει να κάνει με τα διαφορετικά δεδομένα που, κάτω από τα οποία εργάζονται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί σε σχέση με τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Έχετε ενημερωθεί, φαντάζομαι, για αυτή την εξέλιξη, έτσι δεν είναι?
4: Βεβαίως, παρακολουθούμε.
3: Ποιες είναι οι βασικές διαφορές υπάρχουν ανάμεσα στους μόνιμους συναδέλφους σας και σε εσάς τους αναπληρωτές?
4: Ναι, θα φτάσω και σε αυτό. Επιτρέψτε μου εισαγωγικά ένα μικρό σχόλιο.
3: Παρακαλώ.
4: Για να ξέρει και ο κόσμος που μας ακούει, να πούμε αρχικά ότι όταν μιλάμε για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, στην πραγματικότητα δεν είμαστε αναπληρωτές, αλλά συμβασιούχοι, αφού στην πράξη καλύπτουμε πάγιες ανάγκες και όχι έκτακτες των σχολείων, γιατί το ακούσαμε αυτό και φέτος. Mm-hmm. Καταλήγουμε όμως να αναπληρώνουμε τον ίδιο μας τον εαυτό, γιατί υπάρχει, όπως πολύ καλά θα γνωρίζετε, το καθεστώς αδιοριστίας παρά τις όποιες διακηρύξεις. Και για να ξέρετε, μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των συναδέλφων, το 1 τρίτο του κλάδου, 90.000 αναπληρωτές.
3: Ναι.
4: Που βεβαίως φέτος προσλήφθηκαν με κινητοποίηση, αλλά συγγνώμη, δεν πάβουν να είναι συμβασιούχοι.
3: Και πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια μαζί μιλάμε αυτά τα νούμερα.
4: Ναι, συνολικά λέμε.
3: Συνολικά.
4: Και για να καταλάβετε, είναι τέτοια τα κενά που έμειναν παρά αυτές τις προσλήψεις, τις σημαντικές κάτω από και τη δική μας την πίεση και με τα σωματεία μας, έμειναν 5.000 κενά ακάλυπτα μέχρι το τέλος της χρονιάς. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, σε σχέση με την ερώτησή σας, αυτό που ισχύει μέχρι στιγμής είναι το εξής. Όντως υπάρχει μεγάλη σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με τα δικαιώματα και εμείς ένα από τα βασικά που απαιτούμε είναι η διασφάλιση, η εξίσωση των δικαιωμάτων μας, εργασιακών, μισθολογικών και ασφαλιστικών με τους μόνιμους συναδέλφους μας, που δεν τους βάζουμε απέναντι, αλλά τους έχουμε μαζί σε αυτόν τον αγώνα.
3: Και φαντάζομαι και εκείνοι στο πλευρό σας είναι, έτσι, δεν
4: βεβαίως,
3: το συζητάμε.
4: Βεβαίως. Εννοείται. Για παράδειγμα, αυτό τι θα εξασφάλιζε? Και κοιτάξτε, όλα αυτά που λέμε και οι αυξήσεις στους μισθούς που ζητάμε για να μπορούμε να ζήσουμε, γιατί αυτή τη στιγμή, για να ξέρετε, ο πρώτος μισθός ενός νεοδιόριστου είναι 850 ευρώ και ενός αναπληρωτή 950 ευρώ, ενώ αυτοί κατά βάση υπηρετούν μακριά από τον τόπο διαμονής τους, όλα αυτά μπορούν να λυθούν πολύ ωραία και καλά με μια συλλογική σύμβαση εργασίας που είναι το βασικό μας αίτημα, που θα εξασφαλίζει και θα κατοχυρώνει νομοθετικά και τις απαραίτητες άδειες. Και έχουμε τώρα στις διαφορές τις συγκεκριμένες που λέμε. Άδειες σε περίπτωση ασθένειας. Ο αναπληρωτής μπορεί να αρρωστήσει μέχρι 15 μέρες το χρόνο. Είχαμε πολλές περιπτώσεις συναδέλφων που είχαν και σημαντικούς τραυματισμούς, σπάσιμα χεριών, ποδιών κλπ. Που αναγκάστηκαν πολύ νωρίτερα από το χρονικό διάστημα που προβλεπόταν να επιστρέψουν κακή κακό στο χώρο του διάστημα, γιατί είχαν εξαντλήσει τις μέρες.
3: Ενώ αντίστοιχα ο χρόνος για έναν διορισμένο εκπαιδευτικό είναι 30 μέρες, ξέρω εγώ, για αναρωτική που μπορεί να πάρει μες στο χρόνο.
4: Δεν έχει αυτό τον περιορισμό που έχουμε εμείς. Ναι. Αντίστοιχα, για άδεια ανατροφής. Αυτή τη στιγμή οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί είναι μόνο σε εργαζόμενες σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, χωρίς 9 μήνες άδεια ανατροφής. Ίσα-ίσα έχουμε κερδίσει 3,5 μήνες άδεια ανατροφής με κινητοποιήσεις μόλις το 2019. Μέχρι πρότινος δεν υπήρχε καμία μέρα άδειας ανατροφής. Που αυτό καταλαβαίνετε τώρα τι συνεπάγεται.
3: Σε μια χώρα που θέλει να καταπολεμήσει την υπογενετικότητα και να βοηθήσει τον κόσμο να κάνει παιδιά.
4: Βεβαίως. Επομένως υπάρχει αυτό. Μία 12μηνη σύμβαση ζητάμε εμείς και διεκδικούμε, ώστε να μην είμαστε με το χαρτί απόλυση το χέρι κάθε Ιούνιο και την οικονομική ανασφάλεια και εργασιακή περιπλάνηση που συνοδεύει αυτό το πράγμα και ένα πενιχρό επίδομα, και να το τονίσουμε αυτό. Mm-hmm. Γιατί όπως δεν μπορούμε με αυτούς τους μισθούς που είπα πριν να ζήσουμε, δεν μπορούμε. Το λέω γιατί ακούσαμε και δηλώσεις όπως το τζάμπα πέθανε. Θέλουμε να δούμε την κυβέρνηση, τα παπαγαλάκια της, όσοι στηρίζουν αυτή την πολιτική όλο αυτό το διάστημα, να ζήσουν με αυτά τα χρήματα και με ένα επίδομα, όταν οι λογαριασμοί και ανάγκες τρέχουν και την καλοκαιρινή περίοδο. Δεν σταματάει η ζωή να. Λέω, η ζωή συνεχίζει και την καλοκαιρινή περίοδο και την προπληρωμένη κάρτα που εμείς λέμε ότι είναι πολύ μακριά όλα αυτά από τις ανάγκες μας. Μέτρα διαβίωσης.
3: Να μην μιλήσουμε για το θέμα της στέγασης.
4: Βεβαίως, γιατί οι εικόνες τώρα σε αντίσκηνα, σε σκηνές και σε.
3: Έχουμε
4: και σε
3: δει κατά καιρούς ήταν πάρα πολλά, κυρία Ξενικουδάκη. Πάρα πολλά με τους ανθρώπους αυτούς. Και εσείς έχετε δει ακόμα περισσότερα, δηλαδή, που είστε μες στον χώρο.
4: Εννοείται, αλλά αυτό έκανε δικαίως αυτές τις φωτογραφίες το κύκλο όλος της χώρας, γιατί είναι αυτή η κατάσταση που βιώνουν οι αναπληρωτές που πάνε σε νησιά και σε επαρχία με πολύ μεγάλα έξοδα και κόστος ζωής και με την ακρίβεια τώρα και τα ενίκια, την τιμή των ενοικίων. 20.000, να ξέρετε, λιγότεροι αναπληρωτές έκαναν αίτηση φέτος για τους πίνακες με βάση τις οικονομικές δυσκολίες. Mm-hmm. Και τα τελευταία 3 χρόνια, για να δώσουμε και κάποια στοιχεία να υπάρχουν, ακριβώς για αντίστοιχους λόγους, έχουν υπάρξει πάρα πολλές παραιτήσεις, μέχρι και 5.000 παραιτήσεις, με πολλούς να είναι και νέοι συνάδελφοι, όπως και εγώ. Δηλαδή,
3: και την ίδια ώρα, θα ήθελα απλώς να αναφερθούμε και στο εξής, κυρία Ξενικουδάκη. Την ίδια ώρα, τα καθήκοντά σας και η δουλειά μέσα στο χώρο του σχολείου δεν διαφοροποιείται από των μονίμων συναδέλφων σας, έτσι, των διορισμένων.
4: Όχι, όχι.
3: Δεν είναι ότι έχετε λιγότερες ώρες. Μπράβο.
4: Είμαστε, εντάξει, τώρα πολλοί αναπληρωτές που είναι και μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, λέω, και είναι παράλληλες στηρίξεις στα σχολεία σε τέτοια πόστα, ενισχύουν τη δουλειά και του ίδιου του δασκάλου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η βασική διαφοροποίηση είναι καθαρά στα εργασιακά μας δικαιώματα, όχι στα καθήκοντα. Όσο σημαντική είναι η μόνιμη, άλλο τόσο σημαντική είναι και οι αναπληρωτές, και εμείς λέμε ότι υπάρχει κάθε δυνατότητα να μονιμοποιηθούμε όλοι και να γίνουν μαζικοί μόνιμοι διορισμοί, και όχι ένας φεύγει, στεξοδοτείται και ένας μπαίνει, όπως εξήγηλε η κυβέρνηση τώρα, ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά και η εξίσωση αυτών των δικαιωμάτων για να μπορούν να λειτουργήσουν όπως πρέπει τα σχολεία μας, με το μάτι πάντα στους μαθητές μας.
3: Το επιχείρημα για να μην γίνεται αυτό, ποιο είναι, κυρία Ξενικουδάκη, από το Υπουργείο, από τον εκάστοτε Υπουργό, από τον εκάστοτε Υφυπουργό, δεν ξέρω ποιος το χειρίζεται το ζήτημα.
4: Κοιτάξτε. Πολλές φορές.
3: Συγγνώμη που σας διακόπτω. Από τη στιγμή που τα κενά είναι δεδομένα. Δηλαδή, κάθε χρόνο συζητάμε για κενά στα σχολεία που πρέπει να καλυφθούν από τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Έτσι, με αυτό το δεδομένο.
4: Κοιτάξτε, ο καθένας μπορεί να προβάλλει ένα δικό του επιχείρημα. Ακούμε πολλές φορές για δημοσιονομικές αντοχές, που αν θέλετε είναι και αυτό στην καρδιά της συζήτησης. Εγώ, παίρνοντας πάσα από αυτό που είπατε, όντως να πούμε, μιας και τους έπιασε τώρα ο πόνος, τα αιτήματά μας είναι γνωστά και στα ευρωπαϊκά επιτελεία και εδώ, στους κυβερνώντες αυτούς και τους προηγούμενους. Δεν ικανοποιούνται όμως, εμείς λέμε, γιατί αυτή τη στιγμή, αντί να είναι στο επίκεντρο οι υλικές ανάγκες, ιεραρχείται το κέρδος, τα επιχειρηματικά συμφέροντα, οι νατοικοί σχεδιασμοί. Και αυτό φαίνεται και δείχνει και η ίδια η περικοπή των κονδυλίων, για παράδειγμα, των προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Ευρωπαϊκά προγράμματα, θυμίζω, και η ανακατεύθυνσή τους στην πολεμική οικονομία, σε προγράμματα όπως το Rearm Europe κλπ. Το λέω γιατί περισσότεροι αναπληρωτές προσλαμβανόμαστε μέσα αυτών των προγραμμάτων. Mm-hmm. Και καταλαβαίνετε τι συνεπάγεται τώρα οι χιλιάδες λιγότερες θέσεις που προβλέπονται για το 2027 με βάση τις εξαγγελίες. Mm-hmm. Και πολλά άλλα. Τώρα, καταλαβαίνετε επίσης ότι αυτό έρχεται, η εξέλιξη, όταν μιλάνε για συμπερίληψη και ειδική αγωγή. Και εμείς ρωτάμε και ενισχύουμε αυτό που θέτουμε εδώ. πώς μπορεί να διαμορφωθεί άραγε μια σταθερή παιδαγωγική σχέση με τους μαθητές μας όταν προσλαμβανόμαστε στα μέσα ή σε προχωρημένους μήνες της χρονιάς ή είμαστε πολύ λιγότεροι.
3: Δεν προλαβαίνετε να μπείτε στην τάξη να γνωρίσετε τα παιδιά και πρέπει να φύγετε να αλλάξετε σχολείο, να ξεκινήσετε από την αρχή.
4: Βέβαια, άρα το τσάκισμα των δικών μας δικαιωμάτων, γιατί πολλοί ακούνε και πολλοί γονείς και πολλοί κόσμος που έχει παιδιά και γνωστούς στα σχολεία τώρα και μαθητές και εργαζόμενους, συνεπάγεται και τσάκισμα των αναγκών των μαθητών μας. Δεν είναι μια γενική και θεωρητική συζήτηση.
3: Μάλιστα.
4: Και τώρα σκεφτείτε, αν μου επιτρέπετε και να
3: κλείσουμε αυτό, κύριε Ξενικουδάκη, ναι.
4: Βεβαίως. Να πω δύο πράγματα. Αν ενδιαφέρονταν για τους χιλιάδες συμβασιούχους εκπαιδευτικούς, δεν θα συζητούσαν τώρα για την άρση μονιμότητα στο δημόσιο, δηλαδή και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί να καταλήξουν συμβασιούχοι σε εργασιακή ομοιρία, όπως το λέμε και έτσι είναι. Εμείς λοιπόν λέμε να μονιμοποιηθούν όλοι με τη συλλογική σύμβαση για τους αναπληρωτές που ζητάμε. Δεν ελπίζουμε ούτε σε σωτήριες ούτε στην ευρωπαϊκή αστική δικαιοσύνη. Η λύση βρίσκεται στους αγώνες που θα συνεχίσουμε μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας. Και το λέμε αυτό γιατί όλοι οι συνένοχοι αυτή τη στιγμή αυτής της πολιτικής και οι προηγούμενες κυβερνήσεις που θεωρούν μαξιμαλιστικά τα αιτήματα για μονιμοποίηση και έφτασαν να κατηγορούν μέχρι και τις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς για τα χιλιάδες κενά στην αρχή της χρονιάς.
3: Τα θυμόμαστε, κυρία Ξενικουδάκη, βέβαια.
4: Αλλά να προσθέσω και κάτι στη συλλογική μας μνήμη, να πω ότι όλοι όσοι κυβέρνησαν και στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση αρνήθηκαν να ικανοποιήσουν και το αίτημα εκατοντάδων σωματείων του Δημοσίου στη Συνταγματική Αναθεώρηση του 2019, που ουσιαστικά ζητούσαμε να καταργηθεί το άρθρο 103 του Συντάγματος, που απαγορεύει την μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Μιλάμε για τέτοια υποκρισία.
3: Μάλιστα.
4: Ούτε όμως, να μου επιτραπεί αυτό για να κλείσω, θα μπορεί να δοθεί λύση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι η κεντρική στρατηγική της η ελαστική σχέση εργασίας και η γενίκευση αυτής, με κατευθύνσεις και οδηγίες όπως η οδηγία 70 του 1999, που ουσιαστικά γενικεύει αυτή την κατάσταση και αυτή την ομοιρία τη δικιά μας. Και φυσικά εκεί πατήσανε και όλες οι κυβερνήσεις. Οπότε από συμμέτοχους και συνένοχους δεν περιμένουμε λύσεις.
3: Κυρία Ξενικουδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
4: Ευχαριστούμε.
3: Να είστε καλά. Η κυρία Έλλη Ξενικουδάκη, αναπληρώτρια εκπαιδευτικός και δασκάλα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλίουπολης Παπαμαύρος, με αφορμή την παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβίαση της οδηγίας σχετικά με την εργασία ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την Κομισιόν, η ελληνική νομοθεσία εξακολουθεί να προβλέπει λιγότερο ευνοϊκούς όρους απασχόλησης για τους εκπαιδευτικούς ορισμένου χρόνου, σε σύγκριση με τους μόνιμους, μεταξύ άλλων ως προς την άδεια μητρότητας και την αναρωτική άδεια, θέματα που συζητήσαμε και με την κυρία Ξενικουδάκη. Πάμε στη τραγούδι.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να μπω εγώ λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανέλαιο έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στον νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Χτίζεις, αναγεννίζεις. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Υλικά οικοδομών, κάδι μπαζών, ανυψώσεις και μεταφορές με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 210-49-35-908. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Στηρίζουμε κάθε έργο από τα θεμέλια.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, πάμε να πούμε καλησπέρα σε επιπροσωπικού εδώ, σε φίλους που μπήκαν στην παρέα, όπως είναι ο Βαγγέλης, από πιο νωρίς βέβαια. Καλησπέρα Νικόλα, θέλω να πω στο Στάθη ότι είναι τραγικός ο ίδιος, αντί να πει τραγικό γιατί 4 βουλευτές του κυβερνητικού κόμματος διώχνονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διώκονται θες να πεις έτσι, ασχολείται με τον ΣΥΡΙΖΑ. Φιλάκια και στην Ιωάννα που ακούει την εκπομπή σου. Κάτσε ρε Βαγγέλη, περίμενε. Γιατί εγώ ασχολήθηκα πρώτος με τον ΣΥΡΙΖΑ και είπα ότι είναι τραγελαφικό αυτό που συμβαίνει με τη φιλορροή το κόμμα. Και αναφέρθηκε και ο φίλος ακροατής. Εν πάση περιπτώσει, δεν σημαίνει ότι επειδή διώκονται οι τέσσερις, παραπέμπονται τέσσερις πρώην τέσσερις γαλάζιοι βουλευτές, ότι δεν θα δούμε και τι γίνεται στην άλλη πλευρά του πολιτικού συστήματος. Όλα τα βλέπουμε και όλα τα αναφέρουμε. Δηλαδή, μην μπαίνουμε στη διαδικασία αυτή, επειδή αναφέραμε το ένα πάνω απ' ό,τι θέλουμε να καλύψουμε το άλλο. Μην τρελαθούμε τελείως. Δηλαδή, σαν αυτό που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, σου φαίνεται, σου αρέσει, το απολαμβάνεις, που φιλορροεί το κόμμα. Τίποτα, διαλύεται. Διαλύεται μέρα με την ημέρα. Καλησπέρα στην Κάλλη. Καλησπέρα. Ευχαριστώ λέει, που τρώμε επιτέλους με την παρέα. Να σε καλά, Κάλλη. Βέβαια, έχει έρθει το μήνυμα λίγο πριν από τις 5. Αργά ήταν για να φάτε. Όχι τίποτα άλλο. Δεν θα φάτε και το βράδυ, γιατί θα είστε χορτασμένοι. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια, Κάλλη. Καλώς τον και το Γιάννη. Την καλησπέρα μας και ο Γιάννης από το Σουλάρι της Αρκαδίας, από τους σταθερούς εδώ στην Ελλάδα. Την καλησπέρα μας και ο Γιάννης από το Σουλάρι της Αρκαδίας, από τους σταθερούς εδώ στη συντροφιά μας.

τους ανθρώπους που ακολούθησαν και ακολουθούν ακόμα αυτό το πολιτικό χώρο. Και σαφέστατα έχει βγάλει, έχει δώσει δυνατότητα να βγει χολή από την αντίπαλη, από την αντίπερα όχθη. Λοιπόν, πριν πάμε στο τραγούδι, να σας πούμε ότι παραμένει πολύ δύσκολη κατάσταση στην έξοδο της Ελεοφόρου Αθηνών και της Αθηνών Κορίνθου από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Είναι εξοδικό ρεύμα Παρασκευή απόγευμα. Επηρεάζεται και η Ελεοφόρος Χιστού προς τον Σκαραμαγκά. Επίσης, η Αττική Οδός στο ρεύμα προς την Ελευσίνα από την Ανθούσα μέχρι το Μαρούσι πολύ δύσκολη. Στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο υπάρχει μια έτσι, ανάσχεση εκεί στο ύψος της Κίμης. Και ο Κεφισός στην άνοδο είναι σαφώς καλύτερα σε σύγκριση με νωρίτερα, όμως παραμένει ένα μποτιλιάρισμα από περίπου από την Πέτρου Ράλη μέχρι την Αχαρνών. Στο ρεύμα προς την Κηφισιά. Κατά τα άλλα, η Κηφισίας έχει μια ανάσχεση στο ρεύμα καθόδου στο ύψος της Φιλοθέης και στην άνοδο στο ύψος της Αττικής Οδού. Η Μεσογείο είναι σχετικά καλή. Η Αλεξάνδρα στην άνοδο, στο μέσον της, έχει κίνηση. Η Σταδίου, η Κάθος, Βασιλέος Κωνσταντίνος, τελειωμάτης. Και η Παραλιακή στο ρεύμα προς τον Πειραιά, από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο και στο ρεύμα προς την Γλυφάδα, από τον Νιάρχος μέχρι περίπου το Παλαιό Φάληρο.

0: Λοιπόν, 5:30 βάζουμε μια άνω τελεία. Επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή ραδιοφωνική μα επικοινωνία εδώ στην Αλφα Radio 989. Θα κλείσω με ένα χιουμοριστικό που βλέπω εδώ πέρα στα αυτά που κυκλοφορούν στο Facebook. Βατράχη. Δώρο 2 βοσκοτόπια θα λάβουν οι βουλευτές της κυβέρνησης που κατηγορήθηκαν άδικα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε

Λοιπόν, περίπου 29 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Αναμπόλυκο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyuloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα που στηρίζει διαχρονικά, τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μετά από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήση για να ζήσεις όλα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και που ξέρεις μπορεί να τα ζήσεις από την πρώτη σειρά. Λοιπόν, συνεχίστε να στέλνετε τις καλησπέρες σας. Εδώ είμαστε και θα είμαστε έως τις 6. Νικόλας Χαμακάρης στο μικρόφωνο και εσείς εδώ στο 212-212-4800. Ο Νερ Παπάκη, alpharadio989.gr και στο Messenger Νικόλας Χαμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Και το Viber φυσικά 6947-989-989. Έχουμε και αυτή την ιστορία με το Ιράν. Μπορεί να έχει περάσει λίγο πια στα ψηλά. Δυστυχώς μιλάμε για έναν πόλεμο και πάλι, και μην πω με χειρότερα δεδομένα από ότι αυτά που προηγήθηκαν των διαπραγματεύσεων, του μνημονίου κατανόησης και όλες αυτές τις προσπάθειες που έγινε. Διάβαζα προχθές ότι το Πακιστάν καλεί και πάλι τις δύο πλευρές να έρθουν σε συνομιλίες. Η μία πλευρά κατηγορεί την άλλη ότι εκείνη ευθύνεται για το ναυάγιο των συνομιλιών και για τη μη εφαρμογή τελικά αυτής της συμφωνίας. Και συνεχίζονται τα πλήγματα των Αμερικανών στο Ιράν και φυσικά των Ιρανών σε χώρες του κόλπου που φιλεξενούν αμερικανικές βάσεις. Ένας πόλεμος που νομίζω ότι τον έχουμε πάρει λίγο αψήφιστα. Η διεθνής κοινότητα εννοώ, έτσι. Όχι ο καθένας μας ξεχωριστά. Διάβαζα τώρα ότι οι Ιρανοί έχουν στείλει και ένα... έχουν βγάλει κάτι στα social για το πού μπορεί κάποιος να σκοτώσει τον Τραμπ και καλά σημειώνουν σημεία, έτσι, της αυτοκινητοπομπής του, της καθημερινότητάς του, τα οποία είναι πιο ευάλωτα από άποψη ασφαλείας για τον Αμερικανό πρόεδρο. Φαντάζομαι ότι η λύση δεν είναι αυτή, όσο κι αν, κακά τα ψέματα, ο νυν Αμερικανός πρόεδρος με τους δικούς του χειρισμούς και τη δική του ρητορική και τις δικές του αποφάσεις έχει προκαλέσει έναν αχρίαστο, έναν πόλεμο ο οποίος δεν είχε ουσιαστικά κανένα, πρώτα απ' όλα δεν είχε καμιά νομιμοποίηση. Θα συνεχίσουμε και θα το λέμε. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε καμιά νομιμοποίηση από πουθενά για αυτόν τον πόλεμο. Λοιπόν, για να δούμε και κάτι άλλο πάρα πολύ ενδιαφέρον που νομίζω ότι πρέπει λίγο να του δώσουμε μία προσοχή και έχει να κάνει με τις ζέστες, τις ζούμε έτσι και λίγο τις ζέστες, όλοι μας τις ζούμε τις ζέστες. Διαβάζω εδώ πέρα ότι η υπερβολική ζέστη είναι μεν θανατηφόρα, αλλά η ανισότητα είναι που σκοτώνει περισσότερο. Περάσαμε τους καύσωνες στην Ευρώπη που είχαμε χιλιάδες θανάτους από τη ζέστη. Τα θύματα τώρα συνδέονται από μια κοινή αδυναμία που δεν ονομάζεται ακραία ζέστη, αλλά ονομάζεται φτώχεια. Γιατί η ζέστη μπορεί να επηρεάσει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τους φτωχούς περισσότερο. Τα αναφερόμενα θύματα είναι συνήθως άστεγοι, παραμελημένοι ή και ηλικιωμένοι, άτομα με χαμηλό εισόδημα, μειονοτικές ομάδες ή άτομα που πάσχουν από ψυχικές ασθένειες. Συνδέονται από μια κοινή αδυναμία να αντέξουν οικονομικά ή να έχουν πρόσβαση σε ψήξη, σε στέγη, σε ενυδάτωση ή βοήθεια σε περιόδους ανάγκης. Άνθρωποι που ζουν σε φτωχογειτονιές ή σε κακοσυντηρημένα κτίρια αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους για την υγεία λόγω θερμικού στρες, και αυτό ακριβώς οι ειδικοί ονομάζουν θερμική ανισότητα. Είναι αυτό που εμείς οι παροχημένοι λέμε ότι ουσιαστικά τα πάντα είναι ταξικά. Έτσι.
διαφορετικά δεδομένα έχει ένας ευκατάστατος να αντιμετωπίσει τη ζέστη. Νομίζω είναι πολύ απλά. Είναι αλφαβήτα, έτσι. Να αντιμετωπίσει τη ζέστη από έναν που δεν έχει τη δυνατότητα να αγοράσει κλιματιστικό ή να το λειτουργεί αρκετή ώρα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον καύσωνα. Επίσης, σημειώνεται ότι οι συμβουλές δημόσιας υγείας για διατήρηση δροσιάς είναι λιγότερο αποτελεσματικές ακριβώς για εκείνους που έχουν τη λιγότερη δυνατότητα να δράσουν. Τον ενοικιαστή που δεν μπορεί να αλλάξει το διαμέρισμά του, τον συνταξιούχο που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να λειτουργήσει έναν αναμνηστήρα κτλ. Οι καύσωνες ενδύνονται, αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και έχουμε μπροστά μας και έναν εδώ στη χώρα μας. Το χάσμα μεταξύ εκείνων που μπορούν να αγοράσουν την ασφάλεια, σε εισαγωγικά το αγοράσουν, και εκείνων που δεν μπορούν, θα διευρυνθεί εκτός εάν υπάρξει πολιτική βούληση για το αντίθετο. Είχαμε και μετακύματα καύσωνα τέλη Μαΐου και τον Ιούνιο. Περίπου 2.700 άνθρωποι πέθαναν στην Αγγλία και την Ουαλία μόνο, σύμφωνα με πρόσφατες αναλύσεις. Και νομίζω ήταν και αρκετές χιλιάδες και στη Γαλλία και στη Γερμανία. Δεν έχω πρόχειρα τα σχετικά στοιχεία. Οι ειδικοί δημόσιας υγείας αποκαλούν την ακραία ζέστη σιωπηλό δολοφόνο που μπορεί να πλήξει οποιονδήποτε, ακόμα και τους νέους και τους γυμνασμένους. Και αυτή είναι μια αλήθεια που μπορεί να επαναληφθεί, αλλά συσκοτίζει το μοτίβο των όσων συμβαίνουν. Οι θάνατοι από ζέστη δεν είναι τυχαία διασκορπισμένοι στον πληθυσμό, πέφτουν προβλέψιμα και μετρήσιμα σε συγκεκριμένα άτομα, σε συγκεκριμένα σπίτια. Στη φτωχολογιά. Αυτός είναι ο κοινός παρονομαστής. Πώς λέει ο σοφός λαός, πώς έλεγε παλιά, όπου φτωχός και η μοίρα του, έτσι.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς τις διαφημίσεις. Απλώς να σας ενημερώσουμε ότι είχαμε μια καινούρια φωτιά για την οποία ενημερώθηκε η πυροσβεστική στα πολιτικά Ευβίας τώρα το απόγευμα. Έχουν σπεύσει, έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και αέριες δυνάμεις. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 8 πυροσβεστικά οχήματα. Επίσης 4 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Αυτή είναι μια φωτιά που προέκυψε νωρίτερα, όπως επίσης τους οφάδες Καρδίτσας, αγροτική έκταση. Εκεί έχουν μεταβεί επίσης πυροσβεστικές δυνάμεις. Δεν ξέρω τελικά αν τις μέρες αυτές είναι πιο συχνές οι ενάρξεις πυρκαγιών, το ξέσπασμα πυρκαγιών, ή αν είναι πιο συχνές οι αποχωρήσεις στελεχών και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ με ενημερώνουν οι συνάδελφοι απ' έξω, η Μαρία Καραουλάνη και ο Βίκτορ Σαμουήλ, ότι είναι χωρίς ενεργομέτωπο στα πολιτικά της Εύβοιας και αυτό είναι μια πολύ θετική είδηση και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση την άμεση. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να ξαναμπω λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Πράσινο Λάδι συμπληρώνει 15 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στη συλλογή και ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων. Μια απλή κίνηση, όπως η σωστή ανακύκλωση του τηγανέλαιου, μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης και στην προστασία των υδάτινων πόρων. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Έχω χρόνο για δύο καλησπέρες. Στη Γιάννα να στείλουμε την καλησπέρα μας. Μισό λεπτάκι, γιατί εδώ τα συστήματα με δυσκολεύουν. Ο Βαγγέλης μας λέει ότι ο Φάμελος αποδείχθηκε χαζός. Αντί να μαζέψει ψήφους και μετά τις εκλογές να συνεργαστεί με τον Τσίπρα, πήγε και παραιτήθηκε. Αλλά η στάση της Νέας Δημοκρατίας πανηγυρίζουν επειδή λέει δεν είναι 11 εμπλεκόμενοι, είναι 4. Σε άλλη χώρα της Ευρώπης θα έχει παραιτηθεί η κυβέρνηση. Θα συμφωνήσω αυτό που λες. Δεν είναι για πανηγύρι. Δεν είναι για πανηγύρια. Δηλαδή, ότι βέβαια υπάρχει η πεποίθηση. Πρώτα απ' όλα να πούμε το εξής. Ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Αυτό θα το λέω με όλες τις αφορμές και για όλες τις υποθέσεις. Εγώ δεν το χρησιμοποιώ κατά το δοκούν, αν με συμφέρει ή όχι με βάση τις ιδεολειψίες δικές μου. Έτσι. Μέχρι να καταδικαστούν από δικαστήριο, είναι αθώοι οι συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν, για παράδειγμα. Δεν είναι οι δράστες, τα λέγαμε και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Και μέχρι να καταδικαστούν οι γαλάζιοι βουλευτές, οι γαλάζιοι στελέχοι για την θέμα υπόθεση του ΠΚΠ, είναι αθώοι. Ξεκάθαρες κουβέντες. Ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτό είναι η βάση της αστικής δικαιοσύνης στις κοινωνίες που ζούμε. Εσύ τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, Βαγγέλη, έλεγες ο Φάμελος να κάνει την πάπια, να πάει στις εκλογές και μετά τις εκλογές, με ό,τι ποσοστό είχε πάρει, να το διαπραγματεύονταν με τον Τσίπρα για να του δώσει όθηση. Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν και έντιμο και αυτό. Καλησπέρα. Καλώς τη Μαρία. Μας ακούει από νωρίς, απλώς τώρα μας έστειλε την καλησπέρα της και ευχαριστούμε. Και η Κάλλη μας λέει, εκτός του ότι όλα είναι ταξικά, είναι και ο κοινωνικός αποκλεισμός για τους ηλικιωμένους, λόγω του ότι τα παιδιά τους επιβιώνουν στο εξωτερικό. Η οθόνη του υπολογιστή δεν είναι παρέα αληθινή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. more.com.info.gr.
5: Για το γόνατο,
6: Αρθρολέν.
5: Για τη μέση,
6: Αρθρολέν.
5: Για τις αρθρώσεις,
6: Αρθρολέν.
5: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
6: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. 12 λεπτά περίπου απομένουν για να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία εδώ στην Αλφα Radio 989. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο. Συνεχίζετε και εσείς τα μηνύματά σας και τις καλησπέρες σας και τις απόψεις σας και τις διαφωνίες σας, ευπρόσδεκτες και αυτές. onair@alfaradio989.gr είναι το mail, το Viber 6947-989-989. Μπορούμε να τα λέμε και στο Messenger. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, τώρα θα σας ταξιδέψω, είτε λόγω προορισμού, είτε λόγω μουσικής, πάντως θα σας πάμε στα Κουφονίσια, όπου προσεχώς έχουμε το 11ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής στα Κουφονίσια. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κορνήλιο Μιχαηλίδη, είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής και ιδρυτής ουσιαστικά του Φεστιβάλ. Κύριε Μιχαηλίδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να τα πούμε. 11ο έτσι, κλείσατε 10 χρόνια, μπήκατε στο 11ο. Αυτό δείχνει ότι ο χώρος εκεί του Αιγαίου το διψάει για αυτή τη δράση, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, καλά το είπατε. Η αλήθεια είναι ότι ο χώρος για τέχνη είναι απειόριστος παντού, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Αλλά ειδικά εδώ στις Κυκλάδες, όπου πέραν από τις παραλίες και τις ταβέρνες, δεν έχει πολλά άλλα πράγματα να κάνει κανείς.
0: Εσείς τι κομίζετε λοιπόν?
1: Εμείς προσπαθούμε να αυξήσουμε την πρόσβαση του κόσμου ουσιαστικά σε αυτά που έχουμε εμείς ως αγαθά στις πόλεις. Δηλαδή, προκειμένου στη μουσική, στην τέχνη γενικότερα. Και έτσι ξεκινήσαμε αυτό το φεστιβάλ πριν από 11 χρόνια, φέρνοντας σπουδαίους καλλιτέχνες ανά τα χρόνια και έτσι προσπαθώντας να καλύψουμε αυτό το κενό που υπήρχε στην περιοχή. Ταυτόχρονα ιδρύσαμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο τρέχει καθ' όλη τη διάρκεια του έτους για τα παιδιά του νησιού, στο οποίο ουσιαστικά φέρνουμε δύο καθηγητές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους στα παιδιά του νησιού, ώστε να μπορούν να κάνουν μαθήματα πιάνου και κιθάρας και θεωρητικά. Και φυσικά με ενίοτε έξτρα δράσεις που διοργανώνουμε, εκπαιδευτικές και συναυλιακές για τους κατοίκους του νησιού.
0: Αυτό νομίζω έχει ιδιαίτερη αξία και νομίζω ότι το ακούγεται και με τη φωνή σας η αξία που δίνεται σε αυτό το τελευταίο που αναφέρατε για τα πιτσιρίκια.
1: Η αλήθεια είναι ότι είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό και μας δίνει πολύ μεγάλη χαρά, γιατί η ανταπόκριση του κόσμου είναι καταπληκτική και έχει δημιουργηθεί μια ομάδα εδώ στο νησί παιδιών που έχουν δέσει πολύ μεταξύ τους, που βοηθάει το ένα το άλλο και φυσικά και με τους γονείς τους και όλα αυτά. Και είναι πάρα πολύ ευχάριστο και μάλιστα διοργανώνουμε και εκδρομή πολιτιστική για τα παιδιά αυτά στην Αθήνα κάθε χρόνο με τους γονείς τους. Με τα έξοδα καλυμμένα, όπου έρχονται και παρακολουθούν συναυλίες, θέατρο, πλανητάριο, μουσεία, διάφορα πράγματα.
0: Για πόσα παιδιά μιλάμε, κύριε Μιχαηλίδη?
1: Είναι γύρω στα 18 παιδιά.
0: 18 παιδιά. Ηλικίες από μέχρι?
1: Από 5 μέχρι 16 περίπου.
0: Μάλιστα. Σε αυτή την πολύ τρυφερή περίοδο τους φαίνεται σε επαφή με τη μουσική, και αυτό νομίζω μόνο τα λέει όλα. Και όχι μόνο με τη μουσική.
1: Έτσι, και μέσω του φεστιβάλ, το οποίο πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο για τον κόσμο και αντί εισιτηρίου υπάρχει ένα ταμείο θελοντικών συνεισφορών, του οποίου τα χρήματα δορίζονται και αυτά στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων των παιδιών του νησιού, έτσι ώστε να ενισχυθούν περαιτέρω οι δραστηριότητες αυτές, οι πολιτιστικές και οι αθλητικές καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
0: 17 Ιουλίου από σήμερα ουσιαστικά μέχρι τις 9 Αυγούστου, έτσι. Θα θέλατε να αναφερθούμε σε κάποια σημαντικά σημεία αυτές της πορείας?
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε, ξεκινάμε σήμερα με μια ακαδημία ρυθμολογίας υπό τον Δημήτρη Βεσίλα, η οποία απευθύνεται πρωτίστως σε μουσικούς, επαγγελματίες και σπουδαστές από όλο τον κόσμο που έρχονται στο νησί για να σπουδάσουν ένα πενθήμερο masterclass ουσιαστικά με τον Δημήτρη Βεσίλα.
0: Ναι.
1: Στη συνέχεια αυτό θα κορυφωθεί σε μια συναυλία η οποία θα είναι και η εναρκτήρια συναυλία του φεστιβάλ, στην οποία θα συμπράξει και το σύνολο Τύπανα, ένα φανταστικό σύνολο κρουστών από το Διοθηνών. Παράλληλα θα εγκαινιαστεί και η έκθεση εικαστικών του Αλέξανδρου Σιμόπουλου που φιλοξενεί το φεστιβάλ καθ' όλη τη διάρκεια των συναυλιών του. Και στη συνέχεια έχουμε 6 συνολικά συναυλίες με σπουδαίους καλλιτέχνες και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό όλων των ηλικιών. Θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα σε δύο άξονες. Ο ένας είναι οι νέοι σολίστ. Δίνουμε βήμα σε νέους ανερχόμενους βιρτουόζους. Και ο άλλος άξονας είναι οι μεγάλοι ερμηνευτές. καταξιωμένη διεθνώς διάσημη σολίστ. Αυτοί είναι δύο σημαντικοί άξονες στο φεστιβάλ, μαζί με την Ακαδημία φυσικά, μαζί με την έκθεση και τα υπόλοιπα που κάνουμε.
0: Δυσκολεύει ή διευκολύνει το γεγονός ότι είναι στην τουριστική περίοδο και φυσικά υπάρχουν και οι τουρίστες πέραν του πληθυσμού εκεί στα Κουφονίσια, των ανθρώπων του νησιού?
1: Κοιτάξτε, το μεγαλύτερο μέρος του κοινού μας είναι οι τουρίστες, οπότε υπό αυτή την έννοια είναι πολύ ευπρόσδεκτη, και εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι, μεταξύ άλλων, πέραν της ενίσχυσης τοπικής κοινωνίας κτλ., να προσφέρουμε μια προστιθέμενη αξία στις διακοπές του κόσμου. Απ' την άλλη, φυσικά, εντάξει, η τουριστική κίνηση είναι πάρα πολύ αυξημένη και τα ξενοδοχεία γεμάτα, τα πλοία γεμάτα, οπότε όλο αυτό διαδικαστικά έχει κάποιες δυσκολίες.
0: Μάλιστα. Κύριε Μιχαηλίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Ο κύριος Κορνήλιος Μιχαηλίδης είναι καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων από σήμερα έως τις 9 Αυγούστου. Τα ακούσατε τα δεδομένα. Βλέπω εδώ η φίλη μας ακροάτρια, η Κάλλη, λέει μπράβο σε όλους τα Κουφονήσια που είναι πανέμορφο νησί και του ταιριάζει η κλασική μουσική που γαληνεύει την ψυχή. Λοιπόν, να πάω σε μια τελευταία διαφημιστική αναφορά. Εσύ πού μπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events? Αλλού ψάχνεις συναυλίες, αλλού μπαίνεις για τα φεστιβάλ, σε άλλα sites κοιτάς για τα αθλητικά. Τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας, και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμη πιο αξέχαστη. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, δες τα όλα και ζήσε τα όλα. Λοιπόν, πάμε για την τελευταία μας καλησπέρα. Να στείλω στο Στέφανο πρώτα απ' όλα τελευταία καλησπέρα. Καλή δύναμη, μου λέει ο Στέφανος, καλή δύναμη στον αγαπητό Ιώση στην προετοιμασία για τις Πανελλήνιες. Θα το έχεις ακούσει που το λέω, φαντάζομαι, έτσι δεν είμαστε γνωστοί. Του χρόνου, έτσι. Έχει, δηλαδή, έχει ακόμα μπροστά του Γολγοθά. Και εμείς μαζί, όπως όλοι οι γονείς. Λοιπόν, πάμε στη τελευταία μας μουσική επιλογή. Πήραξα λίγο τη λίστα εδώ γιατί ένιωσα ότι οφείλω κι εγώ ένα αντίο στη Μάρα Κοντού.

μέσα στη πόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι καθώ, αχ τι καθώ, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος με τη μαύρη φόρντα από την Οδό Ονείρων του Μανού Χατζηδάκη, με τη φωνή φυσικά της Μάρος Κοντού που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Τελειώνουμε και για σήμερα. Η ώρα είναι περίπου 6. Ίσα που προλαβαίνουμε να σας πούμε ότι η Μαρία Καραολάν ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Θάνος Μπούπας ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές, ο Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο, όπως κάθε Παρασκευή 4 με 6 το απόγευμα. Μένετε φυσικά πιστοί εδώ συντονισμένοι σε 9.89. Ακολουθεί Βίκτορ Σαμουήλ με το Δελτίο των Ειδήσεων, ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο. Αμέσως μετά Λαϊκή Απογευματινή με τον Ανδρέα Πετρόπουλο. Εμείς, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, και αύριο εδώ θα είμαστε, όπως και την Κυριακή, 2 με 4 μετά το μεσημέρι, για να πούμε για όλα τα υπόλοιπα της ειδησιογραφίας που δεν προλάβαμε σήμερα και της εβδομάδας που προηγήθηκε, και φυσικά να προσπαθήσουμε να εγκλατήσουμε και την ειδησιογραφία της εβδομάδας που ανοίγει την ερχόμενη Δευτέρα. Καλό απόγευμα Παρασκευής, καλό Σαββατοκύριακο, εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορος Σαμουήλ. Η έξοδος των αδειούχων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, επηρεάζοντας την κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στο νοτικό ρεύμα της Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γαλαμία και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κάντζα έως Μεταμόρφωση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχει θέσει εφαρμογή η τροχέα και μεταξύ άλλων δεν θα επιτρέπεται η διέλευση των φορτηγών από το ύψος των Διοδίων προς τη Λαμία και την Κόρινθο. Αντίστοιχα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εξοδούχοι. Τροχαίο ατύχημα με 4 ελαφρά τραυματίες μετά από σύγκρουση λεωφορείου με τρόλεϊ στο κέντρο της Αθήνας στο ύψος της τάσης Μετρό Πανεπιστήμιο. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στο Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων στην Εύβοια, κοντά στην περιοχή των Πολιτικών. Ραγδαίες είναι οι εξέλιξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Επιστολή με την υποψηφιότητά της γνωστοποίησε πριν από λίγο η Ρένα Δούρου, σημειώνοντας η αναδιάταξη του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της συμμετοχής του στις επερχόμενες εκλογές, είτε με ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, είτε αυτόνομα, είναι μονόδρομος και πρέπει να ξεκινήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Προηγουμένως, ο Παύλος Πολάκης αποσύρθηκε από την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος. Παράλληλα, με δήλωσή του στο New Post, ο Νίκος Παπάς αναφέρει ότι η παραίτηση του κυρίου Πολάκη είναι η αρχή της συλλογικής ηγεσίας των ΣΥΡΙΖΑ. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού στη Μητρόπολη Αθηνών. Επικίδιο εκφώνησαν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Μεταξύ άλλων, ο κ. Κακλαμάνης έκανε λόγο για μια γυναίκα με ισχυρή προσωπικότητα, θέληση και πεπιθήσεις που έζησε με τη δική της ιδιοσυγκρασία και με το πείσμα να καταρρύψει στερεότυπα για να φτιάξει τη ζωή στα δικά της ανθρώπινα μέτρα. Προθεσμία προκειμένου απολογηθεί τη Δευτέρα, έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για τον νεαρό, στον οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο, είχε δώσει τα κλειδιά του διαμερίσματος. Κατέρευσε το παραμύθι του γαλάζιου σκανδάλου που κάποιοι έστησαν, τόνισε στον Alpha Radio 989 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αρχιοθέτηση των υποθέσεων που αφορούσαν σε 9 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Βαρτζόπουλος, του οποίου η υπόθεση αρχιοθετήθηκε, υποστήριξε ότι θα πρέπει να υπάρξουν θεσμικοί έλεγχοι του τρόπου λειτουργίας του ελληνικού τμήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία υποστήριξε ότι παρεμβαίνει στην ελληνική πολιτική ζωή. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται τις επόμενες ημέρες στη χώρα. Κορύφωση αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με τον υδράργυρο να φτάσει τοπικά ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθενται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων εν ώψη του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4 που προβλέπεται για σήμερα στην Αττική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πολύ υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς προβλέπεται επίσης σε Κρήτη, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 400 τραυματίστηκαν από αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν από τις 22 Ιουνίου, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Υγείας. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως οι ΗΠΑ βομβάρδισαν 2 γέφυρες, ένα σιδηροδρομικό σταθμό και ένα αεροδρόμιο στο νότιο τμήμα του Ιράν. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Ενέργειας του Ιράν κάλεσε τους πολίτες να μειώσουν την κατανάλωση ηλεκτρικού, καθώς το δίκτυο της χώρας δέχεται ισχυρές πιέσεις μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές του νοτίου Ιράν. Συναγερμό στον κόλπο του Άντεν, ένοπλοι φέρεται να επιβιβάστηκαν στο χημικό δεξαμενόπλιο Ασάνα στα ανοιχτά των νότιων ακτών της Ιεμένης και έχουν θέσει το σκάφος υπό τον έλεγχό τους, σύμφωνα με πηγές των Υπηρεσιών Ναυτικής Ασφάλειας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη Λαϊκή Απογευματινή.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Γενικά, αίθριο καιρό περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βορειάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρους στο νότιο Βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στα υπηρετικά, κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα κύξει στους 38 με 39 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.

6 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα, Alpha Radio 98,9, λαϊκή απογευματινή, τελευταία για αυτή την περίοδο. Θα τα πούμε πάλι από τον Σεπτέμβρη, από τις 7 Σεπτέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, που είναι Δευτέρα. Θα είμαστε αυτό, όπως το λένε, σε επάλξεις ξανά. Μια περίοδος που θα έλεγα πολύ ενδιαφέρουσα και για εμάς τους δημοσιογράφους, είχε μπόλικο πράγμα. Πολιτικές εξελίξεις, θα έλεγα, πρωτόγνωρος για τα τελευταία χρόνια. Είχαμε καινούργια κόμματα, είχαμε κόμματα που χάσαν τη θέση τους στη σειρά στη Βουλή. Από αξιωματική αντιπολίτευση έχουν φτάσει να είναι το πέμπτο κόμμα, αν δεν κάνω λάθος. Μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σήμερα είχε και άλλες αποχωρήσεις. Δεν ξέρω αν κάπου εδώ τελειώνει η αποχωρήση ή αν θα συνεχιστούν και άλλες, γιατί διαβάζω και ο κύριος Βασίλης Κόκαλης θα αποχωρήσει το επόμενο διάστημα. Το γνωστοποίησε και όλα στον πρόεδρο της Βουλής. Μέσα στη εβδομάδα αναμένεται η παρέτηση ή η ανεξαρτητοποίησή του, πιο σωστά. Από το πρωί παραιτήθηκε, ανεξάρτητος έγινε ο κύριος Διόνυσης Καλαματιανός, το ίδιο και η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, το ίδιο και ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας. Και ο Γιάννης Ραγκούσης από την Κεντρική Επιτροπή που ήταν του ΣΥΡΙΖΑ και παλιότερα στην Πολιτική Γραμματεία. Γενικότερα ολοκληρώνεται αυτός ο κύκλος. Νομίζω κάπου εδώ θα έχει κάποιες 2-3 παραιτήσεις ακόμα, όπως είπα στην αρχή. Και έχουμε, βέβαια, η είδηση είναι ότι αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση της Προεδρίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Παύλος Πολάκης. Οπότε μοναδική υποψήφια για τη θέση είναι η κυρία Ρένα Δούρου. Ο κύριος Πολάκης είπε, έχουμε την πολυτέλεια σε μια κοινοβουλευτική ομάδα 8 ατόμων να έχουμε 2 υποψηφιότητες. Αυτό άφησε να νοηθεί, οπότε επιβεβαιώθηκε μετά ότι δεν θα κατέβει υποψήφιος. Λοιπόν, τα ΣΥΡΙΖΑΙΚΑ μας ακολουθήσανε μέχρι τις τελευταίες μέρες, μέχρι την τελευταία μέρα. Έχει πολύ ρεπορτάζ και πολύ ψωμί. Όχι ότι πάνε πίσω τα υπόλοιπα. Βλέπω και την ιστορία του ΠΚΠ και το χαμό που γίνεται με δηλώσεις και αντιδηλώσεις. Σήμερα είχε φοβερές τσακωμούς στα κανάλια. Τώρα, υπάρχουν ρεπορτάζ για το θέμα των τιμών στα σούπερ μάρκετ και ποια είναι τα προϊόντα και πόσες εκπτώσεις αναμένονται και σε ποια προϊόντα από το Σεπτέμβριο. Το ίδιο και με τα καύσιμα, ωστόσο δεν είναι καθόλου καλή συγκυρία για την χώρα μας, γιατί, όχι μόνο για τη χώρα μας, γενικότερα, γιατί θα έλεγα ο πόλεμος που συνεχίζεται στα στενά του Ορμούς, το ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων, οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήττουν τη γύρω περιοχή από τα στενά, με τη σειρά του το Ιράν προσπαθεί να πλήξει άλλες χώρες και άλλους στόχους. Οπότε όλη αυτή η ιστορία, όσα μέτρα και να πάρεις τώρα, δεν ξέρεις ποια θα είναι η πραγματικότητα για το άμεσο μέλλον, ακόμα και για το Σεπτέμβρη. Δηλαδή, αν ανακοινώνεις κάποια μέτρα τώρα να ισχύσουν από το Σεπτέμβρη μπορεί να είναι μια τελείως άλλη εικόνα. Έχει μια σημασία η ιδιαίτερη μάχη που γίνεται μεταξύ της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ για τη 13η σύνταξη. Το ΠΑΣΟΚ λέει θα επαναφέρει τη 13η σύνταξη και το ΕΚΑΣ για τους πλέον χαμηλόμισθους. Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, είπε ότι αυτό μπορείτε να το πάτε στο Γενικό Λογιστήριο, την πρότασή σας δηλαδή, να την πάτε στο Γενικό Λογιστήριο να γίνει αποτίμηση πόσα χρήματα απαιτούνται. Το ΠΑΣΟΚ μιλάει για περίπου για 800 εκατομμύρια. Η κυβέρνηση λέει με τα μέτρα που αυτή έχει δρομολογήσει, δηλαδή με το έκτακτο επίδομα των 300 ευρώ που δίνεται, ήταν 250, έγινε 300, που δίνεται στους συνταξιούχους κάθε τέλος Νοέμβρη, φτάνουμε στα 500 εκατομμύρια. Το ΠΑΣΟΚ λέει για το ΕΚΑΣ πιο συγκεκριμένα ότι
θα μπορούσε να δοθεί σε 380.000 χαμηλούς συνταξιούχους, το ποσό κυμαίνεται από 50 έως 180 ευρώ το μήνα, με κόστος 540 εκατομμύρια. Εκτός δηλαδή από τη 13η σύνταξη, έχει μια σειρά άλλες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, ακόμα και για την επαναφορά του ΕΚΑΣ, που κόπηκε, θα έλεγα, είχε αρχίσει να κόβεται από το 2015 κατά τμήματα, έφτασε να έχει εξαλειφθεί τελείως την άνοιξη του 2019. Μια και έλεγα τώρα για τις συντάξεις, είδα προχθές στη τηλεόραση μια έτσι αντιμαχία που είχαν η υφυπουργός εργασίας, η κυρία Ναυθυμίου, με ένα στέλεχος της Ελλάδας, δεν θυμάμαι τώρα ποιος ακριβώς ήταν. Είπε ένα επιχείρημα, κυρία Ευθυμίου, που μου έκανε εντύπωση. Είπε ότι η θέσπιση της 13ης σύνταξης από το ΣΥΡΙΖΑ την άνοιξη λίγο πριν τις εκλογές ήταν ένα προεκλογικό μέτρο. Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω να το πει. Αλλά λέει, οι ίδιοι συνταξιούχοι μας είπαν ότι είναι κοροϊδία και θέλουμε να το καταργήσετε. Αυτό πραγματικά δεν. Δηλαδή, τέτοιο επιχείρημα δεν έχω ξανακούσει. Και το δεύτερο τώρα είναι το εξής. Ήταν ένα προεκλογικό μέτρο, τίποτα για να κλέψει, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ τις ψήφους των συνταξιούχων. Η απορία είναι γιατί η Νέα Δημοκρατία αυτό το μέτρο το ψήφισε στη Βουλή. Όσα αξιωματική αντιπολίτευση ψήφισε αυτό το μέτρο, οπότε αν ισχύει η τωρινή επιχειρηματολογία της κυρίας Ευθυμίου, γεννιούνται ερωτήματα αν όντως λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ενέπαιξε τους συνταξιούχους με αυτό το μέτρο της 13ης σύνταξης. Θα μπορούσε να πει κάποιος και η Νέα Δημοκρατία τους ενέπαιξε, γιατί ψήφισε ως αξιωματική αντιπολίτευση το συγκεκριμένο μέτρο. Να δούμε πώς θα πάει η συμφωνία κυρίων για μειώσεις τιμών, με πολλά ερωτηματικά από ό,τι βλέπω στο γράφει. Είναι νωρίς, θα το δούμε αυτό, γιατί το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου έως και το τέλος Δεκεμβρίου, το οποίο είναι ένα διάστημα που, δεν ξέρετε, μπορεί να έχουμε και εκλογές το συγκεκριμένο διάστημα. Λέω, μπορεί να έχουμε, αν και έχω πει εγώ ότι μάλλον εκτιμώ, δηλαδή, ότι οι εκλογές θα πάνε προς την άνοιξη. Άλλο ένα επιχείρημα είναι ένα αυτό που διάβασα τώρα για τη συμφωνία κυρίων. Πρέπει να αποδώσουν αυτά τα μέτρα πρώτα. Πρέπει να αποδώσει και το πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συνήθως έτσι γίνεται. Περιμένεις να ρημάσουν κάποια μέτρα, αυτά που έχεις δώσει, προκειμένου να περιμένεις και από τους ψηφοφόρους να σε προτιμήσουν και για αυτές τις παροχές. Η Κάλλη μου λέει, η δημοσιογραφία δεν πάει διακοπές, αν θέλει να λέγεται δημοσιογραφία. Αυτό μου λέει, ξέρω εγώ, όλα αυτά τα χρόνια που ζω. Πάει και η δημοσιογραφία διακοπές. Μπορώ να σου πω ότι μπορεί να τα κλείσει όλα, να μην ακούει ειδήσεις τίποτα, να κλείσει τα κινητά, τα πάντα, τα κομπιούτερ, και να παίρνει κανένα βιβλιαράκι, να κάθεται κάτω από κανένα αρμυρίκι, να καθαρίζει λίγο το μυαλό. Μια χαρά πάει και η δημοσιογραφία διακοπές. Άλλωστε, αν γίνει κάτι, κάποιος θα του πει κάτι. Δηλαδή, εκτός και αν γίνουν εκλογές. Ξέρω εγώ, λες να γίνουν εκλογές μέσα στον Αύγουστο, δεν νομίζω.

Πώς θα πάμε σήμερα, τελευταία ημέρα. Σε λίγο, κατά τις 6.30, θα συνομιλήσουμε τον Γιάννη Αλμπάνη, δημοσιογράφο, τον έχετε ακούσει και άλλες φορές εδώ πέρα, να κάνουμε και ένα μάζεμα όλης επικαιρότητας και κυρίως αυτή την κρίση που υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ και τι σημαίνει. Έχουμε ένα καινούριο πολιτικό σκηνικό πια με δύο καινούργια κόμματα, μπορεί από το Σεπτέμβρη, όπως φαίνεται, να έχουμε και το τρίτο που θα είναι το κύριο Σαμαρά. Θα συζητήσουμε με το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Θόδωρο Μαργαρίδη. Στη συνέχεια θα έχουμε στο δεύτερο μέρος τον κύριο Πολύκαρπο Αδαμίδη, καθηγητή κοινωνικού δικαίου και διεθνών σχέσεων στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Και όπως κάθε Παρασκευή, τώρα που είναι το Μουντιάλ, θα κλείσουμε με τον συνάδελφο τον Γιάννη τον Τριάντη να σχολιάσουμε και τους ημιτελικούς και τις προβλέψεις μας να κάνουμε για τον τελικό και να κάνουμε και μια αποτίμηση τι Μουντιάλ τελικά είδαμε. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια, όχι μόνο για αυτό το Μουντιάλ, υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια και για αυτό το Μουντιάλ, αλλά και για τα 1-2 προηγούμενα. Ότι δεν είναι πια εθνικές ομάδες ακριβώς, δεν είναι το ποδόσφαιρο πια είναι στα χέρια εταιριών, διαφημιστών και μια σειρά τέτοια πράγματα ακούγονται, συζητιούνται, θα τα συζητήσουμε και εμείς γύρω στις 7.30.

0: Διαβάζω μια είδηση που έπεσε μόλις τώρα. Υπάρχει μια ανακοίνωση της Κομισιόν για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που δηλώνει, λέει, την απόλυτη στήριξη της. Και παιδιά, προσέχτε, όλοι πάμε, όσοι είσαστε εδώ τουλάχιστον, πάμε σε ένα μίνι καύσωνα. Ήρθε, ώρα του ήτανε, πέρασαμε τα μέσα Ιουλίου, αλλά θα διαρκέσει 3-4 μέρες και δεν θα είναι αυτό που λέμε ένας καύσωνας ο οποίος θα είναι 40, 42, 43 βαθμούς, έως και 40 βαθμούς θα φτάσει σε ορισμένες περιοχές και θα διαρκέσει 3-4 μέρες. Εντάξει, κουράγια να έχουμε και να λάβουμε τα μέτρα μας για αυτό το δύσκολο τετραήμερο και όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, πάμε το διαφημιστικό μας πακέτο, επανερχόμαστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Μυαλωτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Η Αλωτομή. Εφαρμογές υαλοπινάκων. Ialotomi.gr.
2: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
3: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε.
4: Νίκο, έλα από εδώ.
3: Ό,τι θέλω θα κάνω.
2: Λίγκο.
3: Τηλεόραση κάνω, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
2: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, έχουμε νεότερες αν θα έλεγα δηλώσεις για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε μία δήλωση του Επιτρόπου Δικαιοσύνης σήμερα σχετικά με τις χθεσινές δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού. Λέει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποτελεί πολύ σημαντικό έργο για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι στηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο έργο της. Είναι ανεξάρτητη, ενεργεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα τα κράτη-μέλη έχουν υποχρέωση να συνεργάζονται και να υποστηρίζουν το έργο της. Λοιπόν, το αδιέξοδο από ό,τι φαίνεται στην Βρετανία μετά την παρέτηση του Κιρ Στάρμερ ίσως έχει μια εξέλιξη, ειδικά για το εργατικό κόμμα το οποίο κοντεύει να χάσει το σύμπαν με τον αρχηγό που είχε εκλέξει. Έρχεται όμως ο 56χρονος Άντι Μπέρναμ, ο οποίος σήμερα εξελέγει νέος αρχηγός του εργατικού κόμματος. Ένας υποψήφιος, πρώην δήμαρχος μάλλον του Μάντσεστερ, ο οποίος δεν έχει χάσει κυριολεκτικά εκλογική αναμέτρηση τα τελευταία 10 χρόνια.

0: Κάπου πήρε το μάτι μου μία συνάντηση με τις συστημικές τράπεζες της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη για μία συμφωνία όσον αφορά την εκπαίδευση και τη διάθεση εκ μέρους των τραπεζών 160 εκατομμυρίων για βελτίωση κτηριακών εγκαταστάσεων κτλ. Καλό είναι, δωρεά 130 εκατομμυρίων έτσι, στο ΕΚΠΑ από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, η μεγαλύτερη δωρεά των τελευταίων δεκαετιών. Θα έλεγα ότι δεν χρειάζεται να γίνεται και τόσος δώρος, κατά τη γνώμη μου. Υπάρχει ο αναβαλλόμενος φόρος για τις τράπεζες, έχουν τεράστια υπερκέρδη και καλές είναι και δωρεές, αλλά καλό είναι να επιστρέφουν κάποια χρήματα από τα υπερκέρδη, οπότε να στηρίζεται και μια κοινωνική πολιτική πιο σοβαρά. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, θα επανέλθουμε με τον Γιάννη Αλμπάνη σε πολύ λίγο.
1: Αλφα Radio 989.

Θες να είμαι καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 6 και μισή ώρα ακριβώς, όπως έχω πρώτα αναγγείλει, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Γιάννη τον Αλμάνη, πολύ καλό συνάδελφο, δημοσιογράφος στο papaganda.gr. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αντρέα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς, Γιάννη μου, για την αποδοχή. Και ήθελα, είναι και η τελευταία μέρα της εκπομπής, κάνοντας τον κύκλο αυτής της χρονιάς, από Σεπτέμβρη πάλι θα είμαστε πίσω, εκτός, λες να μας κόψουν τίποτα εκλογές.
1: Ωραία ερώτηση, δεν ξέρω. Είχα 50-50 επιλεγές φίλες μας, αλλά νομίζω μάλλον θα γυρίσουμε κανονικά από τις διακοπές μας και θα το δούμε.
0: Ξέρεις, δεν είχα στο μυαλό μου να ξεκινήσουμε έτσι. Μου ήρθε λέγοντας ότι είναι η τελευταία εκπομπή αυτής της περίοδου. Και το λέω γιατί εγώ, αν θέλεις, έχω μια εκτίμηση ότι ίσως είναι και μια τακτική που χρησιμοποιεί η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός, τη χρησιμοποίησαν και σε προηγούμενο διάστημα, αναγκάζοντας Τσίπρα και Καρισκιανού να βγουν νωρίτερα, πιστεύοντας ότι μπορεί, είναι πράγματι πιθανό να γίνουν εκλογές το Σεπτέμβρη. Μήπως ακόμα το κλίμα αυτό ευνοεί και συνεχίζεται για να βγει και μπροστά και ο Σαμαράς?
1: Ναι, αυτό είναι ένα σενάριο που υπάρχει, το έχουμε ακούσει. Mm-hmm. Δεν είναι τελείως απίθανο. Mm-hmm. Στην περίπτωση του Τσίπρα, βέβαια, μάλλον δεν είναι ωφέλη

0: σε ιδιαίτερα την κυβέρνηση, την ωφέλησε μάλλον στην περίπτωση της Καριστιανού, δηλαδή ενώ η πρόορη ανακοίνωση των νέων κομμάτων. Τώρα ο Σαμαράς είναι μια πιο ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί είναι ένα κόμμα που είναι φτιαγμένο μέσα από τη Νέα Δημοκρατία και αναφέρεται μάλιστα και στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή εμφανίζεται να υπερασπίζεται τη Νέα Δημοκρατία, αυτό που ήταν κάποτε η Νέα Δημοκρατία και αυτό που πρέπει να γίνει η Νέα Δημοκρατία και αυτό που πρέπει να γίνει.
1: Ναι.
0: Ο Σαμαράς είναι παλιό, είναι έμπειρος πολύ. Και νομίζω φαίνεται να το ανακοινώσει την τελευταία στιγμή για να, να αποτρέψει και πιέσει σε στελέχη του και ψηφίους του.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή μπορεί να δούμε πρώτα να ανακοινώσει υποθυμούς εκλογές και μετά να ανακοινώσει.
1: Α, λες, ναι, είναι πιθανό.
0: Δεν τον αποτρέπει κάτι.
1: Σωστό, σωστό.
0: Γιατί υπάρχει ένα θέμα ότι έχουμε δύο αντίρροπες τάσεις στο κόμμα Σαμαρά. Από τη μια μεριά ο ίδιος ο Σαμαράς είναι δικτυωμένος σε όλη την Ελλάδα. Οι άνθρωποι που τον στηρίζουν έχουν τα δικά τους δίκτυα. Δεν είναι γενικά δεν είναι γενικά κάποιες μεμονωμένες προσωπικότητες. Είναι άνθρωποι τοπικοί παράγοντες, ειδικά στην Πελοπόννησο και την Μακεδονία που έχει και τη μεγάλη στήριξη. Φαίνεται επίσης ότι ορισμένοι δυσαρεστημένοι δημοκράτες το προσεγγίζουν αυτό ακόμα, που δεν αρήκαν δηλαδή στους φίλους του Σαμαρά. Από την άλλη, ο μηχανισμός της Πύριος ασκεί πολύ μεγάλες πιέσεις σε τοπικούς παράγοντες για να μην στηρίξουν το νέο κόμμα. Εκεί είναι μια σύγκρουση η οποία είναι αφανής, είναι γίνεται στην περιφέρεια κατά κύριο λόγο. Εκεί πρέπει να δούμε λίγο το πώς πάει. Και έχει και ένα ενδιαφέρον επίσης, μια και το κάναμε την αναφορά στο Σαμαρά, ότι το κόμμα του πάει καλά σε αυτό που λέγαμε παλιά στη Β' Αθήνας, Β' Πειραιά, στις πιο φτωχές,
1: στις πιο
0: λαϊκές γειτονιές, δηλαδή,
1: που είναι και λαϊκή δεξιά κιόλας, με μεγάλα ποσοστά εκεί.
0: Εκεί φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει, έχουμε μια ένδειξη, θα το δούμε και σε επόμενα. Πρέπει να κατέβει βέβαια και να εμφανιστεί κανονικά το κόμμα του. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει ένας κόσμος της Νέας Δημοκρατίας, της παραδοσιακής δεξιάς, βαθιάς δεξιάς, που αισθάνεται απομακρυσμένος από την πολιτική Μητσοτάκη και φαίνεται ότι δεν κερδίζει τίποτα από την ανάπτυξη και αυτό το χρήμα που κυκλοφορεί πολύ.
1: Συν το ότι μπορεί να έχει και στάσεις σε ορισμένα ανοίγματα πιο φιλελεύθερα.
0: Ναι, είναι κόσμος της παραδοσιακής δεξιάς, παραδοσιακής και σκληρής δεξιάς θα λέγαμε, και νομίζω ότι ο Σαμαράς, και θα το φαντάζομαι και οι ακροάτριες και ακροατές που είδαν το βίντεο του τις προάλλες και αυτό στο TikTok, έχει ένα ολοκληρωμένο αφήγημα, πολύ δεξιό. Δηλαδή, για κάποιον που είναι προοδευτικός, ο Σαμαράς είναι ένα κόκκινο πανί, ο οποίος όμως μιλάει σε τμήμα, στην καρδιά του τμήματος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και εκεί ενδιαφέρεται να μιλήσει κι άλλωστε.
0: Και εκεί έχει και ένα συγκεκριμένο στόχο και μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Νομίζω είναι από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία, από τα πιο ενδιαφέροντα ερωτήματα για την συγκυρία από δίκη στο εξής. Είναι το πώς θα σταθεί αυτό το διαμόρφωση νέο κόμμα.
1: Γιάννη, μια και γίνεται ο κύκλος τώρα και είναι όλα ανοιχτά τα ενδεχόμενα από Σεπτέμβριο. Διαβάζω αρκετούς που έχουν επισημαίνει μια κατάσταση γενικότερα που υπάρχει. Δηλαδή έχουμε μια Βουλή τελείως αναντίστοιχη της πραγματικότητας που υπάρχει, είτε με τα νέα κόμματα, είτε με αυτά που θα δημιουργηθούν. Έχουμε μια Βουλή με, θα έλεγα, αν εξαιρέσουμε τους τρεις παρτιάτες, έχουμε και 297. Αν υπολογίσουμε και δύο διαγραφές στη Νέα Δημοκρατία, πάμε στους 154 για τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε ένα κόμμα που βυθίζεται, κοινοβουλευτικά έχει έρθει, νομίζω είναι πέμπτο πια. Έχουμε δύο κόμματα τα οποία θα είναι οπωσδήποτε στη Νέα Βουλή και συγκεντρώνουν ένα μεγάλο ποσοστό, είτε ο Τσίπρας στο 15-16, Καριστιανού στο 8-9 κτλ. Δεν το θυμάμαι ποτέ αυτό.
0: Ναι, νομίζω μπορούμε να κάνουμε χοντρικά να μιλήσουμε για δύο φαινόμενα εδώ. Το ένα είναι ότι το πολιτικό σύστημα αλλάζει, βρίσκεται σε κατάσταση μετάβασης με τα νέα κόμματα. Για την ακρίβεια έχουμε νέα κόμματα και έχουμε και τον, θα λέμε, την απίσθυνση, τον αφανισμό μάλλον, ποιος το πούμε, ορισμένων άλλων κομμάτων. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Ζαχαρίας, ο Ζούπης, ο δημοσκόπης είναι σωστό. Ενώ βλέπουμε να πολλαπλασιάζονται τα κόμματα, στην πραγματικότητα αυτό που θα δούμε στις εκλογές είναι μια πιο μεγάλη, μια τάση μεγαλύτερη συγκεντροπής από αυτή που έχουμε δει από τις ευρωεκλογές και μετά. Δηλαδή δεν θα επιβιώσουν αυτά τα κόμματα. Επομένως, εδώ είμαστε σε αυτήν την κατάσταση μετάβασης που δεν έχει αποτυπωθεί στις προηγούμενες εκλογές και επίσης έχουμε μια πολύ βαθιά κρίση της λειτουργίας της Βουλής και συνολικά των θεσμών. Διότι στην πραγματικότητα έχουμε το πρωτοφανές, ας πούμε, τον Τζίπρα να λέει ότι θα κάνουν ακόμα χωρίς βουλευτές και δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται στο Κοινοβούλιο. Έχουμε με πάρα πολλούς, έχω χάσει και τον αριθμό πια, με ανεξάρτητους βουλευτές που έχουν φύγει από τα κόμματά της. Έχουμε τη διάλυση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν είναι, δηλαδή το 23 αυτό το κόμμα είχε πάρει 18% και 20% στις...
1: Είχε 80, πώς είχε... 70 τόσους βουλευτές είχε, ναι.
0: Κάτι είχε, δεν είναι, είναι η κατάσταση, δηλαδή είναι αδιανόητη ως προς αυτό. Έχουμε το θέμα με τους Παρτιάδες, το οποίο το έχουμε περασπέρασει, που είναι σοβαρό ότι έχουμε λιγότερη η Βουλή έχει λιγότερες έδρες.
1: Ναι, ναι.
0: Και το βασικότερο όλων αυτών είναι ότι κανένας δεν ενδιαφέρεται. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει μια προφανή, καταρχάς υπάρχει ένα προφανές κενό πολιτικής εκπροσώπησης για τον κόσμο αυτό που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές.
1: Ναι.
0: Ενώ του 2023, που με τον ένα με τον άλλο τρόπο αυτή τη στιγμή δεν εκπροσωπούνται αυτή στη Βουλή. Όμως αυτό δεν έχει τόσο. Δεν κινητοποιεί κανέναν ιδιαίτερα και αυτό δείχνει ότι πριν δούμε αυτές τις διαδικασίες περαιτέρω απαξίωσης της Βουλής, είχε ήδη η Βουλή είχε χάσει τη σημασία της. Ας σκεφτούμε κι εμείς λίγο δημοσιογραφικά πώς η είδηση παράγεται στη Βουλή ή για την ακρίβεια και να σκεφτούμε κι και τι είδηση παράγεται στη Βουλή. Στη Βουλή παράγονται κυρίως η Βουλή που μας απασχολεί ότι αν γίνεται κανένα σκαυγά σε καμία επιτροπή και με τα σκάνδαλα, για να βγαίνουν βίντεο TikTok με κάποιους που τσακώνονται.
1: Ναι.
0: Και με συγκεκριμένους που το έχουν κάνει και έχουν ικανότητες σε αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει καμία συζήτηση να μας είχε απασχολήσει ιδιαίτερα.
1: Κοίταξε, θα σου πει κάποιος όμως. Θα σου
0: πει ναι. Στη Βουλή κάτι γίνεται. Και επίσης από τη στιγμή που παραδοσιακά λόγω του αρχηγού κεντρικού χαρακτήρα των κομμάτων, οι βουλευτές στην πραγματικότητα ψηφίζουν αυτό που είναι η κεντρική γραμμή του κόμματος και δεν υπάρχει ποτέ πιθανότητα να διαφοροποιηθούν όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες, ξέρω, στη Μεγάλη Βρετανία, ας πούμε.
1: Εγώ θα σε ρωτήσω το εξής όμως τώρα. Όπως το περιγράφεις, εγώ θα συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό. Μπορεί αυτή η Βουλή, για παράδειγμα, τώρα να κάνει αναθεώρηση συντάγματος?
0: Όχι τώρα, αυτά τώρα είναι αστεία τώρα. Δηλαδή, κανονικά, τώρα με αυτή τη Βουλή και με αυτή η κατάσταση που υπάρχει και με τα νέα κόμματα και με το πλαίσιο αυτό που διαμορφώνεται, ο Μητσοτάκης πρέπει να γυρίσει μετά τις διακόπες και να κάνει εκλογές. Να λυθεί αυτό. Δεν μπορεί να θεσμικά να σταθεί. Εγώ που τώρα το λέω αυτό, αν έγραφα, ας πούμε, ένα άνθρωπο που θα έκανε κριτική στο Μητσοτάκη γιατί δεν κάνει εκλογές τώρα με το να λήξει αυτή η κατάσταση, θα έλεγα ότι αυτό είναι μια τέτοια κριτική από τη μεριά μου, θα έχει μια ισχυρή δόση υποκρισίας, γιατί ξέρουμε όλοι ότι κανένας πρωθυπουργός δεν κάνει εκλογές για να αποκατασταθεί μια θεσμική ισορροπία ή να φροντίσει να διασφαλιστεί εκπροσώπηση πόσο μάλλον αυτών που δεν τον ψηφίσουν. Οι εκλογές προσωπικοί κάνουν όταν τους συμφέρουν, τους συμφέρει για να τις κερδίσουν.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, αυτό το πράγμα που συμβαίνει τώρα δεν μπορεί να διαρκέσει πολύ. Και μάλιστα κάπου είδε πέρα το μάτι μου, τώρα στα ανησυχητικά και αρνητικά είναι κάπου πήρε το μάτι μου ότι θέλει και ο Κασιδιάρης να επιστρέψει με νέο κόμμα, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί όχι, θα έχει τελειώσει.
1: Έτυχε να έχω ένα ρεπορτάζ που έβγαλε, νομίζω, βγάζει πολύ, με πολύ μεγάλη πιθανότητα την επιστροφή του. Κύκλοι περί τον Κασιδιάρη, περί την Νίκη και τα άλλα κόμματα αυτού του τόξου θεωρούν σχεδόν βέβαιη την εμφάνιση του Κασιδιάρη ως υποψηφίου, όχι ως πρόεδρου, δεν μπορεί, νομίζω, να ηγηθεί.
0: Ναι, ως υποψηφίου, δεν κατέβει.
1: Ως υποψηφίου βουλευτής.
0: Ναι, αυτός ήταν όμως ο πραγματικός ηγέτης του σχήματος. Αυτό λοιπόν μπορεί να δούμε λοιπόν μια επιστροφή από την πίσω πόρτα της Χρυσής Αυγής. Δηλαδή, θυμίζω ότι οι πατέρες είχαν μπει κανονικότητα στη Βουλή και άσχετα μετά την, με τις παρεμβάσεις της δικαιοσύνης, mm-hmm. ότι διαλύθηκε το κόμμα. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κατάσταση, σε αυτή την κατάσταση της μετάβασης, που είναι λίγο σε βέρτιγκο το πολιτικό σύστημα και ειδικά η Βουλή.
1: Ναι. Τέλος. Τελευταία ερώτηση. Γιάννη, εκτιμάς ότι, εντάξει, ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ με την κατάρρευσή του πια, έτσι, είναι ο βασικός τροφοδότης του Τσίπρα. Φαίνεται αυτό και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις έχει καταφέρει ο Τσίπρας σε κάποιες να γράφει και 17 μπροστά. Θεωρείς ότι δεν έχουν τα υπόλοιπα κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Βαρουφάκης, θα πιεστούν πάρα πολύ πηγαίνοντας προς εκλογές, πόσο μάλλον σε μια δεύτερη κάλπη?
0: Ναι, προφανώς θα πιεστούν πάρα πολύ.
1: Και αν υπάρχουν δυνατότητες να συνεννοηθούν αυτά τα κόμματα.
0: Ήδη πιέζονται πάρα πολύ. Από την άλλη, βέβαια, πρέπει να πω ότι πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί στις εκτιμήσεις μας, γιατί σε ενώ λέμε ότι τάδε κόμμα διαλύθηκε και τελικά δεν διαλύεται. Δηλαδή, στις 3 του Ιούλη λέγαμε τέλος ΣΥΡΙΖΑ, τέλος δεν θα κατέβει. Και έγινε όλη αυτή η ιστορία, αυτή η ανατροπή.
1: Η ανατροπή, σωστό.
0: Η ανατροπή, και θα πάμε αύριο, βγαίνει Δούρου πρόεδρος και κατεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές κανονικά. Όταν έγινε η διάσπαση στην αριστερά, λέγαμε ότι δεν τελείωσε, μας τελείωσε η Νέα Αριστερά. Παρόλο αυτό, είναι Νέα Αριστερά, διατηρείται και με χαμηλά δημοσιοποιητικά ποσοστό. Και ο νέος της επικεφαλής, ο Γαβρίλης Σεκελαρίδης, έχει μια πολύ έντονη.
1: Και είναι και πιο μάχημη. Θα έλεγα ότι είναι και πιο μάχημη μετά τη διάσπαση.
0: Ναι, έχει μια πολύ μεγάλη δραστηριότητα, το βλέπει καθημερινά και σε βίντεο εκεί. Ο Βαρουφάκης, που λέμε 500 φορές, λέγαμε, έχει λεχθεί ότι έχει τελειώσει, έχει κάνει, έχει δείξει. Διατηρεί σταθερά όμως σε όλες τις μετρήσεις ένα 2,5-3%, παρόλο που είναι εκτός Βουλής από το 2019. Μεταξύ μας αριστεράς ποτέ δεν μπορεί να βγάλει σε ασφαλές συμπέρασμα, γιατί εκφράζουν και ιδεολογικά έναν κόσμο, έχουν πυρήνες ιδεολογικούς που αντέχουν στις πιέσεις της συγκυρίας. Μου φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο να καταλήξω σε κάποιο είδος συνεργασίας λόγω του παρελθόντος που έχουν αυτά τα κόμματα και των ρήξεων που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Πάλι θα πούμε δεν πρέπει να λες ποτέ κάτι.
1: Ποτέ, σωστό, ναι.
0: Όπως λέμε, δεν πρέπει να συνεργαστεί ο Σαμαράς με τον Μητσοτάκη ποτέ για τη συγκρότηση. Και εκεί να μην πεις ποτέ, ας αφήσουμε και να.
1: Ναι.
0: Και μια.
1: Άλλωστε, συγγνώμη, και ο Άδωνης άφησε μια χαραμάδα και. Έτσι.
0: Εγώ λέω ότι Σαμαράς με Νέα Δημοκρατία είναι πολύ εύκολο να κάνει κυβέρνηση χωρίς Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Λέω όμως επίσης ότι αν έχουμε σε μια δικασία 2 και 3 εκλογών, μα και στις δεύτερες εκλογές, μάλλον να πούμε ότι δεν προκύπτει με τίποτα κυβέρνηση, θα τεθεί αλλιώς, θα τεθούν αλλιώς τα ερωτήματα. Γι' αυτό δεν πρέπει να είμαστε και απόλυτοι σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις μας. Δεν, εγώ λέω εντάξει, θα ακούω αυτά που λέγονται. Αλλά κάτσε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
1: Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Και
0: γιατί αύριο το πρωί θα είμαστε στη Βουλή.
1: Ναι, σωστά. Έχεις δίκιο. Εντάξει.
0: Καλοκαίρι τώρα.
1: Έγινε.
0: 0 μπάνια και 3 παγωτά.
1: Σωστό. Πολύ καλά το λες. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Καλή κούραση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalites.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ε, 12 λεπτά πριν από τις 7, όπως έχω προαναγγείλει, θα συζητήσουμε με τον κύριο Θόδωρο Μαργαρίτη, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα κύριε Μαργαρίτη.
8: Γεια σας, γεια σας.
1: Βλέπω πολύ υψηλούς τόνους, ολομέτωπες επιθέσεις του ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω αν αυτό, πώς να το πω, μπορεί να έχετε δίκιο σε αρκετά από θέματα, αλλά είναι πρωτόγνωρη η υψηλή τόνη του ΠΑΣΟΚ σε μια σειρά θέματα και θα πει κάποιος πονηρά, έχει να κάνει με τις δημοσκοπήσεις, δεν ξέρω.
8: Δεν νομίζω ότι μπορεί να... Μπορεί να το πει κάποιος εύκολα, γιατί υπάρχει μια μετοπική σύγκρουση εδώ και πολύ καιρό. Μην ξεχνάτε ότι ο επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι θύμα παρακολουθήσεων. Είναι το βασικό θύμα, το οποίο σήκωσε και τον κύριο βάρος της αντιπαράτησης με την κυβέρνηση για τις υποκλοπές. Άρα και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα κομμάτι αυτής της αντιπαράτησης, δεν είναι καινούριο στοιχείο. Και επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η κυβέρνηση σε αυτό το θέμα κρατάει μια απαράδεκτη στάση, διότι είναι έξω από κάθε λογική να χαριεντίζεται, περί αυτού πρόκειται, επειδή αντί για 11 παραπέμπονται για ποινική δίωξη 4 βουλευτές. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά χάνουν και τα λόγια το νόημά τους.
1: Θα έλεγε κάποιος όμως ότι ήταν και υπερβολή 11 βουλευτές. Δηλαδή υπερβολή προφανώς, εγώ λέω καλά έκανε και ζήτησε την άρση της ασυλίας για να διερευνηθούν οι υποθέσεις. Τώρα οι 7 περιπτώσεις πάνε στο αρχείο.
8: Συμφωνώ, αλλά προσέξτε, κύριε Πετρόπουλε, προσέξτε. Οι 3 βουλευτές κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία και παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων. Ένας επιπλέον, ο τέταρτος, κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με χρήση πληροφοριακού συστήματος. Δεν τους καταγγέλουν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επειδή αφήσαν τα σκουπίδια έξω. Και λέωσανε το
1: πρόσωπο. Προφανώς είναι σοβαρές κατηγορίες αυτές.
8: Και ας συνυπολογίσουμε ότι 2 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που ήταν στην ιεραρχία του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν καταδικαστεί ήδη.
1: Ναι, ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ του 21, αν δεν κάνω λάθος.
8: Και ένα υψηλόβαθμο στέλεχος στο οργανωτικό του ΟΠΕΚΕΠΕ, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, ναι.
8: Μου διαφεύγει το όνομα. Λοιπόν, άρα έχουμε και 2 καταγγελίες. Και επίσης κυκλοφορούν ακόμα ο Φραπές, ο Ξυλούρης, η κυρία με την Αλφα Ρωμαίο. Την πόρση ότι είναι, χωρίς να τους έχουν πλησιάσει καθόλου και οι οποίοι ήταν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Κατά συνέπεια, εδώ έχουμε μια σκανδαλώδη συμπεριφορά από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη που ζητάει και τα ρέστα.
1: Μάλιστα. Είδα και μια πρόταση που καταθέσατε. Πολύ ενδιαφέρουσα κατά τη γνώμη μου για το θέμα της 13ης σύνταξης και της επαναφοράς του ΕΚΑΣ. Εντάξει, την κριτική την ακούω ήδη, που θα βρείτε τα λεφτά και να την περάσετε από το Γενικό Λογιστήριο και να αποτιμηθεί, ας πούμε, πόσα κονδύλια χρειάζονται για να καλυφθούν αυτές τις 2 πρωτοβουλίες. Θα έλεγε κάποιος όμως ότι είχε ξεσηκωθεί μάλλον πολύ μεγάλη συζήτηση τότε το 19 για την σταδιακή επαναφορά με μικρά ποσά που έγινε της 13ης σύνταξης. 7 χρόνια μετά το ΠΑΣΟΚ το θέτει, αλλά τότε είχε κρατήσει πολύ επιφυλακτική στάση.
8: Τώρα είμαστε σε μια φάση που θεωρείται ότι είναι η φάση κανονικότητας, έτσι. Αυτό είναι η βασική διαφορά από το πριν 7 χρόνια. Και επίσης θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο για να το καταλάβουν και λίγο οι ακροατές μας. Κάθε φορά η κυβέρνηση εμφανίζεται με το επιχείρημα να κοστολογηθεί κάποια πρόταση. Προσέξτε, εδώ έχω μια θεμελιώδη διαφορά, την οποία όπου βρίσκομαι τη λέω και με δημόσιο έντονο τρόπο. Ποια είναι αυτή? Η κυβέρνηση έχει ένα πορτοφόλι, ας πούμε. Το πορτοφόλι που μαζεύεται από τα έσοδα του κράτους, από τη φορολόγηση κτλ. Κάθε φορά λοιπόν αυτή κρίνει τι μπορεί να δώσει και τι δεν μπορεί να δώσει κατά το δοκούν. Παράδειγμα, όταν φώναζε πριν με 24 προτάσεις που είχε κάνει το Πασό Κίνημα Αλλαγής για την υπόθεση των βαρέων και αφηγηνών σε νοσηλευτές, η κυβέρνηση δεν τα έδινε. 24 φορές προτάθηκε αυτό. Στην 25 πήρε πρωτοβουλία και τα έδωσε. Ξαφνικά τα λεφτά βρέθηκαν. Κάποιες φορές όταν το πράγμα πάει σ' άκρα βρίσκεται επιδόματα. Κάθε κυβέρνηση οποιοδήποτε κόμματος, και δεν αφορά αυτό τη Νέα Δημοκρατία, επικαλείται τα χρήματα ως επιχείρημα στην εκάστοτε αντιπολίτευση, διότι Γιάννη Κερνά και Γιάννη Σπίνη, αυτοί έχουν το πορτοφόλι, αυτοί ξέρουν τι μπορούν να δώσουν, όπως ένας μεγάλος παππούς στα εγγόνια. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν αυτή η συζήτηση είναι πάντα με σημαδεμένη τράπουλα.
1: Ωραία.
8: Κατά συνέπεια, το επιχείρημα αυτό δεν στέκει. Είναι κοστολογημένα, τα λέει κοστολογημένα το Πασόκ, και από εκεί και πέρα η Νέα Δημοκρατία κάνει ότι δεν τα ακούει. Ή εμφανίζει οικονομικές δυσκολίες, ενώ μπορεί, για παράδειγμα, στην, πώς το λένε, στην ΔΕΘ, ο Μητσοτάκης να βγει με παροχές και εκεί τα λεφτά βρέθηκαν. Κατά συνέπεια, αυτή η συζήτηση είναι λίγο άκομψη. Γιατί αυτό που είναι πάντα στην κυβέρνηση έχει το πλεονέκτημα να λύσει τον άλλον, δεν έχει οικονομική πρόταση.
1: Ναι, αλλά μπορεί να τεθεί και στο Μητσοτάκη το θέμα. Δηλαδή, αν ανακοινώσει κάτι στη ΔΕΘ, μπορεί να, και η αντιπολίτευση να του πει με ποια λεφτά θα το χρηματοδοτήσει.
8: Ουδέποτε η αντιπολίτευση, όταν δίνονται χρήματα στην κοινωνία, όποια είναι αντιπολίτευση, δεν αντιδικεί. Ούτε η Νέα Δημοκρατία όταν ήταν η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιδικούσε και έλεγε να μην δώσουν χρήματα στην κοινωνία. Τώρα που έχουμε ένα υπερπλεώνασμα, το οποίο το καταλαβαίνουν όλοι, ότι υπάρχει μια φορολογική επιδρομή μέσω των έμεσων φόρων και γεμίζουν τα δημόσια ταμεία, είναι λογικό να θέτει ζητήματα διεκδίκησης για μεγάλες κοινωνικές μερίδες. Και μην ξεχνάμε ότι αυτή η κυβέρνηση, η οποία έχει είναι η πιο ταξική κυβέρνηση μεταπολίτευσης, αφού τακτοποιεί τα ρετυρέ, όταν έρχονται οι δυσκολίες, ανακαλύπτει χρήματα και τα δίνει με τα επιδόματα για να μην πεταχτεί το καπάκι από την κατσαρόλα που βράζει.
1: Να έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα. Επί της ουσίας να μιλήσουμε για το θέμα της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ. Είναι μια πρόταση, θα έλεγα, που ακούγεται καλή. Δεν μπορεί κάποιος να πει μετά από 15 χρόνια να μην επανέλθει έστω και σταδιακά η 13η σύνταξη. Ποιο είναι το σχέδιο ακριβώς του ΠΑΣΟΚ?
8: Είναι, για τη 13η έχει υποθεί ότι θα δοθούν δύο ποσά μέσα σε μια τριετία, τον πρώτο χρόνο το ένα ποσό, το άλλο το επόμενο ποσό. Δεν έχει υποσχεθεί ότι θα είναι μπαμ και κάτω. Η βασική επιλογή είναι αν θέλεις να αποκαταστήσεις αυτή το τραύμα που άφησε η μνημονιακή πολιτική. Κατά συνέπεια, η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να δεις τι ιεραρχείς. Τα χρήματα, κατά τη γνώμη μου, βρίσκονται, κύριε Πετρόπουλε. Η χώρα μας δεν είναι φτωχή χώρα. Ούτε το κράτος είναι φτωχό. Κάπου τα πράγματα πρέπει να τα πούμε το όνομά τους.
1: Μήπως χρειαστούμε όμως μεγαλύτερη φορολογία για να βρεθούν και αυτά τα χρήματα?
8: Εάν αντιστραφούν οι σχέσεις άμεσων έμεσων φόρων και στους άμεσους φόρους παταχθεί η φοροδιαφυγή, παταχθεί όλη αυτή η ιστορία της κατρακύλας που έχει μπει η χώρα μας με τα μερίσματα, με τα καρτέλ, χρήματα θα βρεθούν και από άλλες πηγές, οι οποίες θα είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν, κάθε φορά να ενοχοποιείται ένα κοινωνικό αίτημα και να αποενοχοποιείται οποιαδήποτε επιλογή συμφέρει τον ιδιωτικό τομέα και τα ιδιωτικά συμφέροντα, είναι μια πολιτική πραγματικότητα που ακούει στο όνομα νέο φιλελευθερισμός και η οποία έχει την εξής δογματική εκφώνηση. Όταν ζητάνε κάτω ή από κάτω κάτι, λεφτά δεν υπάρχουν. Όταν είναι να βολευτούν οι από πάνω, κάνουμε το ψόφιο κοριό και αφήνουμε οι από πάνω να το κονομάνε κανονικά. Να τα πούμε λίγο απλά τα πράγματα. Δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Το νεοφιλελεύθερο μοντέλο ισχύει παντού. Ξαφνικά βρίσκονται χρήματα για εξοπλισμούς. Ξαφνικά βρίσκονται χρήματα για διάφορες δαπάνες. Όταν είναι όμως για τα χρήματα του κοσμάκι, να το πω απλά, τότε ξαφνικά βγαίνει το μολύβι, το χαρτί και το τευτέρι.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαργαρίτη, για τη συζήτηση που είχαμε.
8: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι κιόλας.
8: Να είστε καλά, να είστε καλά επίσης. Γεια σας.
1: Τέσσερα λεπτά πριν από τις 7 θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Ακούσουμε για τον κύριο Μαργαρίτη τι λέει και για το θέμα του ΠΚΠ και της 13ης σύνταξης που αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Θα πάρουμε, όπως είπα, μια μουσική ανάσα. Θα έρθει ο Βίκτορ Σαμουήλ για το Δελτίο Ειδήσεων των 7 και εμείς πολύ λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορος Σαμουήλ. Δυσχερία στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στον οδικό ρεύμα του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, στην έξοδο για Μαρκόπουλο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούς έως Μεταμόρφωση, στην έξοδο για Λαμία και από Ασπρόπυργο έως έξοδο Ελευσίνα στα Διόδια. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχει θέσει εφαρμογή τροχέα και μεταξύ άλλων δεν θα επιτρέπεται η διέλευση των φορτηγών από το ύψος των Διοδίων προς Λαμία και Κόρινθο αντίστοιχα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εξοδούχοι. Προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 απεστάλλει στους πολίτες προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα εξαιτίας της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στον πύργο Ηλίας. Αυτή την ώρα επιχειρούν 55 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 11 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Εν τω μεταξύ, νέα πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μπαμπίνια Στακούα Ιτωλοακαρνανίας για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 43 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και σε χαμηλή βλάστηση στο Καλυφώνι Καρδίτσας. Επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα και εθελοντές, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν και οι υδροφόρες του Δήμου Καρδίτσας. Ισχυρό σεισμό 7,4 ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στις ακτές της νότιας πολιτείας Τσιάπας του Μεξικού, ενεργοποιώντας προειδοποίηση για τσουνάμι και έντονες δονήσεις σε γειτονικές χώρες όπως η Γουατεμάλα και το Ελ Σαλβαδόρ. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιόμετρων και το επίκεντρό του εντοπίστηκε κοντά στην πόλη Πουέρτο Μαντέρο του Μεξικού. Την υποψηφιότητά της για τη θέση της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ανακοίνωσε η Ρένα Δούρου με επιστολή που απίθυνε προς τα μέλη του κόμματος. Η αναδιάταξη του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της συμμετοχής του στις επερχόμενες εκλογές, είτε με ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο είτε αυτόνομα, είναι μονόδρομος και πρέπει να ξεκινήσει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, αναφέρει η κυρία Δούρου. Προηγουμένως, ο Παύλος Πολάκης αποσύρθηκε από την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος. Παράλληλα με δήλωσή του στο New Post, ο Νίκος Παπάς αναφέρει ότι η παραίτηση του κυρίου Πολάκη είναι η αρχή της συλλογικής ηγεσίας των ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο το πρωί αναμένεται να εκλέξει η Κοινοβουλευτική Ομάδα Πρόεδρο και μετέπειτα θα ακολουθήσει η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για τον νεαρό, στον οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο, είχε δώσει τα κλειδιά. Κατερεύσε το παραμύθι του γαλάζιου σκανδάλου που κάποιοι έστησαν, τόνισε στον Αλφα Radio 989 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αρχιοθέτηση των υποθέσεων που αφορούσαν σε 9 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, το οποίο η υπόθεση αρχιοθετήθηκε, υποστήριξε ότι θα πρέπει να υπάρξουν θεσμικοί έλεγχοι του τρόπου λειτουργίας του ελληνικού τμήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία υποστήριξε ότι παρεμβαίνει στην ελληνική πολιτική ζωή. Σημαντική και συστηματική πρόοδο σε κρίσιμους τομείς του κράτους δικαίου καταγράφηκε την Ελλάδα η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου για το 2026. Η φετινή αξιολόγηση αποτυπώνει την εικόνα της χώρας μέσα από μια συνολική και σε βάθος αποτίμηση των θεσμών, των μεταρρυθμίσεων που έχουν υλοποιηθεί αλλά και των εκκρεμωτήτων που εξακολουθούν να υπάρχουν και να αποτελούν αντικείμενο εργασίας. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται τις επόμενες ημέρες στη χώρα, κορύφωση αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με τον υδράργυρο να φτάσει τοπικά ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι πραγματοποίησαν επίθεση εναντίον ρωσικού δηληστηρίου πετρελαίου. Στην ανακοίνωση προστίθεται επίσης ότι χτυπήθηκαν ένα πλοίο μεταφοράς αερίου και ένα δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα. Συναγερμός στον κόλπο του Άντεν, ενόπλοι φέρεται να επιβιβάστηκαν στο χημικό δεξαμενόπλιο Ασάνα στα ανοιχτά των νότιων ακτών της Ιεμένης και έχουν θέσει το σκάφος υπό τον έλεγχό του σύμφωνα με πηγές των υπηρεσιών ναυτικής ασφάλειας. Οι Ιταλικές αρχές προχώρησαν σήμερα στη σύλληψη μιας 17χρονης η οποία φέρεται να ετοίμαζε συμμετοχή σε επιθέσεις ισλαμικού εξτρεμισμού δηλώνοντας πρόθυμη να θυσιαστεί. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά η ανήλικη διαθέτει Ιταλική υπηκότητα και οδηγήθηκε σε ειδική κοινότητα ανηλίκων. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Γενικά έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρους στο νότιο Βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι στα υπηρετικά, κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα κύξει στους 38 με 39 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.

0: 7 και 7 πρώτα λεπτά, η Λαϊκή Απογευματινή μπαίνει στο δεύτερο μέρος. Όπως έχω προαναγγείλει, θα δούμε τώρα και την επικαιρότητα όσον αφορά και το Ιράν και το τι γίνεται στα στενά του Ορμούς και τις επιθέσεις που υπάρχουν εκατέρωθεν, αλλά κυρίως να δούμε πού θα πάει όλη αυτή η ιστορία, γιατί έχει αρχίσει να γίνεται φανερό ότι είναι ένας, να το πω έτσι, διακεκομένος πόλεμος, αλλά ένας πόλεμος που συνεχίζεται. Σε αυτό το σημείο να καλησπερίσουμε τον κύριο Πολύκαρπο Αδαμίδη, καθηγητή κοινωνικού δικαίου και διεθνών σχέσεων στη Σχολή Ευελπίδων. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Μητρόπουλε, καλησπέρα και στον ακροατή στο Αλφα Ρέιντιο.
0: Ποια είναι η κατάσταση τώρα?
1: Κοιτάξτε, την κατάσταση μας την παρουσιάζουμε, μας ενημερώνουν σχετικά όλα τα δημοσιογραφικά δίκτυα τις τελευταίες ώρες, ότι υπάρχει μία ένταση και μία επίταση των επιθέσεων εκατέρωθεν. Θα κηρυχθεί ιδίως φυσικά από πλευράς των βομβαρδισμών που πραγματοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με ιδιαίτερη έμφαση στο νότιο Ιράν και φυσικά στα λιμάνια ενδιαφέροντος, όπως επίσης και σε υποδομές πια, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, που στηρίζουν το στρατιωτικό οικοδόμημα του Ιράν. Και εδώ φυσικά είναι σημαντικό να εστιάσουμε στη λέξη υποδομές, γιατί όπως έχουν πει οι Ιρανοί, σε περίπτωση κατά την οποία ο πόλεμος ξεφύγει και περιλάβει πια και τις υποδομές του Ιράν, τότε και αυτοί πάλι θα χτυπήσουν στόχους που έχουν καθαρά αστικό πολιτικό ενδιαφέρον. Mm-hmm. Και βέβαια σε αυτήν την περίπτωση, όπως λένε, το Ιράν είναι έτοιμο να πείσει και τους Χούθη προκειμένου να ενεργήσουν και αυτοί από πλευράς τους, ούτως ώστε και το πέρασμα το οποίο βρίσκεται στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας να αποκλειστεί, κατά τρόπο που θα τη χειράνθει έτσι περαιτέρω η διακίνηση, η εξαγωγή και η διακίνηση πετρελαίου από την Αραβική Χερσόνησο.
0: Αυτό βέβαια έχει ένα τεράστιο οικονομικό αντίκτυπο.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα βέβαια δεν μπορεί να είναι ανάλογο ο αντίκτυπο αυτό με αυτόν που προκαλείται από το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, δεδομένου ότι αυτό φιλοξενεί το ένα κυρίως πέμπτο σε σχέση με την κίνηση που φιλοξενεί το στενό του Ορμούς, η έξοδος δηλαδή από την Ερυθρά Θάλασσα, όπου ουσιαστικά οι Χούθοι έχουν τον πρώτο λόγο, αλλά σαφήστατα θα είναι μια πρόσθετη πίεση σε μια δύσκολη κατάσταση που διαμορφώνεται ήδη με το κλείσιμο των στενών. Αλλά από την άλλη βέβαια λησμονούμε ότι επί 4 μήνες και η παγκόσμια αγορά ενέργειας και τα διαφερόμενα κράτη και αντοχές δείξανε και προσαρμοστικότητα. Ήδη μάλιστα λέγεται ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα που κατά τα άλλα ισχύει και κυρία που συνήθι τον Απρίλιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες σκετούν να επανεργοποιήσουν ακόμα και πετρελαγωγούς μήκους εκατοντάδων χιλιόμετρων ως εναλλακτική οδό, ακόμα και αν είναι πιο αναπανηρή σε σχέση με τα όσα γίνονται μέσα από τα στενά του Ορμούς. Θέλω να πω ότι σε τέλος της ημέρας και αυτοί ακόμα οι οποίοι έχουν επιλέξει για τους δικούς τους πάντα λόγους, πρόδειλους γεωπολιτικούς λόγους, να εργαλειοποιήσουν τα στενά του Ορμούς, ενδεχόμενα να ξυπνήσουν κάποιους κοιμόμενους γίγαντες και ενδεχόμενα να προκαλέσουν αντίμετρα που θα απομειώσουν την αναφυσβήτητη ούτως ή άλλως διασπουδαιότητα, γεωπολιτική σπουδαιότητα, εμπορική και οικονομική σπουδαιότητα των στενών του Ορμούς. Και βέβαια, μην λησμονούμε εδώ πέρα ότι οι Αμερικανοί από πλευράς τους, με βάση το ότι υπάρχει αυτός ο αποκλεισμός πια ξανά από το Ιράν των στενών του Ορμούς, επιβάλλουν και αυτοί αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια. Ήδη ενημερωθήκαμε για μια επέμβαση που έγινε σε ένα ασιατικό τάγκερ με Αμερικανούς πεζοναύτες. Έγινε συγκεκριμένη επέμβαση. Βομβαρδισμός, επίσης προειδοποιητικές βολές σε άλλα πλοία που ήθελαν να κινηθούν προς τα ιρανικά λιμάνια. Και βέβαια, αυτή εδώ ο επαπειλούμενος και νέα εφαρμοζόμενος αποκλεισμός, σαφώς και είναι δυσάρεστα νέα, κακά νέα και για την οικονομία την ιρανική. Όπως τουλάχιστον λέγεται, οι τιμές των προϊόντων είναι διπλάσιες πλέον σε σχέση με τα όσα ίσχυαν πριν από την έναρξη του πολέμου της 28ης Φεβρουαρίου και που τότε ακόμα ήταν εξαιρετικά υψηλές οι τιμές, με βάση πάντα το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με πληθωριστική πια αγορά, πληθωριστικές πιέσεις και ένα νόμισμα, το ιρανικό νόμισμα, το οποίο κατακριμίζεται και συνεχίζει η κατακρίμησή του. Άρα λοιπόν το σκηνικό είναι εκρηκτικό. Ενδεχόμενα το Ιράν και οι ηγέτες του Ιράν να είχαν αναθαρρύσει το διάστημα που μεσολάβησε από τη σύναψη της εκεχηρίας έως και σήμερα και ενδεχόμενα επίσης να ενθαρρύνθηκαν από την παρουσία και ξένων αποστολών κατά τη διάρκεια της τελετής για την κηδεία του Αγιατολά Χαμενεΐ και φυσικά του λαού ο οποίος προσήλθε και διαδήλωσε στους δρόμους, είδαμε όλοι τις εγκόδες διαδηλώσεις και να θεώρησαν ότι αυτό εν πάση περιπτώσει συνιστά μια επιβεβαίωση του ότι υπάρχει λαϊκή αποδοχή ή εν πάση περιπτώσει της αποδοχής που έχει το καθεστώς διεθνώς και του έχει καταφέρει να τα απεξέλθει στην πίεση που δέχεται το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
0: Να ρωτήσω.
1: Αυτά φυσικά δεν είναι καλός οδηγός σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων.
0: Ωραία.
1: Γιατί ενδεχόμενα είναι και παραπληκτικά και οδηγούν σε μέθη εξουσίας, σε αλαζονία εξουσίας με ό,τι συνέβη.
0: Ωραία. Θα πει όμως κάποιος ότι κάνοντας μια σούμα με όσα έχουν συμβεί μέχρι τώρα, δεν έχει πετύχει του στόχου τους ούτε οι Αμερικάνοι, ούτε βέβαια το Ισραήλ.
1: Κύριε Πετρόπουλε, εγώ θα έλεγα να κάνουμε μία αποτίμηση και μία σύγκριση για να δούμε συνολικά πώς έχουν τα πράγματα σε σχέση με το τι υφίστατο και τι ήταν οι σχετισμοί στη Μέση Ανατολή για τον Περσικό κόλπο πριν από την 7η Οκτωβρίου 2023. Γιατί εξακολουθώ να λέω ότι το ορόσημο αποτίμησης της συνολικής κατάστασης και των σχετισμών είναι η 7η Οκτωβρίου 2023. Τότε που κάποιοι πίστεψαν ότι θα βάλουν το Ισραήλ στη γωνία και θα πετύχουν ριζική αμόρφωση των συσχετισμών των δυνάμεων στη Μέση
0: Ανατολή. Μιλάτε για την επίθεση τότε που.
1: Ακριβώς, τη σφαγή στο νότιο Ισραήλ τη 7η Φεβρουαρίου 2023.
0: Ναι, αλλά γιατί
1: σήμερα,
0: το συνδέεται όμως με το Ιράν αυτό.
1: Μα γιατί είναι απόλυτη συνεπαγωγή και απόλυτη σχέση. Γιατί το Ισραήλ ξεκάθαρα είπε ότι ξεκινάω, το ξεκαθάρισαν του αντιπάλου μου, που κύριοι αντιπαλοί του ήταν και είναι και η Χαμάς και η Χεσμολά. Και σε δεύτερη φυσικά φάση οι πολιτοφυλακές που υπήρχαν στη Συρία, στο Ιράκ, ακόμα και οι Χούθοι στην Ιεμένη. Και που βέβαια όλοι αυτοί οι μεγάλοι αντίπαλοι του Ισραήλ δεν θα είχαν δυνατότητα ύπαρξης και απειλής, ουσιαστικής απειλής σε βάρος του Ισραήλ, αν δεν υπήρχε το Ιράν. Άρα λοιπόν η αναμέτρηση με το Ιράν ξεκινάει από την 7η Οκτωβρίου 2023. Και σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα της 7η Οκτωβρίου 2023 έως και σήμερα, βλέπουμε ότι στον πίνακα, αν μπορούν να αποτυπωθεί έτσι, του συσχετισμού και των δυνάμεων, το Ιράν απόλυσε και τη Χαμάς ουσιαστικά και τη Χεσμολά, κατά κύριο λόγο, και φυσικά τις πολιτοφυλακές, τις ηγητικές που δεν έχουν πια ούτε το εύρος, ούτε τη δυνατότητα δράσης, και το φιλομπάθι και το φιλοϊρανικό καθεστώς, το μπάθικο καθεστώς του Άσαντ στην Συρία. Και βέβαια απόλυσε τη στρατιωτική πολιτική ηγεσία του, εξηγήθηκαν φυσικά με καταφυσικό τρόπο.
0: Θα ρωτούσε κάποιος, δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε Χαμάς ούτε Χεσμολά.
1: Δεν υπάρχει Χαμάς και Χεσμολά που υπήρχε πριν από τις 7 Μαρτίου 2023.
0: Εντάξει, έχουν υποστεί πλήγματα, λογικό είναι.
1: Όχι, δεν είναι μικρά πλήγματα.
0: Ναι, συμφωνώ, αλλά ως πυρήνες δεν είναι ότι έχουν εξαφανιστεί.
1: Ενδιάθετοι πυρήνες μπορούν να υπάρχουν ακόμα και μετά από πυρηνική καταστροφή στη βούληση των ανθρώπων. Άλλο όμως ποια είναι η βούληση και η θέληση. Και όσο υπάρχει φτώχεια, και όσο υπάρχει στέρηση, και όσο υπάρχει ύφεση, σαφώς και δεν υπάρχει έφορο πεδίο στρατολόγησης. Αλλά από άποψη επιχειρησιακή καθαρά και από άποψη δυνατοτήτων, η Χεσμολά ήταν ένα κράτος σε κράτη. Και είδαμε ότι μέσα σε μία νύχτα εξοντώθηκε όλη τη ηγεσία και το στελεχειακό του δυναμικό με τη διαβόητη κυνηγή, την περίφημη κυνηγή επίθεση και παγίδευση των βομβιτών που είχαν για την υπεραξή τους επικοινωνία τα στελέχη και τα μέλη της Χεσμολά.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, άλλο πράγμα να μιλάμε για μια Χεσμολά κράτος σε κράτη,
0: που
1: να διεξάγει ακόμα και πόλεμο, και άλλο για τη σημερινή Χεσμολά, η οποία απέτησε, κλιπάρισε ουσιαστικά να περιληφθεί στη συμφωνία και χειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, προκειμένου να μπορέσει να επιβιώσει. Γιατί ξέρω ότι αν δεν περιληφθεί σε αυτήν την πέρα τη συμφωνία, η συνολική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των αντιπάλων του, απλά δεν έχει δυνατότητα να επιβιώσει στο Λίβανο.
0: Ωραία.
1: Αυτή δεν είναι η κυβέρνηση της Χεσμολά, ούτε κανείς άλλος στην περιοχή.
0: Ωραία. Μία τελευταία ερώτηση. Αυτή τη στιγμή η αρχική επιδίωξη και του Ιράν, όπως εμφανίστηκε τουλάχιστον, και του Τραμπ, ήταν να πέσει το καθεστώς. Το καθεστώς δέχτηκε σοβαρά πλήγματα. Το καθεστώς όμως, όπως είπατε και εσείς, μέχρι πριν από λίγο καιρό τουλάχιστον, φάνηκε απόλυτα δυνατό, δυναμικό, με τον κόσμο μάλιστα να το στηρίζει. Δηλαδή δεν υπήρχαν οι αμφισβητήσεις ούτε του παρελθόντος. Αυτό δεν συνιστά μία προς στιγμήν μη επίτευξη, να πω εγώ, των στόχων που είχαν.
1: Πετρόπουλε, η αρχική επιδίωξη, η αρχική στόχη όμως είχαν τεθεί, ήταν πάνω απ' όλα η καταστροφή και η αδρανοποίηση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, η καταστροφή των πυραυλικών υποδομών και δυνατότητων του Ιράν, η αποστέρηση.
0: Έχουν συμβεί όλα αυτά.
1: Η αποξένωση και η διάλυση του δικτύου σε μεγάλο βαθμό να έχει γίνει. Για το πυρηνικό πρόγραμμα, για παράδειγμα, από ό,τι ακούγεται τουλάχιστον, το ΕΡΑ είναι έτοιμο και να συζητήσει για το τι θα γίνει για το εμπλουτισμένο ουράνιο.
0: Σωστά, αλλά συζήταγε και πριν 5 χρόνια.
1: Όπως επίσης και το τι θα γίνει από εδώ και στο εξής.
0: Μάλιστα. Λέω, συζήταγε και πριν 5 χρόνια, πριν τον Τραμπ.
1: Είναι έτοιμο. Όχι, πριν από τον Τραμπ, η συμφωνία του 2015 σχετικά με την διαχείριση αυτού του προγράμματος, από ό,τι φάνηκε, είχε πολλά σημεία και να εσύ ό,τι αφορά...
0: Ναι, τότε, θέλω να πω, εντάξει, ναι, προφανώς.
1: Από το γεγονός ότι το Ιράν. Άρα λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν είναι ότι βρίσκεται σε δυσχερέστερη θέση η αντίπαλη του Ιράν τώρα, με σχέση με τα όσα είχαν επιτευχθεί πριν το 2015. Εκεί που σίγουρα είναι κρίσιμο το σημείο και που γι' αυτό το λόγο σίγουρα οι ΗΠΑ δεν μπορούν να κάνουν πίσω, είναι να αποδεχτούν καθ' οποιοδήποτε τρόπο ή ασδήποτε μορφή σε επιβολή τελών, διοδίων ή οτιδήποτε άλλο σχετικό από πλευράς του Ιράν σε σχέση με το στενά του Ορμούζ. Αν συνέβαινε ή αν συμβεί κάτι τέτοιο, σαφώς και θα είναι στρατηγική ήττα, σαφώς και θα είναι υστέρηση, σαφώς και θα είναι μείωση σε σχέση με το τι ίσχυε πριν από το 2000, πριν από τις 28 Φεβρουαρίου το 2026. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι και οι επιθέσεις που γίνανε εναντίον τάγκερ από πλευράς του Ιράν τις προηγούμενες ημέρες, κοντά μάλιστα στην περιοχή του Ομάν, στα στενά του Ορμούς, ήταν η αφορμή προκειμένου να εξαπολύσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον νέο κύκλο βομβαρδισμών που με τη σειρά του φυσικά προκάλεσε βομβαρδισμούς στόχων αμερικανικού ενδιαφέροντος, στρατιωτικές υποδομές και στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ και στο Ομάν, όπως λέγεται, και ακόμα και σε μια κατελημένη, όπως λένε οι Αμερικανοί, βάση στη Συρία, ενώ ακούγεται ότι υπήρξε επίθεση και ειδοποιήσεις και οι σιρήνες ηχήσανε ακόμα και στην Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ. Αλλά όπως είπα και πριν, οι Ηνωμένες Πολιτείες, εάν δεχτούν με οποιοδήποτε τρόπο, οποιασδήποτε μορφής και με οποιαδήποτε πρόφαση επιβολή δασμών, τελών, διοδίων για τη διέλευση του στενά του Ορμούς, αυτό ναι, θα είναι μια χειρότερη μεταβολή, θα είναι μια κακή μεταβολή της κατάστασης και θα είναι κάτι χειρότερο σε σχέση με τα όσα υφίστανται, τα όσα ίσχυαν πριν από τις 28 Φεβρουαρίου 2026. Κάτι τέτοιο λοιπόν θα ήταν και στρατηγική ήττα και από πλευράς ουσίας αλλά και από πλευράς συμβολισμού.
0: Μάλιστα. Κύριε Αδαμίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, εύχομαι.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Όπως μου γράφει και η Γεωργία εδώ, η κατάσταση στο Ιράν είναι, αν θες να δεις το ποτήρι, μισογεμάτο ή μισοάδιο. Θα συμφωνήσω μαζί σου, υπάρχουν εκτιμήσεις και εκτιμήσεις. Ακούσαμε τον κύριο Αδαμίδη να λέει ότι, να μην συμμερίζεται την άποψη μάλλον, ότι δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Θα έλεγα, εντάξει, μπορεί να το δει κάποιος έτσι, αλλά τουλάχιστον οι αρχικοί στόχοι, έτσι όπως είχαν τεθεί και ως ένας γρήγορος πόλεμος που θα τελείωνε, όπως έλεγε ο Τραμπ, στην αρχή έλεγε σε 5-6 μέρες, μετά είπαμε σε ένα μήνα κτλ., νομίζω είναι μακριά από την πραγματικότητα και είναι ένα μέτωπο, ένα διαρκές μέτωπο ανοιχτό, το οποίο όλοι καταλαβαίνουν ότι και όλοι βλέπουν τις επιπτώσεις πώς δοκιμάζεται η παγκόσμια οικονομία. Ο Δημήτρης λέει καλό καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι και σε εσένα Δημήτρη και σε όλους τους φίλους που μας ακούνε και μας ακούγαν όλο αυτό το χρόνο από τον Σεπτέμβρη του, από τις 2 Σεπτέμβρη αν δεν κάνω λάθος, του 2025, κλείνει σήμερα η σεζόν στις 17, για την εκπομπή μιλάω, γιατί θα ακούτε εκπομπές, ειδικά στην πρωινή ζώνη, κανονικότατα. Και μάλιστα εγώ θα επανέλθω μαζί με τον Αντώνη τον Αντωνόπουλο, αν δεν κάνω λάθος, 10 του Αυγούστου, και θα μέχρι τις 24 θα είμαστε μαζί για 2 εβδομάδες. Θα είμαστε μαζί στον αέρα 10 με 12 το πρωί. Λοιπόν, εδώ ο Γιάννης μας θυμίζει το πανηγύρι στο όμορφο, όπως λέει, Σουλάρι Αρκαδίας, όπου γίνεται μια μεγάλη παρέα με κέφι χορό και αρκαδική φιλοξενία και φυσικά, όπως μου λέει, γουρνοπούλα με 18 βαθμούς εννοεί θερμοκρασία, έτσι. 18 βαθμούς θερμοκρασία. Είναι ορεινό μέρος στο Σουλάρι. Γιάννη, αύριο είναι το πανηγύρι. Το λέμε και εδώ στους φίλους και στις φίλες. Όσοι θέλουν, νομίζω η απόσταση είναι 2-2,5 ώρες το πολύ να είναι μέχρι το Σουλάρι. Γράψε μας κάποιες πληροφορίες. Πόσο κοντά είναι σε κεντρικά σημεία, ξέρω εγώ, στην Τρίπολη, πόσο απέχει κτλ. Γιατί θα ανοίξουμε και ένα χάρτη εδώ να το δούμε, να δούμε τι γίνεται.

Λοιπόν, όσοι σκέφτεστε να βγείτε τώρα προς Κηφισό, να πάτε προς Λαμία και τα λοιπά, να κάνετε έξοδο, να πάτε προς Λαμία και τα λοιπά, να κάνετε έξοδο κανονικά, ρίξτε

0: Όπως έλεγα προηγουμένως, κοιτάξτε τώρα θα γίνει με τον καιρό. Έχουμε δύο φάσεις. Θα έχουμε ένα καυτό διήμερο, όπως λένε οι πληροφορίες, Κυριακή και Δευτέρα. Και θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας και βροχές από την Τρίτη. Λοιπόν, τώρα αν έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες Κυριακή και Δευτέρα, καλό είναι να πάτε σε ένα ορεινό χωριό όπως το Σουλάρι. Δεν θα έχει πανηγύρι όμως την Κυριακή και Δευτέρα, θα έχει το Σάββατο. Να δείτε τι ωραία που θα είναι εκεί να έχει 18 βαθμούς και να χρειάζεσαι και κουβέρτα και ένα μπουφάν το βραδάκι. Θα είναι μια χαρά. Λοιπόν, θέλουμε δύο λεπτά ακόμα για να βάλουμε το σήμα, γιατί μετά θα έχουμε τον Γιάννη τον Τριάντη να κάνουμε ένα αποχαιρετιστήριο, έτσι, debate εδώ πέρα, μουντιαλικό, και να δούμε, να εξηγήσουμε κιόλας πώς πρώτον αυτοί οι Άγγλοι, ρε παιδί μου, δεν μπορούν να σταθούν σε μεγάλες διοργανώσεις. Φτάνουν μέχρι τους 4, τρέμουν τα πόδια τους, τι γίνεται, χάνουν. Οι Αργεντίνοι επίσης έχουν πάει σε τόσους τελικούς, έχουν πάρει, αν δεν κάνω λάθος, έναν. Είναι μια ομάδα που κατά την άποψή μου δεν πείθει. Δεν είναι ότι δεν την υπολογίζεις, είναι μια ομάδα που, όπως είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο την Αγγλία, επιβλήθηκε κανονικότατα, έβαλε κυριολεκτικά στην αιστεία τους Άγγλους, οι οποίοι με τον τρόπο που έπαιξαν ήταν σαν να λένε ήρθαμε να χάσουμε. Η Ισπανία τελικά αποδείχθηκε μια ομάδα απόλυτα οργανωμένη, με ένα σχέδιο και στόχευση για να πάρει το Μουντιάλ, και θα έλεγα η μεγάλη απογοήτευση τελικά ήταν η Γαλλία, η οποία παρά το πλούσιο ταλέντο των παιχτών και του κέντρου και της επίθεσης, δεν τα κατάφερε, κυριολεκτικά την εχμαλώτησε η Ισπανία στον ημιτελικό. Πάμε σήμα και θα έχουμε σε δύο λεπτά το Γιάννη τον Τριάντη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, είμαστε 7 και 33 λεπτά ακριβώς. Υποδεχόμαστε τον Γιάννη τον Τριάντη, τον πολύ καλό συνάδελφο. Τον ακούτε και τα πρωινά εδώ. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
0: Διορθώνω ένα λάθος που έκανα. Έχει πάρει 3 Μουντιάλ η Αργεντινή. Το πρώτο το πήρε το 86 στο σπίτι της, στην Αργεντινή.
1: Δεν θυμάμαι, ομολογώ. Ναι. Ξέρω ότι έχει 3. Mm-hmm. Ναι. Το τελευταίο ήταν στο Κατάρ.
0: Μπράβο. Ναι, ναι. Στο Κατάρ.
1: Το 22. Ναι. Θα σου πρότεινα να ονομάσεις αυτή τη στήλη.
0: Ναι.
1: Τώρα τελειώνει βέβαια το Μουντιάλ. Ναι. Προπονητές του καναπέ.
0: Συμφωνώ απόλυτα και μην το γελάς καθόλου. Είναι μια άσκηση σοβαρή που την οποία την έχεις και εσύ, την έχω και εγώ. Και νομίζω ότι μας κρατάει και σε εγρήγορση ποδοσφαιρική και έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και θέλω θα διαφωνήσω με ένα στίχο του τραγουδιού που έβαλες πριν, του Παπακοσταντίνου, «Πορνό και μπάλα για τους φτωχούς».
0: Ναι. Κοίταξε,
1: το ποδόσφαιρο είναι λαϊκό άθλημα, γνήσιο λαϊκό άθλημα από την Αλάνα μέχρι σήμερα. Και πορνό βλέπουν και οι πλούσιοι και οι φτωχοί.
0: Σωστό.
1: Αλλά σε αυτό το Μουντιάλ που εμπορικά είναι άκρος επιτυχές, γιατί ήταν περισσότερες ομάδες, περισσότερα μάτς και σχεδόν όλα τα παιχνίδια η εξέδρα ήταν γεμάτη.
0: Ναι.
1: Σε όλα.
0: Γιάννη, ναι. Θα ξεκινήσω όμως ανατρεπτικά.
1: Για πες.
0: 17.000 ευρώ για να δεις τον τελικό. Ποιος θα πάει?
1: Αυτοί που τα έχουν.
0: Τι λαϊκό. Και θα πει ο άλλος τώρα. Ρε παιδιά.
1: Εγώ είπα λαϊκό άθλημα. Η ρίζα του.
0: Η ρίζα, είναι το ποδόσφαιρο. Φυσικά. Δηλαδή. Αλλά τώρα με αφορμή αυτό ήθελα να πω το εξής. Προσέχω τα τελευταία χρόνια, γιατί εγώ βλέπω και ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Φυσικά και εγώ.
0: Ναι. Προσέχω κάποιες φορές τα πρόσωπα σε εξέδρες.
1: Ναι.
0: Είναι. Συνήθως 30-40 σαραντάριδες και νεότεροι φυσικά και μεγαλύτεροι, αλλά βλέπεις, είναι καλοντημένοι. Υπάρχουν, συνοδεύονται από εθέρεις υπάρξεις και τα λοιπά. Μην ακουστεί αυτό τώρα σεξιστικό, θα τρελαθώ. Λοιπόν,
1: για αυτούς που εγκολπώνονται τα της πολιτικής ορθότητας μπορεί να ακουστεί.
0: Έλατε,
1: αλλά
0: ναι, μας είναι αδιάφορο.
1: Στον κόσμο τους.
0: Μπράβο. Λοιπόν, βλέπεις, αν έβλεπες δηλαδή μια αντίστοιχη φωτογραφία στο Καραϊσκάκι το 78, πήγαινε μετά το συνεργείο που σχόλαγε στις 3 η ώρα και έτρεχε με τα πόδια να φτάσει, ξέρω εγώ, από τη Ρετσίνα του Πειραιά, να πάει στο Καραϊσκάκι μουτζουρωμένος όλος να δει την μπάλα.
1: Κοίταξε, έχω την αίσθηση, ισχύει αυτό που λες, με τις εθέρειες υπάρξεις και διάφορες...
0: Είναι κοσμικό πια γεγονός, πώς να σου πω.
1: Αλλά ο βασικός κορμός στην εξέδρα, τουλάχιστον για το ελληνικό πρωτάθλημα, παραμένει...
0: Ναι, τα λαϊκά παιδιά.
1: Ναι, υπάρχουν, αυτό που λέμε, μεσαία τάξη δεν υπάρχει. Οι τάξεις είναι ορισμένες. Το κοινωνικό στρώμα που ονομάζεται ως... κάπου στο μέσο να τοποθετείτε, λοιπόν, και παρακάτω. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάρει ήδη τα εισιτήριά τους, τα διαρκείας, και δεν είναι οι πάμπλουτοι,
0: ναι,
1: οι πλούσιοι.
0: Θα σου πω τώρα, γιατί το είπα το 17.000 δολάρια πόσα είναι. Και αυτοί που ταξιδεύουν, για παράδειγμα από την Αργεντινή, που πάει στον τελικό τώρα, έτσι. Αυτοί που ταξιδεύουν και αγοράζουν τα εισιτήρια και τα λεπτά, δεν μπορεί να είναι φτωχοί.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ναι, αυτό.
1: Είναι από τη μέση και πάνω.
0: Από τη μέση και πάνω. Έτσι,
1: κάποιοι
0: έτσι
1: μπορεί να μάζεσαν χρήματα, να έρθουν, ναι, το όνειρό τους να δουν.
0: Εμείς το 2004, επειδή ήταν και Πορτογαλία, ακόμα δεν είχε έρθει και η κρίση σε εμάς, ας πούμε, και τα λοιπά, μπορούσε να πάει και ένα στοχός, ας πούμε, να μάζευε 2.000 να πήγε να δει 2 μάτς στην Πορτογαλία τότε.
1: Αν μου επιτρέπεις, επειδή ήμουν εκεί.
0: Α, είχες πάει.
1: Είχα πάει με αυτοκίνητο από εδώ. Ήταν η τέταρτη φορά που πήγαινα ιβηρική driving, οδηγώντας. Με αδροπαρέα βέβαια, γιατί οι συμβίες μας τότε δεν ήθελαν να κουραστούν.
0: Ούτε να ακούσουν.
1: Ναι, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, στον πρώτον αγώνα ήμασταν πάρα πολύ λίγοι. Ήταν ο πρώτος αγώνας με την Πορτογαλία στο Πόρτο.
0: Ναι, ναι. Με την κολάρα του Καραγκούνη που τους έσπασε.
1: Ακριβώς.
0: Το ηθικό. Ναι.
1: Στο δεύτερο μάτς με την Ισπανία ήρθαν πολλοί. Ναι. Πολύ περισσότεροι. Γιατί κερδίσαμε την Πορτογαλία. Ήμασταν σε ένα δύσκολο όμιλο που ήταν Πορτογαλία, Ισπανία, Ρωσία.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, κανένας δεν έδινε στην Ελλάδα ότι θα προκληθεί, όχι ότι θα πάρει το Euro.
0: Σωστό.
1: Και στο τρίτο που έγινε κάτω στο Αλγκάρβ, στο νότο της Πορτογαλίας, στον αγώνα με τη Ρωσία, τότε ήρθαν πάρα πολλοί.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα ιστορικό.
0: Θέλω
1: ιστήριο,
0: να μου πεις τη μάρκα του αυτοκίνητου που ταξίδευες. Έκανες αυτό το ταξίδι.
1: Με διαφορετικά αυτοκίνητα.
0: Α, αλλάζατε, νοικιάζατε.
1: Όχι. Εγώ εργαζόμουν στους 4 τροχούς του φίλου μου, του Καβαθά.
0: Ναι.
1: Και έπαιρνα αυτοκίνητα καινούργια που τα είχαν για... τα είχαν οι 4 τροχοί.
0: Θυμάσαι με ποιο έκανα στο μεγαλύτερο ταξίδι σε αυτό το...
1: Το τελευταίο ήταν με ένα Ford... ένα Ford Focus, αλλά το μακρύ, το
0: ναι,
1: Station.
0: Το Station, ναι. Μάλιστα, ναι, καλό αυτό.
1: Και μας πάσαν και το παράθυρο στη Σεβίλη, δυστυχώς. Εντάξει. Όταν τελείωσε ο αγώνας με την Ρωσία και προκριθήκαμε, επειδή ξέραμε το μέρος, δεν σταθήκαμε στην Πορτογαλία, ήρθαμε στη Σεβίλη που είναι κοντά. Ας πούμε, αφήσαμε το αυτοκίνητο σε ένα φωτισμένο δρόμο στο ξενοδοχείο, ξέραμε που θα πάμε. Και το βρήκαμε σπασμένο και μου κλέψανε προσωπικά εμένα καμιά δεκαριά CD. Αλλά χαλάλι τους. Θα ακούσουν
0: λοιπόν,
1: μουσική.
0: Θέλω να περάσουμε στους ημιτελικούς τώρα. Κοίταξε να δεις. Μάλλον εσύ πες πρώτος.
1: Ήταν εγκληματική η συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών και κυρίως των προπονητών. Η Γαλλία... που είχε την καλύτερη ομάδα νομίζω, είχε ένα κουαρτέτο μπροστά που δεν παίζεται. Αλλά τι έγινε. Αυτοί περίμεναν, το είπα και στην εκπομπή την πρωινή, ότι επειδή είναι ποδοσφαιριστές μεγάλης αξίας, ότι είναι, συμπεριφέρονταν σαν πριμαντώνες. Καθόταν στη θέση τους και νόμιζαν ότι θα πάρουν τις μπαλιές από το κέντρο και θα ξεπεράσουν τους αντιπάλους αμυντικούς κτλ. Και είχαν μπροστά τους μια μηχανή που έτρεχε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Η Ισπανία ήταν σαν ακορντεόν. Yeah. Αναπτυσσόταν και κλεινόταν, αλλά έτρεχαν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Οι άλλοι καθότανε. Το κέντρο της ήταν ανύπαρκτο. Απορώ τι έκανε ο Ντεσάν, δηλαδή. Αφού φαινότανε. Δεν χρειάζεται να έχει πολλές δόσεις.
0: Θέλω να συνεισφέρω στο εξής τώρα.
1: Ναι. Και θα σου πω μετά για την Αγγλία.
0: Ναι. Έπαιζε φοβερό. Ένα φοβερό passing game που ανέβαινε όλη η ομάδα μαζί προς τα πάνω και όταν
1: αυτό
0: έχα...
1: χαρακτήρισε ακορντεόν.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Φαντάσου το ακορντεόν, να ανοίγει και να κλείνει το ακορντεόν.
0: Ναι, και όταν έχανε την μπάλα αμέσως είχε δημιουργήσει ζώνες να μην πάρουν την μπάλα. Ή να την πάρουν
1: είναι
0: και να τη χάσουν.
1: Είναι ακριβώς αυτό. Θυμήσου το εξής. Πόσες φορές ο Γιαμάλ ήταν στο δεξί άκρο μπροστά από το δεξί back και μάρκαρε.
0: Βέβαια. Είδες
1: ποτέ να μαρκάρει ο Ντεμπελέ ή ο Εμπαπέ ή
0: όχι,
1: ο
0: τίποτα,
1: Λίσε.
0: Τίποτα.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Εγώ νομίζω, δεν ξέρω, δεν το είχαν διαβάσει καθόλου το παιχνίδι της Ισπανίας. Οι Ισπανοί το έχουν αυτό.
1: Το έχουν αυτό οι Ισπανοί και το έδειξαν. Έκαναν μια-δυο χλωμές, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, εμφανίσεις, αλλά όμως έδειξαν ότι διαβάζουν πολύ καλά τους αντιπάλους και κυρίως μετά το πρώτο τέταρτο 20 λεπτό. Το έβλεπες ρε παιδί μου, δεν χρειαζόταν δηλαδή. Οι άνθρωποι έτρεχαν σαν διάβολοι από την μία άκρη στην άλλη και οι άλλοι καθότανε.
0: Ναι.
1: Οι παιχταράδες, που λέω, παιχταράδες.
0: Ναι, αφιψηλού πολύ.
1: Έτσι, ναι. Και το άλλο που είναι δηλαδή... Συγγνώμη, αλλά ήταν σαν να έπαιζε ο Πανετολικός που τον αγαπάω επειδή είναι της πατρίδας μου με την Μπαρτσελώνα. Ναι. Ο Πανετολικός δηλαδή να κλειστεί πίσω. Ναι. Αυτό έκανε η Αγγλία και φόρτωνε τα σεντερμπάκ με κάτι ψηλούς παίχτες και τα λοιπά. Ναι. Και δεν κατάλαβε τίποτα
0: σε ένα στιγμιότυπο, πριν φάει την ισοφάριση, βλέπω το παιχνίδι με το γιο μου και λέει κοίτα είναι έξι σε μια γραμμή. Η γραμμή των center back, η ευθεία γραμμή από τη μία άκρη ως την άλλη είχε έξι παίχτες.
1: Ήταν τέσσερα center back και δύο ακραίοι.
0: Ναι,
1: και νόμιζαν τι. Και επειδή η ζωή είναι μεγάλη, να μην πω τι είναι, λοιπόν, έφαγαν το δεύτερο γκολ από κεφαλιά.
0: Ναι, βρε παιδί.
1: Ενώ ήταν ο Λαουτάρο, δεν είναι πολύ ψηλός σε σύγκριση με το center back που είχε μπροστά.
0: Με κάτι γαϊδούρια center back.
1: Βέβαια. Και ήταν τραγικό να βλέπεις αυτή την ομάδα.
0: Πώς το εξηγείς?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ο Τούχελ είναι καλός προπονητής.
0: Καλός προπονητής. Και η Αγγλία, από τη μέση και μπροστά ειδικά, είχε μια αφέλεια πίσω στην άμυνα, αλλά από τη μέση και μπροστά δεν είναι κακή ομάδα.
1: Φυσικά,
0: δηλαδή,
1: ναι. Φυσικά και έχει καλούς ποδοσφαιριστές. Και δεν αναφέρω μόνο στο Μπέλιχαμ και ο Γκόρντον που πήρε μια μεταγραφή νομίζω στην Μπαρτσελόνα κτλ. Καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά ο τρόπος που έπαιξε δεν είναι τυχαίο ότι ο σούπερ παίκτης της Αγγλίας που είναι ο Κέιν ήταν ένας από τους καλύτερους αμυντικούς.
0: Ναι.
1: Ήταν στη μικρή περιοχή ο Κέιν συνέχεια.
0: Κοίταξε.
1: Και ο άνθρωπος, επειδή είναι φυσιογνωμία, έκανε στο πρώτο ημίχρονο μια μακρινή παλιά και πήγε να βάλει γκόλ η Γαλλία. Ήταν η μόνη της.
0: Η Αγγλία, ναι, έχεις δίκιο.
1: Η Αγγλία. Λοιπόν, και στο δεύτερο, το γκόλ που έβαλε ήταν επίσης από μακρινή παλιά του Κέιν.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Ναι, είναι πολυσύνθετος. Είναι και φόρ, είναι και χαφ, μπορεί να παίξει κτλ. Ξέρεις, έχω την εντύπωση, γιατί βλέπω χρόνια. Εγώ συνήθως είμαι αντιάγγλος, ας το πει κάποιος έτσι, ας πούμε, γιατί δεν μου αρέσει η Αγγλία, το ποδόσφαιρό της δεν μου αρέσει, ρε παιδί μου. Νομίζω.
1: Δεν μου αρέσει η Αγγλία γενικώς.
0: Ναι, η Αγγλία έχει υπέροχα πράγματα. Έχει φοβερό κινηματογράφο, έχει φοβερή μουσική. Κατέκτησε τον κόσμο.
1: Για το τελευταίο και ειδικά για το τραύμα της Κύπρου που μας αφορά, αλλά και τις παρεμβάσεις της σε όλο τον κόσμο, δεν μπορώ αυτή τη χώρα. Είναι η πιο μηχανοράφος χώρα
0: της
1: οικουμένης. Μη σου πω περισσότερο και από την Αμερική. Οι Αμερικοί έχουν κάτι, ένα μπρουτάλ, το βλέπεις και στον Τραμπ.
0: Ένα καμποελίκι,
1: Ναι, τούτοι όμως είναι άλλο πράγμα.
0: Βέβαια.
1: Είναι παντού μέσα, παντού.
0: Αγωνιστικά τώρα. Θυμάμαι πάρα πολλές ομάδες της Αγγλίας, εννοώ εθνικές ομάδες. Πώς να το πω, όχι σαν να μην το πιστεύουν, σαν να έχουν ένα κόμπλεξ κατωτερότητας. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω.
1: Γιατί το είχαν πάρει πάνω τους, φτάνοντας στον ημιτελικό. Τουλάχιστον οι φύλαθλοι ήταν πεπισμένοι ότι όχι θα φτάσουν τον τελικό, θα το πάρουν δηλαδή.
0: Υπάρχει και μια άλλη εξήγηση. Στην Αγγλία. Παίζουν οι πιο ακριβοπληρωμένοι παίχτες, όχι μόνο Άγγλοι, του κόσμου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Αλήθεια,
0: λοιπόν,
1: αλήθεια είναι αυτό.
0: Όταν μαζεύονται να παίξουν 11 Άγγλοι, το ταλέντο μειώνεται αφάνταστα. Εντυπωσιαζόμαστε από τη Λίβερπουλ, τη Μάντσεστερ, τη Τζέλσι κτλ. Έχουν όμως 5-6 παίχτες ξένους, οι οποίοι αλλάζουν όλο το παιχνίδι, όλο το τοπίο.
1: Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, αυτό συμβαίνει και στην Ισπανία.
0: Εννοείται, ναι, αλλά...
1: Και σε άλλες χώρες.
0: Ναι. Έχουν όμως και 5-6 παίκτες ορχήστρες που λέμε, ο Γιαμάλ είναι 18-19, πόσο είναι.
1: Ναι, προχτές γιορτάσει τα είναι.
0: Μπράβο, τώρα αυτό το παιδί... Και μάλιστα διάβασα και μια συνέντευξη που έλεγε ότι υπήρχαν μέρες που μια φέτα ψωμί την έβγαζε.
1: Έτσι. Και πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, κυρίως προερχόμενοι από την Αφρική, έτσι ήταν. Ο Γιαμάλ είναι Μαροκινός.
0: Ναι.
1: Και προτίμησε βέβαια την Ισπανία.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει.
0: Λοιπόν, τελικώς τώρα.
1: Καμία πρόβλεψη.
0: Κοίτα, δεν είπαμε για την Αργεντινή. Θεωρώ ότι... Δεν μ' αρέσει σαν ομάδα, εντάξει, τα δίνουν όλα, ο Μέση παίζει έξυπνα, δεν κάνει μεγάλες κούρσες, δεν αντέχει προφανώς.
1: Ναι, αλλά όταν παίρνει την μπάλα δεν είναι μόνο η assist που έδωσε στο δεύτερο γκολ και στο πρώτο, αλλά...
0: Και με το δεξί μάλιστα η σέντρα.
1: Με το δεξί. Τον είδε σε ορισμένες περιπτώσεις που είχε δύο και τρεις συνέχεια πάνω του. Δεν είχε μόνο έναν.
0: Εννοείται.
1: Έκανε θαυμαστά πράγματα. Αυτό που κατάλαβε η Αργεντινή και δεν είχε καταλάβει ο Ντεσάν της Γαλλίας για να αντιμετωπίσει άλλη ομάδα βέβαια, αλλά έτρεχαν σαν διάβολοι οι Αργεντίνοι και παίζουν και δυνατά σε επίπεδο σκληρότητας ορισμένες φορές και το έχουν αυτό οι Αργεντίνοι από παλιά. Και το έβλεπες ότι το γκολ έρχεται. Και αν μου επιτρέπεις να εξιάσω ένα συνάδελφό μας, τον Αλέξη Σπυρόπουλο, που είναι μακάν από τους καλύτερους, γιατί έβλεπε το παιχνίδι. Έβλεπε το παιχνίδι και...
0: Το έλεγε.
1: Ναι, βεβαίως, ναι, γιατί ξέρει μπάλα ο Άλεξ.
0: Ναι, ξέρει μπάλα και είναι και από τους αθλητικούς συντάκτες με πολύ καλό λόγο. Έτσι.
1: Πάρα πολύ. Ναι, πάρα πολύ. Εγώ το θυμάμαι από τη συνύπαρξή μας στην Ελευθεροτυπία.
0: Α, μπράβο, έχετε συνυπάρξει εκεί.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: βέβαια.
0: Εγώ διαλέγω Ισπανία.
1: Αποφεύγω την...
0: Όχι,
1: όμως.
0: Λέω τι πιστεύω, ρε παιδί μου. Δεν θα είμαι με την Ισπανία. Θέλω να δω μπάλα. Λέω.
1: Πιστεύεις ότι θα επικρατήσει η Ισπανία,
0: θα
1: δηλαδή.
0: Θα επικρατήσει η Ισπανία. Ναι.
1: Ένας λόγος υπάρχει, που είναι σοβαρός δηλαδή, ότι η Αργεντινή τα έδωσε όλα και δεν εννοώ ότι θα είναι κουρασμένη την Κυριακή. Γιατί είναι ασκημένα σώματα και η ψυχολογία της έχει ανέβει. Αλλά όταν τα δίνεις όλα, μετά λίγο ξεφουσκώνεις. Θυμάμαι ένα κλασικό παράδειγμα στο μπάσκετ, όταν η εθνική μας στην Ιαπωνία είχε κερδίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Και μετά τι έκανε? Έχασε με κατεβασμένα τα χέρια από την Ισπανία. Βέβαια δεν είναι η αναλογία ακριβής, γιατί όταν κερδίζεις στην Αμερική είναι...
0: Ναι.
1: Το πάρεις, ρε παιδί μου, κέρδισε στην Αμερική τώρα, δεν είναι λίγο πράγμα. Αυτό που έκανε η Αργεντινή προχτές ήταν, πρόσεξε, σε πόσα λεπτά ανέτρεψε το σκορ, σε λίγα.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα κατόρθωμα. Αυτό λειτουργεί και μέσα τους ιαματικά, μεν ότι μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα, αλλά και καθησυχαστικά.
0: Ναι. Είναι
1: μπορεί
0: πώς,
1: να τους στοιχήσει.
0: Πώς θα το ταυτοποιήσεις μέσα σου είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τελευταίο δωράκι σου κάνω. Λοιπόν, κάτι έβλεπα στο YouTube και κάθομαι και βλέπω τον έναν ημιτελικό Βραζιλία-Ολλανδία του 1974, που έχει την τρομερή ομάδα η Ολλανδία, και έχει σταματήσει ο Πελέ το 70 και είναι η Βραζιλία μετά τον Πελέ. Σε παρακαλώ, βάλ' το στο YouTube και δες το, είναι περίπου 7-8 λεπτά, ένα τρομερό ποδόσφαιρο και πολύ ξύλο. Προσωπικές μονομαχίες.
1: Ήταν καλοκαίρι επίσης. Καλοκαίρι,
0: καλοκαίρι ήταν. Τι λες?
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Δυστυχώς δεν το είχα δει. Θα το δω τώρα στο YouTube, γιατί εγώ εκείνο το καλοκαίρι μάζευα καπνό.
0: Ωραίος. Θα θαυμάσεις Κρόιφ.
1: Ώρα στο σπίτι, στο χωριό.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, θα το δω.
0: Ωραία. Έγινε, Γιάννη, λοιπόν. Να είσαι καλά. Καλές διακοπές.
1: Να είμαστε καλά και να δούμε και καλό παιχνίδι.
0: Έγινε.
1: Την Κυριακή.
0: Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ και εγώ, Ανδρέα. Γεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 6 λεπτά πριν από τις 8 να σας πω την πολύ καλή είδηση για το Πράσινο Λάδι, την εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά ελαία σε όλη την Ελλάδα. Συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας και έχει την εφαρμογή για τη συλλογή οικιακού τηγανέλαιου που είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Εσείς τώρα τι μπορείτε να κάνετε, να κάνετε, κατεβάζετε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίζετε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρίσκοντας το κοντινότερο σημείο ανακύκλωση στην περιοχή σας. Άναψε εδώ η κουβέντα και τα μηνύματα για το Μουντιάλ. Ο Βίρονες είχε δίκιο και με διόρθωση ότι έχει 3 Μουντιάλ πάρει η Αργεντινή. Επίσης, η Μαρία μου λέει ότι οι Άγγλοι, για τους Άγγλους λέει, είχαν χτίσει λέει τον τοίχο οι Άγγλοι, νόμιζα ότι έπαιζε η Ελλάδα με αυτό το τρομερό αμυντικό σύστημα. Εύχεται και καλή ξεκούραση, να είσαι καλά. Τώρα τα λένε πιο πολιτικά, ας τα αφήσουμε τώρα και για την κυρία Ευθυμίου, για τους αναφορά του 13η σύνταξη και τα λοιπά. Μην χαλάμε τις καρδιές μας τώρα, γιατί έχουν μπροστά μας καλοκαίρι, πώς να το πω, λίγη άδεια ξεκούραση, και από σήμερα έχω αποφασίσει να μη σηκώνομαι το πρωί και αμέσως αρχίζω να διαβάζω τις ειδήσεις. Να πίνω καφεδάκι χωρίς να διαβάζω ούτε το κινητό, ούτε το τάμπλετ, ούτε να πηγαίνω σε κανένα υπολογιστή, ούτε αγωνιώντας τα πρωτοσέλιδα της ημέρας να δω πρώτο-πρώτο όπως ξεκινάω κάθε μέρα να βλέπω και μετά να περνάω στην πιο έτσι, ενδελεχή ενημέρωση. Είναι μια συνήθεια που την έχεις 11,5 μήνες το χρόνο. 15 μέρες θα κάνουμε παύση από αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί από τις 7 του μήνα, 7 Σεπτέμβρη του 2026, δηλαδή περίπου ένα μισή μήνα. Ενδιάμεσα θα είμαστε εδώ μαζί με τον Αντώνα τον Αντωνόπουλο από τις 10 του Αυγούστου μέχρι τις 24, εγώ δεν ξέρω ο Αντώνης ίσως κάτσει παραπάνω. Θα έχουμε πρωί μια εκπομπή 10 με 12. Και νομίζω θα περάσουμε ωραία. Να ευχηθώ σε όλους τους φίλους και τις φίλες καλό καλοκαίρι να έχουν. Όσο μπορεί ο καθένας να πάρει μια ανάσα, να φύγει, αν μπορεί να ή να πηγαίνει ακόμα και κοντινές βόλτες. Υπάρχει ακόμα και στην Αττική, υπάρχουν θάλασσες καλές, να ρίξει καμιά βουτιά. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι όλοι να έχουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους φίλους εδώ για την ακρόαση. 11,5 μήνες κυριολεκτικά. Να είστε καλά, στο επανειδήν που λένε.
2: Αλφα Radio 989.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα, ενώ συνεχίζεται η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου. Προβλήματα σημειώνονται στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στο οδικό ρεύμα του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση, στην έξοδο Γιαλαμία και από τον Ασπρόπυργο έως την έξοδο Ελευσίνας. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτεδασική έκταση στην περιοχή Κολυρέικες Παράγκες του Δήμου Πύργου Ηλίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς κοντά στο σημείο που ξεκίνησε η φωτιά υπάρχουν διάσπαρτες οικίες. Είχε σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μπαμπίνια στα Κουέτολο Ακαρνανίας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 43 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε και η φωτιά στο Καλυφώνι Καρδίτσας. Στο πεδίο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα, εθελοντές και συνδράμουν και οι υδροφόρες του Δήμου Καρδίτσας. Ισχυρός σεισμός 7,4 ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στις ακτές της νότιας πολιτείας Τσιάπας του Μεξικού, ενεργοποιώντας προειδοποίηση για τσουνάμι και έντονες δονήσεις σε γειτονικές χώρες όπως η Γουατεμάλα και το Ελ Σαλβαδόρ. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιόμετρων και το επίκεντρό του εντοπίστηκε κοντά στην πόλη Πουέρτο Μαντέρο του Μεξικού. Την υποψηφιότητά της για τη θέση της Πρόεδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Ρένα Δούρου με επιστολή που απίφθινε προς τα μέλη του κόμματος. Η αναδιάταξη του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της συμμετοχής του στις επερχόμενες εκλογές, είτε με ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο είτε αυτόνομα, είναι μονόδρομος και πρέπει να ξεκινήσει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, αναφέρει η κυρία Δούρου. Προηγουμένως, ο Παύλος Πολάκης αποσύρθηκε από την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος. Παράλληλα, με δήλωσή του στο New Post, ο Νίκος Παπάς ανέφερε ότι η παρέτηση του κ. Πολάκη είναι η αρχή της συλλογικής ηγεσίας για τον ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο το πρωί αναμένεται να εκλέξει η Κοινοβουλευτική Ομάδα Πρόεδρο και μετέπειτα θα ακολουθήσει η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για τον νεαρό στον οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο, είχε δώσει τα κλειδιά του διαμερίσματος. Σημαντική και συστηματική πρόοδος σε κρίσιμους τομείς του κράτους δικαίου καταγράφει για την Ελλάδα η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου για το 2026. Η φετινή αξιολόγηση αποτυπώνει την εικόνα της χώρας μέσα από μια συνολική και σε βάθος αποτίμηση των θεσμών, των μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη υλοποιηθεί και των εκκρεμωτήτων που εξακολουθούν να υπάρχουν και να αποτελούν αντικείμενο εργασίας. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται τις επόμενες ημέρες στη χώρα. Κορύφωση αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας με τον υδράργυρο να φτάσει τοπικά ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι πραγματοποίησαν επίθεση εναντίον ρωσικού δηληστηρίου πετρελαίου στην περιοχή του Γιαροσλάβ. Στην ανακοίνωση προστίθεται επίσης ότι χτυπήθηκαν ένα πλοίο μεταφοράς αερίου και ένα δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα. Συναγερμό στον κόλπο του Άντεν, ενόπλοι φέρεται να επιβιβάστηκαν σε οχημικό δεξαμενόπλιο Ασάνα στα ανοιχτά των νότιων ακτών της Ιεμένης και έχουν θέσει το σκάφος υπό τον έλεγχό τους, σύμφωνα με πηγές των Υπηρεσιών Ναυτικής Ασφάλειας. Οι Ιταλικές αρχές προχώρησαν σήμερα στη σύλληψη μιας 17χρονης, η οποία φέρεται να ετοίμαζε συμμετοχή σε επιθέσεις Ισλαμικού εξτρεμισμού, δηλώνοντας πρόθυμη να θυσιαστεί. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η ανήλικη διαθέτει ιταλική υπηκότητα και οδηγήθηκε σε ειδική κοινότητα ανηλίκων. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια.
2: Γενικά έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρους στο νότιο Βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι στα υπηρετικά, κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες. Οι βορειδικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα κύξει στους 38 με 39 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια περιοδικά. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
3: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
2: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
3: Σε περνάς την κορυφή.
2: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
4: Γιατί όποιος γυρίζει...
5: Κερδίζει.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Οι αδίωχοι του Ιουλίου εγκαταλείπουν μαζικά την Αττική με το λιμάνι του Πειραιά να βρίσκεται στο επίκεντρο. Οι πληρότητες στα πλοία που αναχωρούν για τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς αγγίζουν το 100% με τις λιμενικές αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Μόνο από το λιμάνι του Πειραιά αναμένεται να ταξιδέψουν σήμερα σχεδόν 19.000 επιβάτες, ενώ έχουν προγραμματιστεί συνολικά 57 δρομολόγια πλοίων και σκαφών. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στον οδικό ρεύμα του Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό στις εξόδους Γαλαμία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχει θέσει εφαρμογή τροχέα και μεταξύ άλλων δεν θα επιτρέπεται η διέλευση των φορτηγών από το ύψος των Διωδίων προς τη Λαμία και την Κόρινθο αντίστοιχα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εξοδούχοι. Αμερικανοί και Ισραηλοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι σχετικές αποφάσεις ενδέχεται να ληφθούν μέσα στις επόμενες ημέρες. Ισχυρός σεισμός 7,4 ρίχτερ σημειώθηκε κοντά σε χτες στις νότιες πολιτείες Τσιάπας του Μεξικού, ενεργοποιώντας προειδοποίηση για τσουνάμι και έντονες δονήσεις σε γειτονικές χώρες όπως η Γουατεμάλα και το Ελ Σαλβαδόρ. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιόμετρων και το επίκεντρο του εντοπίστηκε κοντά στην πόλη Πουέρτο Μαντέρο του Μεξικού. Η πρόεδρος, Κλαούντια Σέινμπαουμ, ανέφερε ότι δεν έχουν καταγραφεί ζημιά στις πολιτείες Τσιάπας και Ταμπάσκο, οι οποίες επηρεάστηκαν από τη σεισμική δόνηση. Ο πρόεδρος της Γουατεμάλα, από την πλευρά του, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προχωρά στην αποστολή δεκάδων επιπλέον αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού στο Ισραήλ, καθώς εξετάζει το ενδεχόμενο σημαντικής κλιμάκωσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Την υποψηφιότητά της για τη θέση της Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ανακοίνωσε η Ρένα Δούρου με επιστολή που απίθυνε προς τα μέλη του κόμματος. Η αναδιάταξη του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της συμμετοχής του στις επερχόμενες εκλογές, είτε με ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο είτε αυτόνομα, είναι μονόδρομος και πρέπει να ξεκινήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα, αναφέρει η κυρία Δούρου. Προηγουμένως, ο Παύλος Πολάκης αποσύρθηκε από την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Παράλληλα, με δήλωσή του στο New Post, ο Νίκος Παπάς αναφέρει ότι η παρέτηση του κυρίου Πολάκη είναι η αρχή της συλλογικής ηγεσίας των ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο το πρωί αναμένεται να εκλέξει η κοινοβουλευτική ομάδα πρόεδρο και μετέπειτα θα ακολουθήσει η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Σημαντική και συστηματική πρόοδο σε κρίσιμες τομείς του κράτους δικαίου καταγράφει για την Ελλάδα η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου για το 2026. Η φετινή αξιολόγηση αποτυπώνει την εικόνα της χώρας μέσα από μια συνολική και σε βάθος αποτίμηση των θεσμών, των μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη υλοποιηθεί, αλλά και των εκκρεμωτήτων που εξακολουθούν να υπάρχουν και να αποτελούν αντικείμενο εργασίας. Ένα ακόμη επιβεβαιωμένο κρούσμα σαλμονέλας καταγράφηκε στη Λαμία, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των περιστατικών που έχουν επιβεβαιωθεί στο νοσοκομείο της πόλης στα 25. Οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι η έξαρση των κρουσμάτων σαλμονέλας βρίσκεται σε φάση αποκλιμάκωσης, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται προκειμένου να εντοπιστεί με ακρίβεια η πηγή της μόλυνσης. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται τις επόμενες ημέρες στη χώρα. Κορύφωση αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με τον υδράργυρο να φτάσει τοπικά ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν πλοίο με σημαία Ταϊλάνδη στο στενό του Ορμού, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Τανσνίμ. Συναγερμό στον κόλπο του Άντεν, ενώ πληφέρεται να επιβιβάστηκαν στο χημικό δεξαμενόπλιο Ασάνα στα ανοιχτά των νότιων ακτών της Ιεμένης και έχουν θέσει το σκάφος υπό τον έλεγχό τους, σύμφωνα με πηγές των υπηρεσιών ναυτικής ασφάλειας. Στο δίκτυο προπαγάνδας του ISIS φέρεται να είχε ενταχθεί 17χρονη στην Ιταλία, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, είχε δηλώσει έτοιμη να συμμετάσχει σε τρομοκρατική επίθεση και να θυσιάσει τη ζωή της στο όνομα του Ισλαμικού Εξτρεμισμού. Η ανηλική ιταλικής υπηκότητας συνελήφθη και οδηγήθηκε σε ειδική κοινότητα ανηλίκων. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Καλό σας βράδυ.
2: Γενικά έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βορειάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρους στο νότιο Βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά, κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα κύξει στους 38 με 39 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια περιοδικά. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Alpha Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είμαστε έτοιμοι, όπως λέει και ο Ρουβάς. Πανέτοιμοι είμαστε. Ο Ρέστης Παπάς είναι στα πλήκτρα. Ρυθμίζει τον ήχο δηλαδή. Η Αφροδίτη Σιμίτη είναι στα πλήκτρα, δηλαδή παίζει πιάνο. Μουσική επιμέλεια γενικότερα. Η Χριστίνα Μούγιου είναι στα πλήκτρα, μαζεύει τα ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περίς είναι μπροστά στο μικρόφωνο. Και κοίταξε να δεις τώρα, σαν σήμερα είναι μια σπουδαία μέρα. Σαν σήμερα, ας πούμε, είχε γεννηθεί ο Κίνο. Ο Κίνο είναι αυτός που έχει φτιάξει τη Μαφάλντα. Όλα, και τάλ. Αργεντίνος. Επίσης, σαν σήμερα το 1954 έχει γεννηθεί η Άγγελα Μέρκελ. Έχει γενέθλια σήμερα. Αουφίντερσεν. Δεν ξέρω τίποτα άλλο στο γερμανικό. Και τι άλλο έχει γίνει. Α, το 1955, δηλαδή ένα χρόνο μετά την γέννηση της Μέρκελ, δημιουργήθηκε η Disneyland. Hello, Mickey. Τώρα είπα τρεις διαφορετικές γλώσσες και παλιά θα το έλεγα σε μία γλώσσα, γιατί παλιά όλοι οι άνθρωποι, μα όλοι οι άνθρωποι όπου και να βρίσκονταν, πάντως στον Ειρηνικό ήταν, αβορίγινες, οτιδήποτε, μιλούσαν μία γλώσσα. Αλλά δημιουργήθηκε ο πύργος της Βαβέλ. Τώρα μην τα λέω εγώ, γιατί δεν τα ξέρω και καλά. Έχουμε μαζί μας έναν ιερωμένο που τα έχει μελετήσει και θα μας τα πει με τον Ι και με το Σίγμα.
3: Τι έγινε στον πύργο της Βαβέλ? Μετά τον κατακλυσμό, η ανθρωπότητα όλη ήταν ακόμα σαν μια οικογένεια. Μια γλώσσα, μια συνεννόηση. Και τότε κατέβηκαν στην πεδιάδα της Εναάρ, στην Βαβυλώνα, και είπαν: ας χτίσουμε πόλη και πύργο που η κορυφή του να φτάνει στον ουρανό. Δηλαδή, να φτιάξουμε κάτι που να δείχνει ότι δεν χρειαζόμαστε Θεό. Και τότε, όπως μας λέει η Αγία Γραφή, ο Θεός κατέβηκε να δει το έργο τους. Όχι γιατί δεν ήξερε, αλλά για να μας δείξει ότι ο ουρανός δεν κατακτιέται με τούβλα. Και από τότε, ακούστε τι έγινε. Ο Θεός συνέχισε τις γλώσσες. Ξαφνικά, ο ένας δεν καταλάβαινε τον άλλον. Άλλες λέξεις, άλλοι ήχοι, άλλες έννοιες. Και τι έγινε πρακτικά? Δεν μπορούσαν να συνεργαστούν. Δεν μπορούσαν να συνεχίσουν το χτίσιμο. Το έργο πάγωσε. Η πόλη διαλύθηκε και άρχισε ο διασκορπισμός. Ο καθένας πήγαινε με αυτούς που καταλάβαινε. Και έτσι δημιουργήθηκαν οι λαοί και οι γλώσσες. Γι' αυτό ονομάστηκε Βαβέλ. Η επιστήμη λέει ότι όλες οι ανθρώπινες γλώσσες προέρχονται από αρχαιότερες κοινές ρίζες. Δηλαδή, κάποτε υπήρχε γλωσσική ενότητα. Ακριβώς όπως περιγράφει και η Αγία Γραφή.
2: Άκου τι λένε οι επιστήμονες τώρα, έτσι. Δηλαδή, οι Εσκιμόοι μιλούσαν μια γλώσσα. Που ήταν η ίδια με τους αβορίγινες στην Αυστραλία. Αλλά μετά τους ήρθε η ιδέα να πάνε σε μια πεδιάδο να κάνουν ένα πύργο και αρχίσαν να μιλάνε διαφορετικά. Έτσι δημιουργήθηκαν οι διαφορετικές γλώσσες και οι πολλοί λαοί και μας μπερδεύουνε. Βαβέλ. Σαν το περιοδικό, το θυμάστε το Βαβέλ.

0: Δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους ακόμη και άνθρωποι που μιλάνε την ίδια γλώσσα. Γιατί είναι σαν να έχουν άλλο τρόπο επικοινωνίας. Παράδειγμα, στο φέρω εμείς ευθύς αμέσως. Ο Νίκος Ιρήγος, που είναι στο πάνελ της Χριστίδου. Ο Γιώργος Λιάγκας, που προείσταται του πάνελ του πρωινού. Δύο άνθρωποι και δύο Έλληνες με την ίδια γλώσσα συναντιούνται. Τσου!
1: Ναι, δεν θα μπορούσα να συνεπάρξω μαζί του ποτέ. Ναι, ο τρόπος που προσεγγίζει τα πράγματα, ο τρόπος που προσεγγίζει τα θέματα και τα διάφορα ατοπήματα που έχει κάνει στο παρελθόν και συνεχίζει, δηλαδή, έχει γίνει πια ανέκδοτο οι συγγνώμες του Λιάγκα. Εντάξει, νησάφη πια. Τόσα χρόνια στην τηλεόραση. Σταμάτα να είσαι. Μην το κάνεις. Αφού ξέρεις ότι θα κάνεις λάθος, μην το κάνεις. Σταμάτα. Δεν μπορώ, αλήθεια.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εμείς λειτουργούμε σαν και ανώκρανοι ανάμεσα στα αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Ειρήνη, αδελφοσύνη, ας απλώσουμε τα χέρια. Ας πιαστούν και σχηματίσουν μια καρδούλα. Νίκο, δώσε το χέρι στο Γιώργο. Γιώργο, δώσε το χέρι σου στον Νίκο. Και όλοι μαζί, έλατε στα δικά μου τα χέρια.

0: Δώστε όλοι τα χέρια να γίνουμε μια αγκαλιά. Όλοι μα όλοι. Πέτρο Κουσουλέ, δώσε το χέρι σου στη Ζήνα Κουτσελίνη. Ποιος μπορεί να κρατηθεί χωρίς αγάπη? Γιατί ειρωνεύεσαι Πέτρο συνέχεια το ψαράκι?
1: Είδες λίγο τι βγήκε η κυρία Κουτσελίνη και είπε ότι...
2: Αν κανείς, χωρίς να θίξω κανέναν, είχε ανατρέξει στο παρελθόν, θα έβρισκε απόσπασμα ότι όταν το ψαράκι...
3: Τι έγινε πάλι με το ψαράκι? Δηλαδή μου είχε γίνει εφιάλτης αυτό το ψάρι, πραγματικά.
2: Το είχα τραγουδήσει πολλά χρόνια πριν, σε καθημερινή βάση στην εκπομπή, αλλά τότε μάλλον κάποιοι δεν είχαν τη διάθεση να μου κάνουν αυτή την επίθεση. Είχαν ένα καλύτερο και θετικότερο κλίμα για το πρόσωπό μου. Ο Πέτρος Κουσουλός, του το τραγουδούσα μπροστά του και υπάρχει το στιγμιότυπο. Θα έρθει η στιγμή που θα βγει στο φως.
1: Είπες ότι δεν σου αρέσει το ψαράκι.
3: Δεν το θυμάμαι. Μπορεί να έχει συμβεί αυτό, δεν το θυμάμαι όμως, ειλικρινά. Εντάξει, εγώ δεν είπα ότι είναι απαράδεκτο το ψαράκι. Μια χαρά είναι το ψαράκι. Και μακάρι όλα τα ψαράκια του κόσμου να είναι καλά. Αυτό το οποίο είπα είναι ότι δεν μου άρεσε ως θέαμα αυτό το οποίο έγινε, αυτό το χορευτικό που είχε βάλει και τον Φουκαρά το Μαλιαρό και τα κάνανε μαζί. Αυτό είπα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Ειλικρινά πάντως δεν το θυμάμαι αυτό το οποίο λες, αλλά εντάξει. Long live the ψαράκια όλου του κόσμου.
1: Αν είσαι στο αυτοκίνητο,
3: ναι,
1: και το ακούσεις το ραδιόφωνο.
3: Ωραία, θα αλλάξω σταθμό.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τι ήταν αυτά που είπε? Γιατί μας πληγώνεις τόσο πολύ, Πέτρο? Δηλαδή πρώτα προσβάλλουμε και μετά δεν θυμόμαστε. Και παίζει το ραδιόφωνο το ψαράκι και εσύ αλλάζεις σταθμό. Θα κάνουμε ένα πείραμα, βάζουμε το ψαράκι να παίξει. Αλλά όχι το γνωστό ψαράκι, το ψαράκι του Μπίγαλη. Τολμάς τώρα να κλείσει την τηλεόραση ακούγοντας Μπίγαλη? Το ραδιόφωνο, τα έχω μπερδέψει. Εξάλλου η τηλεόραση είναι σαν ραδιόφωνο. Η κουμπάρα μου, θα στα πω μετά την κουμπάρα μου.

0: το ψαράκι. Εμείς το έχουμε ότι εύκολα μπορούμε να το έχουμε στο τραπέζι μας. Αλλά οι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται, που πήγανε στον Άγιο Δομήνικο, βλέπανε τα ψάρια να περνάνε από δίπλα τους και ονειρευόντουσαν ότι θα τα βάλουν στη θράκα, θα τα φάνε. Δεν τα τρώγανε. Είναι μεγάλο πρόβλημα η αφαγία, σε κάνει λίγο νευρικό. Δημιουργεί έρηδες, εντάσεις.
1: Όχι, δεν απαντούσε τη μαντίσα, μόνο θα έλεγε να απαντούσε
2: και ο χειριστέρα σου δεν ήθελε το μαντίσα. Μπροστά μου δεν είδε να πει κάτι.
3: Υπήρχαν κάμερες. Όπως
1: δεν χρειάζεται να σου δώσει το λόγο κανένα για να το πάρει μόνο σου. Το έχει αποδείξει εξάλλου.
3: Ειδικά ο Μιχάλης. Για μένα είμαστε έξι. Τόσο απλά.
4: Εκτός ομάδας δηλαδή μαντίσα.
3: Για μένα είμαστε έξι, Γιώργο, ό,τι καταλαβαίνει κανείς.
2: Για τον Μιχάλη, από την μέρα που μπήκε, ήθελα να με ψηφίσει. Απλά ήθελε αυτό που είπαν τα παιδιά. Μπήκε σε μια ομάδα, ήθελε να δει πώς θα το κάνει από εδώ, από εκεί, πώς θα τσιγκλίσει, να μάθει τα κουμπιά, αυτό που είχε πει ο Δημήτρης. Τα έμαθε, έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει. Και όσοι ακόμα κοιμούνται, πήγαν εκεί με τον Μιχάλη.
3: Τα ίδια που κάνανε και οι κόκκινοι πριν από μένα. Άρα, δεν άλλαξε κάτι.
2: Δεν γίνεται, ρε Μιχάλη, μια ολόκληρη ομάδα μπλε και άλλοι τόσοι από εδώ πριν έρθεις να έχουμε ίδια άποψη για σένα και ακόμα να έχουν πολύ.
3: Αγάπη μου, έλεγες, θέλουμε ένα συμφάκι στην ομάδα μας.
2: Την ίδια άποψη για σένα έχουν.
3: Έλεγες, θέλουμε ένα συμφάκι στην ομάδα μας.
2: Ακόμα είναι κοντά.
3: Εσύ δεν έλεγες θέλουμε να
5: σταματήσουμε στην ομάδα μου, δεν έλεγες.
2: Ναι, πριν μια εβδομάδα. Στο αγωνιστικό κομμάτι, στο θέμα ότι έχεις μια αντίληψη και τα λοιπά. Εν τέλει αναθεωρώ, γιατί λάθη όλοι κάνουμε. Δεν τον είχα ζήσει και έλεγα για το παιχνίδι. Ότι έπαιρνε, μίλαγε, έκανε. Εν τέλει, όχι, γιατί και χθες στην ουσία, να το πω διαφορετικά. Εχθές στην ουσία αυτό που έκανε ο Μιχάλης στον αγώνα που πήρε εμένα και τον Μπέντς να δώσουμε τα χέρια ήταν σωστή κίνηση που κάποιος έπρεπε θεωρητικά να το κάνει για να πάμε παρακάτω. Και στην πορεία τη γύρισε και είπε δημιουργεί ένταση, υπάρχουν εντάσεις, εγώ δεν μπορώ. Εκείνη τη στιγμή τι λυπές λοιπόν.
3: Το γουστάρω, το παιχνίδι είναι ελεύθερο, άρα τι συζητάς.
2: Εγώ τη συζητάω. Ναι. Ότι μία λες το ένα, μία λες το άλλο. Μία κάνει το ένα, μία λες το άλλο.
3: Όταν έχουμε αγώνα.
2: Του κολλάει ο ψήφος με αυτό που σου λέω.
3: Δεν θες να μου ζανείς το κεφάλι.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Άρα για του χρόνου θα έχουμε τόσο ωραία στιγμιότυπα. Άρα για του χρόνου θα μπορέσουμε να έχουμε το καινούργιο survival. Θα είναι το ίδιο με το παλιό. Πάντως πολλοί είναι έτοιμοι να φύγουν. Ένα-ένα.

0: πούμε και μια αλήθεια. Δηλαδή, πλακώνονται στο Survivor, προσπαθήσανε πάρα πολύ και φέτος, δεν είχε την τηλεθέαση που έπρεπε. Αλλά δεν συγκρίνεται με τα πλακώματα μιας άλλης εποχής. Θυμάστε το Mission, τι ωραία εκπομπή. Εκεί μάλιστα οι συγκρούσεις ήταν συγκρούσεις, πάγανε και πόρτες.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ξέρω ότι έχετε απορίες. Θα σας τις λύσω. Τι είναι ο Διακονιάρης, αυτό δεν σας απασχολεί και εμάς. Είναι ο Ζητιάνος.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Judith, come get your kid.
2: She's not home.
3: Two and a half men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι στο Star.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Θα σου δώσω κάποια στοιχεία που θα σου φανούν χρήσιμα. Σε σένα το λέω, ξέρεις σε ποιον απευθύνομαι. Λοιπόν, το τηλεφωνικό μας κέντρο, σημείωσέ το, 212-212-4800, το ξαναλέω, 212-212-4800. Και το email θα σου πω, oner@alpharadio989.gr. Θα σου πω και το Viber, σε σένα απευθύνομαι πάντα, έτσι, 6947-989-989. Στο ξαναλέω για να μην έχεις καμιά δικαιολογία, 6947-989-989. Δεν τρέπεσαι λιγάκι? Δεν τρέπεσαι καθόλου? Είσαι τύπος ο οποίος υποτίθεται ότι είσαι και influencer και τα υπόλοιπα, και συναντάς την Παναγιώταρου. Δίπλα σου είναι η Παναγιώταρου. Την Παναγιώταρου, έτσι. Και τι, κάνεις ότι δεν την ξέρεις? Πάρε τηλέφωνο να ζητήσεις συγγνώμη. Να επικοινωνήσουμε εμείς με την Παναγιώταρου. Να της πούμε ότι μετάνιωσες. Άκου να μην ξέρει ποια είναι η Παναγιώταρου. Έλεος.
3: Την Παναγιώταρου δεν παλιά. Όντως δεν την ήξερες τώρα, αλήθεια, δεν την ήξερες?
4: Κοιτάξτε, θα σας πω την αλήθεια.
3: Ναι.
4: Δεν γνώριζα το όνομά της. Την είχε πάρει το μάτι μου κάπου στο social. Κατάλαβα από τα συμφραζόμενα. Εγώ νομίζω ήταν ηθοποιός στην αρχή, γιατί κάποιοι κύριοι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας βγαίνουν φωτογραφίες μαζί της.
5: Ορίστε.
4: Και τη ρώτησα άμα είναι ηθοποιός. Off camera γέλασε. Και αυτό.
3: Συγγνώμη, άρα εσύ πήγες δίπλα της γιατί είδες μια ωραία γυναίκα? Γιατί πίστευες ότι είναι ηθοποιός? Γιατί πήγες δίπλα της να της κάνεις την δεψούλα?
4: Θα σας πω, εγώ καλύπτω όλα τα γήπεδα της Ελλάδος. Πηγαίνω σε όλα τα γήπεδα που υπάρχουν στην Ελλάδα,
3: ναι,
4: στο νέο μου κανάλι στο YouTube. Και αυτό είναι που κάνω στην ουσία. Παίρνω interactions από τον κόσμο και το βλογκάρω.
3: Ωραία.
4: Οπότε, ναι, πήγα να πάρω και μια δήλωση μια θηλυκής παρουσίας, η οποία σίγουρα θα ανέβαζε τα views.
3: Επειδή είναι όμορφη, ας πούμε, γι' αυτό λες είναι μια εντυπωσιακή ξανθιά. Πάμε να, χωρίς να ξέρεις ότι είναι μια αναγνωρίσιμη, μια διάσημη όμορφη ξανθιά.
4: Κατάλαβα ότι ήταν αναγνωρίσιμη, απλά δεν ήξερα το όνομά τη.
3: Ωραία. Για... Δεν κατάλαβες τώρα εσύ ότι όταν έλεγες πώς σε λένε ότι θα παρεξηγηθεί, ρε παιδάκι μου, δεν το κατάλαβες?
4: Όχι, δεν το περίμενα ότι άμα ρωτήσεις κάποιον το όνομά του θα παρεξηγηθεί. Εδώ ρωτάνε μεγάλους αστέρες όπως το Snoop Dogg πώς σε λένε και λέει για παράδειγμα Big Snoop Dogg.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Δεν ξέρει τι Παναγιώταρο. Απίστευτα πράγματα. Εσένα. Δεν είπε καν, δεν δικαιολογεί για να πει ότι σε ξέρω. Κάπως. Λίγο. Αν σε αγαπώ τόσο πολύ. Εσένα αγαπώ τόσο πολύ. Και αν δεν θες να μου δώσεις συνέντευξη, πες το. Αφήγω.

0: Σταύρος Ζώρας. Ο ανεπανάληπτος Σταύρος Ζώρας. Είχε και μία ταβέρνα στο γράφο. Τι πληροφορίες παίρνετε μόνο από αυτήν εδώ την εκπομπή? Πού άλλου θα τα βρείτε?
1: Για πες μου, θες να μείνω?
0: Έχουμε και συμβουλές, κυρίως στα κορίτσια που ψάχνουν να βρουν αν θα πρέπει να μείνουν στη σχέση ή να φύγουν. Και πηγαίνουν σε ψυχολόγους, πηγαίνουν στη μάνα τους και ρωτάνε, σε φίλους, σε φίλες. Η λύση είναι μία απλή και νόστιμη. Κάνε μία φανουρόπιτα όπως η Πινελόπη Πλάκα.
2: Έκανα μία φανουρόπιτα. Δεν γελάω για τη εντάξει, αυτή η εκπομπή προάγει γενικώ
3: το γέλιο.
2: Αλλά γελάω γιατί πού κολλάει η φανουρόπιτα στη σχέση.
3: Θα σου πω, ναι. Έκανα μια φανουρόπιτα, ναι. Και έλεγα,
2: ναι.
3: Δείξε μου, ναι. Άγια μου φανούριε,
2: ναι.
3: Ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσω. Σκεφτόμουν εγώ.
2: Στα ερωτικά σου.
3: Να μείνω στη σχέση,
2: ναι.
3: Ή να φύγω από τη σχέση.
2: Πιστεύεις ότι ο Άγιος Φανούριος είναι αρμόδιος για τέτοια πράγματα σχεσικά?
3: Κοίταξε, έτσι λένε ότι, ρε παιδί μου, οι ελεύθερες κοπέλες κάνουν φανουρόπιτα.
2: Δεν είχα ιδέα, νόμιζα ότι φανουρόπιτα. Μήπως αυτό κάνω λάθος τόσα χρόνια?
3: Ότι είναι για να βρεις πράγματα, για να σου φανερώσει.
2: Νομίζω
3: κάτι.
2: Ότι είναι ή για να σου φανερώσει κάτι που έχεις χάσει πραγματικά, για να σου φανερώσει
3: το
2: κάτι πίστευα. Πιο
3: το δεν... βασικό είναι ότι οι ελεύθερες κοπέλες ή οι μαμάδες ή οι γιαγιάδες.
2: Δεν το είχα συνδέσει με γκόμενο.
3: Βεβαίως. Βεβαίως.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Και πώς καταλαβαίνεις, ποιο είναι το μήνυμα που παίρνεις? Αν τη φας όλη και δεν πάθεις τίποτα, σημαίνει ότι παίρνει το... Δεν ξέρω ακριβώς, τέλος πάντων. Η φανουρόπιτα είναι πάρα πολύ νόστιμη, έχω καιρό να φάω. Το τέλος εκπομπής δεχόμαστε πεσκέσια.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ορέστη από το Βόλο, Μαρία από τη Σπάρτη. Το θυμάστε αυτό το τραγούδι? Δεν το θυμάστε γιατί δεν έχετε δει το μεγάλο μας τσίρκο. Ο Ορέστης πάντως εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο Ορέστης Παπάς, ο οποίος ρυθμίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Και η Χριστίνα Μούγιου μαζεύει ταχυτικά. Ο Βαγγέλης Περής στο μικρόφωνο. Πώς έχουμε ακόμα? Α, έχουμε ένα μισάωράκι. Ωραία, γιατί έχουμε πάρα πολλά σπουδαία να πούμε. Να γεμίσουμε με αγάπη, με τριαντάφυλλα τον κόσμο. Να μιλήσουμε με τους συναδέλφους μας, να τους πούμε ότι πολύ τους γουστάρουμε, πολύ τους αγαπάμε. Όπως ο Νίκος Μουρατίδης. Ο Νίκος Μουρατίδης, α, δεν τον αγαπάει. Α, τώρα το βλέπω καλύτερα. Λοιπόν, ήθελε να μιλήσει για το Γιώργο Λιάγκα. Για το Γιώργο Λιάγκα, να πει κάτι. Τώρα, ξέρετε πώς είναι αυτά. Λες μια κουβεντούλα, την παίρνουν και το τόσο, το κάνουν τόσο. Το Λιάγκα τον παρουσίασε ότι είναι... Τέλος πάντων, νομίζω ότι δεν είχε την καλύτερη εκτίμηση για τον Γιώργο Λιάγκα ο Μουρατίδης. Ας τον ακούσουμε έτσι λίγο για να ζεσταθεί και λίγο το κλίμα.
3: Δεν μπορώ. Αυτός ο Λιάγκας, δεν μπορώ. Βγαίνει τώρα και λέει ότι την έπεσε καθηγητής του. Και λέω μέσα μου, επειδή χάνει σε νούμερα, μέχρι να τελειώσει η σεζόν, θα μας πει ότι ήταν και έγκυος και επέβαλε.
4: Εντάξει, δηλαδή,
3: έλεος.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Εδώ που τα λέμε, δεν ήταν πολύ κομψό αυτό που είπε ο Νίκος Μουρατίδης. Μάλλον χρειάζεται μερικά πράγματα να τα προσέχουμε. Νικολή,

0: Είναι η Λιβύη. Έτσι δεν είναι, απέναντι στην Κρήτη είναι η Λιβύη, δεν είναι, βέβαια, βέβαια. Πόσο θα είναι η Λιβύη εκεί, νομίζετε? Για πολύ, όχι. Ο Βελόπουλος που θα γίνει πρωθυπουργός έχει ένα σχέδιο. Θα πάμε να την βομβαρδίσουμε. Δεν θα μείνει κολυμπηθρόξυλο.
1: Έρχεται λοιπόν η ιστορία της Βενεζουέλας να επιβεβαιώσει αυτό που λέγαμε. Ότι ο ισχυρός επιβάλλεται στον ανίσχυρο. Και αντί το παράδειγμα του Τραμπ, το είχα πει πριν μήνες εγώ, να το ακολουθήσουμε εμείς, να κάνουμε ό,τι έκανε ο Τραμπ, πού δηλαδή, στη Λιβύη. Έρχονται από εκεί λαθρομετανάστες. Στέλνω το δικό μου ιδιωτικό στρατό, θέλετε, στρατό, πληρώνω μισθοφόρους και βυθίζω όλα τα σκάφη των δουλεμπόρων στα λιμάνια της Λιβύης. Τα βυθίζω όλα, δεν αφήνω κολυμπηθρόξυλο. Και το κάνω ως κυρίαρχο κράτους που κινδυνεύει από τη λαθροεισβολή. Αντιγράφω τον Τραμπ, εγώ αυτό θα κάνω. Θα αντιγράψω αυτό που έκανε ο Τραμπ. Δεν θα πάρω τον πρόεδρο της Λιβύης, θα βυθίσω όλα τα δουλεμπορικά τους.
0: Ρε, πού τα σκέφτεται, τι λύσεις είναι αυτές? Μπράβο του. Να γίνουμε Τραμπ. Και έχει τόσες επιτυχίες ο Τραμπ. Εγώ προσφέρομαι. Σαν παλιός αεροπόρος.

0: Έχει γίνει εκπομπή, αλήθεια σας το λέω, απευθύνομαι στους συγκολήπτες. Έχει γίνει εκπομπή μας, η εκπομπή του Κουσουλού. Έλεος!
1: Πρέπει να σας αποκαλύψω
2: μισό
1: και
2: λεπτό,
1: κάτι
2: μισό λεπτό, Νίκο. Μισό λεπτό,
1: που έμαθα και προσπαθούσα να το διασταυρώσω.
2: Νίκο,
1: υπήρξε ένα επεισόδιο, ναι.
2: Μ' ακούς τώρα?
1: Το Σάββατο, πριν το φωνικό.
2: Μ' ακούς?
1: Τώρα μπορώ να δώσω και το λόγο. Έχω
2: όχι, όχι, μισό λεπτό, δεν με ακούει ο Νίκος, παιδιά.
1: Δίπλα,
2: μισό λεπτό, Νίκο. Θωμά, έχεις ένα περιστέρι να επικοινωνήσω με τον Νίκο? Δεν με ακούει ο Νίκος. Σήμερα έχουμε πάθει blackout.
3: Έχουμε καταλαβαίνετε τι ζούμε, έτσι.
2: Μεγάλες στιγμές, τηλεοπτικές στιγμές. Δεν ακούει ακόμα? Εντάξει. Να την κλείσουμε την εκπομπή τώρα? Γιατί ταλαιπωρούμαστε τσάμπα? Ορίστε. Να τον πάρουμε σε άλλο τηλέφωνο. Περιστέρι, Θωμά. Τον έχω τον Νίκο τώρα. Ωραία. Νίκο, μας ακούς? Νίκο, μας ακούς? Νίκο. Εντάξει, δεν θα κάνουμε κουμπί. Σας είπα να αγιάσουμε το στούντιο, δεν με ακούτε.
4: Δεν σε ολόκληρο σύστημα αεροδρομίου.
2: Σας είπα να αγιάσουμε το στούντιο σήμερα, δεν με ακούτε.
3: Η αρχισυντάκτρια φταίει.
2: Θελέστα και παθέστα, κυρία.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτό με το Περιστέρι, μην το υποτιμάμε. Είναι σίγουρο, αργά ή γρήγορα θα φτάσει. Όλα τα υπόλοιπα link και μικρόφωνα δεν λειτουργούν. Δημήτρης Παπαμιχαήλ μαζί μας. Επιβεβαιώνει το δέσιμο του ελληνισμού με το Περιστέρι.

0: Κάτσε ρε στη Δημήτρη, τι πέρασε το καλοκαίρι. Έλεος, έλεος, το ξαναλέω. Τι ωραία γλώσσα που είναι ελληνική, έτσι. Άκου, τι κομψό που ακούει. Έλεος, έλεος. 24 γράμματα που σε βοηθάνε να πεις ό,τι έχεις στο μυαλό σου. Α, δεν είναι 24. Α, έχουμε μήνυμα. Τα γράμματα, λέει, του αλφαβήτου παλιά ήταν παραπάνω. Και δεν ήταν τυχαία παραπάνω, γιατί το ιερό ελληνικό αλφάβητο διατηρούσε την ιερότητά του με τρία γράμματα που η νέα τάξη πραγμάτων τα εξαφάνισε.
1: Το ελληνικό αλφάβητο αποτελείται από 27 γράμματα, τρεις ενεάδες, και έχει δοθεί από τα μεγάλα ντέβα, από τα μάχα ντέβα. Το γνωρίζεις ότι μέσα στο ελληνικό αλφάβητο αφαιρέθηκε το κόπα, το δίγαμα και το σαμπί για να σου αφαιρέσουν την δύναμη που εμπεριέχει αυτή η εκφορά του αλφαβήτου. Το γνωρίζεις ότι αφαιρέθηκε το 3, το 6 και το 9 στις τρεις ενεάδες μέσα από το αλφάβητο, ώστε να σπάσει το δυναμικό αυτού του ιερού κώδικα.
0: Τα ξέρες, Τούβλο, τα άμαθες. Τα ξέρες, τα παίξες, είπε νούμερο ο άνθρωπος. 3, 6, 9, 27. Παίξτα στο τζόκι να κερδίσεις. Γιατί το ιερό ελληνικό αλφάβητο σε βοηθάει να γίνεις πλούσιος.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Όπου δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι. Σήμερα γιορτάζουν οι Μαρίνες. Καλό που μας στείλετε το μήνυμα. Χρόνια πολλά στις Μαρίνες και στους Μαρίνους. Μαρίνα, Μαρίνα, Μαρίνα, τη βόλια πιο πρέστα σποζά. Τι άλλο τραγούδι υπάρχει για τη Μαρίνα? Α, που λέει Μαρίνα, Μαρίνα, είμαστε. Και δεν το κάνω για... Ξέρω το ρυθμό, αλλά δεν ξέρω τα λόγια. Ξέρω όμως άλλα πράγματα. Ξέρω ότι έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο. Μπορείς να πεις και εσύ ευχές ή οτιδήποτε γουστάρεις. 212-214-800. Έχουμε ένα email, τα είπα γρήγορα τώρα αυτά. Λες και είμαι ο Άδωνης. onair@alfaradio989.gr. Και καταλάβατε, να το βάλω πιο αργά. Viber 6947-989-989. Viber. Άκου τώρα, email είναι εκφράσεις που πριν από μερικά χρόνια σου τα λέγανε. Δεν θα καταλάβει τι είναι αυτά, θα λέγεις, τι είναι αυτά. Και πάντοτε γεννιούνται νέες εκφράσεις που δεν μπορούμε τις, εμείς οι παλιότεροι, ας πούμε, δεν μπορούμε να τις καταλάβουμε. Τρέχουν πάρα πολλές εξελίξεις. Και όταν λέω εμείς οι παλιότεροι, βάζω στο λογαριασμό και τη Ζέτα Μακρυπούλια, την οποία δεν την πήραν τα χρόνια, αλλά επειδή εκεί συναναστρέφεται συνέχεια νέους, πηγαίνουν και τη λένε Γιάπερ. Τι είναι το Γιάπερ? Μάθαμε το γιάπης με το ζόρι. Και τώρα προέκυψε ξαφνικά ο γιάπερ. Τι είναι ρε παιδιά ο γιάπερ?
3: Είναι γιάπερ, είναι κοινωνική. Το γιάπερ ρε παιδιά.
4: Ότι μιλάω πολύ σε όλους τα πάντα συνέχεια.
3: Καινούρια λέξη είναι αυτή.
4: Ναι, και από το γιάπ, γιάπ, γιάπ.
3: Γιάπερ ρε. Πόπο με κάνετε και νιώθω 100 ετών και δεν είμαι.
4: Λες ψέματα.
3: Όχι, δεν είμαι κακό.
4: Όχι, εννοώ όλες θέματα που
5: συγκάθαμε. Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Είναι ωραίο αυτό που παίρνεις διάφορους ήχους και βγάζεις μια λέξη. Δηλαδή, γιάπ, γιάπ είναι γιάπερ. Παλιά ήταν τα τραγούδια που κάνανε γιέ, γιέ, γιέ, γιέ και βγήκε ο γιαγιές. Έτσι με λέγανε εμένα, γιατί ήμουνα της εποχής γιαγιές.
6: Για τα λίρα απόψε, για χατήρι σου χαλάω.
2: Και έχω περάσει στην ιστορία έτσι.

0: πολύ ωραία εκείνα τα χρόνια τα παιδικά. Ιδιαίτερος όταν ερχόταν καλοκαίρι. Χαμός. Πηγαίναμε κλωμές σε κάτι βουνά, απάτητα. Και βρίσκαμε διάφορα και λέγαμε, α, αυτό ξέρεις τι είναι. Είναι ο τάφος του Αχιλλέα και του Πάτροκλου. Δεν υπήρχε τίποτα βέβαια να το υποστηρίξει. Αλλά να πεις, και τώρα ένας κύριος που βρήκε τον τάφο είχε τίποτα να το υποστηρίξει.
1: Επιτέλους, εδώ τι θα σας δείξω τώρα, μετά από τόσο κόπο. Νάτι, αυτοί είναι οι δύο δίδυμοι τάφοι του Αχιλλέα και του Πατρόκλου. Θα σας πω το εξής, θα το ψάξω μετά να δω αν υπάρχει. Δεν έχει καμία σχέση με το μακεδονική που το λένε, παιδιά, το βλέπετε. Το βλέπετε, είναι πέτρες, δεν είναι μάρμαρα. Δεν θέλει και φιλοσοφία, καμία σχέση με μακεδονικό. Είναι εκεί γύρω στο 1300 που έφυγαν και οι δύο από τη ζωή. Προφανώς αυτό. Εκείνο που το μόνο μπορώ να σας πω είναι ότι υπάρχει μία περίπτωση. Αν δεν έχει μεταφερθεί εδώ η πειρά, τέλος πάντων, γιατί τους κάψαν και τους δύο, να έχουν μεταφερθεί εδώ πέρα οι στάχτες, να είναι τιμητικό, να έγινε για τιμητικούς λόγους. Πάντως ήμουνα σίγουρος, το έχω βρει από το 1980 αυτό εδώ, δεν υπήρχαν δρόμοι, δεν υπήρχαν τίποτα, μόνο χωράφια και τα λοιπά. Θα προσπαθήσω να κάνω μια κατάβαση, αν και είναι λίγο δύσκολο, να σας δείξω πρώτα, είχε αριστερά εδώ, υπήρχε ένα μικρό γλυπτό, την ασπίδα του Αχιλλέα. Αυτή θα προσπαθήσω να βρω, αλλά πολύ φοβάμαι ότι πάρθηκε. Και από δίπλα και εκεί, στην άλλη, εδώ, έχει ένα άσπρο άλογο.
0: Εν τω μεταξύ, όλα αυτά τα λέει και βρίσκεται μπροστά σε δύο λακκούβες. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Η λακκούβα του Αχιλλέα και η λακκούβα του Πατρόκλου. Αχιλλεύς. Ο Λέων των Αχαιών. Βρέθηκε επιτέλους ο τάφος.

0: Τι έχει κάνει τεχνητή νοημοσύνη, εγκλήματα.
1: Μα το καταφέρες που τόσο επιτιμούσε για το φίλο σου πήρες. Εκδίκηση μεγάλη, τον Έκτορα να σπάξει να
0: πει. Εκδίκηση είναι η εκδίκηση. Στα αρχαία. Υπήρχε το δίγαμα τότε. Όχι, το δίγαμα όντως υπήρχε, αλλά όλα τα υπόλοιπα είναι μπαρούφες.
1: Οι τρώες ήταν το πτώμα, μα εσύ σαν άκαρδος τον έσυρε στο χώμα.
0: Ήταν, λέει, ο Αχιλλέας εκπάγλου Καλονής. Πάρα πολύ όμορφος. Ωραίος ως Έλλην. Και τώρα υπάρχουν τέτοιοι Έλληνες. Δόξα τω Θεώ, διατηρείται αυτό το DNA της ομορφιάς. Το θυμάστε τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ που είχε πάει και στο Survivor. Πολύ ωραίο αγόρι. Και το λένε άνθρωποι που ξέρουν από αυτά. Το λέει ακόμα και ο ίδιος Εμμανουήλ που είναι δύσκολος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος, ο Εμμανουήλ. Αυτός που όποτε τον βλέπεις σου κόβει την ανάσα. Θα ήθελα να σου πω ότι μόλις ξύπνησα, πίνω τον καφέ μου και σε λίγο θα κάνω την δίωρη γυμναστική μου για να διατηρήσω αυτό το καλογυμνασμένο πρωταθλητικό κορμί μου. Θα ήθελα να σου πω ότι σήμερα σου μιλάω ξυρισμένος, λαμπερός, με τα πυρόξενα μαλλιά μου και φορώντας μία μπλούζα από τη συλλογή μου. Αυτή τη στιγμή θα πάρω μία ανάσα από τη μύτη και θα τη φυσήξω σε όλους εσάς που κάθε μέρα κάτω από το post με πολεμάτε και γράφετε αρνητικά σχόλια. Πιστεύεις ότι το δικό σου αρνητικό σχόλιο θα το πάρω σοβαρά και θα με ενοχλήσει? Καθόλου. Αντιθέτως, με δυναμώνει. Και όλοι εσείς δεν θα με φτάσετε ούτε σε 500 ζωές. Μην το προσπαθείς, μην το παλεύεις. Δεν θα τα καταφέρεις. Ο Εμμανουήλ είναι μόνο ένας. Εγώ θα σου κόβω την ανάσα και εσύ θα με σχολιάζεις. Πολλά φιλιά και να τον ακούς τον Εμμανουήλ.
0: Κωνσταντίνε Εμμανουήλ μου, ανάσα μου, αγόρι μου, ανάσα μου, αγόρι μου, μέχρι και τραγούδι γίνεται.

0: πω κάτι. Βρείτε μου μία τωρινή σύγχρονη τραγουδίστρια που μπορεί να πει έτσι σαν την Τζενιβάνα αυτό το τραγούδι. Όχι, πέστε μου εσείς. Και όταν έχω κάτι να πω, να λέω αλήθεια, θα τις πω. Παρόλο που ξέρω ότι κάποιοι προσεύχονται και θέλω να με φημώσουν. Γιατί υπάρχει και προσευχή που μπορεί να φημώσει.
1: Γνωρίζετε ότι αν όλα όσα κάνετε πάνε στραβά, η ενέργειά σας πιθανώς έχει κλαπεί. Υπάρχει μια ισχυρή προσευχή για να σας προστατεύσει, να ανταποδώσετε κάθε κακό και να φημώσετε σε εισαγωγικά το άτομο που μιλάει άσχημα για εσάς. Αυτή η προσευχή είναι τόσο δυνατή που χρειάζεται να την πείτε μόνο μία φορά. Όποιος την θέλει, δεν έχει παρά να μου στείλει μήνυμα.
0: Στείλτε ένα μηνυματάκι, ξέρετε, χωρίς χρέωση. Θα πούμε κι εμείς μια προσευχή με τον Αντριάνο Σελεντάνο.

Δεν πρέπει να μισείς τον ήλιο επειδή δεν μπορείς να τον βρεις. Ο ήλιος είναι πάνω μας και λάμπει. Όπως λάμπει το δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί, που δεν είναι ακριβώς δελτίο ειδήσεων, είναι ας πούμε μεσημεριανό μαγκαζίνο. Το βρήκα. Μεσημεριανό μαγκαζίνο Αλφα Radio. Όλα είναι πανέτοιμα. Κάνετε μια προσευχή. Η Λίνα Κλήτου να σας μεταδώσει όλο το παλμό της επικαιρότητας. Και ναι, η προσευχή σας πέτυχε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Come on.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.